Ο ίδιος όλα αυτά τον ενθουσίαζαν και γέμιζαν τη ζωή του μαζί με το Ουίστ, τα δείπνα και τις συζητήσεις μεταξύ φίλων. Έτσι λοιπόν κυλούσε η ζωή του Ιβάν Ίλιτς. Με τον τρόπο αυτό που κατά τη γνώμη του έπρεπε να κυλάει η ζωή. Δηλαδή ευχάριστα και σωστά. Και έζησε έτσι 7 χρόνια. Η μεγάλη του κόρη έγινε πια 16 χρονών. Ένα άλλο παιδί του χάθηκε και το μόνο αγόρι που του έμεινε ήταν μαθητής και το θέμα συνεχών διαφωνιών. Γιατί ο Ιβάν Ίλιτς ήθελε να τον σπουδάσει στη νομική σχολή, ενώ η Πρασκόβια Φιοντόροβνα από πνεύμα αντιλογίας τον έβαλε στο γυμνάσιο. Πάντως και η κόρη του που μορφωνόταν σπίτι προόδευε και ο γιος του κι αυτός επίσης τα πήγαινε πολύ καλά.

Κεφάλαιο τρίτο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιβάν Ήλιτς πέρασε 17 χρόνια έγκαμης ζωής. Ήδη από πολύ καιρό ο εισαγγελέας είχε αρνηθεί κατ' επανάληψη τη μετάθεσή του σε άλλο καλύτερο πόστο, όταν ξαφνικά συνέβη ένα δυσάρεστο που έμελε να ταράξει εκ βάθρων την ειρηνική αυτή πορεία. Ο Ιβάν Ήλιτς προσδοκούσε να διοριστεί πρόεδρος του δικαστηρίου σε μια πανεπιστημιούπολη. Αλλά χωρίς κανείς να μάθει πώς, τη θέση αυτή πήρε ο Χοπ. Ο Ιβάν Ήλιτς θύμωσε, τον κατηγόρησε και τσακώθηκε με τους προϊσταμένους του. Αυτοί του έδειξαν κάποια ψυχρότητα και στις επόμενες προαγωγές έμειναν πάλι στο περιθώριο. Αυτό συνέβη το 1880 και ήταν η χρονιά αυτή η πιο οδυνηρή που γνώρισε ο Ιβάν Ήλιτς. Αυτή τη χρονιά φάνηκε καθαρά από τη μια μεριά ότι ο μισθός του δεν επαρκούσε να ζήσει και από την άλλη ότι όλος ο κόσμος τον ξεχνούσε και πως αυτό που εκείνος θεωρούσε σαν μια φοβερή και κραυγαλαία αδικία στα μάτια των άλλων δεν ήταν παρά κάτι το πολύ φυσικό. Ούτε και ο πατέρας του ακόμη δεν έκρινε πως είχε καθήκον να τον βοηθήσει. Ένιωσε λοιπόν έτσι πως όλοι τον εγκατέλειπαν, με το να πιστεύουν ότι οι 3.500 ρούβλια που έπαιρνε όχι μόνο αποτελούσαν ένα μισθό κανονικό, αλλά μάλιστα εξαιρετικό. Αυτή ακριβώς τη χρονιά, για να ανακουφιστεί κάπως οικονομικά, έκανε χρήση των καλοκαιρινών διακοπών του και πήγε να τις περάσει μαζί με τη γυναίκα του στην εξοχή, στο σπίτι του πατέρα της, Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Εκεί στην εξοχή, στερημένος από τις ασχολίες του, ο Ιβάν Ήλιτς αισθάνθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του όχι μόνο μια πλήξη βαθιά, αλλά και ένα άγχος ανυπόφορο. Σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει κατά αυτόν τον τρόπο και ότι έπρεπε εξάπαντος να πάρει μέτρα δραστικά. Μετά από μια νύχτα αγρύπνιας που πέρασε κόβοντας βόλτες πάνω κάτω στην ταράτσα, αποφάσισε να αναχωρήσει για την Πετρούπολη και να κάνει τα απαραίτητα διαβήματα για να δοκιμάσει να μπει στο Υπουργείο και έτσι να τιμωρήσει εκείνους που δεν ήξεραν να τον εκτιμήσουν. Και την επομένη έφυγε την Πετρούπολη παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του και του πεθερού του. Φεύγοντας, ο κύριος σκοπός του ήταν να αποκτήσει μια θέση με 5.000 ρούβλια. Δεν είχε πια προτίμηση σε τούτο ή άλλο υπουργείο. Ο χαρακτήρας και το είδος των καθηκόντων που εκτελούσε λίγο τον ενδιαφέραν. Δεν του χρειαζόταν παρά μόνο μια θέση με 5.000 ρούβλια στη διοίκηση, στην τράπεζα, στους σιδηροδρόμους, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Αυτοκράτηρας Μαρίας, ακόμη και στα Τελωνία. Με τον όρο να έχει 5.000 ρούβλια και να παρατήσει εκείνο το Υπουργείο όπου δεν είχαν εκτιμήσει την αξία του. Και το ταξίδι του Ιβάν Ήλιτς στέφθηκε από μια επιτυχία εξαιρετική και απρόσμενη. Ένας από τους φίλους του, ο Ιλίν, στο Κούρσκ, μπήκε στο βαγόνι της πρώτης θέσης και τον πληροφόρησε για κάποιο τηλεγράφημα που μόλις είχε πάρει ο κυβερνήτης του Κούρσκ. Επρόκειτο για μια μεγάλη μεταβολή που είχε λάβει χώρα εδώ και μερικές μέρες στο Υπουργείο. Ο Ιβάν Σεμιόνοβιτς διορίστηκε στη θέση του Πιότρ Ιβάνοβιτς. Εκτός από την επίδραση που οι μεταβολές αυτές μπορούσαν να επιφέρουν στα πεπρωμένα της Ρωσίας, παρουσίαζαν ειδικότερα μια σπουδαιότητα μοναδική για τον Ιβάν Ήλιτς. Ένας καινούριος άνθρωπος, ο Πιότρ Πιέτροβιτς, ανέβαινε στην εξουσία και μαζί με αυτόν ο φίλος του, ο Ζαχάρ Ιβάνοβιτς, που κατ' ευτυχή συγκυρία ήταν φίλος και συμμαθητής του Ιβάν Ήλιτς. Στη Μόσχα το νέο επιβεβαιώθηκε. Όταν έφτασε στην Πετρούπολη, ο Ιβάν Ήλιτς πήγε να βρει τον Ζαχάρ Ιβάνοβιτς και του απόσπασε την υπόσχεση να τον διορίσει σε ένα καλό πόστο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χάρη σε αυτή τη μεταβολή, ο Ιβάν Ήλιτς πέτυχε εντελώς απροσδόκητα να του δοθεί μια θέση μέσα στο παλιό του Υπουργείο, που τον ανέβαζε κατά 2 βαθμίδες πιο πάνω από τους παλιούς του συναδέλφους, με 5.000 ρούβλια μισθό και 3.500 ρούβλια διέξοδα μετακινήσεως. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν πανευτυχής και ξέχασε εντελώς την αγανάκτηση που ένιωθε απέναντι στους παλιούς εχθρούς του στο Υπουργείο. Ο Ιβάν Ήλιτς επέστρεψε στην εξοχή χαρούμενος και ικανοποιημένος όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ήταν και αυτή ευτυχισμένη και μεταξύ των δύο συζύγων επήλθε μια εκεχηρία. Ο Ιβάν Ήλιτς διηγήθηκε πως τον υποδέχτηκαν στην Πετρούπολη, πως γελιοποιήθηκαν οι εχθροί του που τώρα τον περιτριγύριζαν και επιδίωκαν να έχουν σχέσεις μαζί του και προπαντός πόσο τον αγαπούσαν εκεί. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον άκουγε.
Καμωνότανε πως πίστευε όλα όσα έλεγε και ευχαριστιότανε να καταστρώνει σχέδια για την καινούργια τους κατοικία στην πόλη όπου επρόκειτο να εγκατασταθούν. Και ο Ιβάν Ήλιτς συμμεριζότανε μια χαρά αυτά τα σχέδια. Και λέει και αυτός ότι ήσαν όμοια με τα δικά του και ότι ήσαν ξανά σύμφωνοι σ' όλα. Και πως μετά την κρίση η ζωή του ξανά βρίσκε τον ευχάριστο και απόλυτα ορθό δρόμο της. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν παρέμεινε για πολύ στην εξοχή. Έπρεπε να βρεθεί στην υπηρεσία του στις 10 Σεπτεμβρίου και εκτός αυτού είχε να μετακομίσει να εγκατασταθεί στον καινούριο τόπο διαμονής, να αγοράσει πολλά πράγματα, να κανονίσει τη διακόσμηση, με λίγα λόγια να οργανώσει τη ζωή του κατά τα γούστα του, που συμφωνούσαν σχεδόν απόλυτα με τα γούστα της γυναίκας του. Τώρα που όλα τακτοποιήθηκαν τόσο όμορφα, τώρα που υπήρχε συνεννόηση με τη γυναίκα του και που την έβλεπε λίγο, καλυτέρεψαν και οι σχέσεις τους και έγιναν σχεδόν σαν την πρώτη χρονιά του γάμου τους. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν έτοιμος να πάρει μαζί του και την οικογένειά του, αλλά υποχώρησε στις παρακλήσεις της κουνιάδας του και του άντρα της, που ξαφνικά έγιναν ευχάριστοι και εγκάρδιοι και απέναντί του και απέναντι της οικογένειάς του. Και ο Ιβάν Ήλιτς έφυγε μόνος του.

Έφυγε. Και η καλή του διάθεση που οφειλόταν στην επιτυχία του και τη συνεννόησή του με τη γυναίκα του δεν τον εγκατέλειψε. Βρήκε ένα διαμέρισμα χαριτωμένο και ίδιο ακριβώς με εκείνο που οι σύζυγοι είχαν ονειρευτεί. Απέραντες και ψηλές αίθουσες υποδοχής σε παλιό ρυθμό, ένα άνετο και μοναχικό γραφείο, δωμάτια για την Πρασκόβια Φιοντόροβνα και την κόρη της, μια αίθουσα μελέτης για το γυμνασιόπεδο. Όλα φαινόντουσαν να γίνανε ειδικά για εκείνους. Ο Ιβάν Ηλίτς ανάλαβε μόνος του την εγκατάσταση. Διάλεγε τις ταψιτσαρίες των τείχων, αγόραζε έπιπλα, κυρίως παλιά, που έδιναν την αίσθηση του κάθος πρεπισμού, και με τον καιρό κάθε αντικείμενο βρήκε τη θέση του, έτσι ώστε το σύνολο, με τον τρόπο που το εναρμόνιζε ο Ιβάν Ηλίτς, πλησίαζε το ιδεώδες. Όταν μισοεγκαταστάθηκε, διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα είχαν ξεπεράσει τις προβλέψεις του. Ονειρευόταν πόσο κομψό, αριστοκρατικό και ασυνήθιστο θα ήταν στο σύνολό του όταν όλα θα τελείωναν. Και στον ύπνο του ακόμη φανταζόταν την όψη που θα έπαιρνε η αίθουσα υποδοχής. Διατρέχοντας με τα μάτια του το σαλόνι που δεν είχε ακόμα τελειώσει, έβλεπε ήδη τον Τζάκι, τον προφυλακτήρα για τη φωτιά, την εταζέρα, τις μικρές καρέκλες σκορπισμένες εδώ και εκεί, τα πιάτα στους τοίχους και τα μπρούτζινα διακοσμητικά. Ενθουσιαζόταν με τη σκέψη της κατάπληξης που θα δοκίμαζαν η Πάσα και η Λίζα, που κι αυτές είχαν γούστους αυτά. Οπωσδήποτε δεν θα περίμεναν κάτι τέτοιο. Είχε κατορθώσει να ξετρυπώσει και να αγοράσει σε καλή τιμή παλιά έπιπλα που έδιναν στο διαμέρισμα της σφραγίδα της Αρχοντιάς. Στα γράμματά του επίτηδες περιέγραψε την εγκατάστασή του λιγότερο ωραία από ό,τι ήτανε, με σκοπό να τις ξαφνιάσει. Όλα αυτά τον απασχολούσαν τόσο πολύ που ακόμα και η νέα του υπηρεσία, που την αγαπούσε επίσης, τον ενδιέφερε λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Κατά τις συνεδριάσεις είχε στιγμές αφηρημάδας. Σκεφτόταν τις κουρτίνες του. Πώς θα ήσαν καλύτερες, μονόχρωμες ή πολύχρωμες? Η ανυπομονησία του ήταν τόσο μεγάλη που μετατόπιζε μόνος του τα έπιπλα και κρεμούσε τις κουρτίνες. Μια μέρα όμως, όπως ήταν σκαρφολωμένος στη σκάλα, για να δείξει στον ταπετσιέρι που δεν μπορούσε να τον καταλάβει πώς ακριβώς ήθελε να τοποθετηθούν οι κουρτίνες, παραπάτησε και έπεσε. Αλλά έτσι καθώς ήταν γερός και επιδέξιος, κρατήθηκε και χτύπησε μοναχά στο πλευρό του, στο μοχλό του παραθύρου. Πόνισε λιγάκι, αλλά ο πόνος αυτός πέρασε σε λίγο. Όλο αυτό το διάστημα ο Ιβάν Ηλίτς αισθανόταν πολύ κεφάτος και καλά στην υγεία του. Έγραφε: «Νιώθω πως είμαι κατά 15 χρόνια νεότερος». Υπολόγιζε πως θα τέλειωνε το Σεπτέμβρη, αλλά τα πράγματα τρενάρισαν μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Σαν αντάλλαγμα όμως, το σπίτι έγινε ωραιότατο. Και όχι μόνο κατά την προσωπική του γνώμη. Όλος ο κόσμος του το έλεγε.

Στην πραγματικότητα, το διαμέρισμά του ήταν όμοιο με τα διαμερίσματα όλων των ανθρώπων, που δεν είναι πολύ πλούσιοι, αλλά προσπαθούν να περνάνε για πλούσιοι και τελικά δεν καταφέρνουν παρά μόνο να μοιάζουν μεταξύ τους. Παραπετάσματα, ευαίνινη επίπλωση, λουλούδια, χαλιά, μπρούτζινα είδη, χρωματισμοί σκούροι ή φωτεινοί. Όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μιας καλής τάξης, τέλος πάντων, για να παρουσιαστούν σαν άνθρωποι μιας ακόμα καλύτερης. Στο σπίτι του Ιβάν Ίλιτς αυτό το κοπιάρισμα ήταν τόσο τέλειο ώστε να μην διακρίνεται καθόλου. Κατά αυτόν μάλιστα τα πάντα δίνανε έντονα την εντύπωση του γνήσιου. Όταν πήγε να υποδεχτεί τους δικούς του στο σταθμό και μετά τους οδήγησε σπίτι, από εκεί ο υπηρέτης με λευκή γραβάτα άνοιξε την πόρτα του αντιθαλάμου που ήταν στολισμένος με άνθη, και όταν αυτοί μπήκαν στο σαλόνι και στη συνέχεια στο γραφείο βγάζοντας επιφωνήματα θαυμασμού, ένιωσε πανευτυχής. Τους οδήγησε παντού, μεθώντας από τα εγκόμια τους, λάμποντας όλος από χαρά. Και όταν το βράδυ την ώρα του τσαγιού ανάμεσα στα άλλα η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον ρώτησε πως έπεσε, αυτός έσχασε στα γέλια και μιμήθηκε το πέσιμο και τον δρόμο του ταπετσιέρι. Μην νομίζεις ότι χάρισμα κάνω γυμναστική. Οποιοςδήποτε άλλος στη θέση μου θα σκοτωνόταν. Ενώ εγώ ίσα που χτύπησε λιγάκι. Όταν βέβαια ακουμπάω πάνω πονάει. Αλλά κι αυτό άρχισε ήδη να περνάει. Τώρα δεν έμεινε παρά μονάχα ένα μελανό σημάδι.

και άρχισαν να ζουν στο καινούριο τους διαμέρισμα. Μόνο που βρήκαν ότι τους έλειπε ένα δωμάτιο, όπως άλλωστε πάντοτε παρατηρείται ύστερα από κάθε οριστική εγκατάσταση. Επίσης τώρα με το νέο μισθό θα τους έλειπαν ελάχιστα, γύρω στα 500 ρούβλια. Παρ' όλα αυτά όμως όλα πήγαιναν πολύ καλά. Προπαντός τον πρώτο καιρό, όταν δεν είχαν όλα τελειώσει και όταν ακόμη ανάγκη να αγοράσουν ή να παραγγείλουν ή να μετατοπίσουν κάτι. Παρόλο που υπήρχαν μερικές ελαφρές διαφωνίες μεταξύ των συζύγων, ήσαν και οι δύο τόσο ευτυχείς. Υπήρχαν ακόμα τόσα να γίνουν, ώστε τα πράγματα τακτοποιόντουσαν δίχως μεγάλες φιλονικίες. Όταν δεν είχαν πια τίποτα να τακτοποιήσουν, τότε κάτι τους έλειπε και έπληταν λίγο. Οι καινούργιες όμως σχέσεις και οι καινούργιες συνήθειες τους γέμιζαν τη ζωή. Ο Ιβάν Ήλιτς περνούσε το πρωινό στο δικαστήριο και στο σπίτι γύριζε για φαγητό. Τον πρώτο καιρό ήταν καλόκεφος, παρόλο που τον απασχολούσε σοβαρά το κάθε τι που αφορούσε το διαμέρισμα. Η ελάχιστη κοιλίδα στο τραπεζομάντιλο, στη στόφα των επίπλων, ένα βγαλμένο κορδόνι της κουρτίνας, όλα τον ερέθιζαν. Η εγκατάσταση του είχε κοστίσει τόσους κόπους που η παραμικρότερη ζημιά του ήταν οδυνηρή. Αλλά σε γενικές γραμμές η ζωή του Ιβάν Ήλιτς κυλούσε με ιδεώδη άνεση, όπως ήταν χαραγμένη, δηλαδή εύκολα, ευχάριστα και με σωστό τρόπο. Ξυπνούσε στις 9, έπινε τον καφέ του, διάβαζε την εφημερίδα του και στη συνέχεια φορούσε τη στολή του και πήγαινε στο δικαστήριο, όπου καταπιανότανε με το βαρύ του έργο, που επειδή όμως του είχε γίνει μια συνήθεια, το διεκπεραίωνε με ευχέρεια. Αιτήσεις, οδηγίες, σφραγίσεις, δημόσιες συνεδριάσεις, διοικητικές διαλέξεις, έπρεπε να ξέρει, να απομακρύνει από όλες αυτές τις ασχολίες την ομή πραγματικότητα, που αδιάκοπα ευχότανε να ταράξει τον ομαλό ρου των υπηρεσιακών του υποθέσεων. Έπρεπε να υπαγρυπνεί, ώστε με τους ανθρώπους να μην έχει άλλες σχέσεις παρά μόνο εκείνες που αφορούσαν αποκλειστικά στην υπηρεσία. Ένας κύριος, για παράδειγμα, έρχεται να ζητήσει οδηγίες. Έξω από την επίσημη θέση του, ο Ιβάν Ήλιτς δεν έχει κανονικά δικαίωμα να διατηρεί καμία άλλη επαφή μαζί του. Αλλά αν οι αμοιβαίες σχέσεις τους μπορούν να εκφραστούν μόνο εγγράφως, μέσα στα όρια αυτά των περιορισμένων αυτών σχέσεων, ο Ιβάν Ήλιτς κάνει ό,τι μπορεί, αποκλειστικά και μόνο αυτό που μπορεί, διατηρώντας κατά την έκφραση τους τύπους της φιλίας, με άλλα λόγια την ευγένεια. Αμέσως όμως, μόλις οι επίσημες αυτές επαφές έπαιρναν τέλος, κάθε άλλου είδους σύνδεσμοι σταματούσαν μεταξύ τους. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν πρικισμένος σε ύψιστο βαθμό με το τάλαντο εκείνο το σπάνιο, το να ξεχωρίζει δηλαδή καθαρότατα το υπηρεσιακό του έργο από την πραγματική ζωή. Και χάρη σε μια μακρά άσκηση, κατόρθωσε τόσο θαυμάσια να τελειοποιήσει αυτό το χάρισμα, ώστε σαν ένας βιρτουόζος επέτρεπε καμιά φορά στον εαυτό του, με τον ίδιο τρόπο που εκείνος θα έπαιζε τις νότες, να συγχαίει τις σχέσεις τις ανθρώπινες με τις επίσημες. Το επέτρεπε στον εαυτό του γιατί αισθανότανε πάντοτε σίγουρος ότι μπορούσε να τις περιορίσει στα επιβαλλόμενα όρια και όταν θα ήταν ανάγκη και να τις κόψει. Και όλα τούτα ο Ιβάν Ήλιτς τα επιτελούσε με αφάνταστη φυσικότητα, με ακρίβεια, με ευχαρίστηση και επιπλέον με κέφι. Κατά τις ώρες των διαλυμάτων του κάπνιζε, έπινε καφέ, συζητούσε λιγάκι για πολιτική, για γενικά θέματα, για χαρτιά και προπαντός για διορισμούς. Αρκετά κουρασμένος, αλλά με την ικανοποίηση του βιρτουόζου που έχει άριστα εκτελέσει το μέρος του σαν πρώτο βιολί της ορχήστρας, γύριζε σπίτι. Απ' το άλλο μέρος, η μητέρα και η κόρη έβγαιναν ή δεχόντουσαν επισκέψεις. Ο γιος πήγαινε στο γυμνάσιο, μελετούσε στο σπίτι με προγυμναστές και αφομοίωνε πολύ καλά ό,τι μάθαινε στο σχολείο.

Μετά το δείπνο, αν δεν υπήρχαν καλεσμένοι, ο Ιβάν Ήλιτς διάβαζε καμιά φορά και κανένα βιβλίο. Αν τύχαινε και γινότανε πολλής λόγος γι' αυτό και το βράδυ το ρίχνε στη δουλειά. Δηλαδή μελετούσε φακέλους, ψάχνοντας να βρει ποιο νόμο έπρεπε να εφαρμόσει, σύγκρινε τις μαρτυρίες, αυτά κλπ. Και όλα αυτά χωρίς πλήξη και χωρίς ευχαρίστηση. Όταν έπλυτε, μπορούσε να παίξει χαρτιά. Αλλά αν δεν υπήρχαν συμπαίκτες, του άρεσε καλύτερα να εργάζεται παρά να περνάει την ώρα του άσκοπα ή κουβεντιάζοντας με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Η μεγάλη ευχαρίστηση του Ιβάν Ήλιτς ήταν τα περιορισμένα γεύματα, στα οποία καλούσε μερικές κυρίες και κυρίους του κόσμου. Αυτές οι συγκεντρώσεις ήσαν όμοιες με όλες τις συγκεντρώσεις του είδους τους, όπως άλλωστε και το σαλόνι του Ιβάν Ήλιτς ήταν όμοιο με όλα τα σαλόνια.

Επίσης μια φορά έδωσε επίσημη χοροϊσπερίδα. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένος μόνο που είχε μια φιλονικία με τη γυναίκα του στο θέμα των γλυκισμάτων και των ζαχαρωτών. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα είχε το πρόγραμμά της, αλλά ο Ιβάν Ήλιτς επέμενε να τα αγοράσουν όλα από ένα πανάκριβο ζαχαροπλάστη. Παράγγειλε πάρα πολλά και τους περίσεψαν, ενώ ο λογαριασμός του ζαχαροπλάστη ανέβηκε στα 45 ρούβλια. Η φιλονικία ήταν τραχιά και δυσάρεστη, τόσο πολύ που η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει ηλίθιο και χοντροκέφαλο. Τότε εκείνος έπιασε το κεφάλι του με στα δυο του χέρια και στην παραφορά του πάνω μίλησε ακόμα και για διαζύγιο. Ανεξάρτητα από αυτό, η Εσπερίδα είχε επιτυχία. Παραβρέθηκε η καλύτερη κοινωνία και ο Ιβάν Ήλιτς χόρεψε με την πριγκίπισσα Τρουφόνοβα, την αδελφή της περίφημης ιδρύτριας του φιλανθρωπικού συλλόγου «Εξάλειψε τον πόνο μου». Η ευχαρίστηση που έπαιρνε ο Ιβάν Ήλιτς κατά την εξάσκηση του έργου του ήταν ευχαρίστηση φιλοτιμίας. Από την άλλη μεριά, οι κοσμικές συναναστροφές ικανοποιούσαν τη ματαιοδοξία του. Οι πραγματικές του όμως χαρές ήσαν εκείνες που του δίνε το ουίστ. Ομολογούσε ότι οτιδήποτε κι αν συνέβαινε, οποιασδήποτε κι αν ήσαν οι δυσαρέσκειές του, η υπέρτατη χαρά του, που σαν κερί λαμπύριζε πάνω από κάθε τι άλλο, ήταν να κάθεται γύρω από το τραπέζι με καλούς παίχτες, με συμπαίκτες τίμιους για ένα ουίστ με τέσσερις. Με πέντε θεωρείται πολύ δυσάρεστο, γιατί βγαίνεις όταν έρχεται η σειρά σου, παρόλο που δείχνεις ότι είσαι ικανοποιημένος. Και ένα παίζει ένα παιχνίδι σοβαρό και έξυπνο όταν έχει κανείς φλέβα, ύστερα να γευματίζει και να πίνει και ένα ποτηράκι κρασί. Και μετά το ουίστ, προπαντός όταν είχε και κάτι κερδίσει, ένα κέρδος πάρα πολύ μεγάλο του ήταν δυσάρεστο. Ο Ιβάν Ήλιτς πλάγιαζε με μια διάθεση εξαιρετικά ευτυχισμένη. Έτσι κυλούσε η ζωή τους. Έβλεπαν την καλύτερη κοινωνία, δεχόντουσαν αξιόλογες προσωπικότητες, αλλά δεχόντουσαν και νεολαία επίσης. Ο πατέρας, η μητέρα και η κόρη συμφωνούσαν απόλυτα στην εκλογή των σχέσεών τους και χωρίς να αποφασίσουν ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το θέμα, απομάκρυναν όλους εκείνους τους φτωχούς, συγγενείς και φίλους της απλής τάξης, που τρέχανε με χαρά στο σαλόνι τους που ήταν στολισμένο με γιαπωνέζικα πιάτα. Με τον καιρό, αυτά τα ανθρωπάκια σταμάτησαν να σπέβδουν τριγύρω τους και οι Γκολοβίν δεν γνώριζαν πια παρά μια κοινωνία εκλεκτή. Οι νεαροί τριγύριζαν τη Λίζα και ο Πετρίχτσεφ, ο γιος του Δημήτρη Ιβάν,

Νομίτς Πετρίχτσεφ και μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του, ένας ανακριτής, άρχισε να την πολιορκεί τόσο επίμονα, ώστε ο Ιβάν Ιλιτς σκέφτηκε με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα μήπως είχε φτάσει η στιγμή για να οργανώσουν περιπάτους με τρόικα ή καμιά αεραστεχνική παράσταση. Έτσι ακριβώς ζούσαν. Όλα βάδιζαν ομαλά και όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά.

Κεφάλαιο τέταρτο. Όλοι ήσαν καλά στην υγεία τους. Δεν μπορούσαν πράγματι να θεωρήσουν σαν αρρώστια την παράξενη γεύση που αισθανόταν κάποτε στο στόμα ο Ιβάν Ίλιτς και την ενόχληση που δοκίμαζε, όπως έλεγε, στα αριστερό μέρος της κοιλιάς. Αλλά έφτασε καιρός που αυτή η αίσθηση της ενόχλησης έγινε πιο πιεστική. Δεν είχε γίνει ακόμη ένας πόνος. Ήταν πάντως ένα βάρος συνεχές και η διάθεση του Ιβάν Ίλιτς χάλασε. Αυτή η κακή διάθεση που δεν έπαψε να αυξάνει τάραξε σε λίγο την ευχάριστη και εύκολη ζωή που περνούσε η οικογένεια Κολοβίν. Οι συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων έγιναν πιο συχνές και με πολύ κόπο κατόρθωναν να κρατάνε τα προσχήματα. Οι σκηνές επαναλαμβανόντουσαν και δεν υπήρχαν ενδιάμεσα παρά μόνο μικρούτσικες νησίδες όπου οι σύζυγοι αποβιβαζόντουσαν για μια σύντομη ανακοχή μερικών μόνο στιγμών. Όχι τώρα πια δίχως αιτία, η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έλεγε ότι ο άντρας της είχε δύσκολο χαρακτήρα. Υπερβάλλοντας τα πράγματα σύμφωνα με την τακτική της, έλεγε ότι ανέκαθεν είχε αποτρόπιο χαρακτήρα και ότι πάντοτε χρειαζόταν να επιστρατεύει την καλοσύνη της για να μπορέσει να τον υποφέρει 20 χρόνια τώρα. Είναι γεγονός ότι αυτός τελευταία ήταν εκείνος που δημιουργούσε σκηνές. Άρχιζε να γκρινιάζει συνήθως προτού κάτσει στο τραπέζι και πολύ συχνά τη στιγμή που άρχιζε να τρώει τη σούπα του. Άλλοτε γιατί ένα πιάτο ήταν τσουγκρισμένο, άλλοτε γιατί κάποιο φαγητό του φαινόταν άνοστο, άλλοτε γιατί ο γιος του ακουμπούσε τους αγώνες στο τραπέζι, άλλοτε για την κόμωση της κόρης του. Και τα βάζε πάντα με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Εκείνη του δίνε πληρωμένη απάντηση και του λέγε δυσάρεστα λόγια. Αλλά μια ή δυο φορές άρχισε με μια τέτοια οργή στην αρχή του φαγητού που αυτή κατάλαβε ότι η συμπεριφορά του τούτη ήταν αποτέλεσμα μιας άρρωστης κατάστασης που την προκαλούσε ίσως η τροφή, και συγκρατήθηκε. Δεν απαντούσε πια και ευχαριστιότανε να συντομεύει τα γεύματα και καυχότανε υπερβολικά για την υπομονή της, έχοντας πιστέψει ότι ο άντρας της είχε ένα χαρακτήρα απέσιο και ότι της είχε κάνει δύστυχη τη ζωή. Λυπότανε τον εαυτό της για την τύχη της. Και όσο πιο πολύ τον λυπότανε, τόσο πιο πολύ μισούσε τον άντρα της. Άρχισε να επιθυμεί το θάνατό του. Αλλά αυτός ο θάνατος θα της στερούσε τις αποδοχές του Ιβάν Ίλιτς και αυτό την εξόργιζε ακόμα περισσότερο. Σκεφτότανε πόσο άφατα της τυχής ήτανε, αφού και ο θάνατος ακόμη του άντρα της δεν μπορούσε να την ελευθερώσει. Αγανακτούσε. Έκρυβε την ακανάκτησή της και γι' αυτό δεν έκανε τίποτε άλλο από το να την οξύνει περισσότερο. Ύστερα από μια σκηνή όπου ο Ιβάν Ίλιτς φέρθηκε πιο άδικα από κάθε άλλη φορά και που στην εξήγηση που επακολούθησε ομολόγησε ότι πράγματι είχε γίνει ευερέθιστος, αλλά πως όλα αυτά προερχόντουσαν από κάποια αρρώστια, αυτή του σύστησε ότι εφόσον ήταν άρρωστος έπρεπε να φροντίσει τον εαυτό του και απέτησε να επισκεφθεί ένα διάσημο γιατρό. Και αυτός πήγε. Όλα έγιναν όπως θα το περίμενε κανείς και με τον ίδιο τρόπο που αυτά τα πράγματα γίνονται πάντα. Μακρά αναμονή, ύφος επίσημο, διδακτορικά, τα οποία και γνώριζε πολύ καλά, γιατί με τον ίδιο τρόπο ενεργούσε και αυτός στο δικαστήριο. Ακροάσεις με το στιθοσκόπιο, συνηθισμένες ερωτήσεις που απαιτούσαν μικρές απαντήσεις, καθορισμένες εκ των προτέρων και απολύτως άχρηστες. Ένα ύφος σπουδαίο που σήμαινε «Εσείς οι άλλοι δεν έχετε παρά να μας υπακούετε και εμείς θα τα τακτοποιήσουμε όλα». Ξέρουμε καλά και δεν χωράει καμιά αμφιβολία πως τα πράγματα τακτοποιούνται πάντοτε με τις ίδιες μεθόδους, όποιος κι αν είναι ο Πάσχων. Όλα συμβαίνανε ακριβώς όπως στο δικαστήριο. Ακριβώς όπως στο δικαστήριο. Αυτός έπαιζε την κωμωδία μπροστά στους κατηγορούμενους, εδώ ο διάσημος γιατρός την έπαιζε μπροστά σε αυτόν. Ο γιατρός έλεγε «Αυτό και εκείνο δείχνουν ότι έχετε εκείνο και εκείνο, αλλά στην περίπτωση που η ανάλυση δεν θα το επιβεβαίωνε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι έχετε τούτο και τ' άλλο. Και αν υποθέσουμε αυτό τότε...» και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά.

Τον Ιβάν Ήλιτς δεν τον απασχολούσε παρά μόνο ένα ζήτημα. Ήταν η αρρώστια επικίνδυνη ή όχι? Αλλά του γιατρού του άρεσε να αγνοεί αυτή την άτοπη ερώτηση. Από ιατρικής πλευράς δεν ήταν παρά μια ερώτηση χωρίς χρησιμότητα, ώστε δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούν με αυτή. Εδώ επρόκειτο απλώς να ζυγιστούν οι πιθανότητες. Νεφρός, κινητός, κατάρους χρόνιος, σκολικοειδίτης. Εδώ δεν επρόκειτο για τη ζωή του Ιβάν Ήλιτς, αλλά για τη μάχη που δινόταν μεταξύ του κινητού νεφρού και της σκολικοειδίτιδος. Και κάτω από τα ίδια τα μάτια του Ιβάν Ήλιτς, ο γιατρός απόκλεισε καθαρά τη μάχη προς όφελος της σκολικοειδίτιδος, δηλώνοντας εξάλλου ότι η ανάλυση των ούρων μπορούσε να τους δώσει καινούργια δεδομένα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα γινόταν αναθεώρηση της δίκης. Ήταν ακριβώς λέξη προς λέξη η ίδια ενέργεια με εκείνη που ο Ιβάν Ήλιτς είχε εκτελέσει άπειρες φορές με τόσο μπρίο πάνω στους κατηγορούμενους που παρουσιαζόντουσαν μπροστά του. Η ετιμιγορία του γιατρού υπήρξε λαμπρή και έριξε στον κατηγορούμενο πάνω από τα γυαλιά του ένα βλέμμα θριαμβευτικό και σχεδόν χαρούμενο. Ο Ιβάν Ήλιτς από την ετιμιγορία του γιατρού συμπέρανε ότι πήγαινε άσχημα. Για τον γιατρό, ίσως και για όλο τον κόσμο, αυτό δεν είχε σπουδαιότητα, αλλά για τον ίδιο προσωπικά είχε φοβερή. Και αυτό το συμπέρασμα χτύπησε αλγινά τον Ιβάν Ήλιτς και ξύπνησε μέσα του ένα βαθύ αίσθημα ίκτου για τον εαυτό του και μίσους για τον γιατρό, τον τόσο αδιάφορο για ένα ζήτημα τέτοιας σπουδαιότητας. Αλλά δεν είπε τίποτα. Σηκώθηκε, έβαλε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και αναστενάζοντας πρόφερε τούτα τα λόγια. Όλοι εμείς οι ασθενείς πολλές φορές σας κάνουμε ίσως άτοπες ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αρρώστια είναι επικίνδυνη ή όχι? Ο γιατρός του ρίξε ένα αυστηρό βλέμμα μέσα από τα γυαλιά του, σαν να έλεγε: κατηγορούμενε, αν δεν περιοριστείς μέσα στα όρια των ερωτήσεων που σου υποβάλλουν, θα υποχρεωθώ να σε βγάλω έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων. Σας είπα ήδη ότι θεωρούσα απαραίτητο και αναγκαίο να σας πω, είπε ο γιατρός. Η ανάλυση θα συμπληρώσει την εξέτασή μου. Και τον χαιρέτησε. Ο Ιβάν Ήλιτς βγήκε αργά. Ανέβηκε λυπημένα στο ελκυθρό του και γύρισε σπίτι. Σε όλο το διάστημα της επιστροφής του δεν έπαψε να σκέφτεται τα λόγια του γιατρού, προσπαθώντας να ερμηνεύσει στην απλή γλώσσα όλους αυτούς τους επιστημονικούς όρους, τους τόσο πολύπλοκους και σκοτεινούς, για να μπορέσει να βρει την απάντηση στο ερώτημα: η περίπτωσή μου είναι επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη, ή ακόμη δεν είναι τίποτα? Και του φαινόταν ότι τα λόγια του γιατρού σήμαιναν πως η περίπτωσή του ήταν πολύ άσχημη. Και όλα φάνηκαν θλιμμένα στον Ιβάν Ήλιτς. Και οι άμαξες και τα σπίτια και οι διαβάτες και τα μαγαζιά, τα πάντα. Και ο πόνος που ένιωθε, αυτός ο πόνος ο υπόκοφος, ο επίμονος, που δεν τον άφηνε ούτε στιγμή, φαινότανε σαν αποκτούσε, χάρη στις διφορούμενες φράσεις του γιατρού, μια σημασία καινούρια και πιο σοβαρή. Ο Ιβάν Ήλιτς παρακολουθούσε τώρα αυτό τον πόνο με ένα αίσθημα καινούριο, οδυνηρό. Στο σπίτι τα διηγήθηκε όλα στη γυναίκα του. Εκείνη τον άκουγε, αλλά στη μέση της εξιστόρησης μπήκε η κόρη του με το καπέλο στο κεφάλι. Θα έβγαινε με τη μητέρα της. Κάθισε και αυτή και προσποιόταν ότι πρόσεχε αυτή την πληκτική ιστορία, αλλά δεν είχε υπομονή, όπως και η μητέρα της εξάλλου. «Ωραία, λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένη», διέκοψε τον άντρα της. «Από εδώ και πέρα θα πρέπει να παίρνεις τακτικά το φαρμακό σου. Δώσ' μου τη συνταγή, θα στείλω τον Γεράσιμο στο φαρμακείο». Και βγήκε για να ντυθεί. Είχε μιλήσει χωρίς διακοπή όσο εκείνη βρισκόταν στο δωμάτιο και γι' αυτό έβγαλε ένα στεναγμό ανακούφισης όταν έφυγε. «Καλά», σκέφτηκε. «Δεν αποκλείεται πράγματι
να μην είναι ακόμη τίποτα. Και πήρε τα φάρμακα και εκτελούσε τις οδηγίες του γιατρού, που άλλωστε τροποποιήθηκαν μετά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ουρών. Τότε όμως ακριβώς γύρω από αυτή την ανάλυση και τα μέτρα που έπρεπε να ακολουθήσουν δημιουργήθηκε ένας κυκαιώνας και μια σύγχυση μοναδική. Δεν μπορούσαν να καταλήξουν πουθενά, ούτε και ο ίδιος ο γιατρός ακόμα. Άλλα είχε διατάξει ο γιατρός τον Ιβάν Ήλιτς και άλλα φαίνεται ότι κάνανε, ή δεν αποκλείεται ο γιατρός να είχε πέσει έξω, όπως δεν αποκλείεται ακόμα να μην τα είχε πει όλα. Ό,τι και αν συνέβαινε, πάντως ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να εκτελεί επακριβώς όλες τις οδηγίες και με αυτό βρήκε τον πρώτο καιρό κάποια παρηγοριά.

0: Έπειτα από την επίσκεψη στο γιατρό, η κυριότερη μέρινα του Ιβάν Ηλίτς ήταν να τηρεί αυστηρότατα τις οδηγίες του γιατρού ως προς την υγιεινή και τα φάρμακα και να παρακολουθεί με προσοχή τον πόνο του, καθώς και όλες τις ενέργειες του οργανισμού του. Τα ενδιαφέροντα του Ιβάν Ηλίτς συγκεντρώθηκαν στις αρρώστιες και την υγεία. Όταν μιλούσε κάποιος μπροστά του για άρρωστους ή πεθαμένους ή αποθεραπευμένους και προπαντός, όταν επρόκειτο για καμιά αρρώστια όμοια με τη δική του, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια να κρύψει τη συγκίνησή του, άκουγε προσεκτικά. Ρωτούσε και σύγκρινε ύστερα αυτά που του έλεγαν με τη δική του την αρρώστια. Ο πόνος δεν ελαττωνόταν, αλλά ο Ιβάν Ηλίτς προσπαθούσε να επηρεάσει τον ίδιο του τον εαυτό, ότι πήγαινε καλύτερα. Και έφτανε στο σημείο να αυταπατάται, όσο δεν τον αναστάτωνε τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά μόλις δοκίμαζε κάποια στενοχώρια στο σπίτι ή στη δουλειά του ή όταν δεν είχε τύχει στο Ουίστ, αμέσως η κατάστασή του χειροτέρευε. Στο παρελθόν όλα αυτά τα υπέφερε, γιατί σκεφτόταν ότι επρόκειτο να τα τακτοποιήσει, να αγωνιστεί, να πετύχει, να παίξει ένα μεγάλο σχέλεμ. Τώρα η παραμικρότερη αναποδιά τον αναστάτωνε και τον βύθιζε σε απελπισία. Σκεφτότανε, απάνω που ήμουν έτοιμος να αναλάβω, που τα φάρμακα άρχισαν να ενεργούν, αυτή η καταραμένη κακοτυχία ή αυτή η στενοχώρια. Και καταφερόταν εναντίον κάθε στενοχώριας και εναντίον των ανθρώπων που ήσαν αίτιοι για αυτές και τον σκότωναν, και μολονότι ένιωθε ότι ο θυμός τον σκότωνε, δεν είχε τη δύναμη να το αντισταθεί. Θα έπρεπε να δει καθαρά, φαίνεται, ότι αυτή η αγανάκτηση εναντίον των περιπτώσεων και των ανθρώπων δεν έκανε τίποτα άλλο από το να χειροτερεύει την αρρώστια του, και ότι κατά συνέπεια δεν έπρεπε να δίνει προσοχή στις στενοχώριες που του τυχαίνανε. Αλλά αυτός έκανε ακριβώς τον αντίθετο συλλογισμό. Έλεγε ότι είχε ανάγκη ηρεμίας. Επιτηρούσε μεταπροσοχής κάθε τι που θα μπορούσε να του ταράξει αυτή την ηρεμία και στην παραμικρή αντικσοότητα αγανακτούσε. Κάτι άλλο που επιδείνωνε επίσης την κατάστασή του ήταν η μελέτη ιατρικών βιβλίων και οι επισκέψεις του στους γιατρούς. Η αρρώστια του χειροτέρευε με μια τέτοια σταθερότητα, ώστε έφτανε στο σημείο να κοροϊδεύει τον εαυτό του όταν τον σύγκρινε μέρα παραμέρα, γιατί τότε η διαφορά παρουσιαζόταν ελάχιστη. Αλλά όταν τον εξέταζαν οι γιατροί, του φαινόταν ότι η κατάσταση του χειροτέρευε και μάλιστα με πολύ ταχύ ρυθμό. Και παρόλα αυτά δεν σταμάτησε να πηγαίνει στους γιατρούς και να τους συμβουλεύεται. Τον ίδιο μήνα επισκέφθηκε και μια άλλη αυθεντία που το είπε σχεδόν τα ίδια με την πρώτη, μόνο που έθεσε διαφορετικά τις ερωτήσεις. Και αυτή η γνώμη είχε σαν αποτέλεσμα να ενισχύσει τις αμφιβολίες και τον τρόμο του Ιβάν Ηλίτς. Ο φίλος ενός εκ των φίλων του, ένας εξαίρετος γιατρός, προσδιορίσε την αρρώστια του εντελώς διαφορετικά. Αλλά αν και το υποσχέθηκε να τον θεραπεύσει, τον σύγχυσε περισσότερο με τις ερωτήσεις του και τις υποθέσεις του και αύξησε τις αμφιβολίες του. Ο ομοιοπαθητικός γιατρός προσδιορίσε την αρρώστια του με ένα διαφορετικό τρόπο και χορήγησε ένα φάρμακο που ο Ιβάν Ηλίτς το έπαιρνε για μια εβδομάδα μυστικά από όλους. Αλλά στη βδομάδα πάνω, μη βλέποντας καμιά βελτίωση και μην έχοντας πια εμπιστοσύνη ούτε στις παλιές μεθόδους ούτε στις νεότερες, ένιωσε ακόμα πιο νικημένος. Μια μέρα, κάποια κυρία από τις φίλες του του μίλησε για θεραπείες με τις εικόνες. Και ο Ιβάν Ηλίτς εξεπλάγει όταν έπιασε τον εαυτό του να ακούει με προσοχή και να εξακριβώνει την πραγματικότητα του γεγονότος. Τρόμαξε. «Μα η νοημοσύνη μου έπεσε σε τέτοιο σημείο?» αναρωτήθηκε. «Τι ανοησίες όλα αυτά. Δεν πρέπει να φεθώ στο φόβο, αλλά να διαλέξω ένα γιατρό και να ακολουθήσω την κούρα που θα διατάξει. Αυτό θα κάνω στο μέλλον. Τελείωσε. Δεν θα το ξανασυλλογιστώ πια. Και θα ακολουθήσω επακριβώς μια μόνο θεραπεία. Και έπειτα θα δούμε. Αρκετά είδη στιγμή. Εύκολο να λέγεται, αλλά αδύνατο να εφαρμόζεται». Ο πόνος στο πλευρό δεν χαλάρωσε καθόλου. Έδειχνε μάλιστα να ζωηρεύει και να γίνεται πιο ανυπόφορος. Η γεύση που αισθανόταν στο στόμα γινόταν πιο παράξενη. Και νόμιζε ότι το στόμα του αναδύνε μια οσμή δυσόδη. Οι δυνάμεις του έπεφταν. Η όρεξή του άρχισε να κόβεται, αδύνατον πια να αυταπατάται. Κάτι φοβερό συνέβαινε μέσα του. Κάτι το καινούριο. και το πιο σπουδαίο από όσα μέχρι σήμερα είχαν συμβεί στον Ιβάν Ήλιτς. Και ήταν ο μόνος που το ήξερε. Εκείνοι που ήσαν γύρω του δεν τον καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να τον καταλάβουν και φανταζόντουσαν ότι όλα εξακολουθούσαν να είναι όπως και πρώτα στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς ήταν που κατάθλιβε τον Ιβάν Ήλιτς. Η οικογένειά του, η γυναίκα του και η κόρη του, αυτοί προπαντός, συνεπαρμένες από την κοσμική σεζόν, δεν αντιλαμβανόντουσαν τίποτα. Το βλέπε αυτός και νευρίαζαν που τον έβρισκαν τόσο απαιτητικό και λυπημένο. Λες και ότι είχε ήταν από δικό του λάθος. Παρόλο που προσπαθούσαν να το κρύψουν, αυτός μάντευε ότι στεναχωρούσε, καθώς επίσης ότι η γυναίκα του είχε υιοθετήσει για την αρρώστια του μια τακτική. Και την τακτική αυτή την τηρούσε, με ό,τι και αν έλεγε ή έκανε αυτός. Αυτή η τακτική εξωτερικευόταν ως εξής. «Ξέρετε», έλεγε στους φίλους, «ο Ιβάν Ήλιτς είναι ανίκανος να ακολουθήσει επακριβώς, όπως όλοι οι γενναίοι άνθρωποι, την κούρα που του καθορίζουν. Σήμερα παίρνει τις σταγόνες του, τρώει αυτό που του επιτρέπει ο γιατρός και πλαγιάζει. Αύριο όμως, αν δεν προσέξω εγώ, θα ξεχάσει να πάρει τα φάρμακά του. Θα φάει στουρώνι, που του είναι απαγορευμένο, και θα κάτσει να χαρτοπαίξει μέχρι τη μία το πρωί».
1: «Πότε έγινε αυτό?»
0: συμπλήρωνε με πείσμα ο Ιβάν Ήλιτς.
1: «Μόνο μια φορά στο Πιότρ Ιβάνοβιτς».
0: «Α, έτσι. Και με τον Σεμπεκό?»
1: «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί υπέφερα πολύ».
0: «Υπάρχει πάντοτε κάποια δικαιολογία φυσικά, αλλά έτσι δεν θα θεραπευτείς ποτέ. Και βασανίζεις και εμάς». Η τακτική της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα πάνω στην αρρώστια του συζύγου της σενίστατο γενικά στο να διακηρύει της όλον τον κόσμο και στον ίδιο τον Ιβάν Ήλιτς ότι σε αυτόν εναπόκειτο η ευθύνη αυτής της αρρώστιας και ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ακόμη σκοτούρα από τις πολύ άριθμες που δίνει στη γυναίκα του. Ο Ιβάν Ήλιτς έβλεπε ότι η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ενεργούσε έτσι δίχως να το θέλει, αλλά με αυτό δεν ένιωθε βέβαια και καλύτερα. Στο δικαστήριο ο Ιβάν Ήλιτς παρατηρούσε ή νόμιζε ότι παρατηρεί μια στάση όχι λιγότερο περίεργη απέναντί του. Άλλοτε του φαινόταν ότι τον παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή, σαν άνθρωπο που επρόκειτο σε λίγο να εγκαταλείψει το πόστο του. Άλλοτε ότι οι φίλοι του έβαζαν τα δυνατά τους να χλεβάζουν τους φόβους του, λες και αυτό το πράγμα το αποτρόπαιο και φοβερό, αυτό το πράγμα το ανίκουστο που είχε εδρεωθεί μέσα του, που τον κατάτρωγε ακατάπαυστα και τον παράσερνε αναπόδραστα, ποιος ξέρει πού, δεν ήταν παρά ένα διασκεδαστικό θέμα αστείσμου. Και ήταν ο Σβάρτς, περισσότερο από κάθε άλλον που τον ερέθιζε. Αυτός ο Σβάρτς που με το παιχνιδιάρικο ύφος του, τη ζωηρότητά του και την καθώς πρέπει εμφάνισή του, του θύμιζε εκείνο που αυτός ο ίδιος υπήρξε εδώ και 10 χρόνια. Φίλοι έρχονται για μια παρτίδα. Κάθονται στο τραπέζι, τα χαρτιά μοιράζονται, ο Ιβάν Ήλιτς συγκεντρώνει τα καρό του. Έχει 7. Ο συμπαίκτης είπε, χωρίσα του. Και δείχνει 2 καρό. Τι θα ήθελε περισσότερο? Θα πρέπει να αισθανθεί εύθυμος, γεμάτος ενεργητικότητα. Είναι ένα σκελέμ. Αλλά ξαφνικά ο Ιβάν Ήλιτς νιώθει αυτό τον επίμονο πόνο, εκείνη τη φρικώδη γεύση μες στο στόμα, και του φαίνεται ηλίθιος την κατάσταση που βρίσκεται να τον χαροποιεί ένα σκελέμ. Κοιτάζει τον Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς, το συμπαίκτη του, που χτυπάει το τραπέζι με χέρι δυνατό και συγκρατείται ευγενικά και με συγκατάβαση για να μαζέψει τα χαρτιά, σπρώχνοντάς τα προς τον Ιβάν Ήλιτς για να του αφήσει την ευχαρίστηση να τα πάρει αυτός, δίχως να κουραστεί και δίχως να κάνει τον κόπο να πλώσει το χέρι του. «Φαντάζονται ότι είμαι τόσο αδύναμος που δεν μπορώ να πλώσω το χέρι μου», σκέφτεται ο Ιβάν Ήλιτς. Ξεχνάει να μετρήσει τα ατού, κόβει ο συμπαίκτης του και αυτός παραλείπει το σχέλεμ των τριών εισπράξεων. Και το χειρότερο είναι ότι βλέπει πόσο ο Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς υποφέρει από αυτό, ενώ ο ίδιος μένει αδιάφορος. Και αυτό που είναι τρομερό είναι πως σκέφτεται την αιτία αυτής της αδιαφορίας. Όλοι προσέχουν ότι δεν αισθάνεται καλά και του λένε, «Αν κουραστήκατε μπορούμε να σταματήσουμε την παρτίδα. Ξεκουραστείτε». «Να ξεκουραστεί?» «Όχι, δεν είναι καθόλου κουρασμένος». «Τελειώνουν την παρτίδα. Όλοι είναι κατηφείς και σιωπηλοί». Ο Ιβάν Ήλιτς αντιλαμβάνεται ότι εξαιτίας του είναι έτσι, αλλά δεν μπορεί να διαλύσει αυτή την πένθυμη ατμόσφαιρα. Τρώνε και μετά τον αφήνουν. Ο Ιβάν Ήλιτς μένει μονάχος. Με το πολύ καθαρό συνέστημα ότι η ζωή του μαράθηκε,
1: και ότι δηλητηριάζει τη ζωή των άλλων και ακόμα ότι το δηλητήριο ισχωρεί όλο και πιο βαθιά μέσα του. Και πρέπει να πέσει στο κρεβάτι μαζί με αυτό το συνέστημα και με το φυσικό του πόνο και με τον τρόμο του και πολλές φορές να μείνει άυπνος για ένα μεγάλο μέρος της νύχτας. Και την επαύριο πρέπει και πάλι να σηκωθεί πρωί, να ντυθεί, να πάει στο δικαστήριο, να μιλάει, να γράφει ή να μείνει σπίτι και να μετράει τις ώρες που κυλάνε και που κάθε μια τους είναι και μια οδύνη. Και ήταν υποχρεωμένος να ζει με αυτόν τον τρόπο, στο χείλος της Αβίσου, εντελώς μόνος, δίχως έναν άνθρωπο που να τον καταλαβαίνει, δίχως κάποιον που να τον λυπάται.

Ακούσατε τη δεύτερη συνέχεια του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς. Συνεχίζεται στην επόμενη εκπομπή μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Πηγή στη Θύραθεν τέχνη. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210 7298 222.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με την γη στην ευρύτερη λογοτεχνία. Καλεσμένη μας είναι η Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτορ φιλολογίας, κριτικός λογοτεχνίας, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με διδακτορικό στον Ελίτη, με βιβλία που έχουν αναφερθεί και στον Ελίτη και στο Σεφέρι και σε άλλους ποιητές και πεζογράφους, για να μας μιλήσει λοιπόν σήμερα για το θέμα αυτό, την γη στην ευρύτερη λογοτεχνία. Κυρία Δανιήλ, καλωσορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι.
0: Για να δούμε λοιπόν και να ορίσουμε, να δούμε τι εννοούμε όταν λέμε η γη στην ευρύτερη λογοτεχνία. Μια και έχουμε κάνει για ποίηση, μάλλον την βγάζουμε έξω, έτσι.
1: Ναι. Την βγάζουμε έξω, αλλά όπου μας δοθεί η ευκαιρία να ανοίξουμε μία μικρή αχτιδούλα, θα την ανοίξουμε, γιατί πάει μαζί. Έλεγε ο Τζαρούχης, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό και είχε δει πάρα πολλά δάση, όταν γύρισε στην Ελλάδα είπε: τα δάση της Ελλάδας είναι τα βράχια της, γιατί η γη μας είναι πετρώδης. Η γη λοιπόν, αυτή η γη που έχει τις ρίζες του και τα θεμέλιά του στα βουνά, όπως λέει ο ποιητής, να τη, η αχτίδα που είπαμε, είναι πετρώδης αυτή η γη, η ελληνική. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το πρώτο κείμενο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αν και είπαμε ότι είμαστε στην πεζογραφία, με πεζό κείμενο, αλλά από ποιητικό στόμα θα αρχίσω. Ο Γιάννης Ορίτσος το όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού γράφει: σήμερα μια μικρή κοπέλα με θαλασσιά κορδέλα στα μαλλιά στάθηκε στην κορυφή της Λεύκας και κελαϊδάει. Από το τραγούδι της πετούν μικρά πουλιά που γεμίζουν τις αυλές και τις στέγες. Τα πουλιά κάθονται στους ώμους των παιδιών. Οι άνθρωποι μπλέκονται στα δίχτυα των αχτίνων και τρεκλίζουν σαν πρωτόβγαλτα πουλιά. Τα τριαντάφυλλα τρελάθηκαν και κάνουν τούμπες μέσα στο νερό. Θεέ μου, τι ο μεθυσμένο φως θα σπάσει τα τζάμια, θα πλημμυρίσει τις κάμαρες και δεν θα αφήσει μήτε ένα νίσκιο για να σκεπάσει η μάνα μου τα μάτια της. Τότε θα τεινάξει στον αέρα το μαντίλι της και θα χορέψει εκείνο το νησιώτικο χορό που χόρευε στα νιάτα της μαζί με τον πατέρα. Ένα χορό που μυρίζει θάλασσα και βάρκες φορτωμένες πορτοκάλια. Ο πατέρας θα κάνει πως ξέχασε το χορό και θα χαμογελάει καθώς θα κρούει τη φτέρνα στον αέρα. Και εμείς ξοπίσω τους, παιδιά, πουλιά, λουλούδια και λιθάρια, θα χορεύουμε στα λόνι του ήλιου, τραγουδώντας τις μέρες που δεν χάνονται μες στο σκοτάδι, όταν οι μεγάλοι χορεύουν μαζί με τα παιδιά τον ίδιο χορό της κάθε άνοιξης. Όλος ο κόσμος γέμισε λουλούδια και πουλιά. Όπως βλέπουμε εδώ, δεν φαίνεται πολύ, όμως είναι αισθητή η αίσθηση που έχει ο ποιητής με τη γη του. Ο τίτλος βέβαια παραπέμπει κατευθείαν, όπως θα το καταλάβατε ήδη, κυρία Καράγιωργα, όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Mm-hmm. Όμως εδώ έχουμε όνειρο μεσημεριού, που το φως είναι εκτυφλωτικό και έχει σημασία το μεσημέρι ως οριακός χρόνος. Τέμνει τη μέρα στα δυο και ο λαός μας πιστεύει πως το μεσημέρι βγαίνουν οι νεράιδες και τα ξωτικά. Παραδοσιακά το φως είναι συνδεδεμένο με το θαύμα από τα αρχαία χρόνια, τους θεούς. Ο Φίβος Απόλλων είναι θεός του φωτός, με τα μακριά ξανθά, δηλαδή χρυσά μαλλιά του. Από τον Πίνδαρο αποκαλείται Χρυσοκόμας και Χρυσάωρ. Στην τραγωδία ο Ιδίπους πεθαίνει μέσα στο φως, στον Κολονό. Η Μύδια με άρμα ήλιου αρπάζεται στον ουρανό. Στη θρησκεία μας ο Ιησούς ταυτίζεται με το φως. Εγώ είμαι το φως και η αλήθεια. Πολλά θρησκευτικά περιστατικά συνδέονται με το φως. Η μεταμόρφωση του Σωτήρου, ας πούμε, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ο προφήτης Ηλίας ανυρπάγει μέσα στο φως. Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, που ο Αποβολέμιος γίνεται Απόστολος, μέσα στο φως. Η μεταστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μέσα στο φως. Αυτό το φως, άμεσα συνδεδεμένο με αυτή τη συγκεκριμένη γη, είναι που δημιουργεί το θαύμα του ουρανού και το σκορπίζει πάνω σε όλα τα πλάσματά της στη γη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε λουλούδια, πουλιά, παιδιά σε αυτή τη γη να χοροπηδού μέσα στο ανοιξιάτικο μεσημέρι του Ρίτσου. Σχολείο?
0: Όχι, κανένα βέβαια.
1: Λοιπόν, άλλο ένα από τον άλλο μεγάλο μας ποιητή. Άνοιξη παρατέταρτο, Οδυσσέας Ελίτης δηλαδή. Ο Ελίτης λέει ότι η επαφή του με το υλικό σώμα της Ελλάδας ήταν θάμπος. Θάμπος, θαύμα, φως. Άνοιξη παρατέταρτο. Σε λίγο, πίσω από τις μάντρες, στα έρημα οικόπεδα, οι ξυνήθρες και οι τσουκνίδες θα δώσουν μια γροθιά στις καταλασπωμένες πέτρες και μέσα από τα σφασμένα γυαλιά και τις αναποδογυρισμένες τρύπιες λεκάνες, νικώντας τα στερνά σκουπιδομαζώματα, θα ανατείλει γυμνή στην αιχμή της αχτίδας της η πρώτη Μαργαρίτα της τύχης. Λοξά και στο πείσμα του ανέμου που γυαλού ταξιδεύει το σπόρο της, θα μπουκάρει μέσα από δυο σκιστές μαλτεζόπετρες να σαλέψει τα ρουθούνια της χειμωνιάς το κόκκινο μπαϊράκι της, η φανατικιά Παπαρούνα. Και μετά, μέσα σε αυτό το ντεκόρ, κάνουν την εμφάνισή τους τα κορίτσια. Η ζώνη τους, πάντοτε ουρανιά, σφίγγεται γύρω από την αψηλή μέση. Με τα μαλλιά τους τραβηγμένα πίσω από τα αυτιά ή αφημένα κατά τη φορά του ανέμου, είναι τα χάδια που βρήκαν την ύλη τους και παίζουν τις ενθουσιασμένες σημαίες. Εδώ έχουμε το αντίστοιχο, θα έλεγα, με εκείνο που είδαμε πριν. Στο ρίτσο η μικρή κοπέλα με τη θαλασσιά κορδέλα στα μαλλιά, στον ελίτη τα κορίτσια με τη ζώνη ουρανιά, δηλαδή πάλι θαλασσιά. Και οι δύο είναι όμορφες και νέες, σαν να βγήκαν από πορτρέτο του 19ου αιώνα. Το ρολόι του Ελίτη δείχνει άνοιξη παρατέτρατο, του Ρίτσου καλοκαίρι ακριβώς. Για τους αρχαίους μας αυτές οι δύο εποχές είναι μία, Έαρ. Στο Ρίτσο όλα έχουν γίνει λουλούδια, πουλιά και κορίτσια. Στον Ελίτη τα παρακολουθούμε τη στιγμή που γεννιούνται, που γίνονται. Σκάει το χώμα και ξεφυτρώνουν οι μαργαρίτες και οι παπαρούνες μέσα από τρύπιες λεκάνες και σκουπιδομαζώματα. Τίποτα σε αυτή την εικόνα δεν είναι άσχημο. Η ασχήμια βρίσκεται μόνο μέσα σε αυτόν που την έχει. Για τον ποιητή τίποτα δεν είναι αμεληταίο και περιφρονητέο. Όλα, και τα σκουπίδια και οι τρύπιες λεκάνες, ανήκουν στη γη, στη ζωή, που όλα τα αφομοιώνει και όλα είναι λείπασμα για το άνθη της αύριον. Το μόνο κακό είναι το κακό που κάνουν οι άνθρωποι ο ένας εναντίον του άλλου. Η γη προσδιορίζει τον κατοικό της. Η ελληνική γη τον γεμίζει με τη ζωντάνια και το μύθο της. Ο Σεφέρης, όταν ήταν στην Αγγλία και έζησε την άνοιξη εκεί, έβλεπε την άνοιξη σαν μπουκαδούρα, όλα μαλακά, πουθενά μια πέτρα να πατήσεις. Πράγμα που κάνει αμέσως την αντιδιαστολή με την πέτρα και το βράχο τον ελληνικό. Και αυτή η αίσθηση του μαλακού ή του σκληρού, η γη δηλαδή, επηρεάζει και τη διάθεση του ανθρώπου και όταν η γη δεν φτάνει, τότε κάνουμε κάτι. Προχωρώ τρίτο κείμενο. Ο Γιώργος Βέης. Πρέσβης, ποιητής, πεζογράφος, δικημιογράφος, κριτικός, μεταφραστής, πολύ χιλιοταξιδεμένος, είδε νάστεα πολλά και τόπους και νοοτροπίες και γνώρισε περισσότερα από όσα ο Οδυσσέας. Διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Παντού με τίτλο «Οι συνέπειες των διεκδικήσεων». Μότο. Περιδιαβαίνω τους νέους δρόμους των πόλεών μας και σκέφτομαι πως από όλα αυτά τα απέσια σπίτια, τα δημιουργήματα του γένους της κοινής γνώμης, δεν θα έχει μείνει τίποτε σε έναν αιώνα. Θα έχουν γκρεμιστεί μαζί με τις δοξασίες των κατασκευαστών τους. Αυτό είναι απόσπασμα από τον Νίτσε. Αρχίζω λοιπόν το κείμενο του Βέη. Ήθιστε ο εφιάλτης της θυσίας και η τυπική πραγμάτωσή της να αυξάνει κατά πολύ, μεταξύ άλλων, τον πλούτο. Όπως για παράδειγμα η αρπαγή της υδάτινης ζωής τρέφει αυτή την πολυκατοικία. Υποθαλάσσιοι φυσικοί οικισμοί καταπλακώθηκαν για χάρη της από τσιμεντένια τείχη. Κοράλια έγιναν ανεπιστρεπτής μπαράλια. Λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα, τόνοι σίδερου στερέωσαν πυργίσκους της Νέας Βαβέλ. Ο Homo sapiens υποδύεται εδώ με απόλυτη φυσικότητα ό,τι υπαγορεύει ο ρόλος ενός γεωφυσικά αγράμματου. Έτσι, όλο και πιο συχνά, χωρίς ενδιασμούς, μπαζώνεται η παραλία. Αυτά που προνόησε η θάλασσα τόσους αιώνες καταπατώνται βάσει συστηματικού πολεοδομικού σχεδίου. Απλούστατα, το νησί, για τη Σιγκαπούρη πρόκειται, φαίνεται ότι το τεντώνουν για να γίνει ή δυνατόν Ήπειρος. Και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η ανάπτυξη δικαιώνει τον επιθετικό προσδιορισμό ραγδαία. Πράγματι, όλο και περισσότερος ζωτικός χώρος παραδίδεται στους κατοίκους της Σιγκαπούρης, μόνιμους και περαστικούς. Δεν χρειάζεται να κηρυχθεί κανένας πόλεμος. Η πρόσκτηση νέων γεών γίνεται με την ευκολία με την οποία εισάγεται ένας νέος νεολογισμός στην τοπική γλώσσα. Η χρήση νομιμοποιεί το όραμα των περαιτέρω επεκτάσεων. Εννοείται ότι μεγαλώνει μαθηματικά από μέρα σε μέρα μαζί με την επιφάνειά της. Και η επιφάνεια, η αντικειμενική και βεβαίως η φασματική, του κέρδους, των ομολόγων της στην παγκόσμια χρηματαγορά. Στιβάζεται η ιστορία του τόπου πάνω στα νεκροταφεία των κοχυλιών. Οι σκελετοί των καβουριών βγαίνουν καμιά φορά στα όνειρα των ψαράδων, προφανώς να δαγκώσουν ό,τι βρουν μπροστά τους. γνωρίζουμε ότι η τεχνητή επέκταση της γης σε βάρος των θαλασσίων υδάτων αποδίδεται στη γλώσσα του Σέξπιρ με τον ήπιο τον σχεδόν λυρικό τόνο Reclamation, που πάει να πει ότι όντως αγαπάμε τη γη, γι' αυτό και ληστεύουμε τη θάλασσα. Αλλά ο εφηβηρικός κρίνεται ανάπηρος. Γι' αυτό και ο επαγγελματικός καλοπισμός, ο οποίος υποχρεωτικά ακολουθεί, πρέπει να είναι απόλυτος, κυριολεκτικός. Ίσως το ερώτημα δεν είναι το ερώτημα. Δεν είναι τα βουνά, τα κύματα και οι ουρανοί μέρος του εαυτού μας, όπως εγώ είμαι μέρος αυτών, το οποίο διατύπωσε πριν από αιώνες, 2 αιώνες περίπου, ο Λόρδος Βίρον, και δικαίως θεωρείται διαχρονικά επίκαιρο να επιζητεί εδώ την πλέον υλική κατάφασή του. Η διάταξη των γεωπολιτικών δεδομένων έχει και αυτή τη δική της αριθμητική. Ό,τι αλλοιώνεται, ό,τι διαμελίζεται, μπορεί ενδεχομένως να εξισωθεί με δόξα δύναμης. Κλείνουν τα εισαγωγικά, πράγμα που σημαίνει ότι μπροστά στο όνομα του συμφέροντος, μπροστά μάλλον στο συμφέρον, κανείς δεν έχει κανέναν ενδιασμό να κάνει οτιδήποτε. Και θυμάμαι εδώ παρεπιπτόντως, κυρία Καράγιωργα, αυτό που λέει ο Βέης, δηλαδή στο Παντού, έχει γίνει και στην Ελλάδα. Θυμίζω ένα στίχο του Γιώργου Σεφέρη από το ποίημα Λεωφόρος Υγρού, όπου λέει: «Σπάσε το νήμα της Αριάδνης και να το γαλάζιο κορμί της Γοργόνας». Και αυτό το ποίημα το γράφει το 1930, όταν ανοίχτηκε η Λεωφόρος Υγρού. Όμως σήμερα αυτός που σπάει το νήμα της Αριάδνης και τρέχει στη Λεωφόρος Υγρού για να βρει τη θάλασσα, τελικά δεν τη βρίσκει, γιατί η Αττική τεντώνεται και χωρίς ενδυασμούς μπαζώνεται η παραλία όπως και τη Σιγκαπούρης. Και βέβαια, αν έχετε πάει πρόσφατα στη Σαντορίνη, έχει τεντωθεί όλη η όχθη της καλντέρας με τα κρεμαστά εστιατόρια, μπαράκια και άλλα τεινά στο όνομα της αξιοποίησης και του συμφέροντος. Δηλαδή αυτό που λέμε σεβασμό στη γη, πάει πίσω μπροστά στο τι απαιτεί το συμφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζω.
0: Βεβαίως και συνεχίζετε, εκτός και αν θέλετε να ακούσουμε λίγο μουσική, να ξεκουραστείτε και να συνεχίσουμε.
1: Ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Η Γη στην Θύρα Θεντέχνη». Το θέμα μας σήμερα είναι «Η Γη στην ευρύτερη λογοτεχνία». Η Σμαραγδή Καραγιώ στο μικρόφωνο, η Ανθούλα Δανίλ, διδάκτορ φιλολογίας και κριτικός λογοτεχνίας, μας την παρουσιάζει. Μας ξεκινήσατε με το τσαρούχι, με τη ρίση του τα δάση της Ελλάδας μας στην τα βράχια της, και στη συνέχεια ξετυλίξαμε σε Γιάννη Ρίτσο, Οδυσσέα Ηλίτη, Γιώργο Βέη κλπ.
1: Καζαντζάκης στη σειρά. Νίκος Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας, έχει γυρίσει και αυτός επίσης όλο τον κόσμο. Λέει, όταν ένας Έλληνας ταξιδεύει στην Ελλάδα, το ταξίδι του έτσι μοιραία μετατρέπεται σε επίπονη αναζήτηση του χρέους. Πώς να γίνουμε κι εμείς άξιοι των προγόνων μας, πώς να τη συνεχίσουμε χωρίς να την τροπιάσουμε την παράδοση της ράτσας μας. Μια αυστηρή, ασίγαστη ευθύνη βαραίνει τους ώμους. Βαραίνει τους ώμους όλων των ζωντανών Ελλήνων. Ακαταμάχητη, αυστηρή, ασίγαστη, μαγική δύναμη έχει το όνομα. Όποιος γεννήθηκε στην Ελλάδα έχει το χρέος να συνεχίσει τον αιώνιο ελληνικό θρύλο. Ένα ελληνικό τοπίο δεν δίνει σε εμάς τους Έλληνες μια αφιλόκερδη ανατριχίλα ωραιότητας. Έχει ένα όνομα το τοπίο. Το λένε Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Ολυμπία, Θερμοπύλες, Μιστρά. Συνδέεται και με μια ανάμνηση. Εδώ ντροπιαστήκαμε, εκεί δοξαστήκαμε. Και μόνο μιας, το τοπίο μετουσιώνεται σε πολυδάκριτη, πολυπλάνητη ιστορία. Και όλη η ψυχή του Έλληνα προσκυνητή αναστατώνεται. Το κάθε ελληνικό τοπίο είναι τόσο ποτισμένο από ευτυχίες και δυστυχίες με παγκόσμιο αντίκτυπο το Αιγαίο. Εδώ, κυρία Καραγιώργα, ανέφερε ο Καζαντζάκης Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Ολυμπία, Θερμοπύλες, Μιστράς. Τόποι που μας θυμίζουν αυτό που είπε, το χρέος. Συνδέοντας τον τόπο με την ιστορική μνήμη, εδώ ντροπιαστήκαμε και δοξαστήκαμε. Και εδώ μας θυμίζει βεβαίως και πάλι το Σεφέρι, ο οποίος έχει ένα ποίημα με τον τρόπο του Γιώργου Σεφέρι, που κάνει αναφορές στο Πύλιο, στη Σαντορίνη, στις Μικίνες, στις Πέτσες, στον Πόρο, στη Μύκονο, στην Ομόνια, στον Πειραιά και στο Σύνταγμα. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, ο γνωστός στίχος πια σε όλους. Η μνήμη όπου και να την αγγίξει σπονδύ, επίσης ένας άλλος στίχος. Μας θυμίζει και τον Άγγελο Σκελιανό που πήγαινε και αυτός, όπως ο Σεφέρης, στους αρχαιολογικούς χώρους για να ακούσει τη φωνή του αδελφού του και να πάρει δύναμη. Η Ελλάδα είναι η γη και η γη της η πληγωμένη που μας πληγώνει διπλά. Πιστεύω, ο στίχος του Σεφέρη ακούγεται εδώ. Όχι μας πληγώνει για εκείνο που βλέπουμε κακό ή άσχημο. Μας πληγώνει και η ίδια η ομορφιά της. 3.000 χρόνια και περισσότερα πάνω στους ίδιους βράχους πληρώνουμε το παραλλαγμένο παραμύθι. Πάμε τώρα σε έναν ξένο συγγραφέα. Πολύ σημαντικό. John Fowles. Το έργο του λέγεται «Ο Μάγος». Ο John Fowles φτάνει στην Ελλάδα. Γράφει. 4 μέρες αργότερα στεκόμουν στον Ημιτό κοιτώντας κάτω το τεράστιο σύμπλεγμα Αθήνας και Πειραιά, πόλης και προάστια, σπίτια πεταμένα σαν εκατομμύρια ζάρια πάνω στην Αττική Πεδιάδα. Στο νότο απλωνόταν το καθαρό γαλανό της θάλασσας στο τέλος του καλοκαιριού, χλωμά νησιά στο χρώμα της ελαφρόπετρας, και πέρα από αυτά τα γαλήνια βουνά της Πελοποννήσου, πάνω από τον ορίζοντα σε μια υπέροχη ακινητοποιημένη συνέχεια γης και νερού. Γαλήνια, υπέροχη, μεγαλειώδης. Δοκίμασα επίθετα λιγότερο χρησιμοποιημένα, όμως κάθε τι άλλο έμοιαζε λιγότερο βαρισίμαντο. Μπορούσα να δω 80 μίλια μακριά και όλα ήταν αγνά, όλα ευγενικά, φωτεινά, απέραντα όπως ήταν πάντα. Ήταν ένα ταξίδι στο διάστημα. Στεκόμουν πάνω στον Άρη, βουτυγμένος ως τα γόνατα στο θυμάρι, κάτω από έναν ουρανό που έμοιαζε να μην έχει γνωρίσει ποτέ σκόνη ή σύννεφο. Όταν αυτό το απόλυτο μεσογειακό φως έπεσε πάνω στο γύρω μου κόσμο, μπόρεσα να δω πως ήταν υπέροχα όμορφο. Όταν όμως με άγγιξε, ένιωσα πως ήταν εχθρικό. Έμοιαζε να διαβρώνει, όχι να εξαγνίζει. Ήταν σαν να βρισκόμουν στην αρχή μιας ανάκρισης, κάτω από προβολής. Ήδη μπορούσα να δω το τραπέζι με τα λουριά από το άνοιγμα της πόρτας. Ήδη ο παλιός εαυτός μου ήξερε πως δεν θα τη στεκόταν. Λίγο ο τρόμος, το ξεγύμνομα έως την ουσία του έρωτα, γιατί ένιωθα ολοκληρωτικά και για πάντα ερωτευμένος με το ελληνικό τοπίο από τη στιγμή που έφτασα. Όμως με τον έρωτα ήρθε και ένα αντιφατικό, σχεδόν εκνευριστικό συνέστημα, καθώς ένιωθα την ανικανότητα και την κατωτερότητα. Γιατί ήταν η Ελλάδα μια γυναίκα τόσο προκλητική που έπρεπε να την ερωτευτώ σωματικά και απελπισμένα και την ίδια στιγμή τόσο ήρεμα αριστοκρατική που θα ήμουν ανίκανος να την πλησιάσω. Κανένα από τα βιβλία που είχα διαβάσει δεν εξηγούσε αυτή την καταχθόνια μαγευτική, την ιδιότητα της Κίρκης που έχει η Ελλάδα, την ιδιότητα που την κάνει μοναδική. Στην Αγγλία ζούμε σε μια μουγγή, ήρεμη, εξοικειωμένη σχέση με ό,τι απομένει από το φυσικό μας τοπίο και το απαλό βόρειο φως του. Στην Ελλάδα το φως και το τοπίο είναι τόσο ωραία, τόσο ζωντανά, τόσο έντονα, τόσο άγρια που η σχέση είναι αμέσως αγάπη μίσος, μια σχέση πάθους. Μου πήρε αρκετούς μήνες ώσπου να το καταλάβω και πολλά χρόνια ώσπου να το αποδεχθώ. Αργότερα εκείνη την ημέρα στεκόμουν στο παράθυρο του ξενοδοχείου όπου με είχε στείλει ο βαριεστημένος νέος που με παρέλαβε στο Βρετανικό Συμβούλιο. Κοίταζα κάτω την πλατεία Συντάγματος, το κεντρικό σημείο συνάντησης της Αθήνας. Ο ουρανός ήταν ακόμα τέλεια καθαρός. Σκύβοντας έξω και κοιτώντας ανατολικά, μπορούσα να δω τον Ημιτό, όπου είχα σταθεί σήμερα το πρωί, με την πλαγιά που έβλεπε τη δύση του ήλιου. Να έχει ένα έντονο, ανοιχτό, ροζ βιολετή χρώμα, σαν κυκλάμινο. Προς την άλλη κατεύθυνση, πάνω από τις ακατάστατες στέγες, απλωνόταν η μαύρη, ογκώδης σιλουέτα της Ακρόπολης. Έμοιαζε πάρα πολύ με ό,τι είχα φανταστεί για να είναι αληθινή. Όμως ένιωθα εξίσου ικανοποιημένος και αναμενόμενα από προσανατολισμένος, τόσο χαρούμενα και άγρυπνα μόνος, όσο η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Κλείνω το παράθυμα. Και εδώ, κυρία Καραγιώργα, επιτρέψτε μου και τον προσωπικό τόνο, αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση γιατί ένας ξένος άνθρωπος μιλάει έτσι για την ελληνική γη. Ο Φάουλς ήρθε να εργαστεί στην Ελλάδα ως καθηγητής Αγγλικών σε ένα σχολείο στις Πέτσες. Πριν πάει στις Πέτσες έκανε σταθμό στην Αθήνα και ενθουσιάστηκε. Μετά πήγε στις Πέτσες και έγραψε το μυθιστόρημά του και εκεί συνέθεσε τον ύμνο της Ελλάδας. Και του τοπίου, της γης. Mm-hmm. Και παρεμπιπτόντως να θυμίσω τον Γόλτερ Λάσαλη, ο οποίος ήταν ο φωτογράφος του Κακογιάννη, που όταν γύριζαν στην Ίδρα το κορίτσι με τα μαύρα, έλεγε πως το ελληνικό φως, η ελληνική γη, το νησί, οι άνθρωποι ήταν μια αποκάλυψη. Και η πιο καλή στιγμή του ήταν όταν κινηματογραφούσε το πλάνο προς το εκκλησάκι που ανέβαινε η πρωταγωνίστρια να συναντήσει, είχε ραντεβού με τον πρωταγωνιστή, στην όχθη του δρόμου του μονοπατιού καθόταν ένας ιερέας. Ο ιερέας, μόλις είδε το κινηματογραφικό συνεργείο να έρχεται, σηκώθηκε να φύγει. Η κάμερα όμως πρόλαβε και τον ενσωμάτωσε στο πλάνο. Και έλεγε ο Λάσαλη ότι αυτό ήταν το ωραίο μας τυχερό. Αυτά στα 1960. Ο Φόλς ήρθε 7 χρόνια νωρίτερα από τον Λάσαλη στην Ελλάδα και λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Στην Αθήνα λοιπόν, είτε από τον Ημιτό είτε από τον μπαλκόνι του Συντάγματος, ο Φόλς νιώθει να κατακλείζεται από την ομορφιά, αλλά νιώθει το φως σαν ανακριτή, όπως μας το λέει ο Σεφέρης σε ένα ποίημα στα περίχωρα της Κερίνιας, όπου δύο Αγγλίδες συνομιλούν και η μία λέει στην άλλη ότι δεν αντέχει το φως του ήλιου, που το αισθάνεται σαν ανάγωγη ανάκριση καθημερινή, για να καταλήξει πως αυτός ο κόσμος δεν είναι δικός μας, είναι του Ομήρου. Ο Σεφέρης δίνει με το στίχο αυτό και την ηθαγένεια του τόπου, αλλά και την ηλικία του, είναι του Ομήρου, και από την άλλη τη βέβαιη παρουσία των Άγγλων στο νησί τότε. Ο χρόνος του ποίηματος του Σεφέρη και του μυθιστορήματος του Φόλς συμπίπτουν. Και συμπίπτουν και οι απόψεις. Πάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε. Ένας άλλος. Φαίνεται ότι.

επίκουρο μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον, φέρνοντας μαζί του και ένα σάκο βιβλία φιλοσοφικά, Χάιντεγκερ, Καμί, Μπερξόν, Μπέικον, διαβάζω, λέω τα πιο γνωστά ονόματα γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που μνημονεύει, τα οποία διαβάζει παράλληλα με Πλάτων, Αριστοτέλη, Σενέκα, Στοϊκούς, για να δείξει τη συμφιλίωση με τα γυρατιά και την αξία των γυρατιών σε συγκεκριμένο τόπο. Μέχρι τώρα ήξερα την αξία της νιώτης. Ναι. Δεν ήξερα ποτέ την αξία των γυρατιών. Σαν σκηνοθέτης βρίσκει το φυσικό ντεκόρ έτοιμο για το δικό του δράμα. Ο πέτρινος όγκος του νησιού με το λιμάνι του μοιάζει με κοχύλι αρχαίου θέατρου, με την ορχήστρα τοποθετημένη πλάι στη θάλασσα, όπου έρχονται και φεύγουν τα πλεούμενα. Εκεί, μπροστά στα μάτια του, εκτυλίσσεται σαν παράσταση η διδασκαλία του επίκουρου, με πρωταγωνιστές τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι ερήμην του φιλοσόφου ζουν με επικούριο τρόπο. Διαβάζω το απόσπασμα. Με ένα σάκο βιβλία στον ώμο έχω πάρει τον αρχαίο ορεινό δρόμο προς το Βλυχό, λίγα χιλιόμετρα δυτικά από το Καμίνι. Την πρώτη φορά που πέρασα αρκετό διάστημα στο νησί, στα 20 μου, αυτή η διαδρομή ήταν μια 15 λεπτή βόλτα. Τώρα, μαζί με τις στάσεις για ξεκούραση, φτάνει κοντά στη μια ώρα. Φαντάζομαι ότι ο ζωηρός διασκελισμός της νεότητάς μου, με έκανε να αισθάνομαι πιο σφριγγυλός από ό,τι το τωρινό αργό συρτοβάδισμά μου. Υπήρχε κάτι το επίγον σε οτιδήποτε έκανα νέος. Η γενική αίσθηση του επίγοντος που διαπνέει τα πάντα. Μπορώ να φανταστώ έναν για πάντα νέο με το αθλητικό σορτσάκι και το φανελάκι του να με προσπερνάει κάνοντας τζόγκιν, γεμάτος από νεανική ή τουλάχιστον νεάζουσα ενεργητικότητα. Σίγουρα θα έφτανε στο Βλυχό πριν από μένα. Όμως σήμερα δεν βιάζομαι. Είμαι ένας γέρος που του αρέσει να χασομεράει. Τη δεύτερη φορά που σταματώ να ξαποστάσω, κουρνιάζω πάνω σε μια γρανιτένια πλάκα που προσφέρει πανοραμική θέα σε μια πράσινη κοιλάδα με ένα μέριμνο κοπάδι από πρόβατα που βόσκουν. Τώρα αντιλαμβάνομαι το μακρινό ήχο από τα κουδούνια των προβάτων, ένα γρηγοριανό μέλος από άλλη εποχή. Σε λίγο ένας άλλος ήχος προστίθεται στα κουδουνίσματα. Σκόρπια, ξεσπάσματα, οξύτερα, πιο πρίμα, σαν καπρίτσιο για φλάουτο από ένα παστοράλε του Τζον Γουίλιαμς. Είναι το επίμονο κάλεσμα μιας αποδημητικής τσίχλας. Ένα σκύλος γαυγίζει από πιο χαμηλά, κάπου στο καμίνι, και παίρνει γρήγορα την απάντηση από έναν γάιδαρο στο βουνό από πάνω μου που γκαρίζει, ένα μουσικό μέρος του κόρνου. Έχω απολαύσει το προνόμιο μιας γεμάτης ζωής, περνώντας από όλα τα στάδια της. Πάω λοιπόν τώρα στο σχολείο μου. 4 συνταξιούχοι. Ένας ψαράς, ένας δάσκαλος, ένας σερβιτόρος και ο Τάσος, ένας δικαστής που έκανε σπουδές στο Λονδίνο και σταδιοδρόμησε στην Αθήνα, συνυπάρχουν. Διαφορά δεν υπάρχει ανάμεσά τους. Ο Τάσος δεν θέλει τίποτα από αυτούς, μόνο την παρέα τους. Μαζεύονται λοιπόν στην ταβέρνα του Δημήτρη, με τον ήλιο να γέρνει στην απέναντι πελοποννησιακή στεριά. Ο Κλάιν βλέπει τους Έλληνες φίλους του και συλλογίζεται αν αξίζει ο αγώνας να διατηρηθεί κανείς νέος, όταν είναι ήδη στην 8η δεκαετία της ζωής του. Κάποιος από την παρέα του Τάσου κάνει νόημα στο Δημήτρη να φέρει άλλη μια κανάτα ρετσίνα και μεζέδες. Βρισκόμαστε δηλαδή, θέλω να πω τώρα, στο θέατρο που έλεγε. Είμαστε μπροστά στην παραλία που είναι η ταβέρνα του Δημήτρη. Φέρνει λοιπόν μεζέδες, ελιές, γεμιστά αμπελόφυλλα, δηλαδή ντολμάδες, και σαλάτα από αγκούρι, γιαούρτι και σκόρδο. Εννοείται τζατζίκι ότι είναι αυτό. Όταν πάλι παίζουν πρέφα, ο συγγραφέας παρατηρεί την παρέα, αλλά αναρωτιέται ταυτόχρονα. Πώς ζει κανείς με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τη ζωή του, που άλλωστε είναι μονομία, ποιες απολαύσεις έχουν διάρκεια, ποιες είναι φευγαλαίες και φέρνουν πόνο, γιατί και πώς εμποδίζουμε τον εαυτό μας να ευτυχήσει. Σε αυτά θα του έδιναν απάντηση τα βιβλία που έφερε μαζί του. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα έρχονται φυσιολογικά, μέσα από τις πράξεις, από τις συμπεριφορές, από τις συζητήσεις των συνδετημόνων, των συμπαικτών, αρχίζοντας από την απλότητα του φαγητού. Ο επίκουρος δεν αναζητούσε την εξεζητημένη γεύση και δεν σπαταλούσε τον πολύτιμο χρόνο του στο πολύπλοκο μαγείρεμα. Ζούσε τη φιλοσοφία του. Στον κήπο του, το υψηλότερο αγαθό ήταν η ευχαρίστηση. Ήταν ριζοσπάστη σε ό,τι αφορούσε το φύλο και την κοινωνική τάξη. Δεν απέκλειε τις γυναίκες και βέβαια δεν συνέβαινε τίποτα από αυτά που κουτσομπόλευαν οι Αθηναίοι. Στη διδασκαλία του ευτυχής είναι ο γέρος που έχει ζήσει καλή ζωή και έχει αράξει στο λιμάνι, όπως ο συγγραφέας τώρα, κάτω από την τέντα του Δημήτρη, γιατί ο νέος έχει και πολλά να δει και θα αλλάξει πεποιθήσεις. Ο επίκουρος λέει ότι είναι ματαιότητα να πασχίζει κανείς συνεχώς, το σήμα κατά τεθέν των συγχρόνων μας, να τρέχουν να προλάβουν ό,τι δεν έκαναν στα νιάτα τους. Και έτσι δεν έχουν καιρό να απολαύσουν.

0: απολαύσουν χαλαρά απογεύματα με φίλους, να ακούσουν μουσική, να ρεμπάσουν μπροστά στο απέραντο τοπίο του παρελθόντος τους. Και δυστυχώς δεν θα τους ξαναδοθεί ποτέ τέτοια ευκαιρία. Ο ήλιος βγει. Η παρέα σταματάει το παιχνίδι για να απολαύσει το φινάλε της μέρας. Έτσι, σαν τέλος της μέρας, έρχεται και ο θάνατος. Και δεν πρέπει να μας τρομάζει, γιατί όταν είναι αυτός, δεν είναι η ζωή. Και ας λέει ο Κίρκεγκορ ότι ο θάνατος είναι εκτελεστικό απόσπασμα. Τα γυρατιά είναι ο καλύτερος καιρός για να σκεφτούμε φιλοσοφικά και οι πνευματικές απολαύσεις είναι σημαντικότερες από τις υλικές. Και η ζωή στην Ήδρα κινείται σε τέμπο αντάντε, ανεξάρτητα από την πολιτική ζωή στην Αθήνα. Το βάδισμά της υπαγορεύεται από το πετρώδες και ανηφορικό τοπίο. Είναι αργό όπως το βάδισμα του ηλικιωμένου που συμμετέχει σε μια αίσθηση καλέσθητη χορογραφία γυρατιών. Και ο πατέρας του Δημήτρη, που σπρώχνει τις χάντρες του κομπολογιού του σύμφωνα με το ρυθμό που έχει μέσα του, είναι σαν διευθυντής ορχήστρας που ορίζει το ρυθμό της ζωής του και όλα τα ζωντανά της εξοχής συμμετέχουν με τον ήχο τους σε αυτή την ορχήστρα. Και να την ζωντανή η φιλοσοφία του Επίκουρου. Να πίνει κανείς ούζο στο ίδιο βασίλεμα, όπως κάνει τώρα η παρέα του Τάσου, ή να ζωγραφίζει κοπέλες πάνω στα αγγεία, όπως έκαναν οι αρχαίοι. Να αποδέχεται την αλήθεια του, να απολαμβάνει τη ζωή του και τις ανατροπές της, κάθε εμπόδιο σε καλό, λέει ο λαός μας, και ας μη συνειδητοποιεί την επικούρια στάση του. Διότι η συμπεριφορά του Έλληνα επηρεάζεται από το DNA του, το κληροδοτημένο από τον τόπο του, από τη γη του, από την παράδοσή του, αρχαία παράδοση και νεότερη. Και τα φιλοσοφικά βιβλία του Κλάιν κάτω από το ελληνικό φως εξατμίζονται, αφήνοντας τον Επίκουρο ολοζώντανο να επιζεί στους απογόνους του. Και σκέφτομαι καμιά φορά, κυρία Καραγιωργά, ότι ο Ραφαήλ ζωγράφησε τη σχολή των Αθηνών και στο κέντρο έχει βάλει τον Πλάτωνα με τον Σοκράτη και ο Πλάτωνας με το δάχτυλο δείχνει ψηλά τον ουρανό. Σκέφτομαι αν αυτή τη ζωγραφική θα μπορούσε να την επαναλάβει ένας άλλος ζωγράφος, βάζοντας στη θέση του Πλάτωνα τον Επίκουρο, μια άλλη δηλαδή σχολή φιλοσοφίας, με τους καθημερινούς ανθρώπους γύρω-γύρω, να ζουν φιλοσοφικά, έστω και αν δεν το συνειδητοποιούν ότι έτσι ζουν. Συνεχίζω. Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια και συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, ένας άλλος ξένος που έχει ενθουσιαστεί με την ελληνική γη είναι ο Χένρι Μίλλερ.
1: Είμαστε τώρα με τους ξένους, έτσι, οι οποίοι όμως μιλάνε για Ελλάδα.
0: Το δείγμα είναι συγκριτικά, έχω και παρακάτω τα έχουμε πει ήδη.
1: Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία λέτε.
0: Ναι. Έχω και άλλο απόσπασμα για τους ξένους.
1: Λοιπόν,
0: για ξένο τόπο. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας άλλος ξένος που έχει ενθουσιαστεί με την ελληνική γη είναι ο Χένρι Μίλλερ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 1939 και έζησε ένα καλοκαίρι με το ζεύγος Ντάρελ στην Κέρκυρα. Στην παρέα εκείνο τον καιρό ήταν ο Σεφέρης, ο Κατσίμπαλης και οι άλλοι της γενιάς του 30. Τι συμβαίνει τώρα με τον Μίλλερ? Αφηγείται ο Σεφέρης στις μέρες Γάμα, Κυριακή 1939. Οι μέρες είναι τα ημερολόγια που κράταγε ο Σεφέρης από το τι έκανε κάθε μέρα. Και μεταφέρει σε πρώτο πρόσωπο το λόγο του Μίλλερ. Λέει λοιπόν: καθώς προχωρούσε το αυτοκίνητο κατά τη Φεστό, ο ρυθμός των τοπίων που διάβαινα δυνάμωνε τη συγκίνησή μου. Ένιωθα ολοένα πιο έντονα μια αποκάλυψη να με περιμένει πάνω στην Ακρόπολη. Καλοστέκεται λίγο, γελάει λίγο αμήχανα, θέλει να πει κάτι που δεν θα το πω ούτε εγώ. Αλλά στην Ακρόπολη ένιωσα μια τέτοια ανάγκη να επικοινωνήσω με το Θεό. Η γη στη συγκεκριμένη ώρα, με το συγκεκριμένο φως την γνωσό, το οποίο ξερό, γυμνό. Και ο Μίλλερ νιώθει ότι επικοινωνεί, θέλει τουλάχιστον να επικοινωνήσει με το Θεό. Αυτή την ανάγκη ο Μιχαήλ Άγγελος μας την έδωσε σε ένα παρακάτι άγγιγμα των δακτύλων Θεού και ανθρώπου. Ο Μίλλερ το αισθάνεται μέσα από την επαφή με τη γη, γιατί πατάει στα χώματα, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πατάει κάτω, και το φως. Και λέει: δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η γη περιλαμβάνει τόσο πολλά. Περπάτησα τυφλός με διστακτικά βήματα. Ήμουν περήφανος και υπερφύαλος, εγκλωβισμένος στη ζωή του ανθρώπου της πόλης. Το φως της Ελλάδας άνοιξε τα μάτια μου, διαπέρασε τους σπόρους μου, επεξέτεινε όλο μου το είναι, επέστρεψα στον κόσμο. Σαν να λέει ότι είχε χαθεί από τον κόσμο όσο ήταν στην Αμερική. Και βέβαια δεν κατάφερε ποτέ να ξανάρθει όπως είχε υποσχεθεί. Ο Έντμοντ Κίλι μιλάει επίσης για την ελληνική γη σαν να παρακολούθησε το θαύμα με τα μάτια του. Μικρό το απόσπασμα. Η Ελλάδα είναι ο τόπος όπου θα συναντηθούν ο άνθρωπος με τον άνθρωπο μπροστά στο Θεό. Γιατί η Ελλάδα είναι ακόμα η μητέρα των εθνών, η πηγή της σοφίας και της έμπνευσης. Γιατί οι Έλληνες έδωσαν κορμί στο κάθε τι, ενσαρκώνοντας έτσι το πνεύμα και διαιωνίζοντάς το. Εδώ μιλάει για τη γνωστή μυθογένεση, που είναι η τεχνική των αρχαίων Ελλήνων, κάθε πρόσωπο δηλαδή, κάθε ιδέα αποκτά πρόσωπο, μια τεχνική που την έχει εφαρμόσει και ο Ελίτης, κάθε ιδέα του να είναι κοπέλα. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, μου αποκάλυψαν τις σωστές αναλογίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Και η αίσθηση αυτή πηγάζει από τη σχέση του ανθρώπου με τη γη του. Λέει λοιπόν στο βιβλίο του, το να αντιγνωρίσεις πέρα ως πέρα την Ελλάδα είναι αδύνατον. Για να την καταλάβεις χρειάζεται να είσαι ιδιοθεία. Το να την ερωτευτείς είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Είναι σαν να ερωτεύεσαι το δικό σου θεϊκό είδωλο που αντικατοπτρίζεται σε χιλιάδες εκθαμβωτικές όψεις. Μέσω της Κέρκυρας η Ελλάδα προσέφερε στον Ντάρελ και στον Μίλλερ μια ξεχωριστή οξυδέρκεια που τους βοηθούσε να δουν με άλλο μάτι όλα όσα η χώρα είχε να προσφέρει στον Άγγλο ή στον Αμερικανό επισκέπτη. Η Ελλάδα ζωντανό σώμα. Λείπει περισσότερο από τον Ντάρελ στην Αλεξάνδρεια, γιατί ο Ντάρελ πήγε και στην Αλεξάνδρεια. Ένα τοπίο που βρίσκεται κοντά στον ουρανό, αναρτημένο στα γαλάζια λιονταρίσια πέλματα των βουνών, με τα νοθρά καλοκαίρια στις βόρειες παραλίες του νησιού μας, παραλίες που ακατάπαυτα έπλαινε και σφούγγιζε το πράσινο Ιόνιο. Ένα τοπίο που τελικά αναγνωρίζει ως θαυμαστά προσαρμοσμένο στις διαστάσεις του ανθρώπου. Και τελειώνει το απόσπασμα. Αυτές οι πλημμένες και σφουγγισμένες παραλίες της Κέρκυρας μίησαν τον Χένρι Μίλλερ σε ορισμένα ουσιώδη μυστήρια της σύγχρονης Ελλάδας το καλοκαίρι του 1939. Ήταν η Κέρκυρα που την αισθανόταν σαν παράδεισο του Αδάμ πριν από το αμάρτημα.
1: Μάλιστα. Μας δίνουν πολύ ωραίες εικόνες της Ελλάδας, όπως γίνεται πάντα με τους περιηγητές. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτούς που μας αναφέρεται τώρα στον 20ο αιώνα, αλλά και στους παλιότερους. Ναι, προηγούμενα
0: ναι, γιατί αιώνας. Έχουμε και από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ακόμα περιηγητές. Όλε Κορμπιζιέ, ο γνωστός Ελβετός αρχιτέκτονας, ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο και είδε θαύματα της αρχιτεκτονικής. Γράφει λοιπόν. Και είδα και τέχνη. Πρώτα είδα την Αγία Σοφιά στη Μικρά Ασία, μια θαυμαστή τέχνη απίστευτης δύναμης. Τελικά έφτασα στην Αθήνα στην ηλικία των 20 ή 21 ετών και είδα την Ακρόπολη. Έμεινα εκεί 7 εβδομάδες σε καθημερινή επαφή με τα μνημεία, με μεγάλο πάθος και θέρμη, μπροστά από τον Παρθενώνα, είδα ότι οι Έλληνες είχαν κάνει κάτι συναρπαστικά παράδοξο. Αυτό το μάρμαρο, σμιλεμένο σαν ζάχαρη, ένα φανταστικό κατασκεύασμα, μαρμάρινο με τρίγλυφα και όλες τις λεπτομέρειες, είχε γίνει με τόση τέχνη που μπορούσες μόνο να βγάλεις το καπέλο σου. Ανακάλυψα τότε ότι η αρχιτεκτονική είναι το παιχνίδι των όγκων, το παιχνίδι των περιγραμμάτων. 100% επινόηση που εξαρτάται αποκλειστικά από τη δημιουργία εκείνου που ζωγραφίζει. Όταν βλέπει τα έργα του Θεόφιλου, βλέπει έναν ζωγράφο γεννημένο από το ελληνικό τοπίο και τα έθιμά του. Ιδού το τοπίο και οι άνθρωποι της Ελλάδος. Κοκκινόχωμα, πευκότοπος και λεώνας. Θάλασσα και βουνά των θεών. Άνθρωποι που λούζονται σε μια τολμηρά επικίνδυνη ηρεμία που προσφέρεται στα μυτερά σκυρτήματα της ψυχής. Και όταν διαπιστώνει ότι η γραμμή των Αθηναϊκών βουνών επαναλαμβάνεται στο αέτομα του Παρθενώνα, είναι κάτι που το λέει και ο Ελίτης, ταυτίζει την ιερότητα με το φυσικό τοπίο ή διαβλέπει την επίδραση του φυσικού τοπίου πάνω στο ανθρώπινο πνεύμα. Τα οικοδομήματα στην Ελλάδα, στην παλιότερη Ελλάδα, όχι στη σύγχρονη δυστυχώς, βρίσκονται σε σχέση με τον περίγυρο. Την τοποθεσία και την ένταξή του σε μια φυσική διάσταση του χώρου που αποκλείει κάθε μυθολογικό ή υπερβατικό συμβολισμό. Τώρα να πάμε στον Τωρό.
1: Να πάμε στον Τωρό, βέβαια.
0: Χένρι Νταβίντ Τωρό ή Θωρό. Στη Γρυλανδία η θάλασσα ανθίζει σαν χορτάρι που καίγεται και υψώνεται μια ομίχλη που τη λένε καπνό του παγετού, μας λέει. Και για να μεταφέρει την εντύπωσή του από την παγωμένη γη, αλλά και την εμπειρία του παγωμένου χόρτου, του χώματος, της βροχής και του πάγου, αισθάνεται τα υγρά φύλλα κάτω από τον πάγο, αντιλαμβάνεται τη ζωντάνια της γης κάτω από το χιόνι, τη ζωή που περιμένει την ώρα της για να πανηγυρίσει την παρουσία της. Βλέπει ένα φίλο που πέφτει, τραμπαλίζεται, σαν να βιάζεται να ξαναρχίσει το ταξίδι. Και δεν μπορούμε εδώ να μην θυμηθούμε το ζήτα της Ιλιάδας στον Όμηρο που έλεγε ότι οι άνθρωποι είναι σαν τα φύλλα που πέφτουν, αλλά η άνοιξη για να η άλλα. Ο πρακτικός άνθρωπος αγαπούσε τη φύση και ζούσε σε άμεση επαφή με τη φύση. Ορίμαζε μέσα στη φύση. Ήταν ο φυσικός άνθρωπος, όπως έλεγε και ο δικός μας ο Παπαδιαμάντης και όπως επιθυμούσε επίσης και ο δικός μας ο Κόντογλου. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τα δάση, αναρωτιέται. Ακούγεται το μουγκριτό του νερού, τα σφυρίγματα μιας αγριόπαπιας, το ποτάμι της Κίσας και του μελισσοφάγολο γυρά μας στο δάσος και του δριοκολάπτη στα ανοίγματα. Εικόνες δηλαδή που ήδη ακούσαμε στα προηγούμενα αποσπάσματα. Τώρα σκέφτομαι πόση ώρα έχουμε ακόμα, κυρία Καραγιωργά.
1: Περίπου 10 λεπτά.
0: Μόνο?
1: Μόνο, και από ό,τι είδατε δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Μόνο ένα μουσικό διάλειμμα έβαλε.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω ένα κομμάτι από τον Έρι Ντελούκα που το θεωρώ συγκλονιστικό. Ακτιβιστής, Ιταλός συγγραφέας, ανέβαινε στο βουνό και κυνηγούσε ο ήρωάς του. Μήνα Νοέμβρη, ο αέρας προδίδει τον άνθρωπο σε όλο το βουνό, γιατί τον Νοέμβρη οι αισθήσεις των αγριόγειδων είναι στο ζενίθ. Ο κυνηγός όμως υπακούει σε έναν ηθικό κώδικα που επιβάλλει να σέβεται ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν σκοτώνει τη μοναδική αρκούδα στο βουνό, διασταυρώνεται μαζί της, ανταλλάσσουν βλέμματα, δεν την πειράζει, δεν τον πειράζει. Όταν τη βρίσκει νεκρή από γεράματα, τη θάβει. Δεν σκοτώνει το θηλυκό. Μια φορά το έκανε και αισθάνεται μεγάλες τύψεις. Όταν ο αητός, εκείνο το αξιοθαύμαστο πλάσμα, κατεβαίνει για να αρπάξει το μικρό του αγριόγειδο, τον αφήνει να ξαναπάρει ύψος. Δεν τον χτυπάει όταν δεν έχει τις φυσικές του δυνάμεις. Σέβεται το υπερήφανο ζώο με τα δυνατά πόδια που κυνηγάει από ψηλά. Ο κυνηγός μας είναι καλλιτεχνική φύση κατά βάθος. Αγαπά και σέβεται το βουνό, τα μυστικά του και τα πλασματά του. Η φυσαρμόνικά του πνίγει τη φωνή της καταιγίδας. Στον μπαστούνι κερασιάς σμιλεύει κεφάλια ζώων. Ο ξύλινος κούκος του ακούγεται σαν φωνή του Μάη και μοιάζει με σαστισμένη φωνή προφήτη. Και ακόμα είναι στοχαστικός και συναισθηματικός. Δεν ξεχνά ποτέ τα απελπισμένα μάτια του αγριοκάτσικου που του σκότωσε τη μάνα. Ο άνθρωπος είναι αυτό που έχει διαπράξει. Αν λησμονήσει, είναι ένα αποδογυρισμένο ποτήρι άδειο κλειστό. Και αυτός διαρκώς θυμάται τα ζώα που σκότωσε. Τα φαντάσματα, τα πατήματα πάνω στο χιόνι, τα νερά στις σπηλιές, τον αέρα, τα ξύλα, τα δέντρα, τα αρώματα. Κάποια στιγμή έχουμε μια αναμέτρηση γερόντων. Ο βασιλιάς των αγριόγειδων από τη μια και ο κυνηγός από την άλλη. Ο βασιλιάς των αγριόγειδων είναι γέρος. Μπορεί εύκολα να τον σκοτώσει τον κυνηγό. Περνάει λοιπόν δίπλα του, του ρίχνει ένα σκούντιμα και φεύγει. Εκείνος στυλώνει το όπλο στον ώμο και τον σκοτώνει. Μπορούσε να τον έχει σκοτώσει ο αγριόγειδος, όμως δεν το έκανε. Τούτος δω το έκανε και μετά στεναχωριέται για το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που τον έκανε να σηκώσει το όπλο. Και εκείνο που του κάνει τρομακτική εντύπωση είναι ότι ενώ αυτός κρατάει το όπλο, τα υπόλοιπα αγριόγειδα δεν απομακρύνονται από το πτώμα. Κάνουν κύκλο γύρω του και έρχονται σιγά σιγά αγνοώντας τον κυνηγό που κρατάει το όπλο. Πρώτα τα θηλυκά, μετά τα νεογέννητα. Με τη σειρά πρέπει να αποτίσουν φόρο τιμής στο βασιλιά τους που πέθανε. Αφού λοιπόν σκοτώθηκε και σηκώνει το βλέμμα του στον ουρανό, βλέπει τα κοράκια που είναι έτοιμα να ορμήσουν να φάνε το πτώμα. Και αυτός ανοίγει την κοιλιά, βγάζει τα σπλάχνα, τους πετάει τα σπλάχνα και τον φορτώνεται στην πλάτη για να πάει να τον θάψει, να μην τον αφήσει βορρά. Όμως δεν έχει δυνάμεις πια και πέφτουν και οι δυο μαζί. Και τους σκεπάζει το χιόνι. Ένας βοσκός που τους βρήκε την άνοιξη δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα δύο πτώματα. Τους έθαψε και τους δυο μαζί, σαν να δείχνει τη συμφιλίωση του ανθρώπου με το τοπίο. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε.
1: Συμβολικό τελείως.
0: Αλλά εμένα πάρα πολύ με έχει συγκινήσει αυτό το κείμενο. Λοιπόν, Σαχαλίνη, Άντων Τσέχοφ. Ο Τσέχοφ μας είναι γνωστός από τα θεατρικά του έργα που παίζονται πάλι και πάλι στην Ελλάδα και παντού. Δεν μας είναι όμως γνωστό το ανθρωπιστικό του έργο, η κοινωνική του προσφορά, η χριστιανική του πλευρά, που εκφράστηκε όχι μόνο με την ιδιότητα του γιατρού, ο Τσέχοφ ήταν γιατρός, αλλά επειδή στάθηκε στο πλευρό κάθε ασθενούς, φτωχού, φυλακισμένου, εκτοπισμένου και αδικημένου. Στο λοιμό του 1891 με 1892, τύφος την πρώτη χρονιά και χολέρα τη δεύτερη, μπήκε επικεφαλής στην εκστρατεία βοηθείας, περιέθαλε θύματα της επιδημίας για να σώσει ζωές με κίνδυνο της δικής του ζωής, ενώ ο Τολστόι με δικά του χρήματα οργάνωσε συσίτια. Όταν η επιδημία εξαπλώθηκε στην πόλη, Τούλα εξόπλισε ιατρικό κέντρο, ενημέρωσε 25 χωριά. Και το βράδυ έκανε εφημερία, έφτιαξε σχολείο, έφτιαξε νοσοκομείο για τους φηματικούς και ξεκίνησε κάποια ώρα να πάει στη Σαχαλίνη. Η Σαχαλίνη είναι ένα μεγάλο νησί, κάτεργο εξορίας στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου ο Τσέχοφ έταξε σκοπό της ζωής του να πάει και να καταμετρήσει τις ψυχές που ήταν εκεί. Από τη Μόσχα 10.000 χιλιόμετρα. Και πήγε. Ήταν 30 χρονών και άρρωστος από φυματίωση. Πήγε να τους καταμετρήσει για να θυμίσει στον κόσμο ότι υπάρχουν. Πήγε χωρίς κρατική εντολή, χωρίς χορηγό, χωρίς υπηρέτες, χωρίς σωματοφύλακες, χωρίς να διαμαρτύρεται από τη φυματίωση που τον βασάνιζε. Πήγε με τρένα, με ατμόπλια, με άμαξες, σχεδόν επί 3 μήνες, μέσα από δάση, βουνά, ποτάμια, λίμνες, βάλτους, τέπες, χωριά και πόλεις, θάλασσες και στεριές, δρόμους γεμάτους λάκους, αγριανθρώπους, φωνιάδες και χαμάλιδες. Ανθρώπους ξεχασμένους από όλα και από τον ίδιο τον εαυτό τους, γιατί το όνομά τους εκεί ήταν «Δεν θυμάμαι». Όμως αυτό το ταξίδι είναι μια εμπειρία. Μαθαίνει τη σιδηρία. Πώς φτάνουν εκεί οι εξόριστοι? Με τα πόδια. Πώς αλλιώς? Περπατώντας 2 ή 3 χρόνια με αλυσίδες στα πόδια. Κατέγραψε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, τις ιδιότητές τους, τον τρόπο ζωής, το σύστημα διακυβέρνησης, το φυσικό περιβάλλον. Πώς ζουν στους 40 βαθμούς υπό το μηδέν, με βροχές χωρίς σταματημό, στον παγωμένο και άγριο αέρα, στην άγρια φύση, σε ξύλινες καλύβες που πλημμυρίζουν όταν βρέχει, χωρίς παράθυρα, χωρίς έπιπλα, γεμάτες χωριούς, χωρίς τα στοιχειώδη για ζωή. Πώς ζουν με τόσες κακουχίες, τόσες σκληρές και απάνθρωπες ανθρώπινες σχέσεις? Η φύση εδώ δεν μοιάζει με τις άλλες Ρωσίας. Ούτε οι άνθρωποι μοιάζουν με τους άλλους Ρώσους. Ούτε ξέρουν ποιος είναι ο Πούσκιν και ο Γκόγκολ. Κάνει κρύο επί 9 μήνες. Δεν βγάζουν τα γάντια. Ο παππούς βήχει. Η γιαγιά βογκάει. Το μωρό κλαίει. Όταν ταξιδεύουν με βάρκα, οι βαρκάριδες βρίζονται με κακία χωρίς λόγο. Όταν φτάνουν σε γέφυρα, πρέπει να κατεβούν και να μπουν μέσα στα νερά μέχρι τη μέση. Όταν κολλήσουν στη λάσπη, πρέπει να κατεβούν να σπρώξουν. Ένας γενιοφόρος άντρας με μια βέργα μετράει το βάθος της λάσπης και τους υποδεικνύει το δρόμο. Μέσα στη λάσπη υπάρχει μια ράχη. Θα βαδίσουν στη ράχη, θα στρίψουν αριστερά, μετά δεξιά, θα βρουν μια άλλη ράχη που φτάνει στον ποταμό. Η γη είναι παράδεισος, αλλά και κόλαση, ανάλογα με τις περιστάσεις, τις συνθήκες, τους ανθρώπους. Από τους ανθρώπους εξαρτάται ο παράδεισος. Καλύτερα θα ήταν να πούμε από το συμφέρον. Εξαρτάται η κόλαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καράγιωργα, για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Έχετε λίγο καιρό, δεν τελειώσαμε.
0: Έχω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, τότε θα πάω σε έναν πολύ καλό συγγραφέα που τον επαρέλειψα, διότι έλεγα ότι δεν θα προλάβω. Λοιπόν, η τελευταία χρονιά που ήμουν ακόμη φυσικός άνθρωπος ήταν το θέρος εκείνο του έτους 1870. Ήμουν ωραίος έφηβος, καστανόμαλος, βοσκός, κέβος κατά σέγας της μονής του Ευαγγελισμού εις τα όρητα παραθαλάσσια, τα ανερχόμενα από τόμος διακριμνώδους ακτής, ύπερθεν του κράτους του Βορρά και του Πελάγους. Όλο το κατάμερον εκείνο το καλούμενον ξάρμενο από τα πλοία τα οποία κατέπλεον ξάρμενα ή ξυλάρμενα, εξωθούμενα από τα στριγυμίας ή το ειδικόν. Η Πετρόδης, απότομος ακτή μου, η Πλατάνα, ο Μέγας Γυαλός, το κλίμα έβλεπε προς τον Κεκίαν και ή το αναπεπταμένη προς τον Βοράν. Εφαινόμην κι εγώ, ως να είχα μεγάλη συγγένεια με τους δύο αυτούς ανέμους, οι οποίοι ανέμιζαν τα μαλλιά μου και τα έκαναν να είναι σγουρά, όπως οι θάμνοι και αγριελαίε, τα οποία σε κύρτωναν με το ακούραστον φυσιμάτων, με το αιώνιον της πνοής των φραγγέλιων. Μίαν εσπέραν, καθώς είχα κατεβάσει τα γίδια μου κάτω εις τον Αιγιαλόν, ανάμεσα εις τους βράχους όπου σχημάτιζε χιλίους γλαφυρούς κολπίσκους και αγκαλίτσες το κύμα, όπου αλλού εκυρτώνοντο η βράχη εις προβλήτας και αλλού εκυλαίνοντο η σπηλαία, και ανάμεσα εις τους τόσους ελιγμούς και δεδάλους του νερού, το οποίο νησεχώρι μορμυρίζων χορεύων με ατάκτους φλίσβους και αφρούς, όμοιο με βρέφος το ψελίζον που αναπηδάει στο λίκνον του και λαχταρεί να σηκωθεί και να χορεύσει στην χείρα της μητρός που το έψαυσε, καθώς είχα κατεβάσει λέγω τα γίδια μου για να αρμυρίσουν εις την θάλασσαν, όπως συχνά συνήθιζα, είδα την ακρογιαλιάν, που ήταν μεγάλη χαρά και μαγεία και την ελιμπίστηκα και λαχτάρισα να πέσω να κολυμπήσω. Ήταν τον Αύγουστο μήνα. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όνειρο στο κύμα. Και ο Αύγουστος μήνας δυστυχώς για εκείνον υπήρξε σήμα διακός, γιατί από το μήνα εκείνο έχασε την αθωότητά του. Έφυγε από τα άγρια βουνά του και ήρθε στην πόλη όπου έγινε άνθρωπος της πόλης. Ο Παπαδιαμάντης χαιρόταν να ζει φτωχά με την ολιγάρκεια που επέβαλε ο χριστιανισμός. Όταν του έδινα να βγει μεγαλύτερη από όσοι νόμιζε ότι έπρεπε, την επέστρεφε. Πίστευε βαθιά στην χριστιανική θρησκεία, στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, και ήταν δύσπιστος προς την αξία του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού. Από το Άγιο Όρος έφυγε, αλλά έζησε σαν καλόγερο στη μικρή Βαβυλώνα, την Αθήνα, και πέτυχε να γίνει αναχωρητής μέσα στον κόσμο. Η ιδέα που είχε ριζώσει μέσα του ήταν ότι στο Θεό αρέσει η παινία και γι' αυτό την ευλογεί. Η ακτιμοσύνη είναι χρέος των κληρικών και ιδεώδες των λαϊκών, έλεγε. Αυτός είναι ο λόγος που κοντά στους στοχούς εφρενόταν. Ακόμα πίστευε πως δεν αρκεί η αποχή από την κραυγαλαία αμαρτία, αλλά χρειάζεται θέση. Και θέση είναι η αγάπη. Και η αγάπη είναι θυσία. Και ο Χριστός γυρεύει από τον άνθρωπο το θετικό χριστιανισμό. Η αγάπη αφοπλίζει την αγριότητα. Η ευωδία της αθωότητας είναι το άρωμα των Παρθένων και όποιος είναι αθώος θα προσεγγίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός στα βουνά του είχε ζήσει σαν να ζούσε επί γης στη Βασιλεία των Ουρανών. Αισθανόταν. Έχουμε και άλλο χρόνο.
1: Τελειώσαμε. Βέβαια δεν τελειώσαμε, αλλά δώσατε έτσι μία εικόνα, κυρία Δανίλ, της ευρύτερης λογοτεχνίας μέσα στον 20ο αιώνα, ξεκινώντας από τους μεγάλους μας Έλληνες ποιητάριδες που έχουν γράψει και πεζό λόγο, έτσι, Ρίτσο, Ελίτη και λοιπά, και καταλήγοντας στον Άγιο των Γραμμάτων, τον Παπαδιαμάντη, διάμεσα αναφέροντας και αρκετούς ξένους περιηγητές που κάνουν αναφορά στην Ελλάδα, στα τοπία της Ελλάδας.
0: Περιηγητές στην ουσία είναι συγγραφείς μεγάλοι οι οποίοι άλλαξαν χαρακτήρα όταν βρέθηκαν πάνω σε αυτή τη γη. Είναι που εμείς οι σύγχρονοι δεν ξέρω, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτά πάρα πολύ, δεν ξέρω ποια είναι η δυσκολία μας. Ωστόσο είναι ένα θαύμα αυτό όλο.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας και πραγματικά σας ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε σε αυτό το αφιέρωμα από το πόστο στο οποίο βρίσκεστε και με αυτά που κατέχετε και αγαπάτε καλύτερα από εμάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κοντά μας ήταν η κυρία Ανθούλα Δανίλ, δάκτωρ φιλολογίας, κριτικός λογοτεχνίας και όχι μόνο. Το θέμα μας η γη στην ευρύτερη λογοτεχνία. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η Γη» στη Θύρα Θεντέχνη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!

ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Εκδόσεις Γρηγόρη. Η λειτουργική δομή του σώματος της Εκκλησίας. Η θεολογία του Μάξιμου δεν εντοπίζει μόνο τις απέραντες διαστάσεις της Εκκλησίας σε ολόκληρο το χώρο της δημιουργίας, αλλά συνάμα κάνει και πιο συγκεκριμένη την παρουσία της Εκκλησίας, η οποία κατά την τωρινή ιστορική φάση της σαρκώσεως του λόγου έχει να δείξει τη φανέρωση της Θείας Δόξας στα πλαίσια μιας διαρθρωμένης δομής. Ωστόσο, εξ αρχής πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια άκαμπτη και στατική δομή, ούτε για μια αμετακίνητη και παγιωμένη κατάσταση. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να χαρακτηρίζει την Εκκλησία, γιατί αποτελεί αποσπασματική αυτονόμηση μέρους της δημιουργίας, ειδωλολατρική καθιέρωση και αδιέξοδο σε ένα κλειστό χώρο που επιβάλλει τη στασιμότητα. Αλλά η δημιουργία, της οποίας εικόνα είναι η Εκκλησία στη συνολική της έκφανση, δεν έχει τίποτα το στατικό και απολυθωμένο. Λογική και άλογη κτήση βρίσκονται σε μια διαρκή δυναμική και εξελικτική πορεία. Επομένως, δεν θα μπορούσε η εικόνα της δημιουργίας να παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αν κάτι στατικό και απολυθωμένο παρουσιάζεται ως εικόνα της δημιουργίας, οπωσδήποτε σφετερίζεται μια ιδιότητα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Πάντως, ο δυναμισμός της δημιουργίας δεν σημαίνει από την άλλη μεριά και έλλειψη δομής και διαρθρώσεως. Έτσι, ο φυσικός και ιστορικός κόσμος, παρόλο το γεγονός ότι είναι ρευστός, δυναμικός και διαμορφωμένος, δεν πάβει να έχει μια λογική συγκρότηση. Η Εκκλησία, κατά την παρούσα ιστορική φάση, ποτέ στη ζωή της παραδόσεως δεν βιώθηκε ούτε παρουσιάστηκε σαν ένας στατικός και το κυριότερο αποτελεσμένος οργανισμός. Πρόκειται για ένα μυστήριο στις φυσικές, ιστορικές και νοητές του διαστάσεις που φανερώνεται στο γίγνεσθε και στην ολοκλήρωσή του. Γι' αυτό η πορεία της Εκκλησίας είναι δραματική και αγωνιστική. Έτσι, η παρουσία της με ορατές και οργανωμένες μορφές ζωής δίνει διαρκώς ένα μήνυμα ότι χρειάζεται η οικοδόμηση ενός έργου. Ένα τέτοιο σκοπό έχει η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, επιτελώντας την αποστολή της με την πρωταρχική επιδίωξη που είναι ο βαθμιαίος αφανισμός του κακού μέσα στον κόσμο, ώστε να πραγματοθεί η τελείωση της λογικής κτήσεως. Διπλός, με άλλα λόγια, είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Από τη μία μεριά αφανίζει το κακό που ενσφηνώθηκε παρασιτικά στο σώμα της δημιουργίας, και από την άλλη προωθεί
και προάγει τη λογική κτήση προς τα στάδια της τελειώσεως. Καθώς λοιπόν τελειώνεται η δημιουργία στη σχέση της προς τη Θεία Δόξα, έχουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας ως εικόνας του Θεού και ολόκληρης της κτήσεως. Κατά συνέπεια, το έργο αυτό της Εκκλησίας δεν μπορεί να νοηθεί σαν μια υπόθεση του Α ή του Β ή ενός μέρους της δημιουργίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν είναι μόνο δυναμική, αλλά φανερώνεται με τη διάρθρωση ενός σώματος. Πρόκειται καταρχήν για την κοινωνία των όντων, που κατά τη φυσική τους καταβολή οδηγούνται ελεύθερα στην ομοίωση με το Θεό. Η κοινωνία αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σώμα μελών που τρέφεται και αυξάνεται τίνοντας προς την τελειότητα. Το σώμα αυτό, με όλα τα επιμέρους μέλη, για να αυξάνεται κανονικά και να διατηρείται στην καταφύση κατάσταση και αρμονία, πρέπει να έχει πάντοτε τη σωστή διάρθρωση και συνοχή στη δομή του. Και η διάρθρωση αυτή και η συνοχή πρέπει να εντοπιστούν στη φυσική, την ιστορική και την νοητή πραγματικότητα. Αλλιώτικα, δεν υπάρχει καμιά σωστή θεώρηση του χαρακτήρα που έχει η δομή της Εκκλησίας. Τα όρια αυτής της δομής δεν μπορούν να νοηθούν ούτε μόνο στη φυσική, ούτε μόνο στην ιστορική, ούτε μόνο στη νοητή πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό ακριβώς, επειδή η Εκκλησία ως εικόνα του Θεού και της δημιουργίας κατέχει μια οργανική ενότητα και δεν νοείται σαν οποιοδήποτε θράψμα ή οποιαδήποτε απομονωμένη περιοχή της κτήσεως, βρίσκεται και η διάσταση του μυστηρίου. Από χριστιανική άποψη, δεν υπάρχει κανένα μυστήριο και καμιά σχετική έννοια γι' αυτό έξω από την ενότητα αισθητών και νοητών του Θεού και της κτήσεως, φυσικής, ιστορικής και νοητής διαστάσεως.

στην πορεία της Εκκλησίας, που είναι μια πάροδος των αισθητών και φανέρωσης των νοητών, υπάρχει καταξιωμένο και αγιασμένο κάθε φυσικό και ιστορικό στοιχείο. Παρόλο το γεγονός ότι η πρόοδος προς τις αναβάσεις και αποκαλύψεις ολοένα και δεν χρειάζεται τη βοήθεια της αισθητής πραγματικότητας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αισθητή πραγματικότητα εγκαταλείπεται σαν άχρηστη. Μεταμορφώνεται όλο και περισσότερο σε αυτή την ανωδική πραγματικότητα. Άλλωστε, η φύση της τελειώσεως και γενικά του έργου της Εκκλησίας είναι ακριβώς η πραγμάτωση της αρμονικής ενότητας αισθητής και νοητής διαστάσεως κατά το δρόμο της ανωδικής πορείας. Αλλιώτικα, δεν μπορεί να νοηθεί με κανένα τρόπο πρόοδος, γιατί κάθε διάσπαση στο χώρο της δημιουργίας αποτελεί νέκρωση, απολύθωση και στασιμότητα. Έτσι, μέσα στη δομή της Εκκλησίας καταξιώνεται κάθε φυσικό και ιστορικό στοιχείο, πάντοτε σε αρμονική σχέση με την νοητή πραγματικότητα. Η διενέργεια λοιπόν του μυστηρίου της Αποκαλύψεως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πραγμάτωση της ενότητας μεταξύ ουρανού και γης, για να μιλήσουμε λιγάκι και με τη σχηματική και παραστατική γλώσσα. Μυστήριο στη χριστιανική γλώσσα σημαίνει πραγμάτωση μιας συμφιλιωτικής και αυξητικής συναντήσεως κτιστής και άκτιστης πραγματικότητας. Στα πλαίσια μιας τέτοιας συναντήσεως ολοκληρώνεται η προσωπική αναφορά των όντων προς το Θεό με μοναδικό και κύριο σκοπό την τελείωση. Αυτό, με άλλα λόγια, είναι το μυστήριο της δημιουργίας και της απολυτρώσεως. Και μέσα σε αυτή τη μυστηριακή διάσταση εκδηλώνονται όλες οι επιμέρους μυστηριακές εκφάνσεις της πορευόμενης μέσα στην ιστορία Εκκλησίας του Χριστού. Τα μυστήρια λοιπόν, είτε στο χώρο της ιστορικής στρατευόμενης Εκκλησίας του Χριστού, είτε γενικά στην όλη πορεία της λογικής κτίσεως, είναι η πρόοδη στη συνάντηση κτιστής και άκτιστης πραγματικότητας για την τελική πραγμάτωση της τελειώσεως. Έτσι, σύμβολα και τελετές στην παρούσα φάση της Εκκλησίας νοούνται δυναμικά και με ένα ουσιαστικό αντίκρισμα προς το περιεχόμενο της Θείας Ζωής του νοητού κόσμου. Η προσέγγιση συμβόλων και αρχετύπων είναι η ολοκλήρωση και η άνθηση της μυστηριακής διαστάσεως της Εκκλησίας που οδηγεί στην τελική τελείωση. Ούτε τα σύμβολα και οι τελετές μπορούν να νοηθούν μόνα τους, ούτε τα αρχέτυπα μυστήρια είναι απομηχανείς πνευματικές εκδηλώσεις έξω από τη σαρκωμένη διάσταση του μυστηρίου της Εκκλησίας του Χριστού. Η μυστηριακή ζωή προξενεί τη μετάπλαση του ανθρώπου με τον αφανισμό της φθοράς και κατευθύνει την οδήγησή του δια των αισθητών συμβόλων και τελετών στην αρχιτυπική διάσταση του μυστηρίου. Η κύρια λοιπόν λειτουργία των μυστηρίων είναι η σύνδεση κατά οργανικό
και τελειωτικό τρόπο συμβόλου και αρχετύπου. Για τον παραπάνω λόγο και επειδή, όπως τονίστηκε απαραίτητα κατ' επανάληψη, το όλο έργο συντελείται δυναμικά, η κορύφωση της μυστηριακής ζωής και η ανάδειξη της διαρθρωμένης δομής της Εκκλησίας με το ιερατείο και το λαό γίνονται στη σύναξη των πιστών κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ, ορατά, συμβολικά, τυπικά, εικονικά και αρχιετυπικά, πραγματώνεται το μυστήριο της πορευόμενης Εκκλησίας που καθαιρεί το κακό, συνάγει τα θραύσματα και κάνει τους πιστούς μετόχους της Θείας Ζωής. Μια τέτοια δομή της Εκκλησίας γίνεται φυσικός, ιστορικός και νοητός οργανισμός, πάντοτε εν κινήσει. Η ποικιλία των θείων μέσα στους κόλπους της χειροποίητου Εκκλησίας έχει δοθεί για την επιτυχή πορεία προς κατάληψη του μυστηρίου της Θείας Ζωής. Έτσι, η συμβολική διάσταση της Εκκλησίας μπολιάζεται στις διαστάσεις της Θείας Δόξας. Η σύναξη λοιπόν της Εκκλησίας, όπου γίνεται ορατή, συγκεκριμένη και δυναμική η διαρθρωμένη δομή της, γεφυρώνει άρρηκτα και οργανικά συμβολική και τυπική διάσταση με τα αρχέτυπα μυστήρια της Θείας Ζωής. Το ίδιο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι γενικά σύμβολο της συντελείας του αιώνος και ειδικά φανερώνει την πραγμάτωση των αρετών με την ηθική φιλοσοφία, την συναγωγή και αναφοράν των πολλών και διαφόρων λόγων προς τον ίδιο το λόγο, με το πέρασμα από τη φυσική θεωρία που προετοιμάζει την οδό της θεολογικής μυσταγωγίας. Και στην προκειμένη περίπτωση, με κανένα τρόπο δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει σύμβολο και Θεία Ζωή στο στάδιο της ανθίσεως και τελειώσεως. Είτε παραμένει κανείς στα συμβολικά όρια, είτε ασκείται με τη θεωρία και τη θεολογική μυσταγωγία για ανώτερα πετάγματα. Βρίσκεται μέσα στην καρδιά του μυστηρίου που εκδηλώνονται πάντοτε σε μια αξεδιάλυτη σύνθεση και αρμονία στην ενότητα αισθητής και νοητής διαστάσεως. Έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί η πράξη είναι θεωρία ενεργούμενη και η θεωρία πράξη μυσταγωγούμενη. Γι' αυτό η ιερατική μυσταγωγία που τελείται στη γη, στα όρια της στρατευόμενης στην ιστορία Εκκλησίας του Χριστού, είναι μίμηση της ουράνιας ιεραρχίας, με τη βασική εν τούτης διευκρίνηση ότι η μίμηση αυτή, όπως το σύμβολο, ο τύπος και η εικόνα, δεν είναι μια εξωτερική ενέργεια χωρίς ουσιαστική σχέση προς το περιεχόμενο της Θείας Ζωής. Γι' αυτό, όσοι κατά την πορεία της τελειώσεως βρίσκονται ακόμη στις πρώτες βαθμίδες, βλέπουν μόνο τα ορατά σύμβολα, τις τελετές των μυστηρίων, χωρίς δυναμικότερη ανάβαση προς τα αρχέτυπα μυστήρια της ουράνιας ιεραρχίας. Ωστόσο παραμένουν μέσα στην ίδια την Εκκλησία μέλη του σώματός της.
Αυτοί πάντοτε είναι οι πολλοί, ενώ οι εκλεκτοί είναι λίγοι. Στο σημείο τούτο πρέπει να τονιστεί απαραίτητα μια σχετική διευκρίνηση. Η διάκριση πολλών και λίγων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δεν σημαίνει κανένα καθορισμό και καμιά καθιέρωση μιας κάστας ή μιας πνευματικής αριστοκρατίας. Εδώ υπάρχει χαρισματική κοινωνία και όχι κυριαρχική τάξη μέσα σε μια νομικά συγκροτημένη κοινωνία όπου ο ανώτερος καταπιέζει για οποιοδήποτε λόγο τον κατώτερο. Σε ένα σώμα δεν νοείται καμιά κυριαρχική καταπίεση ενός μέλους πάνω στο άλλο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει αλάθητο σύμπτωμα της αρρώστιας του σώματος. Έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει λόγος για καταφύση δομή και διάρθρωση του σώματος της Εκκλησίας στις φυσικές, ιστορικές και νοητές διαστάσεις που έχουμε αναφέρει προηγουμένως.

Σε αυτές τις διαστάσεις λοιπόν διαρθρώνεται και δομείται η Εκκλησία ως σώμα κοινωνίας των όντων, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά την ιεραρχική, μυστηριακή και μυστική στοιχείωση. Σώμα δεν μπορεί να νοηθεί ως οργανισμός με ομοιόμορφα μέλη. Στο σώμα υπάρχει ποικιλία λειτουργιών που εξυπηρετείται με τη διάκριση και διαφοροποίηση των μελών. Έτσι εδώ η ιεράρχηση έχει εσωτερική ιδιονομία και ιδιοσυστασία και όχι μια εξωτερική συγκόλληση που μπορεί να συμβεί από πολλές αιτίες. Μια από τις κυριότερες θα μπορούσε να είναι και η τάση για σφετερισμό της εξουσίας και της κατακυριεύσεως, όπου φυσικά μπορεί να επιβιώνει η κοινωνία ως σώμα, η καταπίεση ωστόσο του ανωτέρου πάνω στον κατώτερο αποτελεί βασική ανταγωνιστική αρχή της επιβιώσεως και εξελίξεως του κοινωνικού οργανισμού. Η ιεραρχία λοιπόν στο σώμα είναι απλώς μια έκφανση της ποικιλίας των λειτουργιών του και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο.

νάγεται στη μυστική σχέση και αναφορά προς τη Θεία Ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση συντελείται η τελειότερη και τελειότατη μετάπλαση των όντων επί το θειότερον στις εκλεπτισμένες και μυστικές προεκτάσεις της δομής του σώματος της Εκκλησίας. Έτσι το σώμα αυτό είναι ορατό και αόρατο, αισθητό και νοητό, φυσικό και υπερφυσικό, ιστορικό και αιώνιο. Πάντοτε όμως διατηρεί το χαρακτήρα της κτιστότητας, γιατί ποτέ δεν πάβει να είναι η δημιουργία του Θεού. Αυτή η θαυμαστή, μυστηριακή και μυστική ενότητα όλων αυτών των στοιχείων οφείλουν τα μέλη να την πραγματώσουν και να τη ζουν εμπειρικά στην πορεία των τριών σταδίων που έχουμε μνημονεύσει προηγουμένως. Αλλιώτικα αλλοτριώνονται και ζουν αποσπασματικά στην όλη ενοποιημένη πραγματικότητα της Θείας Ζωής. Στην προκειμένη περίπτωση η δομή του σώματος δεν μπορεί να νοηθεί σε χρονικές και άχρονες εκφάνσεις. Η νοητή και αιώνια διάσταση των όντων δεν είναι με κανένα τρόπο άχρονη. Χρόνος, με την έννοια της σωτηρίας τελειώσεως για τα όντα, είναι η κίνηση προς τον τέλειο στόχο της Θείας Ζωής σε όλες τις φάσεις και τις διαστάσεις. Όσο παλινδρομεί αυτή η κίνηση και τίνει προς τη μηδενιστική αλλίωση, τόσο γίνεται πιο αποσπασματική και στάσιμη ανία, χαρακτηριζόμενη από τα θραύσματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Όσο όμως η κίνηση είναι τελειωτική, τόσο γίνεται περισσότερο νοερή, ενοποιημένη, εύκαμπτη και ευλίγιστη στις νοητές διαστάσεις. Κατά συνέπεια, στην αιωνιότητα υπάρχει ευκίνητος και τελειωτικός χρόνος. Τα όντα, ως κτιστά και κινούμενα, είναι πάντοτε χρονικά, με διαφοροποιήσεις στην πορεία αυτής της χρονικότητας. Άχρονος είναι μόνο ο Θεός, με την έννοια ότι δεν έχει κτιστή κίνηση.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη διατήρηση λοιπόν της δομής του σώματος και την πραγμάτωση της τελειωτικής και ευκίνητης χρονικότητας με την ενοποίηση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, βασικό ρόλο διαδραματίζει η σωτήριος μνήμη που ανακαλύπτει κάθε στιγμή την παρουσία του Θεού και διασώζει την ύπαρξη από τη φθορά και τη λύθη της Θείας Ζωής. Η μνήμη αυτή είναι μορφή ζωής, εμπειρία και κίνηση, και όχι απλώς μια πάρα

παράσταση. Με άλλα λόγια, είναι η ίδια η εμπειρία στις φάσεις της τελειώσεως, μέσα στη Θεία Παρουσία. Γι' αυτό είναι το συντηρητικό στοιχείο της συνεκτικότητας όλης της ιεραρχικής δομής του σώματος της Εκκλησίας. Έτσι η μνήμη είναι συνάμα η χρονική επέκταση στους κόλπους της αιώνιας νοητής διαστάσεως της Θείας Βασιλείας, όπου ενοποιούνται τα θραύσματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η ενοποίηση δεν συντελείται μόνο στις διαστάσεις του χώρου, αισθητού και νοητού, αλλά και στις διαστάσεις του χρόνου. Μόνο έτσι η μνήμη διασώζει τη ζωή των όντων, την αναπτύσσει και την εντάσσει στη διαρθρωμένη ιεραρχία του σώματος της Εκκλησίας. Άχρονη κατάσταση σημαίνει έλλειψη μνήμης και κατά συνέπεια αφανισμό των όντων ή καλύτερα άρση της προσωπικής αναφοράς τους προς τη Θεία Ζωή. Άχρονη κατάσταση σημαίνει επίσης και διάρρηξη της ενότητας, αισθητής και νοητής διαστάσεως με βυθισμό των όντων στις δυσκίνητες, αποσπασματικές και θραυσμένες διαστάσεις της αισθητής πραγματικότητας. Πάντως ο άνθρωπος στον αγώνα που κάνει για την επιβίωσή του και για κάθε μορφής τελείωση ζει στην προσωπική σφαίρα ολόκληρο το δράμα αυτής της διασπάσεως και ενοποιήσεως. Οποιασδήποτε επιτυχίες κι αν έχει, ο τελικός προορισμό του στην πλήρη του άνθηση και τελείωση βρίσκεται μόνο στην προσωπική του αναφορά προς το Θεό, στη συναγωγή όλων των θραυσμάτων της πτώσεως και της φθοράς, στην ενοποίηση του φυσικού, ιστορικού και νοητού στοιχείου με τη σωτηρία μνήμη της Θείας Ζωής και Παρουσίας. Αυτά μπορούμε να τα καταλάβουμε καλύτερα με μια επιβαλλόμενη σύγκριση ανάμεσα στη χριστιανική και τη νεοπλατωνική διδασκαλία. Κατά τον Πλοτίνο λοιπόν και τους οπαδούς του, είναι αδιανόητη η ύπαρξη μνήμης στο νοητό κόσμο. Η νόηση είναι άχρονη και ως άχρονη ποτέ δεν μπορεί να έχει στο χώρο της αιωνιότητας τη μνήμη οποιασδήποτε ζωής, πραγμάτων και γεγονότων. Ο χρόνος περιορίζεται μόνο στις αισθητές διαστάσεις και κινήσεις. Είναι δείγμα των φθυρώμενων πραγμάτων και χαρακτηριστικό της αλλοιώσεως. Ο νοητός κόσμος δεν έχει γίγνεσθε ούτε χρόνο. Οι αντιλήψεις αυτές, όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, προέρχονται από το γεγονός ότι είναι αδιανόητη πέρα για πέρα η ενότητα αισθητού και νοητού κόσμου, φυσικής και υπερφυσικής διαστάσεως, ιστορίας και αιωνιότητας, χρόνου και νοητής ζωής. Η οξύτατη διάκριση ανάμεσα στις παραπάνω διαστάσεις επιβάλλει το χαρακτηρισμό της χρονικότητας στο γίγνεσθε του αισθητού κόσμου και της άχρονης καταστάσεως χωρίς μνήμη στην ακίνητη νοητή πραγματικότητα. Η μνήμη έχει οργανική σχέση προς το χρόνο. Γι' αυτό η άχρονη ιδιότητα του νοητού κόσμου και της νοήσεως δεν μπορεί να νοηθεί ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή μνήμης. Η θεολογική άποψη, όπως τονίσαμε, δέχεται αυτή τη σύζευξη χρόνου και μνήμης. Ωστόσο, δεν δυσκολεύεται να την επεκτείνει και στο νοητό κόσμο, γιατί ο χρόνος εκεί είναι όχι μόνο πραγματικότητα,
αλλά η διάσωση και η εξύψωση αυτής της πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, εκεί ο χρόνος ολοκληρώνεται, τελειώνεται και παίρνει την καταφύση οριμότητα.

Παράλληλα λοιπόν προς τις προαναφερόμενες φιλοσοφικές απόψεις, πρέπει απαραίτητα να γίνει λόγος και για την πλατωνική φιλοσοφία. Μια και η φιλοσοφία αυτή κατά βάση προσδιορίζει όλες τις σχετικές αντιλήψεις για την άχρονη νόηση. Και στον Πλάτωνα υπάρχουν οι ίδιες αντιλήψεις, μολονότι η ανάμνηση στη φιλοσοφία του κατέχει κεντρική θέση. Η θεωρία της αναμνήσεως στο Φέδωνα είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την αθανασία της ψυχής. Έπειτα, η γνώση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάμνηση του κόσμου των ιδεών. Στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται αρκετή προσοχή για να μην νομίσει κανείς ότι ο Πλάτων δέχεται χρονική νόηση. Η ανάμνηση αυτή, που είναι η θέση κλειδί στη φιλοσοφία του, συντελείται στην ενσώματη κατάσταση της ψυχής από τη μία μεριά και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μετάβαση με την κατάργηση εν μέρη ή εξ ολοκλήρου των υλικών επιρροών στην άχρονη διάσταση του κόσμου των ιδεών από την άλλη. Η γνώση που γίνεται με την ανάμνηση παίρνει βέβαια ορισμένες αφορμές από τα αντίγραφα των αρχιτύπων, αλλά κατά βάση είναι η άρση της λύθης που επιβάλλουν τα αισθητά πράγματα και η επάνωδος της ψυχής στην άχρονη πατρίδα της και στην καταφύση πραγματικότητα. Άλλωστε, κάθε ανάμνηση και κάθε βάρος του υλικού κόσμου εμποδίζει την ψυχή να βρει το δρόμο της καταγωγής της και την υποχρεώνει να μετεμψυχώνεται διαρκώς ακολουθώντας το σκληρό νόμο της κυκλικής περιφοράς. Και στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση η οξία διάκριση αισθητού και νοητού κόσμου επιβάλλει την άχρονη νόηση σαν την πιο υψηλή λειτουργία της ψυχής. Ο εσχατολογικός χαρακτήρας της Εκκλησίας. Το σώμα της Εκκλησίας ιεραρχείται και οργανώνεται στις διαστάσεις μιας πόλεως. Η ζωή αυτής, της μεγάλης του Θεού πόλεως, διανύεται σύμφωνα με τις καταβολές που έχει ως πρίκα και πάντοτε σκοπεύει σε μια πλήρη ανάπτυξη. Υπάρχει για την πόλη αυτή ως προορισμός μια πορεία. Το βιβλίο του Ιωνά, κατά το Μάξιμο, κάνει λόγο για την εκκλησία που συμβολικά εικονίζεται στη μεγάλη πόλη του Νινεβή. Για να τη διασχίζει κανείς, χρειάζεται πορεία τριών ημερών. Πορεία χρειάζεται και η πόλη του Θεού, η εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος, ως μέλος αυτής της πόλεως, κάνει με την ψυχή του μια τέτοια πορεία που είναι η κίνηση στο δρόμο της τελειώσεως. Ο δρόμος αυτός περνά από το φυσικό νόμο, το γραπτό και το νόμο της χάριτος. Αυτοί οι τρεις νόμοι διακοσμούν κατά βάση τη δομή της Εκκλησίας και συγκροτούν σε αυτήν τρισδιάστατο χώρο. Έτσι, η Εκκλησία έχει πλάτος, μήκος και βάθος που αντιστοιχούν στην αρετή, τη γνώση και τη μυστική θεολογία. Μια πόλη λοιπόν είναι η Εκκλησία, πρικισμένη με δυναμικές καταβολές, ώστε να χρειάζεται πορεία και ανάπτυξη. Πολύ φυσικά δεν νοείται χωρίς οργάνωση, ιεραρχία, τάξη και νόμους. Έτσι η Εκκλησία ως πόλη έχει απ' όλα αυτά. Ωστόσο, όλα αυτά νοούνται σε μια πορεία που γίνεται για την ολοένα και μεγαλύτερη
ανάπτυξη της πόλεως κατά πλάτος, μήκος και βάθος, που σημαίνει ότι ο φυσικός και ιστορικός χώρος όπου ζει και κινείται η Εκκλησία είναι τρισδιάστατος. Ποιο όμως είναι αυτό το νόημα των τριών διαστάσεων? Η φυσική και ιστορική πραγματικότητα δεν έχει μόνο την βλεπόμενη επιφάνεια. Έχει και την κύρια υποδομή που είναι το βάθος. Αυτό το βάθος, η μυστική ζωή της Θείας Παρουσίας, είναι και ύψος και γραμμική πορεία και ανάπτυξη μιας τελειωτικής φοράς. Με άλλα λόγια, το βάθος κάνει και μεταμορφώνει την επιφάνεια. Έτσι ο τρισδιάστατος δυναμικός χώρος της Εκκλησίας κατά ανάγκη νοείται εν κινήσει σε μια πορεία αυξήσεως και τελειώσεως. Αλλιώτικα, η θεώρηση της δομής με στατικό τρόπο δίνει μια φτωχή εικόνα της δημιουργίας και κατά συνέπεια της Εκκλησίας. Χωρίς κίνηση και βάθος, η ιστορία γίνεται ο χώρος της αποσπασματικής ζωής και δράσεως. Εκεί υπάρχει η διάσπαση και η βαθιά τραυματισμένη περιοχή της δημιουργίας. Ωστόσο πάντοτε αναμένεται η θεραπεία και η πλήρωσή της από την πορεία της Εκκλησίας ως τελείωση, ορίμανση και καταφύση ανάπτυξη της δημιουργίας. Ο χωρισμός από το δυναμικό αυτό χώρο της πόλεως σημαίνει στασιμότητα και περιορισμό σε μια ή δυο διαστάσεις. Έτσι στη ζωή μπαίνει η κυριαρχία του αποσπασματικού στοιχείου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η στάσιμη προσκόλληση στη στενή περιοχή του σώματος, των ειδονών του και γενικά του κάθε δυσκίνητου και αυτονομημένου υλικού στοιχείου. Έξω λοιπόν από τη Θεία Πόλη δεν νοείται θεία ζωή, ούτε κατανόηση του βάθους που έχουν η φυσική και η ιστορική πραγματικότητα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά της πόλεως εκκλησίας, την πορεία της από το κατοικώνα στο καθομοίωση Θεού και την κίνησή της στα στάδια και τις βαθμίδες της τελειώσεως, μπορεί κανείς με πολύ άνεση να επισημάνει το χαρακτήρα αυτής της πορείας που κάνει η Εκκλησία. Πρώτα-πρώτα είναι χειροπιαστή η πορεία πάνω στη φυσική και την ιστορική πραγματικότητα. Ευθύς εξ αρχής, ωστόσο, πρέπει να τονίσει κανείς το γεγονός ότι η πορεία αυτή ποτέ δεν κοιτάζει πίσω, ούτε νοσταλγεί ένα χαμένο παρελθόν ή κάποιο χαμένο παράδεισο, όπως γενικά και αντίθετα προς την παραπάνω κίνηση της Εκκλησίας κάνουν οι μυθολογίες. Αφού δεν υπήρχε ολοκληρωμένο το καθομοίωση, ούτε αποτετελεσμένη η θέωση, η πτώση του ανθρώπου ως έξοδος από τον παράδεισο ήταν κατά κύριο λόγο η απώλεια ενός μελλοντικού αγαθού. Όσο και να αμάβρωσε την πρώτη του αθωότητα, ο άνθρωπος, το πρόβλημα η θεολογία, ποτέ δεν το εντοπίζει σε αυτή την αμάβρωση, αλλά στην απώλεια του μελλοντικού αγαθού, του καθομοίωση και της θεώσεως. Γι' αυτό και η θεολογία, όταν κάνει λόγο για πορεία του ανθρώπου και της Εκκλησίας, επισημαίνει ένα μελλοντικό άνοιγμα, μια κατάσταση που προσδοκάται και δεν έχει έλθει ακόμα, και όχι επιστροφή σε ένα αρχαίγωνο παράδεισο. Με άλλα λόγια, η πορεία της Εκκλησίας είναι ιστορική και εσχατολογική. Ιστορία και έσχατα δεν βρίσκονται σε διαλεκτική αντίθεση. Το ιστορικό στοιχείο που ολοένα και ολοκληρώνεται είναι συνάμα εσχατολογικό, και το εσχατολογικό είναι ιστορικό. Είναι αδιανόητη για τη θεολογία η διάρρηξη των δύο αυτών στοιχείων της μιας και ενιαίας πραγματικότητας. Η ιστορική και εσχατολογική πορεία της Εκκλησίας θεμελιώνεται στη Χριστολογία. Το γεγονός αυτό έχει την κύρια και κατά κάποιο τρόπο τη μοναδική σπουδαιότητα στο χώρο της δημιουργίας και της απολυτρώσεως. Αλλά στο σημείο αυτό χρειάζεται να γίνουν μερικές διευκρινήσεις. Το δόγμα της Χαλκιδόνας, για να αποκρούσει την αίρεση που χρησιμοποιούσε λεπτές και αφηρημένες φιλοσοφικές έννοιες, αποσαφηνίζει το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου, κατά την οποία οι δύο φύσεις του ενός λόγου, η θεότητα και η ανθρωπότητα, είναι ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος στη μία υπόστασή του. Η διατύπωση αυτή του δόγματος απομονώνεται αρκετές φορές από τη συνολική θεολογία της Εκκλησίας, και έτσι μερικοί από τον ετερόδοξο χώρο νομίζουν ότι η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος έδωσε ένα λεπτό φιλοσοφικό και μεταφυσικό χρώμα στη Χριστολογία, ώστε να χάσει κάθε ιστορική και εσχατολογική διάσταση. Παράλληλα όμως, και από τον Ορθόδοξο χώρο, μερικοί νομίζουν ότι το δόγμα της Χαλκιδόνας, το όλο μυστήριο της σχέσεως Χριστού και Εκκλησίας και κατ' επέκταση Χριστού και Ιστορίας, εντοπίζει στον τρόπο της ενώσεως των δύο φύσεων, επισημένοντας το άρρητο γεγονός της θεώσεως του ανθρώπου σε μια περιοχή καθαρά πνευματική. Αλλά καθαρές πνευματικές περιοχές δεν υπάρχουν πουθενά. Πάντως, και οι δύο αυτές τάσεις, η καθεμιά για δικό της λογαριασμό, απομονώνουν έτσι τη Χριστολογία από τη συνολική θεολογία της Εκκλησίας και βγάζουν οπωσδήποτε επικίνδυνα συμπεράσματα. Στην προκειμένη περίπτωση,
η θεολογία του Μαξίμου είναι ρητή και χαρακτηριστική. Το δόγμα της Χαλκιδόνας για τους γνωστούς λόγους αποσαφηνίζει με τη φιλοσοφική ορολογία μια πλευρά, θα λέγαμε, του μυστηρίου της παρουσίας του λόγου στην ιστορία για την επιτέλεση του έργου της Θείας Οικονομίας. Πριν από την κατασάρκα παρουσία του, ο λόγος νοητός εν δήμη στους πατριάρχες και τους προφήτες, προτυπώνοντας τα μυστήρια αυτής της παρουσίας. Το έχουμε ήδη τονίσει και το ξανατονίζουμε ότι ο τύπος, το σύμβολο και η εικόνα στην ιστορία της Θείας Οικονομίας είναι συνδεδεμένα με το καθαυτό περιεχόμενο της Αποκαλύψεως. Μόνο που η προηγούμενη φάση της πορείας είναι ατελέστερη σε σχέση με την επόμενη. Έτσι, ο ίδιος λόγος με την ένσαρκη παρουσία του πραγμάτωσε μια τελειότερη φάση, αλλά τελέστερη σε σχέση προς την ερχόμενη. Ο λόγος λοιπόν ενδυμεί και διατρέφει, πρώτα με την άσαρκη και έπειτα με την ένσαρκη παρουσία του, όχι μόνο όσους βρίσκονται στην υπιακή ηλικία, αλλά ακόμα και τους τέλειους, στους οποίους προδιαγράφει εικονικά τους χαρακτήρες της μελλοντικής παρουσίας. Όπως ο άσαρκος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη είναι πρόδρομος του σαρκωμένου λόγου, έτσι και ο σαρκωμένος λόγος είναι πρόδρομος της μελλοντικής του παρουσίας. Όταν λοιπόν η παρουσία του λόγου γίνεται στους πατριάρχες, τους προφήτες και τους αποστόλους με σκοπό να συντελεστεί η τελειωτική πορεία προς τη Θεία Ζωή, δεν είναι δυνατό να ισχυριστεί κανείς ότι οι πατριάρχες, οι προφήτες και οι απόστολοι δεν είναι μια ιστορική πραγματικότητα, ούτε ότι η πραγματικότητα αυτή δεν τίνει προς την μελλοντική της τελείωση. Έπειτα, δεν θα μπορούσε να πει ότι όλη αυτή η θεολογία του Μάξιμου, που στηρίζεται στην Αγία Γραφή και την Παράδοση, όπως ειδικά και στο δόγμα της Χαλκιδόνας, που μαρτυρικά ο ίδιος το υπερασπίστηκε, δεν είναι η Χριστολογία που προβάλλει και διδάσκει η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, κατά τη θεολογία του Μάξιμου, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη Χριστολογία της Χαλκιδόνας αν δεν την εντάξουμε στη βιωμένη θεολογία της ζωντανής παραδόσεως της Εκκλησίας. Άλλωστε, αυτό ακριβώς είχαν κάνει και οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, αποκρούοντας με τον εμπνευσμένο δογματικό όρο την επικίνδυνη εκτροπή που προξενούσαν κατά κύριο λόγο οι αιρέσεις των οπαδών του Νεστόριου και του Ευτυχούς. Η Χριστολογία, που είναι το θεμέλιο της εκκλησιολογίας, προβάλλοντας στην παράδοση το έργο του άσαρκου και ένσαρκου λόγου, μας δείχνει καθαρά και ξάστερα το χαρακτήρα της Εκκλησίας, που είναι ιστορικός και εσχατολογικός.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύκλος των επιθυμένων μη, Ανάστα Κύριε Σου Σωμό Θεός μου, τη Σύε Πάταξε, παντός εκφραίνοντας, Ματέως του σωματολών συνέτριψας, του Κυρίου Σωτηρία και μου το λαόν σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξη με, μη δεν την οργή σου παιδεύσει με. Ο Ιταβέλιος σου ανεπάγγισά μη και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκ εστίν η έτσι της αργή μου προσώπου της οργής σου. Ούκ εστίν η ειρήνη εν της σωστέως μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώπηρη κεφαλή μου, ο σύγχορτιον βαρύ παρήτης εν επεμέ. Προσώζησαν και σάψαν οι μολοπέζου μου προσώπου της οπροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφηνε έως τέλους όλη την ημέρα σου και τροπάζον επορευόμην. Ότι εψώ επεπλήσαν δεγμάτων και ούκ εστίν η έτσι της αρχή μου. Εκακόδρυ και ταπεινόφυνε ως φόδρα, ωραίων όπου στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράκτηκε και τελείπε με ισχύζου μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού που έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και οι κιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζοντο ίσω την ψυχή μου και ίσω το κακάμι ελάτη αματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο υποφό, ούκ εικόν και ουσι άλλο όνειγο το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ούκουν το στόμα αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ, κύριε Ήλπη, σα ει ακούσει, κύριο Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσω μια εχθρή μου και εντό αληθήν επόδα μου επέμεγαν ημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αργηγιδών με ενώπιον μου στη διαπαντό. Ότι να μην γονακελώ και με ρηπνίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθροί μου ζώση και κρατιόνται βερεμέ και επληθύν τη ενεμισούντε με αδίκω. Η ανταποειδό μου κακά τη αγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δύο ρογαλοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη αποστασότε μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη αποστασότε μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω τρίζω. Εδείψει έσαι η ψυχή μου πω απλώσει, σάρξ μου, γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε στον το Αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξον σου, ότι χρήσον το ελαιό σου περί ζωάς. Τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα εμπληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου ενώσει στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου τρονίσμο τη όρδη σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε τη βοηθό μου εν σκέπη των τρίγων σου αγαλιά σου. Εκολύει τη ψυχή μου πίσω σου, εμοδελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύθερος τα κατώρα της γης, παραδοθείς τους τρομφές με δεσελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσεν φραντίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάως ο ομνού αυτού τον εφράγη στόμα μου τον άδικα. Εν της όρδης εμερετονισε ότι γίνεις βοηθός μου και τη σκέπη του τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλεί την ψυχή μου πίσω σου, εμουδελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκος αιώνος τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκος αιώνος τον αιώναν. Αμήν. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου στη δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των κατοδόνων των Ισλάκων, έγινε τους οι άνθρωπος από είτος ο νεκρής ελεύθερος. Ο συντραυματίε καθέτσι εν τάφων ούτε μνήστη έτη και αυτή της χρός απόστησαν. Έθεν το με λάκο καουτά των σκοτεινής και νησκιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετρισμούς σου πήγες επεμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απεμέθονται με ευδέλιγμα οι αυτοίς. Παρεδόθηνοι εξωπορευόμενοι. Οι οφθαλμοί μου οι στένες ευαμπτωχίας. Εκέκραξα προς τον Κύριο όλη την ημέρα, διέπεντε σαν προσύντας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, η ιατρία να στους ομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσου τάφων του ελαίου σου και εν διαλυθία σου και απολία. Μη γνωστής να σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγώ προς τον Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό μου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε κοινότητός μου. Ήψε τα γνώθηνη και ξυπορήθηνη. Επεμέδι ήλθον οι οργές σου και υποβερισμοί σου και ξετάραξαν μου. Εγκύκλος άνμος ή ίδρο όλη την ημέρα περίαστον με άμα. Εμάκρυνσε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου δελεπορίας. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων απειώ σου προσευχή μου, κλείνον το όσου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε δώσ' μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα σενταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σωμαμίων σου, τον ιόμουνα πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωή σου, σου πανούντας εν ελέγγυη εκτρεμής. Τον επιπλέοντα να καθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήθες ο επιμνιώτης σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, ο κρέμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε τε σοβή ο κουδόμο εσύ τη συντήτα θελήματα αυτού. Ηκτήρμον και λέιμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολύ έλεο. Ού Χριστέλο οργιστή ο δέη των ιών αμηνή. Ού κάθε σονομία σου μόνο επίση ενημίν. Ου δέ κατά σαμαρτία σου μόνο τα πέδο και ενημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να παίξουν το λέω από τη σμών, εμάκρινε φημών τε σονομία σου. Καθώ η κτίρη πατήριου, ο κτίρη σε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έργο το πλάσμα ημών, εμνού το χωσισμέν. Άνθρωπο σε συγχώρτωσε η μέρα αυτού, ω η άντρε το έργο εξαντήσει. Ότι πνεύμα ήλθε να αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσει τον πρώτο τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνο και έω του αιώνο από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και με μνημένη στο έντολο αυτού που είσαι αυτά. Κύριος εν τον ουρανό και μας το θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούς τις φωνές στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον προσευχής μου. Ενώσε τη δύση μου εν ελιθία σου. Εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις χρήσιν μετά το δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς τον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξον νεκρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εισγήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκότεινη ζωή κρούση αιώνος και η κηδείασαι ενθυτών το πνεύμα με ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης εν πείμας των χειρόνους ομελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου και ψυχή μου για ανιδρός. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν το μου και μειωθήσω με κατά τέλου των ζηλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό του επισή ήλπισα. Γνώρισον μη κύριε οδό να υπορεύσω με την προσέρετη ψυχή μου. Εξελούμε τον εκτρόν μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξο με του ποιήν το θέλημά σου ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με νική ευθεία. Ένε και το όνομα σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελαιό σου ξελοτρέψει ο τρού μου. Και απολύσει πάντα στου τλίποντε την ψυχή μου το κοντούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει σε χρήση με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει σε χρήση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με νική ευθεία. Δόξα πατρί και αγιό και αγίο πνεύμα την κοινή και αγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: δοξάνω την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρα τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρα του Αγίου Οίκου τούτου και των μεταβλητών τη βλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρα του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου τη Χριστόδιακονία. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρα του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρα του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστημος στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρα της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πέρα κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Πλεώντων, οδηπορούν, των οσούν, των καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Αδουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε Λέησο.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου για υπαρθένου Μαρίας. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέθανε ημίς.

0: Ευλογημένος ο επόμενος εν λόγω και κυρίως.
1: Την Τρίστη φορφορία των ουσίων τιμήσομεν, φαύστον Ισάκιον άμα και δαλμάτων των ένδοξων, ως τρίφ

Δύστη φανφαρία των οσίων τιμήσων, μεν φάσον Ισάκη ανάλογη δαρμάτων των έντοσων. Ο στήματος να πάσε αναρρήτων, σε δάθους ειρηνήτα των πεθών, και τες θείες κατεβάσουν σιδωρές, τους πόδους.

0: Κυριάη και Ιησούς αιώνας του αιώνων αμήν. Άμα θαυμάτων και χαριτωμένη, εσύ θεωρούσα ηρτήσεις αγαλέτε. Συνέλαβες γαρασπόρους και έτεγες απράσπρος, γίγοντας η αρχή αγγέλων ουράνου δε δίνεται. Αυτόν οικέτευε υπέρ του ψυχών ημών.
1: Δικαίτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε Ιησού.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: εις αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και Αγίος Άνος των αιώνων.
0: Από τον όλο δεσπότης και ποιητής, εξαρτάτος σου βίδρας αρκαλαβών, προστάτης έδειξε τον ανθρώπο παναβούμε, δια τούτο πάντας προσέ καταφεύγουμε. Η λασμό θεσμάτων ετούμε μη δέσποινα, και ονειζούσε λυτρωθεί βασάνη, και πάσης κολάσεως της εκείς ενδεόμεθα, ή να πίστη βόμεση, πρέσβευε Χριστό το Θεό, του δοθήνε πάση χωρή να όφεση, της πιστός προσιούς ειν της σκέπης σου. Ως του Θεού παρόντος με ρήμισον ψυχή, και της φρικτής ημέρας την ώραν εννοού, η καρκρίσης ανηλαίως εστί, της μη πράξην έλεος διο προτέλους βοήσων, φύσε μου σωτήρ μόνος γαρ υπάρχεις φιλάνθρωπος.
1: Ως υπάρχεις η βασπίδο είναι λάβα την αφέσιν και αντιμήρου τα δάτρια εκαρδίας, ως φέλος η Χριστέ ο Θεός. Είναι ως εκείνην οι θηρήσεις με σωτήρ, επαράσχεσιν δεσμών αμαρτιών.

0: εξαρθέ μυστικό λεγόν εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφου σου διεπέστη, ο ασώματος λέγον διαμύρο γάμα, ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εσύ. Όν και βλέπον εμήτρα σου λαβόντα του όλου μορφή, ξύστα με κραυγάζωση, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Ελέησα με ο Θεός τον Αμέγα Ελέος, εντοπίθουν ημώς, εξάσω με πίγιο πίνους αμύγες μου, και από τις αμαρτίες μου καθαρίσω με ο γνωμιγνός σου και αμαρτία μου πιο μεσίδια παντός. Σήμα με ήματον και το πονηρό σου πίσω από το σάνι και τις αντιζλόγεις σου και νικίου σου αφιερεστέσαι. Ιδού τα έλα μια συνεχνατία σε κρίσια με μύτη μου. Ιδού έχει την γάπησα στα άνευ και σοφία σου τους άσμεν αντιείς με Ιησού που καθεσμιβνείς με. Είπεν και όχι να θύσω με κοντίς με γαλίσου σου με γαλιά σου με μένα. Αγώσε όπως όπως όπως όπως γιώ και πάσε μία σου εξάρισε με μία καθαρά. Πίσω με τόσο πνεύμα της εγκαίνεσαι εγκάτης μου. Μία από ήρθε τον σώπος μου ως το Άγιο μηδέσαι μου από δώσε με το καλύο σε γιού σου και πνεύμα και μονικό σε ρίξω με διδάσου μου σου δούσε και θέλησε πισε πιστεύση. Ρίξε με στον Θεό σου Θεός σου Ιες Μαγανιά στη γλώσσα και ο σύνσου. Κύριε Χίμα με ανοίξει το στόμα μου και δεν σύνσου. Ό,τι θέλεις εσύ, για να κάνω τα θέματα και δοκίσεις, εσύ το Θεό Πνεύμα στη μέρα, καρδία στη μέρα με έναν Θεό σου, ο ξενός σε γάθρον. Κύριε, εν τη ευλογία σου της Ιών και γνώμη με θύλλο ισοδύνη, με τότε δοκίσεις, εσύ είναι και ο σύνης αναφορών και το καυτόματα σου να επίδεις τη Ιώσου μόσχο σου. Η γράμμη αδέσου σειρά για την κετία μακριά διαφυγών, ο ζήτης των ειδικών διαφυγών όσων μένουν. Δόξα Θεό Σίμων, δόξα σε ρίσα με γέννηση, είναι με αυτό διάγωνα τόπων. Βρεσένησε το τέχνη τη αγάπη των ανθρώπων, την καρδία των πίτων μακάριων. Δόξα Θεό Σίμων, δόξα σε είπε, και στα πάτσα σφατιστή και άνεργο όφη. Λόγοι τίμη επιμηθή, ανάνυψε νυχτό την ψυχή μου και είσαι επίθεση και μα ενισώσαμε. Άγγιμα δε στο Χριστό περισβεύσε την περιμόνη. Στρεβλούμενη σώμα τη οικισμή, ελίδων τη γνώμη των αυτών και ακρινή και την προστατήσαν τα αγάπη, σε φανηφόρη πανέφυγε μάρτυρε. Άγγιμα δε στο Χριστό περισβεύσε την περιμόνη. Εμάτων συνέφθαντε ποταμί, σώμα των Αγίων των ενδόξων των φυτών, η δραμανία σα κάθασε στην δυνάμη θύριμων απέριξαν. Υπερεγγύα θεωτά και σώσον ημάς. Ήρθε να σου δούμε χαρή πώ αντιφόρο ανοίγει των ψακικών, αγενεί ψυχικών υποθυμάτων, όπω επίση η μακαϊδούσε. Άγιο σώμα και πεσβεύστη περιμόν, Αγία να γένω σε χιλί και αστεροτίε, απολάμβοντα την ταυγό σου με αφοδότη και σωτήρα υπερημών καθηγητεύσετε. Άγιο σώμα και πεσβεύστη περιμόν, διέει καθόμενοι πειρασμοί, η μήνο προστάτε νύμνο σε επόμενη πιστία, αν και ρηθεί τον δεσπότη, μην εκτενώσει να δεσποποιήσετε. Ελεγγύε Θεοτό και σώσον ημάς. Για να μην παρθένε καταφυγή, λυμίδε και τύφωση προστάτε των Θεών, εσακείτε ακούσα θεαμήτω το ειδωτήν και πανηθύρμονα. Άγιοι του Θεού πεσβεύσε την περιμόν. Ότι το Θείο παριστάμε και τη σερία αυγής πανεπιδούμενη και θέση αληθώς, θεούμενη μακάρι τους πίστη ερωτώτας ημών την μνήμη την πανίερον, το Κυρίο ψάνοντας εν Θεός καταβγάσατε. Άγιοι του Θεού πεζεύστε περιμόν, αποσκοπούνται εσείς μόνο τα μένοντα αντί των δουλειώτων φοράν, πάσα να πεχούσαστε και όλο τον νοή, Κυρία αποσκονόμενη, ερήπετε σε ακόσα συνανάς με τέσμα σε βάσμι, όθεν μους ανέσπαιρον αργή μεταβιβάσετε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ερωτάτες μελέτες φερούμενος νομάτε Πάτε Σωθέ, εκαλοπιζόμενος εσύ εις δαχές εις Αγίου του Μάκαρος των Ιδανουές προς ύψος αρετών και εσύ το σχεδρία με μονάς ζώνο γεύωνας, Υιό σε μακαλίζομαι. Εν ίκαια ή και σώνας των νεών να μην, με δοξασμένη αθεών οικίσασα της αντοξίας με, να μπαθώ να πάραξω και δώσω τον κυρισμό μου παρθένε κατανήξεως και λάμψω με τον ίας τον κυρισμό να μην είναι διανύα μου, όπως μεγαλύδωσε τον βάδος μεγαλύνασαν. Ουρανία στα ψήλα στο φωγέ και η αισθησία ζωμίτω είμαι στερέωσον. Ενδιακάμπη τη σύνδρα εφετών η ακρόζα με στο δοστήριο μου, μόνο εφηνάδοτε. Δόξα Θεό, Σίμων, δόξα εσύ. Ποιη βλέψε σε τότε Χριστέ ο τυρό μα η μία γαλήνη πηγή σου, μία εργασάμενο, πώ το αστέχνο σου παρασταθεί στον εφρόνο, λόγω των αμέτων μου δακών ποιούμενο. Δόξα Θεό, Σίμων, δόξα εσύ, χαμπρό σαν κάδα, σου είναι φιλεμό, δέξε μου. Άσου τον Ισπίν ευθυνή, ρόπη δουλέψα τα τίμη σπάθεση, και αβασούμε την τέντα Ιησού την άπατα και υπεράγκαθε. Άγιο μάθε στο Χριστό, πεσβεύστε περιμόν. Ριζοθέντε σε φέντε του στο Θεό, ω ήρωε μάθε στην Σουδαθροφόρη,
2: Ξύδι της πίστεως εξεριζώσατε της αγνωσίας ακάθας, εκαρκούσα θύσεως εγγελίσατε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περ ημών. Η ακράδα μυστήρης αληθούς πίστεως στα περηφανή εκκλησίας εγκαλοπίσματα γινότατη και θεράτετη άρνες του Χριστού οι μάρτυρες ανεφημίσωσαν. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, έφερον Παναγία πειρασμής και έκλημε, σε μετά Θεόν προστασίαν έχω ακίμητον, σε ριωμένη με τη μέρα της δίκης, Πάσχα τα κρίσεως έβριν.

0: Πάτερε με εμένον εσάκε, πάντες έγνομεν την κράση αιρέσεως εξαφανίζοντας ο σκότος και επίσης της λόγης σου κατευθυνόντα. Άγιοι του Θεού πεσβέστη περ ημών. Νοηδός ανατήρας σε καθαρές λάμψη, φάψε την αγώνα σου, Πάτε, όσα χρημάτισα σπατήσουν άπαντας, σπουδώντας εμάτων και πιστός των βίων σου εξυπανίζοντας. Άγιοι του Θεού πεσβέστε περ ημών. Οι μελωδίες απάψεις και προσευχές όσοι πάνω του σώματος πάθη κατακοιμήσαντες, χάρινα κίνητον και αναφέτων πλούτων Θεού ηλίφατε μακαλιότατη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, μακροτά την νηστεία σου, μα εσύ σώσιε, σου την καρτερία αν τα αρμάται, πας την υπέδειξε οραϊζόμενος, της ευεράμιου σου πόλης, και καλαμπιζόμενος την πολιτεία σου, και νύν και αλήκες σου άνω στον αιώνα να μην. Νοητήσα και χνία και φωταυγή έγνομεν, έντο δεξαμένη παρθένε το πει το άστεκτον, θείον παλάτιν και σώτη τον θρόνο ενώ ανεπάψατο ή υπερούσιος.
1: Ουρανία αψίδο, οροφοριέ, κυρία, και τη Εκκλησία δομή του συμμεστερέωσον.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητές σου το όνομα και δόξαστες σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: πάντα ευπρέποντα. Όθεν της όπως η Παναγία Παρθένε, Χριστίνε πτεσμάτων μου όταν με λοπαρίσταστε, προπροσώπου του κτίστου μου, Δέσποινα Παρθένε Αγνή, εις η βοήθεια τότε μη δώρησε, και γαρδίνα σε όσα θέλεις, πανάγομαι.
1: Εξώσου ρασκείο λόγια προφήτης της μόνης, είναι το κομμένος ακούς, εγωτικός κατενόηση και φόβο εδωσιολόγηση δυναμής. Δόξα Θεός ημών, δόξα σοι μέγιστος αγών, ψυχής χωριζωμένης, δρόμος ο Θεός και του καθεζωμένου και κυλωμένων ανθρώπων αιματικότων, ήμι τι πράξω κατάκητος, δόξα σοι Θεός ημών, δόξα σοι έχω γορισμό ανάπλων καρδίαν και οι αμαρτιών της βάστα τα φορτία της ειτριμίσου προστρέχω, δεν παρήδησε να εκθυνήσω με δέομαι. Άγγιμα δις του Χριστού πεσβεύσει περιμόν, τίμιος ημών ο θάνατος εδίθει για να τη Θεού, για να η ανθρωφόριου παρενήσαστε τούτον, πόνης μυρίης εκκισμής περιπτούμενη. Άγγιμα δις του Χριστού πεσβεύσει περιμόν, ήγγες εν εχθρός του Άγιου των Μαρτύρων, πέντου και να αυτού οφρήσε περωμένη και μεγαλύνεται τούτον, ο στεφοδότης, μέλες ευθύης δοξαζόμενος. Περαγία Θεοδόκια σώσουν ημάς. Σε το καθαρόν το χείλο του Δεσπότου πίστη και της οπόη θα θαρίσω με πάσης, Θεογενή των κυλίδρους και οίκων δείξουν του καθαρού και θείου πνεύματος. Άγιο σώμα την πεζέστη περιμόν, η διάση κατέβουση της αναχαγγέλων διακοσμήσεως, τους προστρέγοντας η σκέπη ημών εκ παντός κινδύνου διασώσατε. Άγιο σώμα την πεζέστη περιμόν, θεωρείτης λαμπότητος της αρχικής και ακαθοδότητος, αχιστάδη και πανέλος ενήν την πίμνη ημών εκδεκτώσαστε. Περαγία Θεοτόκια σώσουν ημάς, ιερός ενδοξώρηση των σωμάτων θείας τα θέματα, Θεομήτω πασεβάς με το βανθήσι του τον απεκίσας. Άγιοι του Θεού πεσβεύσε περιμόν, ως πολύ φορά κλίματα της αληθινής αν

0: Ημιονον λύσαντε σωτήριον, καθαράς εις πάσια τα νύξεως, Άγιε το Θεό πεσβεύσε περιμόν. Της συνόδου συνήγορον όσοι δερμάτευσε πάντα σε έλαμεν, εν ευσέβεια καθήνοντα και τους αλλαζόνα σε κλουόμενον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, ως τον πάντων κολάμοντα πάντων υπερέχει φωτιστηρίων σε θεία σύνοδος σε θέσπισε, άρεθε σε θέες πεϊζόμενον, και νύν και αή και σώνος των νεών μιωμή. Μισταγμό με δίας με ύπος ομαρτίας αγνή κατέλαβε, τη αγνή προηγεσία σου διάσωσο με προς μετάνοια. Φώτισον ημάς της προστάγμασή σου, Κύριε, το βαχύνι στο υψηλό, τη συνειρήνη παράσου μη την άνθρωπε, δόξα Θεός ημών δόξα εσύ, γνώμη πονηρά, παρέφηκα να σε Κύριε, εργαζόμενο στο άτοπα, αλήθινο με επιστέφανα και σώσα με, δόξα Θεός ημών δόξα εσύ, έχουν οργισμόν τον κακό, μη ανέβοντα ανασυντό ασυνείδητος, την δόξα ημού Ιησού δίσον και σώσα με. Άγιοι μάτες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Έθετο ημάς ως περίφους προσαβάζοντας τη ουσία στη μάρτυρες οδοδότης και της πλάνης σκότος βίοντας. Άγιοι μάτες του Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Νόμις πονηρείς νόμους θείους αντεθήκατε και Θεόν αληθή κρίνοντες να το θύνετε για αυτόν προεθυμήθητε. Περαγία Θεοτόκιος όσον ημάς νέκος εν άρνη των παθώμων τα κινήματα ή νεκρός αν το λόγος ότι ζώσαν κόνια μαρτίαν το παπάτορος. Άγιε σώματι πεσβεύσει περί μόν, Κύριο του Θεού παρεστώτες αρχιστράτηγη, και δε σε κήθεν επιγαζούς σε βγες εναμπισμένη επί μνημόν φορήσατε. Άγιε σώματι πεσβεύσει περί μόν, νήτως είναι ημίν δωρηθήνε ή κατεύσατε, ο Δεσπότη και Θεόν ημώνος παραστάτε της πάντων απολυτρώσεως. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, μήν ο μυστικός ονομάζομαι σε πάνωνε, ως γίνησαν Θεόν εις αγκήταν τα εγκώδη αναβρίοντα χαρίσματα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περ ημών. Μετανάστης αιώνας ως τη βασιλεία των πόλεων γέγονας, για το Θείος πόρο τα γεννήματα τάφης επίθυνος, εκκριζώσες πάσαν την μονηρά ναρίο δίμην, ιεράτε Πάτερ Ισάκη. Άγιοι του Θεού πεσβεύσετε περ ημών. Παδός Ισάκη, ως περιβλίου Ελισσέως, γεγέννησε, γενέ δαλμάτε, μυρωδί χαρισμάν του πνεύματος διαρρήσον είδω της πονηράς δαιμών λάβης και πιστής ομαλίζων την πάροδον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι. Νόμις της πεθύσας νόμος σωματίας εστέρος εξέκαινας και οράθης θύλες προηγούμενος θείου συστήματος, διαφόρε φάση και μοναστών κανόν και τύπος και πιστών αδειάσουν έρισμα. Και νύν και αεί και σώμα στον αιώνα να μην. Αληθή Θεοτόκον πάσα και νέες δοξάρους συνάχνονται την Αγιωτέρα των Αγίων σαφώς και ματίδασαν. Παναγία κόρη διόβο, Αγία σώμα του ζεχήν μολυνθήσαν της πάθηση.
1: Την δε εις είναι και όπρος Κυρίων και αυτό απαγγελόμοντας θλίψεις.

0: Υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνησιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους ενασκείς εκλάψαντας εν τον κόσμο και τας αιρέσεις ανατρέψαντας την πίστη ύμνης πλησάκιον εφημίσουμε συν το δαλμάτο φαύστον ως του Χριστού θεράποντας αυτή η γαρβός είναι υπερπάντων ημών.
1: Αυτή η γαρβός είναι υπερπάντων ημών.
2: Τις ικανός εξεπίν ανθρώπων των οσίων πατέρων τα σφεδράς αρετάς και τα σκάματα ζήλων των θείων την παρησία το καθαρόν του βίου τα αστείας πράξεις άσε πηγής εξετέλεσαν ούτι ως άγγελοι αλλόμως συν τούτης τιμόμεν την τριάδα πιστός αυτή η γαρτά αυτή να είχε δρός συναγγέλης συναγγέλων χωρίς την κοιτανεύουση αυτή η γαρβός είναι υπερπάντων ημών.
1: Αυτή η γαρβός είναι υπερπάντων ημών.
2: Την τρίτη του αυτομηνός μνήμη των οσίων πατέρων ημών δαλμάτου, φαύστου και Ισακίου κυκλούσιν άντρες εις δύο τρεις συν θρόνων σον θρόνων ύψιστε φαύστος Ισάκιος δαλμάτος δαλμάτος Ισάκιος τετάτη θάνων ιδέγε φαύστος η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Στεφάνου Παπαρόμης μυθή Στέφανος θείον ήρπασε Στέφος πάπας με ον πριν νυν δε και μάρτης μέγας και αυτή η μέρα του Οσίου Πατρός ημών δημολογητού Ιωάννου Οικουμένου Μονής της Παταλαρέας Θείας Χάριτος ο Ιωάννη Μάκαρ κλείσιν κατά συν οίκος όφης άξιος και αυτή η μέρα η Αγία Σαλόμη Μυροφόρος εν ειρήνη τελειούτε της σαρκός Ιωνε κυλιστής εις λίθο ορά Σαλόμη Χριστόν ου Χριστού τάφων και αυτή η μέρα η Οσία Θεοκλητό εν ειρήνη τελειούτε Θεοκλητό την κλίση έργο δεικνύει, κλητή Θεό φανίσα σαρκός εκδύση. Γι' αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Ιμών Θεοδόρας σε Θεσσαλονίκη της Μυροβλήτιδος και Θαυματουργού. Εστόν Αγίου σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.

0: ημέρων εκ των ουρανών εν είτε αυτόν τη υψίστη ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντη οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμει αυτού ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιο και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φω. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτό είπε και γεννήθησαν αυτό εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα ως πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πύρη χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσίης αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα και νόνι έννοιες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και εις Ιών αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εντολάρι και αυτών και ροφέ δίστο με τη σκερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση είναι τη έθνε εν ελεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και τη ενδόξου αυτών εν χειροπέδε ιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τσωσή αυτού. Ενείτε των Θεών εν τη Αγία αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Ενείτε αυτών επί τη δυναστεία αυτού, ενείτε αυτών κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχο άλπικο, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν φορδέ και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυβάλη σε βίγηση, ενείτε αυτόν εν κυβάλη σε αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσά τον Κύριο.
1: Συντάξα. Συντάξα πρέπει Κύριο Θεός ημών του, την δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό του, το Αγίο Πνεύμα, την οίκια αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα εις το δείξα εις το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση, είναι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε κενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία, η γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, τσι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλειο ως της νόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρεις φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήνεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
2: Πληρώσουμε την ευθυνή δέηση μόνο του Κυρίου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχο Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχο Κύριε.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχο Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
2: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ρόδιναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβέρου βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
3: Παράσχου Κύριε.
2: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου το σπίνι Σιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή μου. Στο το Θεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι Θεό ελέους ημών και φιλανθρωπία υπάρχει και στην δόξα να πέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιη και Αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Κύριε
3: Πάσχη και το Πνεύμα τη Σου.
2: Τας κεφαλάσιμον το Κύριο πνεύμα.
3: Συ Κύριε.
2: Σόγαρεστη το ελέη και σώζην ημάς ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

μνήμοντι ημίν, επανεπαύσε το Χριστός. Σεραφείμοντι απαύσωσε, δοξάσατε Αυτόν. Αγγέλους το δασώμα απεστράφητε, δυνάμεις ενεργείτε εν της θαύμασιν. Πολλά

0: Αγαθόν το ευχομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα Σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωίν του έλεος Σου και την αληθείαν Σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών ένεκεν το ονόματός Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά Σου, ορθέ τη βασιλεία Σου. Γεννηθεί το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών ως και ημίς αφήε με τσοφλέτσι ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της ειρηνής του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώδων εν αυτό, Κύριου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάση Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέτς Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε τον Κύριε.

0: ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διαλέησον.
0: Σπαναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκυρίε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος το βασίλευσε, νους πρέπει ανεδίσατον.

0: σου Θεός της ηχαρητής. Σπαναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί.

όλην επείνασε και ειδών σηκήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρενεν αυτή μη φύλα μόνον και λέγει αυτή

Τα χρήμα ησυχεί και οι δόντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες πως παρά χρήμα εξηράνθη ησυχεί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής,

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, Θεό.

0: Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέγου ζωής, ειδήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δωρών του Θεού. Επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης των Πατέρων και Αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πλών απαυσαμένων Πατέρων και Αδελφών ημών, των ενθάτευσε προσκυμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ενεούντων και λεϊσάντων επί Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ το περιστό των αδελφών ημών των αμετρεχομένων των παρασουμέγα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατοικουμένοι του Κυρίου,
1: οι
0: πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμενων, να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελεήσουν αντιλαβού και διαφυλάξουν αυτούς ο Θεός. Εσύ χάρητη, κατοικούμενη τα σκεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνατε.
1: Κύριε
0: ο Θεός ημών, ο εξηγής κατοικών και τα ταπεινά εύφορων, ότι σωτηρία των γέννητων άνθρωπων εξ αποστήλας των μονογενείς σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψουν επί τους δούλους σου, τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότας ή των εαυτών αυχένα και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτου του της πανηγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς η εκλεκτή σου ποιμή. Είναι και αυτή η συνειμή δοξάζωσιν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητή σοφία. Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεός, τον δυνάμεων, που καταξιώσαν τη μας παραστήνε και νύν το Αγίο Σου της Εαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε την προσφέρεις ιδεήσεις και ηχεσίας, ηξίας ανεμάκτους, υπερπαντός του λαού Σου, και κάνουσουν ημάς, ως έθνος τη διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εκαθαρό το μαρτυριό της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν πάντη καιρό και τόπο, ή να εις ακούον ημών, ήλαιος ημιν εις ενωπή της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγάθη και θεάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχων και κατάκριτων την παράσταση του Αγίου Σου της Εαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός, και τη συνεχομένη σημείνει προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, τόσο αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου Μονεστηρίων και της Επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενη, εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη.

0: Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ανενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία. Πρόσδειξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και ικάνουσον ημάς προς ενεγίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρη ενώπιόν σου για ανέστηση ευπρόσδεκτων θυσίαν ημών. Και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου παγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίου και αγαθό και ζώδιο σου πνεύμα την ίν και αΐ.

μητέρων σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρποθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέτα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν

Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνή επαντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, άκουσον, σί και μονογενής Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Σί εκ του μειόντος εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις πάλι. Υπό πέστης πάντα ποιών, έως ημάς ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσω την θέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σί και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σί και υπέρ της πτωχίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε καταξίωσας. Και της υπεραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, απολιώματα, μετάρσια.

0: εστί το σώμα, το υπέρ ημών πλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Διέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, εις καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Σωτηρίου τάφης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριμέρων αστάσεως ορμός αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλι.

δώσει μην ενένει στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: μισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψην ημίν τη Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παρακατευθέμεθα τη ζωή ημών άπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των υπουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών

0: Ευχαριστούμεν, εσύ βασιλεύα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σας και το πλήθη του ελαίου σου, εξουκόντων εις το ίνιο τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί της επικυκλικότητας ήτας εαυτών κεφαλάς, που γαρέκλειαν εις αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση δημήνης αγαθών εξομάλισουν κατά την εκάστον η διαχρία του, της πλέους εισήμνευσουν, της αντιπορούς εισυνόδευσουν, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Πάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Πρόσχης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου. Ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο Άνωτο Πατρίς εγκαθήμενος και ο Δεμήνα ουράτος ημών. Κατάξιο συνεκρατεά σου, χειρί με τα δούνε μη του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δίημων πάντη το λαό.

ο αμαρτία και πιστεύω σε εσύ και του αμαρτία σου. Είναι ο θεστήριο και του αμαρτία σου. Ήθελα να ρωτήσω τον Αγίο σου πώ σε ελέγξουμε ανάγκη σου. Εάν το νομίζω, σε ασχολείσαι στον υπόλοιπο.

πράγματα των αθανάτων, τρακτών και ζωοποιών του φρικτών του μυστηρίου να αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελεήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητή. Την ημέραν πάσαν τελεία Αγίαν ελληνική και λαμάρτουμε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμεν οι δε που τα φιλάνθρωπα ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση εμά των υπογρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησουν ημών την οδόν, στήριξον ημά το φόβο σου του πάντα, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και ηγεσίε τη ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία και πάντων σου των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και σε την δόξα αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ημ και

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείψει ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνω αθενεστή καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ διδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιόν και το Άγιο Πνεύμα την οικαία.

0: Κύριου και Έλεος ελθε θυμάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σε.
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον Πατράκι, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας από το Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Οδηστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Φαύστου Ισαϊκίου και Δαλματίου, όντι μνήμη επιτελούμε και πάντων των

0: Διεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα η Λίνα Φονταρά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα είναι Δευτέρα. Είναι 3 του μηνός Αυγούστου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία», δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη. Στις 11, ο μικρός παρακλητικός κανόνας με τον Κώστα Παπά. Στις 12, το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη μία, Παναγία, μητέρα, γυναίκα με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 2, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Κώστα Παπά. Στις 2.30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3, τεχνητή ύφαλη με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η θάλασσα και η ζωή εντός και πέριξ αυτής». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 επί την Ηλίου Δύσεν, ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθερίου Μάινα «Τα ποίηματα επιλογή» εκδόσεις Ακρίτας. Στις 6.30 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Στις 8 η θέση της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Μάξιμος» της Αλέκας Ρίτσου εκδόσεις Αρμός. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 3 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των οσίων Ισαάκ, Φαύστου και Δαλμάτου. Επίσης, τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεφάνου, πρώτου Παπαρώμης, τη μνήμη της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου, την Αγία Θεοκλητό τη Θαυματουργού, τους Αγίους Ιωάννη, ο οποίος ήταν μοναχός, και Ιωάννη τον Νέο, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Εφέσου, τον Όσιο Ιωάννη τον Ομολογητή, τον Όσιο Κοσμά, ο οποίος ήταν ερημίτης στην Παλαιστίνη, τον Όσιο Αντώνιο, τον Ρωμαίο, ο οποίος ήταν ηγούμενος στον Νόβγορον, τον Όσιο Βασίλειο και τον Όσιο Ράζγδεν, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο πρωτομάρτυρας της Γεωργίας. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τους οσίους Ισαάκ, Φαύστο και Δαλμάτου. Καταγόμενος από διακεκριμένη οικογένεια, ο Άγιος Δαλμάτος ακολούθησε από τα νεανικά του χρόνια το στρατιωτικό επάγγελμα. Υπηρετούσε ως αξιωματικός στο δεύτερο λόχο της αυτοκρατορικής φρουράς και σε αντίθεση με το περιβάλλον του φανέρωσε φλογερή θεοσέβεια. Όταν αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι ο Σύρος ερημίτης Ισαάκ είχε προβλέψει στον Ουάλη την ήττα του από τους Γότθους και προανήγγειλε τον άθλιο θάνατό του, ο ηγεμόνας πήγε να τον επισκεφθεί μαζί με το Δαλμάτο. Γοητευμένος από την αγγελική όψη του Ισαάκ και τα θεόπνευστα λόγια του, ο Δαλμάτος ήρθε αργότερα να περάσει μερικές μέρες μαζί του για να χαρεί τις διδαχές του. Επιστρέφοντας στην εστία του με την καρδιά φλογισμένη από το ζήλο για το Θεό, έκανε γνωστή στη σύζυγό του την απόφασή του να παρνηθεί τον κόσμο. Της άφησε όλα τα υπάρχοντά του, την έστειλε στην οικογένειά του μαζί με την κόρη του και παίρνοντας μαζί του τον νεότατο γιο του Φαύστο, έφυγε να συναντήσει τον Άγιο Ερημίτη. Απαρνούμενος στις θυμές και τις μάταιες μέρημνες του κόσμου τούτου, έγινε σύντομα επιφανέστερος των μαθητών του Ισαάκ, τόσο για τη ζέση που έδειχνε στους ασκητικούς μόχθους, όσο και για την αγάπη του για την ησυχία και τη φιλεσπλαχνία του απέναντι στους φτωχούς που συνέρεαν στη μονή. Έτσι πέρασε ολόκληρη τεσσαρακοστή, δίχως να γευθεί τροφή, και όταν έφτασε η μέρα της αναλήψεως, μεταφέρθηκε σε έκσταση στο ναό των Αγίων Μακαβαίων, όπου λειτουργούσε ο αρχιεπίσκοπος. Όταν ο Άγιος Ισαάκ εκοιμήθη εν ειρήνη το 406, οι μοναχοί ομοφόνος ζήτησαν από τον αρχιεπίσκοπο να τον διαδεχθεί ο Δαλμάτος. Παρά τους δισταγμούς του, ο Όσιος δέχτηκε και αύξησε τις κληραγωγίες του για να γίνει άξιος του λειτουργήματός του. Παρέμενε διαρκώς έγκλειστος στο μοναστήρι του και αρνήθηκε να βγει, ακόμη και όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος τον πίεσε να πάρει μέρος στις λιτανίες που διοργανώθηκαν στην πόλη για τον κατευνασμό της οργής του Θεού σε έναν μεγάλο σεισμό. Με την παρησία που είχε αποκτήσει από το Θεό, έλαβε την εξουσία να διαβλέπει τα μυστικά στις καρδιές των ανθρώπων και να αποδίδει δικαιοσύνη.

Η αγιότητά του διέλαψε προς θρίαμβο της αλήθειας πρωτίστως με ευκαιρία την εστοριανή αίρεση. Όταν ο Νεστόριος, κρύβοντας ακόμη την απάτη του εξελέγει αρχιεπίσκοπος, πήγαινε επισκεφθεί τον Όσιο Έγκλειστο, αλλά ο Δαλμάτος τον αποχαιρέτησε λέγοντας «Διόρθωσε πρώτα αυτό που κρύβεις στην καρδιά σου και τότε θα μπορέσεις να μπεις στο κελί μου». Μόλις έφυγε ο ιεράρχης, ο Δαλμάτος είπε στους μοναχούς και λαϊκούς που ήταν παρόντες «Προσέξτε, γιατί ένα κακό θηρίο πήγε στην πόλη αυτή και θα πληγώσει πολύ κόσμο». Όταν ο Νεστόριος φανέρωσε τα δόλια σχέδιά του και την αιρετική του γνώμη σε σχέση με τη Θεοτόκο, συγκλήθηκε η Τρίτη Αγία Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου. Χάρη στην ενεργητικότητα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, η αίρεση καταδικάστηκε σύντομα από τους επισκόπους. Οι οπαδοί όμως του Νεστόριου, ισχυροί λόγω της επιρροής που ασκούσαν στον Αυτοκράτορα και την Αυλή, ήλπιζαν ακόμη στο ναυάγιο της Συνόδου, εμποδίζοντας κάθε επικοινωνία με τη Βασιλεύουσα. Ο Άγιος Κύριλλος ωστόσο κατόρθωσε να αποστείλει στον Όσιο Δαλμάτο μια επιστολή με τη μεσολάβηση ενός ανθρώπου μεταμφιεσμένου σε ζητιάνο που είχε κρύψει το γράμμα μέσα σε ένα κούφιο ραβδί. Μαθαίνοντας από την ανάγνωση της επιστολής αυτής ότι οι πατέρες της Συνόδου απειλούνταν από αυτοκρατορικά στρατεύματα, ο Δαλμάτος προσευχήθηκε και έλαβε από μια ουράνια φωνή την εντολή να βγει από το μοναστήρι του για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια, προκειμένου να σώσει την κινδυνεύουσα εκκλησία. Ακολουθούμενος από όλους τους μοναχούς τους, τους οποίους προσθέθηκαν καθοδόν πλήθος άλλων κληρικών και λαϊκών, κρατώντας το χέρι κεριά και ψάλλοντας, ο Όσιος έγινε δεκτός από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο, που έμεινε κατάπληκτος, βλέποντας μπροστά του εκείνον που είχε τόσες φορές καλέσει ματέως. Ο Δαλμάτος του διάβασε την επιστολή της Συνόδου και οικέτευσε τον ηγεμόνα να ελευθερώσει τους επισκόπους και να εργαστεί για το θρίαμβο της αλήθειας. Πληροφορούμενος τι ακριβώς είχε συμβεί και μαθαίνοντας από τον Όσιο τις ραδιουργίες των Νεστορίου, ο Αυτοκράτορας έστειλε διάταγμα στην Έφεσο που διέταζε τη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Συνόδου όσον αφορά την καθαίρεση του Νεστορίου και επέβαλε σε αυτόν να αποσυρθεί στην μονή του στην περιοχή της Αντιόχειας.

Βγαίνοντας από το παλάτι ο Δαλμάτος, γνωστοποίησε στο λαό από τον άμβονα του ναού του Αγίου Μοκείου το περιεχόμενο της επιστολής της Συνόδου και ανέφερε τη συνομιλία του με τον Αυτοκράτορα, κατόπιν δε έγραψε στον Άγιο Κύριλλο εξ ονόματος των Οικουμένων των Μοναστηριών και των Προϊστώτων της Βασιλεύουσας για να τον διαβεβαιώσει για την υποστήριξή τους. Μετά τα γεγονότα αυτά που αποτέλεσαν καμπή στο δρόμο για την νίκη της Ορθοδοξίας, Όσιος Δαλμάτος ονομάστηκε Αρχιμανδρίτης από τη Σύνοδο και Εξαρχός όλων των Μονών της Βασιλεύουσας. Τίτλος που μεταβιβάστηκε στους διαδόχους του και κατέστησε τη Μονή Δαλμάτων, το πρώτο μεταξύ των μοναστηριών της πόλης και ο χειρό της Ορθοδοξίας. Εδώ ανοίγει μια παρένθεση ο συνεξαριστής και σημειώνει ότι αφού γνώρισε μέρες δόξα στο μοναστήρι αυτό, έγινε στα τέλη του 7ου αιώνα τόπος περιορισμού πολιτικών κρατουμένων και κατόπιν μετασκευάστηκε σε στρατόνα κατά την οικονομαχία. Η ζωή ωστόσο συνεχίστηκε και μετά τον Άγιο Ιωάννη Ηγούμενο των Καθαρών ανέλαβε την ηγουμενία ο Άγιος Ιλαρίων. Μετά από διάφορες περιπέτειες η Μονή μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι στα τέλη του 11ου αιώνα. Έπαψε να υπάρχει πιθανώς κατά την λατινική κατοχή της Κωνσταντινούπολης. Όσιος Δαλμάτος εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 85 ετών επί επισκοπίας του Αγίου Πρόκλου που ανέλαβε καθήκοντα μετά τη σύντομη αρχιεπισκοπία του Αγίου Μαξιμιανού. Μόλις διαδόθηκε η είδηση της τελευταίς του, ολόκληρη πόλη έσπευσε στο μοναστήρι, νέοι και γέροι, κληρικοί και λαϊκοί, κρατώντας το χέρι κεριά. Η κηδεία του τελέστηκε από τον Άγιο Πρόκλο στη Μεγάλη Εκκλησία και κατόπιν το σκήνομά του μεταφέρθηκε πάλι στη Μονή του. 3 χρόνια αργότερα η σαρκοφάγος όπου είχε κατατεθεί το σώμα του άρχισε να δακρύζει ένα ευώδες βάλσαμο και πολλοί ήταν εκείνοι που αληφόμενοι με αυτό γιατρεύτηκαν από τα πάθη τους. Μαθαίνοντας τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου, ο Αρχιεπίσκοπος χειροτώνησε το γιο του Φαύστο, ηγούμενο και αρχιμανδρίτη όλων των μονών. Λάμποντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, φέροντας σεβάσμια γενιάδα που τον έκανε όμοιο με τον Ααρών και πρικισμένος με την πραότητα του Μωυσή, ο Άγιος Φαύστος όχι μόνο αναδείχθηκε εφάμιλος των αρετών του πατέρα του, αλλά μιμήθηκε επίσης το ζήλο του στην υπεράσπιση της ορθής πίστης κατά την καταδίκη του Ευτυχίου και κληρονόμησε εξάλλου τις θαυματουργικές δυνάμεις του. Αφού διακυβέρνησε με σοφία το πνευματικό του πίμνιο, εξεδίμησε προς συνάντηση του Ισάκ και του Δαλμάτου στη χωρία των Αγίων κατά τη βασιλεία του Μαρκιανού 450 με 457.

αγαπητοί ακροατές, από το Συνεξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τους Οσίους, Ισαάκ, Φαύστο και Δαλμάτο. Θα περάσουμε τώρα όμως στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και στα ανατολικά βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 ως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοι, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 ως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 ως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε και την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, να πούμε ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική και στις περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Είναι πορτοκαλί συναγερμός και κίτρινο συναγερμός, υψηλός δηλαδή κίνδυνος, σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 3 Αυγούστου. Το 8, ο Ρωμαίος στρατηγός Τιβέριος νικά τους Ιλυριούς στη Δαλματία κοντά στον ποταμό Πόσνα. Το 1342 αρχίζει η πολιορκία της Αλχεθύρας κατά τη διάρκεια της χριστιανικής ανακατάκτησης της Ιβηρικής Χερσονήσου. 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος ξεκινά από το λιμάνι Πάλος της Ισπανίας με 3 καράβια την περιπέτεια ανακάλυψης των Ινδιών. 1645 κατά τον Τριακονταετή Πόλεμο οι γαλλικές δυνάμεις νικούν αυτές της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη δεύτερη μάχη του Νέρτριγκλεν. 1826 πραγματοποιεί διάλωση της Αθήνας από τον Κιουταχή. Δύναμη 5.000 Τούρκων επιτίθενται εναντίον των 800 Ελλήνων υπερασπιστών της πόλης, οι οποίοι και συμπτύσσονται στην Ακρόπολη. 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνος. 1861 ο Charles Dickens δημοσιεύει το τελευταίο μέρος του μυθιστορήματός του «Μεγάλες προσδοκίες» στη λογοτεχνική εφημερίδα που ο ίδιος επιμελείται. 1914 η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία και ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το νοσοκομείο προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1930 οι σταφυδοπαραγωγοί στην Πελοπόννησο πραγματοποιούν συλλαλητήρια καθώς αρνούνται να καταβάλουν φόρο. 1931 στην Κίνα 200.000 νεκροί είναι ο απολογισμός των τεράστιων πλημμυρών που πλήττουν τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού Γιάνγκτσε. 1939 η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία με διαφορά 6 ωρών κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας που 2 ημέρες νωρίτερα είχε εισβάλει στην Πολωνία. 1940 κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Ιταλικές δυνάμεις εισβάλλουν στη Βρετανική Σομαλία. 1958 το Αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο USS Ναυτίλους πραγματοποιεί το ταξίδι του κάτω από τους πάγους του Βορείου Πόλου. 1960 ο Νίγηρας αποκτά την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία. 1973 πεθαίνει ο συγγραφέας Ηλίας Βενέζης για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή. 1979 πεθαίνει ο επίσης συγγραφέας Άγγελος Θερζάκης. 1982 η ΕΝΕΔ μετονομάζεται ΣΕΡΤ 2. 1992 στη Νότια Αφρική εκατομμύρια μαύρων εργατών αρχίζουν εθνική αντικυβερνητική απεργία. 1996 αρχαία πόλη των πρώιμων κλασικών χρόνων εντοπίζεται στη Βόρεια Χαλκιδική κοντά στην πόλη των αρχαίων Σταγύρων. 2005 πεθαίνει παιδαγωγός και συγγραφέας Λίδα Κροντιρά, ενώ το 2008 πεθαίνει ο Ρώσος συγγραφέας και ιστορικός Αλεξάνδερ Σολζενίτζιν, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια.

Ο Αλεξάνδερ Ισάγεβιτς Σολζενίτζιν γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1918 και πέθανε στις 3 Αυγούστου του 2008. Γνωστός κυρίως για τα ημιαυτοβιογραφικά έργα του «Μια ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς» και «Αρχιπέλαγος Γκουλάγ», όπου περιέγραψε τη ζωή στα σταλινικά στρατόπεδα εργασίας. Τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1970. Γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1918 στην πόλη Κλισλοβόντσκ της Σταυρούπολης. Το πραγματικό του πατρόνυμο είναι Ισάκεβιτς, καταγράφηκε όμως από λάθος ως Ισάγεβιτς από τον αστυνομικό που εξέδωσε την πρώτη του ταυτότητα το 1936 στο Ροστόφ. Ο πατέρας του, Ισάκη Σεμιόνοβιτς Σολζενίτζιν, ήταν γόνος παλαιάς οικογένειας χωρικών, υπηρέτησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως αξιωματικός του πυροβολικού, ενώ σκοτώθηκε στις 15 Ιουνίου του 1918 από κυνηγετικό ατύχημα, σε κυνηγετικό ατύχημα 6 μήνες πριν γεννηθεί ο γιος του. Η μητέρα του, Ταϊσία Ζαχάροβνα, ήταν κόρη ευκατάστατου χωρικού, η οποία γνώριζε άπτεστα αγγλικά και γαλλικά, όπως επίσης γραφομηχανή και στενογραφία. Ωστόσο, μετά το θάνατο του σύζυγου της, δεν μπορούσε να βρει εργασία αντίστοιχη των προσόντων της λόγω της κοινωνικής της καταγωγής, όπως επέτασε το σύστημα μεταχείρισης των ανθρώπων με βάση την κοινωνική τους προέλευση που είχε εγκαταστήσει το σοβιετικό καθεστώς. Το 1924 η οικογένεια μετακόμισε στο Ροστόφ επί του Ντόν. Εκεί ο Σολζενίτζιν τελείωσε το σχολείο και στη συνέχεια γράφτηκε στη φυσικομαθηματική σχολή του τοπικού πανεπιστημίου. Το 1939 άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα διαλληλογραφίας του Μοσχοβίτικου Ινστιτούτου Φιλοσοφίας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο το 1941, λίγες ημέρες πριν την κήρυξη του πολέμου με τη Γερμανία. Στις 18 Οκτωβρίου του ιδίου έτους κατατάχθηκε στο στρατό ως απλός στρατιώτης. Λίγες εβδομάδες αργότερα αποφύτησε από τη σχολή πυροβολικού με το βαθμό του ανθιπολοχαγού και του ανατέθηκε η διοίκηση πυροβολαρχίας. Η μονάδα του στάλθηκε στο βορειοδυτικό μέτωπο και πολέμησε σε όλες τις μάχες από την πόλη Αριόλ έως την Ανατολική Προσία. Ο ίδιος παρασημοφορήθηκε 2 φορές για τον ηρωισμό του με τα μετάλλια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου Β' Τάξεως και του Ερυθρού Αστέρα. Κατά τα τέλη του πολέμου όμως συνελήφθη, διότι σε ένα γράμμα προς φίλο του αναφερόνταν ηρωνικά για την προσωπικότητα και τις ικανότητες του Ιωσήφ Στάλιν, αναφέροντάς τον ως μπαλάμπος, δηλαδή τον αρχηγό σε εβραϊκή διάλεκτο. Συνεπία τούτου κατηγορήθηκε για τη σοβιετική προπαγάνδα και μεταφέρθηκε στη Μόσχα για ανάκριση. Στις 7 Ιουλίου του 1945 καταδικάστηκε με το άρθρο 58 σε ισόβια εκτόπιση και 8 ετή καταναγκαστική εργασία από έκτακτο δικαστήριο, στο οποίο δεν κλήθηκε καν να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Την πρώτη οκταετία της ποινής ο Σολζενίτζιν πέρασε από διάφορα στρατόπεδα εργασίας στο ασιατικό τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε Σαράσκα, δηλαδή ερευνητικό κέντρο που απαρτιζόταν από καταδικασμένους, και προς το τέλος σε ειδικό στρατόπεδο για πολιτικούς κρατουμένους. Το 1953 έληξε η ποινή της καταναγκαστικής εργασίας, όμως λόγω της ισόβιας εκτόπισης δεν διέθεται ελευθερία μετακίνησης. Ήδη έπασχε από καρκίνο, ο οποίος αντιμετωπίστηκε την τελευταία στιγμή σε νοσοκομείο της Τασκένδης. Μετά την αποσταλινοποίηση μπόρεσε επιτέλους να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά εδάφη της χώρας, όπου εργάστηκε ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης. Παράλληλα επιδόθηκε στη συγγραφή, αλλά κρατούσε αυτή τη δραστηριότητα μυστική. Χρόνια αργότερα, όταν αποδεχόταν το βραβείο Νόμπελ, έγραψε για αυτή την περίοδο πως όχι μόνο ήταν πεπισμένος ότι δεν θα έβλεπε ούτε μια γραμμή από τα κείμενά του τυπωμένη, αλλά δεν άφηνε ούτε τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τα διαβάσουν, υπό το φόβο ότι θα ξαναέμπλεκε. Τελικά το 1961 βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί στον ποιητή Αλεξάνδρ Τβαρνόφσκι, αρχισυντάκτη του περιοδικού Νόβι Μύρ, Νέος Κόσμος δηλαδή, δίνοντάς του το χειρόγραφό του «Μια μέρα στη ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς», όπου περιέγραφε μια ημέρα από τη ζωή στα Γκούλαγκ. Ο Τβαρνόφσκι το δημοσίευσε στο περιοδικό τον επόμενο χρόνο, με ειδική μάλιστα άδεια από τον Νικίτα Χρουτσόφ. Ακολούθως εκδόθηκε σε βιβλίο.
Ο Ιβάν Ντενίσοβιτς προκάλεσε σοκ τόσο στη Σοβιετική όσο και στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν ήταν μόνο το ζήτημα της φρίκης των Γκούλακ που πραγματευόνταν, αλλά και το γεγονός ότι ένα βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο κυκλοφορούσε ελεύθερα και αλογόκριτα στη Σοβιετική Ένωση, δείχνοντας σε ποιο βαθμό είχε φτάσει η αποσταλινοποίηση. Σύντομα εκδόθηκε στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Οι πρώτες εκδόσεις στα αγγλικά έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα με τη ρωσική έκδοση το 1963. Μετά την παραίτηση του Χρουτσόφ το 1964 και την ανάληψη της εξουσίας από τον Λεωνίντ Μπρέζνιεφ, ο Σολτζενίτζιν άρχισε να αντιμετωπίζει και πάλι προβλήματα με τις αρχές. Την επόμενη χρονιά η μυστική αστυνομία κατέσχεσε κάποια χειρόγραφά του και συνεχώς του γινόταν σαφές ότι βρίσκεται σε δυσμένεια. Όταν το 1970 του απενεμήθη το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Σολτζενίτζιν δεν παρέστη στην τελετή απονομής στη Στοκχόλμη, καθώς φοβόταν ότι αν έβγαινε από τη Σοβιετική Ένωση, οι Σοβιετικές Αρχές θα το απαγόρευαν να επιστρέψει. Όλος ο ανθρωπισμός κλεισμένος σε έναν καρπό, διότι ο πυρήνας του είναι η αγάπη για τον άνθρωπο. Το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας αυτού του χρόνου έχει προσφερθεί στον κήρυκα ενός τέτοιου ουμανισμού, ήταν η προσφώνηση της Σουηδικής Ακαδημίας κατά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στο Σολτζενίτζιν. Το 1973 κυκλοφόρησε στη Δύση το σπουδαιότερο έργο του Σολτζενίτζιν, Αρχιπέλαγος Γκούλακ. Οι Σοβιετικές Αρχές εξοργίστηκαν, αλλά λόγω της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητάς του αδυνατούσαν να αναλάβουν ποινικά μέτρα εναντίον του. Τελικά το 1974 πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη χώρα αποστερούμενος στη Σοβιετική Ιθαγένεια. Πέρασε για λίγο από τη Δυτική Γερμανία και την Ελβετία, ώσπου τελικά εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά στην Καλιφόρνια και μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και από το 1976 στο Βερμόντ. Μολονότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχερε μεγάλων τιμών και απόλυτης ελευθερίας για πρώτη φορά στη ζωή του, ουδέποτε ένιωσε άνετα. Γενικά αντιπαθούσε την κυρίαρχη κουλτούρα της τηλεόρασης, ενώ χαρακτηριστικά δεν κατάφερε ποτέ να μιλήσει καλά αγγλικά. Ασχολήθηκε κυρίως με τη συγγραφή ενός πολύτομου έργου για την ιστορία της μετάβασης από την τσαρική στην κομμουνιστική Ρωσία υπό τον τίτλο «Κόκκινος τροχός». Το 1990 η κυβέρνηση Γκορμπατσόφ του επαναχορήγησε τη Σοβιετική Ιθαγένεια, αλλά ο Σολτζενίτζιν επέστρεψε μόνο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

0: Δεκαετίας του 2000.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα». Αυτήν την ώρα θα σταθούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος, μάλλον το θέμα που κυριαρχεί και στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι η ένωση με τον Χριστό είναι ασυμβίβαστη με την αμαρτία. Σήμερα θα σταθούμε στους στίχους 12 με 14 του κεφαλαίου αυτού, όπου ο Απόστολος Παύλος, έτσι καταλήγει και το κεφάλαιο, είναι ότι δεν είστε κάτω από τον νόμο, αλλά κάτω από τη χάρη. Τι εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος? Αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο και σε εσάς.
1: Γιορτή της Παναγίας.
0: Θα θέλατε να δούμε λίγο αυτούς τους στίχους, τους στίχους 12 με 14.
1: Ναι, εδώ λέει ο Παύλος, να μην βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, ώστε να υπακούεται σε αυτήν ως προς τις επιθυμίες του, τις αμαρτωλές επιθυμίες του, και να μην προσφέρετε τα μέλη σας στην αμαρτία ως όπλα για το κακό, αλλά να προσφέρετε τους εαυτούς σας στο Θεό ως αναστημένους εκ νεκρών και ζωντανούς, και τα μέλη σας στο Θεό ως όπλα για το καλό. Η αμαρτία τότε δεν θα έχει εξουσία επάνω σας, διότι δεν είστε άλλωστε κάτω από τον νόμο, αλλά κάτω από τη χάρη.
0: Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε, πατέρα Βαρνάβα, ότι ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται σε χριστιανούς που προέρχονται από την εβραϊκή κοινότητα, επειδή αναφέρεται στον νόμο, το ρωτώ.
1: Ναι, η επιστολή προς Ρωμαίους πρώτα απευθύνεται στην κοινότητα των εξεβραίων χριστιανών. Βέβαια, εκεί είχε αναπτυχθεί μια ευρύτερη κοινότητα που ήταν και εξεθνών χριστιανών.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά απευθύνεται σε όλους πλέον, σε εμάς, σε όλη την Εκκλησία, και είναι ένα κορυφαίο σημείο της, θα λέγαμε, θεολογίας του σώματος που βρίσκομαι στον Απόστολο Παύλο, τόσο αναλυτικά διατυπωμένη σε πολλές επιστολές του. Ένα θέμα που πολύ απασχολούσε τον Παύλο και μιλούσε με πολύ προσωπικό τόνο πολλές φορές, και στην οποία μας έχει πει ότι το σώμα πρέπει να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, ότι ο ίδιος είχε ζήσει αυτό το να αντιώνεται το σώμα, τις επιθυμίες του σώματος, τον νόμο του Θεού, και πόσο ίδιος αισθανόταν εχμάλωτος πολλές φορές. Εδώ μας λέει μια ωραία λέξη, τη λέξη να βασιλεύει, να μην βασιλεύει, λέει, η αμαρτία στον εχθρό σας σώμα, και θα μπορούσαμε να την χρησιμοποιήσουμε μια θαυμάσια ερμηνεία για το Πάτερ Ημών που λέει «Ελθέτω η βασιλεία σου». Ακριβώς αυτό σημαίνει να έρθει η βασιλεία του Θεού στην ύπαρξή μας, το σώμα μας, το νου, στα αισθήματα.

0: πείματά μας. Και κάνει, λέει, κάπως πιο εύκολο, λέει ο Χρυσόστομος, αυτό τον αγώνα, λέγοντας ότι είναι θνητό το σώμα, δεν είναι αιώνιος αυτός, άχρονος ο αγώνας αυτός, κάποτε τελειώνει, και να μην την αφήσουμε, λέει, να βασιλεύει. Δεν καταστρέφει τη φύση, είναι υπέροχη η ερμηνεία του Χρυσοστόμου. Την προαίρεση θέλει να διορθώσει και δείχνει ότι η αμαρτία δεν μας εξουσιάζει, λέει, με τη βία, με αναγκασμό, αλλά εμείς με τη θέλησή μας παραδεινόμαστε σε αυτήν. Και γι' αυτό δεν είπε να μην τυραννεί, πράγμα που θα έδειχνε εξαναγκασμό, αλλά είπε να μην βασιλεύει. Και μετά ο Χριστός όμως κάνει μια έτσι αντιπαραβολή με τις εικόνες της βασιλείας και λέει πόσο παράλογο θα ήταν αυτοί που καλούνται στη βασιλεία των ουρανών να έχουν στα βασίλισσά τους την αμαρτία, αυτοί που καλούνται να συμβασιλεύσουν με τον Χριστό να προτιμάνε να γίνονται εχμάλωτοι της αμαρτίας, όπως θα ήταν παράλογο αν κάποιος πετώντας το στέμμα από το κεφάλι του θα ήθελε να είναι δούλος μιας δαιμονισμένης γυναίκας και να φοράει τα κουρελιασμένα της ρούχα. Χρησιμοποιεί μια πολύ έντονη εικόνα για να δείξει το κατάντημα του ανθρώπου που αφήνει την αμαρτία να βασιλεύσει στο θνητό του σώμα.
1: Μας είπατε ότι απευθύνει και στις δύο κοινότητες, και στους χριστιανούς που προέρχονται από τους Εβραίους, αλλά και στους χριστιανούς που προέρχονται από τους εθνικούς. Και σκεφτόμουν, επειδή μας είπατε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το σώμα, για τους χριστιανούς που προέρχονται από εθνικούς, από τους εθνικούς, ίσως ήταν και δύσκολο αυτό να συνειδητοποιήσουν την ιερότητα του σώματος, γιατί το σώμα δεν ήταν κάπως κατώτερο για τους εθνικούς, για τους ιδωλολάτρες, για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.
0: Ναι, θεωρείται φυλακή της ψυχής από τους φιλοσόφους. Δεν ξέρουμε πόσο, τέλος πάντων, οι εθνικοί είχαν πλήρη γνώση όλης αυτής της φιλοσοφίας, ότι ήταν κάτι δούλο, κάτι όντως κατώτερο. Και εδώ εξυψώνει με όλη τις διατυπώσεις του ο Παύλος, αποκαλύπτει η διδασκαλία του Χριστού βασικά,
1: ναι,
0: να αναλύει πόσο κορυφαία θέση έχει το σώμα ως όργανο για να γίνει ο άνθρωπος συμβασιλέας με τον Χριστό. Στην δε κοινότητα των Εβραίων, το βλέπουν παρακάτω, θέλει να δείξει τη μετάβαση από τον νόμο στη χάρη. Ο νόμος ουσιαστικά, λέει, έδειχνε το μη, τι να μην κάνεις, τις απαγορεύσεις, τα όρια, τι είναι αμαρτία, τι είναι θέλημα του Θεού. Δεν βοηθούσε όμως, ούτε συγχωρούσε αμαρτίες, ούτε βοηθούσε σε αυτόν τον αγώνα. Ενώ η χάρη που πλέον ήρθε με την έλευση του Χριστού και υπάρχει μέσα στα μυστήρια, είναι αυτή η οποία δίνει και δύναμη στον αγώνα κατά της αμαρτίας και κατά των παθών και συγχωρεί τις αμαρτίες και δίνει αυτή την ειρήνη με το Θεό μέσα από το μυστηρίο της μετανοίας. Και φυσικά η φράση που έχει εδώ ως εκ νεκρών ζώντες,
1: ναι,
0: μας παραπέμπει, και οι πατέρες βέβαια αμέσως, ναι, το αναφέρουν στο μυστήριο του βαπτίσματος, όπου από εκεί ξεκινάει αυτή η νέκρωση του σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Βαπτιζόμεθα και γίνεται αυτή η κατάδυση στο νερό για να συμβολικά να δείξουμε την νέκρωση του σώματος ως προς την αμαρτία και την ανάστασή μας στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Αυτή η δυνάμη, η δυνάμη θάνατος και η δυνάμη ανάσταση γίνεται πράξη στον άνθρωπο που μεγαλώνει σιγά σιγά, γιατί βαφτιζόμαστε μωρά, και αρχίζει να καταλαβαίνει ποια είναι η χάρη που πήρε, και φυσικά το κορυφαίο μετά μυστήριο του χρήσματος, με το οποίο σφραγιστήκαμε και πήραμε και τη δυνατότητα των χαρισμάτων όλων του Αγίου Πνεύματος, και αυτό το τονίζουν οι πατέρες, ότι τώρα έχουμε την πληρότητα του Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και έτσι, τι να πούμε εμείς όταν βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη παραδείγματα, ας πούμε, όπως οι Μακαβαίοι που γιορτάζαμε χθες, τα νέα παιδιά, 7 παιδιά, να υποφέρουν τόσο και να δώσουν το σώμα τους σε τόσο ταλαιπωρία για να μην παρακούσουν μια εντολή νηστείας. Ή ας πούμε το κορυφαίο παράδειγμα του δικαίου Ιωσήφ εκεί στην Αίγυπτο, που δεν υπέκυψε, λέει, «Ειδονές μη δουλέσας της Αιγυπτίας», λέει με τη Μεγάλη Δευτέρα, αντεδοξάζεται το παρατοβλέποντος από τον Θεό, και ο οποίος της είπε πώς μπορώ στα μάτια του Θεού να κάνω κάτι και να δώσω το σώμα μου να γίνει τα μέλη μου πόρνης μέλη. Και τόσα παραδείγματα βέβαια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αν αυτοί το σώμα τους το έκαναν με τον κυβερνήτη νου όργανο προς σωτηρία και δικαίωση, τι δικαιολογία έχουμε εμείς που έχουμε τόσα όπλα μέσα σήμερα στη ζωή της Εκκλησίας?
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα, για όλα όσα μας είπατε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην ιστορία της Χίου που ξεκινήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κυριαρχία των Γενουατών, μετά θα πάμε στα νεότερα χρόνια, στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, την απελευθέρωση το 1912, την εγκατάσταση των Μικρασιατών, αλλά και τη γερμανική κατοχή. Η Βυζαντινή ανακατάληψη ήταν σύντομη. Ξεκινάμε με το κομμάτι της ιστορίας της Χίου που αφορά την κυριαρχία των Γενουατών. Μια ναυτιλιακή εταιρεία, η Μαόνα, εγκαταστάθηκε στη Γένοβα με αποστολή να ανακαταλάβει τη Γένοβα και τη γειτονική πόλη Φώκια στη Μικρά Ασία. Οι Χιώτες απέρριψαν τις προτάσεις παράδοσης και στα μέσα Ιουλίου ξεκίνησε η πολιορκία του κάστρου υπό τον Σίμων Βινιόζο. Η φρουρά της πόλης και του κάστρου συνθηκολόγησε επίσημα στις 12 Σεπτεμβρίου του 1346 στο ναό του Αγίου Νικολάου, αφού προηγουμένως οι Γενοβέζοι είχαν κυριεύσει τα υπόλοιπα φρούρια του νησιού, Βολισσός, Καρδάμιλα κλπ. Και είχαν επιβάλει στενή πολιορκία. Με τη συγκεκριμένη συνθήκη, οι ευγενείς και οι υπόλοιποι κάτοικοι της Χίου πέτυχαν την αναγνώριση προνομίων και τη διατήρηση των θρησκευτικών τους ελευθεριών, χωρίς ωστόσο οι τελευταίες να γίνουν απόλυτα σεβαστές, καθώς παρατηρήθηκαν αρκετές διακρίσεις εις βάρος της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Γενοβέζοι ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τα εμπορικά κέρδη παρά για την εξουσία. Είχαν υπό τον έλεγχό τους το εμπόριο της μαστίχας, του αλατιού, της στιπτηρίας και της πίσας, το εμπόριο του κρασιού και των υφασμάτων, σε συνεργασία με τους Έλληνες. Οι σχέσεις του ελληνικού στοιχείου με τους Γενουάτες εξελίχθηκαν ανάλογα με την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκαν οι πρώτοι. Συγκεκριμένα, οι ευγενείς, έχοντας εγγυημένα τα προνόμια τους και τις θρησκευτικές ελευθερίες, συνεργάστηκαν με τους Γενουάτες, πραγματοποιώντας ακόμη και μικτούς γάμους. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού και ιδιαίτερα ο αγροτικός πληθυσμός υπέφεραν από το σύστημα διοίκησης. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε στοιχείο για δύο περίπου αιώνες, ενώ ήδη από το 1415 ήταν φόρο υποτελής στους Οθωμανούς. Το 1474 ή 1475 επισκέφθηκε το νησί ο Χριστόφορος Κολόμβος με γενοβέζικα πλοία που μετέφεραν ενισχύσεις στις γενοβέζικες κτίσεις λόγω πιθανής τουρκικής εισβολής. Όταν το νησί κατακτήθηκε οριστικά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η πρώτη απογραφή κατέγραψε 12.000 Έλληνες και 2.500 Γενοβέζους. Το ιστορικό μετέχμιο ανάμεσα στο τέλος της γενουατικής παρουσίας και την οριστική υποταγή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία χρονολογούνται και οι Σουλτανικοί Αχτιναμέδες των ετών 1535 και 1578 που αναγνώριζαν ορισμένα προνόμια στο νησί. Ξένοι περιηγητές στις αρχές του 17ου αιώνα αναφέρουν ότι στα μοναστήρια της Χίρου οι καλόγεροι δεν ήξεραν γράμματα. Ενώ ο Γάλλος Ζαν Σενό, ο γραμματέας του Γάλλου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει ότι το 1553 οι ντόπιοι άρχοντες σχεδίαζαν να δημιουργήσουν πανεπιστήμιο στο νησί, ενώ είχε θεμελιωθεί το σχετικό κτίριο προς το μέρος των τυχών της Ξηράς, αλλά η τουρκική επίθεση ματέωσε τα σχέδια.

Να έρθουμε τώρα στην Οθωμανική περίοδο. Στην Οθωμανική περίοδο η κυβέρνηση και η συλλογή φόρων παρέμεινε στα χέρια των Ελλήνων. Η φρουρά των Τούρκων ήταν μικρή. Λατινικά και Οθωμανικά έγγραφα καταγράφουν μικρό αριθμό Ιουδαίων γύρω στο 1049. Οι πρώτοι Ελληνοϊουδαίοι μεταφέρθηκαν στο νησί από τους Ρωμαίους, ενώ στα τέλη του 15ου αιώνα εγκαταστάθηκαν σε φαρδίτες εξόριστοι από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο τεράστιος πλούτος και η ευημερία του νησιού είχε σαν βάση το εμπόριο της μαστίχας. Ο Σουλτάνος με ελάχιστη μόνο φορολογία μπόρεσε να έχει μεγάλα κέρδη στα θησαυροφυλάκια του, είχε ως αποτελούσε για τους Οθωμανούς μια από τις πιο σημαντικές επαρχίες στην αυτοκρατορία τους. Λίγα χρόνια μετά την Οθωμανική κατάκτηση έκαναν την εμφάνισή τους στο νησί οι Ιησουίτες μοναχοί, οι οποίοι από το 1593 ίδρυσαν μοναστήρι και τα επόμενα χρόνια παρουσίασαν εκπαιδευτική αλλά και προσιλητιστική δραστηριότητα. Από το μέσα του 18ου αιώνα στοιχείο επικρατούσε μια κατάσταση οικονομικής ευμάρειας. Σε αυτό συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη της βιοτεχνίας, το εμπόριο μεταξωτών υφασμάτων και καλλιέργεια της μαστίχας. Παράλληλα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πνευματικά κέντρα του ελληνισμού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της εποχής Καποδίστρια, πριν από την Επανάσταση στη Χίο ζούσαν περίπου 120.000 χριστιανοί, 1.100 μουσουλμάνοι και 70 Εβραίοι. Με βάση προγενέστερη μέτρηση που πραγματοποιήθηκε με ενέργειες του Μητροπολίτη Χίου Πλάτωνα Φραγκιάδη και χρονολογείται λίγο καιρό μετά από την Επανάσταση, ο πληθυσμός του νησιού δεν υπερεύαινε τους 80.000 κατοίκους. Παράλληλα, πολλοί χιώτες ήταν εγκατεστημένοι στη Σμύρνη αλλά και σε χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιούνταν ως έμποροι. Σχέδια για εξέγερση στοιχείο γίνονται από τους πρώτους μήνες της Επανάστασης το 1821 όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του Τομπάζη. Από τις 18 Απριλίου του 1821 οι Ιδραίοι κάλεσαν με επιστολή τους χιώτες να συνδράμουν οικονομικά την Επανάσταση. Τον ίδιο μήνα οι Τούρκοι προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομιμοφροσύνη των κατοίκων συνέλαβαν τον αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα και περίπου 40 προκρήτους της Χίου αφόπλησαν τον ελληνικό πληθυσμό και παράλληλα αύξησαν τη φρουρά του νησιού. Η ενίσχυση της φρουράς οδήγησε σε συχνά περιστατικά καταπίεσης και βιοπραγιών εναντίον του τοπικού πληθυσμού. Αξιόπιστη πηγή για τα γεγονότα πριν και κατά τη σφαγή του 1822 θεωρείται η αναφορά του Γάλλου προξένου προς τους προϊσταμένους του, παρότι αυτός κρίνεται ως φιλότουρκος. Στις 27 Απριλίου ή 6 Μαΐου, παλαιό νέο ημερολόγιο, ο Ιδραϊκός στόλος που αποτελούνταν από 28 πλοία άραξε στη βρύση του Πασά και κάλεσε τους χιώτες να ξεσηκωθούν. Βυθίστηκε ένα τουρκοκριτικό πλοίο και εξοντώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες. Την επομένη τα πλοία άραξαν κοντά στα Λιβάδια 1,5 μίλη από την πόλη και οι επαναστάτες βρήκαν στη στεριά καλώντας τους χωρικούς να ξεσηκωθούν. Οι τελευταίοι τους απέφυγαν και απομακρύθηκαν. Ο Τομπάζης αντίθετα αναφέρει ότι οι χωρικοί ήταν πρόθυμοι να επαναστατήσουν. Άνθρωπος των προκρήτων έφερε στον Τομπάζη το μήνυμα ότι 400 άτομα ήταν έτοιμα να πάρουν τα όπλα αλλά ζητούσαν να αποβιβαστούν και άνδρες από το στόλο για να τους ξεσηκώσουν. Τον Ιούλιο του 21 είχε αναλάβει την οργάνωση της εξέγερσης ο Ιωάννης Ράλης, χιώτης φιλικός και άλλοτε έμπορος στην Οδυσσό. Όμως, χιώτες έμποροι των Κυκλάδων τον έπεισαν ότι η επιχείρηση αυτή ήταν άκερη και επικίνδυνη, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Υψηλάντης.

0: Οι κινήσεις αυτές ανησύχησαν τους Τούρκους, οι οποίοι συγκέντρωσαν 40 ομήρους από την πόλη, μεταξύ αυτών τους 5 δημογέροντες της κοινότητας, τον αρχιεπίσκοπο και άλλα επιφανή πρόσωπα. Ο στόλος των επαναστατών, αφού δεν κατάφερε να ξεσηκώσει τους κατοίκους, απέπλευσε μετά από 6 μέρες. Βύθισε όμως ένα τουρκικό πλοίο που μετέφερε προσκυνητές για τη Μέκα. Ο Φιλίμων αναφέρει ότι όσοι συνελήφθησαν εξοντώθηκαν ως εκδίκηση για τον απαγχωνισμό των δύο πατριαρχών και άλλων αρχιερέων στην Κωνσταντινούπολη. Ορισμένοι Τούρκοι όμως διασώθηκαν από τους χιώτες χωρικούς. Εκείνη την εποχή έφτασαν διαταγές από την Κωνσταντινούπολη που καλούσαν τις τουρκικές αρχές να ετοιμαστούν για άμυνα και να θεωρούν ως εχθρούς τους χιώτες. Από τη στιγμή εκείνη άρχισε η άσκηση βίας και τρομοκρατίας πάνω στους κατοίκους. Κατασχέθηκαν περίπου 96.000 οκάδες σταριού και κλήθηκαν 600 στρατιώτες από την Ασία. Για τη συντήρησή τους οι χιώτες αναγκάζονταν να καταβάλουν 30.000 γρόσια κάθε μήνα. Για να βαθυνθεί η τάφρος του κάστρου, οι χιώτες έκαναν καταναγκαστικές εργασίες. Οι στρατιώτες καθημερινά έκαναν αρπαγές και φόνους στην πόλη και τα χωριά. Ταυτόχρονα ήλθε Φιρμάνι που επέβαλε την αυτολόγηση 250 χιωτών για τον Οθωμανικό στόλο. Στρατιωτικός διοικητής στοιχείο τοποθετήθηκε ο Βαχίτ Πασάς. Η σκληρότητά του περιγράφεται από ξένους που ζούσαν στοιχείο. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο Βαχίτ αποκεφάλισε έναν προεστό των μαστιχοχωρίων για να εορτάσει τη γέννηση του γιού του. Ο Βαχίτ Πασάς αργότερα κατέγραψε και το ιστορικό των γεγονότων της Επανάστασης και της σφαγής της Χίου. Το 1822 η ευδαιμονία της Χίου ήταν παρελθόν και ο πληθυσμός ζούσε κάτω από την Οθωμανική καταπίεση. Θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, θα συνεχίσουμε στην πορεία της εκπομπής με την ιστορία της Χίου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
14: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
15: Η ώρα είναι 9.

Τίτλοι ειδήσεων στις 9 με την Κατερίνα Χουζούρη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Δύο είναι τα βασικά μέτωπα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το Κανδύλι. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα κοντά στα Βίλια Αττικής. Ενεργό είναι το μέτωπο πίσω από την περιοχή που βρίσκονται οι πρόποδες του όρου Πατέρα. Η εικόνα είναι καλύτερη στην περιοχή Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Από το πρωί επιχειρούν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Ένας Δανός και ένας Έλληνας είναι οι νεκροί του τραγικού δυστυχήματος που προκάλεσε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σήμερα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν θα πραγματοποιήσει νέα πλήγματα στο Ιράν. Πέθανε χθες ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παραδοσιακής μουσικής. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι η επανασύσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου. Πάμε να δούμε την ιστορία του, να καλωσορίσουμε τον γεωλόγο, τον κύριο Μάρκο Βαξεβανόπουλο, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Κύριε Βαξεβανόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια καταρχάς για την ιστορία του μουσείου, γιατί διάβαζα ότι το μουσείο ιδρύθηκε το 2012. Ποια είναι η κατάσταση που είναι σήμερα, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τα εκθέματα αλλά και για αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί τουλάχιστον στο Βόλο δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο μουσείο φυσικής ιστορίας.
1: Και γενικότερα στη Θεσσαλία υπάρχει ένα μουσείο γεωλογικής ιστορίας στα μετέωρα που εξηγεί την ιστορία των μετεώρων.
0: Ναι. Έχουμε αλλά... στη Λέσβο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους.
1: Ένα πολύ όμορφο Μουσείο Ιστορίας. Υπάρχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βουλανδρή.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά υπάρχουν μικρές εκθέσεις ανά την Ελλάδα. Στη Θεσσαλία όμως
0: δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει ένα έλλειμμα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω κάποια χρόνια ακόμη πιο πίσω, όταν ήμουν στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε το βιβλίο της γεωλογίας. Μαθαίναμε για τα πετρώματα, για τα ορυκτά, για τα απολιθώματα. Και δεν είχαμε κάπου σαν σχολείο να πάμε να τα δούμε αυτά πραγματικά πώς είναι, σαν μαθητές, να τα πιάσουμε, να δούμε σε μια προθήκη. Δυστυχώς, σε όλη τη Θεσσαλία δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο, το 2012, με τη βοήθεια του Τμήματος Γεωλογίας Θεσσαλονίκης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύσαμε ένα μουσείο στον Βόλο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου. Από τη στιγμή που ιδρύθηκε, πραγματικά αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, αγκαλιάστηκε από τα παιδιά, είχαμε πάρα πολλές επισκέψεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Ήταν ένας κόμβος ζωής, ένας κόμβος γνώσης, ο οποίος λειτουργήσε για αρκετά χρόνια, μέχρι το 2022. Από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το κτίριό του, γιατί δεν ήταν σε ιδιόκτητο κτίριο. Το ήθελε πίσω το κτίριο ο ιδιοκτήτης. Ήρθε μετά και ο Ντάνιελ, ο οποίος κατέστρεψε εντελώς το κτίριο που στεγαζόταν το Μουσείο της Ιστορίας. Οπότε τώρα είμαστε σε μια διαδικασία να βρούμε ένα καινούριο κτίριο για να στεγάσουμε αυτή τη γνώση, αυτή την πληροφορία. Για αυτόν τον λόγο ξεκινάμε και προσπαθούμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας, δηλαδή να υπάρξει ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει όλο αυτόν τον θησαυρό της χώρας μας, και θα είναι προστατευμένος και θα είναι και σαν έναν αξιόλογο χώρο και με μια καινούρια μουσιολογική και μουσιογραφική έκθεση.
0: Όταν είπατε ότι ο Ντάνιελ κατέστρεψε το κτίριο, εννοείται ότι καταστράφηκαν και τα εκθέματα του μουσείου?
1: Ευτυχώς είχαμε προλάβει, ήμασταν στη διαδικασία της αποθήκευσης των υλικών, οπότε το 99% των υλικών του μουσείου, τα απολιθώματα και τα ορυκτά, δεν πάθαν τίποτα, απλά κάποια υλικά που είχαμε αφήσει είχαν καταστραφεί. Όλα όμως τα απολιθώματα και τα ορυκτά και οτιδήποτε έχουμε σε στοιχείο έκθεσης είναι προστατευμένο πλέον. Αλλά το κακό είναι ότι είναι αποθηκευμένο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχω εγώ ένα αρκετά μεγάλο υλικό του μουσείου. Υπάρχει στο τμήμα γεωλογίας στην Αθήνα επίσης κάποια απολιθώματα από το Βόλο, στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τώρα όμως είναι σε αποθήκες. Όταν όμως ανασκάπτουμε ένα απολίθωμα ή όταν βρίσκουμε ένα πολύ σημαντικό ορυκτό, το πολύ σημαντικό πέρα από την έρευνα και τη μελέτη του είναι να το εκθέτουμε στον κόσμο. Δηλαδή αυτή η γνώση όταν μένει σε αποθήκη για μένα δεν είναι γνώση. Πρέπει να πηγαίνει στον κόσμο.
0: Μα εδώ βλέπουμε, κύριε Βαξεβανόπουλε, μια πρακτική έτσι των μουσείων τα τελευταία χρόνια, επειδή και ακόμη και τα μεγάλα μουσεία της χώρας έχουν συγκεκριμένους χώρους και κάποια εκθέματα αναγκαστικά πρέπει να παραμείνουν στις αποθήκες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή πολύ ωραία πρακτική που την έχουν ονομάσει το έκθεμα του μήνα και να αναδεικνύουν κάθε μήνα ένα έκθεμα από τις αποθήκες. Οπότε προφανώς δεν πρέπει να μείνουν εκεί. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για κάποια έτσι πολύ σημαντικά ευρήματα της εποχής, της περιοχής που τα φιλοξενούσατε στους χώρους του μουσείου?
1: Σαφώς. Από τα ορυκτά, έχουμε πολύ σημαντικά ορυκτά από όλη την Ελλάδα και κυρίως από τη Θεσσαλία. Για παράδειγμα, έχουμε ένα ορυκτό το οποίο λέγεται Μαγνητήτης, το οποίο είναι ένας φυσικός μαγνήτης και εντοπίζεται σαν περιοχή εντοπίσμα αυτού του μαγνήτη στο βόρειο τμήμα του Πηλίου, όπου εκεί πέρα ζούσαν οι φυλοί αυτοί των μαγνήτων. Λοιπόν, πιθανολογούμε ότι η ονομασία Μαγνησία, ο νομός Μαγνησία, ναι, και η περιοχή Μαγνησία και οι μάγνητες πήραν το όνομά του από το ορυκτό. Άρα βλέπετε ότι η γεωλογία συνδέεται πιθανότατα και με την ιστορία του τόπου και με την ονοματοδοσία. Είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα και έκθεμα. Απ' την άλλη πλευρά, αν μιλήσουμε για τη ζωή, γιατί αυτά είναι τα ορυκτά, είναι το αβιωτικό κομμάτι του μουσείου, τα απολυθώματα, από τα απολυθώματα έχουμε ένα τεράστιο χαβλιόδοντα, περίπου 2 μέτρα, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή του Σέσκλου κοντά στο Βόλο. Προέρχεται από ένα μαμούθ, αλλά να σας προλάβω, δεν πρόκειται για τα μαμούθ αυτά που ξέρουμε όλοι από την εποχή των παγετών, τα τριχωτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι επίσης μεγάλο, ναι, και έζησε στην περιοχή της Θεσσαλίας πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια. Είναι δηλαδή πιο παλιό από το μαμούθ αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από τις ταινίες που βλέπουμε και τα ντοκιμαντέρ.
0: Άρα η περιοχή έχει δείξει πολύ σημαντικά ευρήματα. Κατάλαβα ότι και αυτό το ορυκτό στο οποίο αναφερθήκατε, που έχει τις ιδιότητες του μαγνήτη, δεν βρίσκεται αλλού. Δεν έχει βρεθεί αλλού, έχει βρεθεί μόνο στην περιοχή.
1: Βρίσκεται ανά την Ελλάδα, αλλά σαν τόσο μεγάλη συγκέντρωση και να φαίνονται οι κρίσταλοι τόσο όμορφοι, δεν ξέρω άλλο σημείο στην Ελλάδα που να υπάρχει. Και είναι μοναδικό σημείο έτσι. Η διάβρωση δηλαδή το έχει οδηγήσει έτσι, ώστε να σκάβεις το χώμα, δηλαδή να το κάνεις έτσι με το χέρι σου και να βγάζεις κρυστάλλους μαγνητήτη. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά και πραγματικά είναι κρίμα που τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας δεν μπορούν, όπως είπατε και εσείς, να τα δουν. Θέλω να σας ρωτήσω αν έτσι οι προσπάθειες για την επανασύσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου είναι σε καλό σημείο.
1: Το βασικό ήταν να ξαναβρούμε την υπομονή και την επιμονή και φυσικά, ναι, και να συγκεντρώσουμε και κάποια χρήματα, γιατί να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μουσείου βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή κυρίως από άποψη οικονομική είναι χρήματα που έχω επενδύσει εγώ, είναι χρήματα που έχουν επενδύσει άλλοι συναδελφοί μου, δωρεές, χορηγίες, μας έχει βοηθήσει και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βασιζόμαστε κυρίως σε αυτό το κομμάτι, οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλό σημείο, διότι έχουμε συγκεντρώσει ένα μέρος των οικονομικών που χρειάζονται για για να νοικιάσουμε ένα κτίριο και για να ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε μουσιογραφικά, δηλαδή να κατασκευαστούν οι προθήκες και να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τα ορυκτά και τα απολυθώματα.
0: Μάλιστα. Εμείς κύριε Βαξεβανόπουλε να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για αυτή την πρωινή συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε και να ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα σας και στην προσπάθεια αυτή να αποκτήσει η Θεσσαλία Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Να ξανααποκτήσει λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς.
1: Αυτό ακριβώς, να ξανααποκτήσει. Εγώ να σας ευχαριστήσω από τη μεριά μου και οι συνεργάτες μου και οι συνεργάτηδες μου. Σας προσκαλούμε όταν δημιουργηθεί να είστε εκεί πέρα, να το δείτε και τα εγγένεια, να το απολαύσετε και να περιηγηθείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαξεβανόπουλε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον γεωλόγο, τον κύριο Μάρκο Βαξεβανόπουλο.

Επιστρέφουμε, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας στην ιστορία της Χίου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Τον Μάρτιο του 1822 η Χίος επαναστάτησε όταν ο Αντώνης Μπουρνιάς με 200 άνδρες πήγαν στη Σάμο και κάλεσαν τον Λικούργο Λογοθέτη να συμμετάσχει στην επανάσταση της Χίου. Ο ξεσηκωμός του έφορου νησιού εξαγρίωσε το Σουλτάνο. Έτσι ο Οθωμανικός στόλος υπό την ηγεσία του Καρά Αλή έπλευσε προς τη Χίο για να καταστήλει την επανάσταση και αποβίβασε περί τους 7.000 στρατιώτες από τη Μικρά Ασία. Οι Οθωμανοί έκαψαν σπίτια και σκότωσαν όλα τα παιδιά κάτω των 3 ετών, όλους τους άνδρες από 12 ετών και πάνω, καθώς και όλες τις γυναίκες από 40 ετών και πάνω, με εξαίρεση αυτούς που ήταν πρόθυμοι να ασπαστούν το Ισλάμ. Τελικά, περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι του νησιού σφαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού διέφυγε προς τα Ψαρά, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Ο τουρκικός στόλος έκαιγε και κατέστρεφε τα πάντα για 40 ημέρες, προσπαθώντας να παραδειγματίσει τους υπόλοιπους Έλληνες. Το γεγονός έγινε παγκόσμια γνωστό ως η σφαγή της Χίου, ενώ αποτυπώθηκε στο διάσημο πίνακα η σφαγή της Χίου του Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου Ντελεκρουά. Για την καταστροφή της Χίου εξαιρετική είναι και η νουβέλα Λουκής Λάρας του Δημητρίου Βικέλα το 1878-79. Μετά τη σφαγή του 1822 έγινε δημογραφική καθίζηση του πληθυσμού του νησιού και κάμψη κάθε δραστηριότητας. Οι νεκροί υπολογίζονται σε 20.000, οι εχμάλωτοι και οι δούλοι σε 47.000 γυναικόπαιδα σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού τελωνίου. Από τους εναπομείναντες 50.000 το 1/5 υπέκυψε στην πείνα και τις αρρώστιες. Ο Βαχίτ Πασάς στα απομνημονεύματά του συμφωνεί στον αριθμό των νεκρών, αλλά υπολογίζει τους εχμαλώτους σε λιγότερους από 5.000. Περισσότερο αξιόπιστα θεωρούνται τα στοιχεία του τουρκικού τελωνίου για τους εχμαλώτους. Από τους επιζήσαντες πολλοί έφυγαν στην υπηρωτική Ελλάδα και αλλού ως πρόσφυγες. Οι λίγοι χιώτες που επέζησαν της λαιλασίας και έκαναν προσπάθεια να ξαναχτίσουν το νησί το 1832. Το 1835 δεν είχε επανέλθει στους παλαιότερους ρυθμούς ζωής και μόλις από την 5η δεκαετία του 19ου αιώνα σημειώνεται μια πρώτη προσπάθεια ανάκαμψης οικονομικής και πνευματικής.

Στο πλαίσιο της πολιτικής ζωής του νησιού από εκείνη την περίοδο έγινε ο θεσμός της Δημογεροντίας. Οι δημογέροντες από το 1847 εκλέγονταν για τη ρύθμιση των εσωτερικών προβλημάτων του νησιού από τους γέροντες των χωριών, ήταν μόνο Ορθόδοξοι, ενώ παλιότερα εκπροσωπούνταν και οι Ρωμαιοκαθολικοί του νησιού. Από το 1861, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διοργανισμού της Κοινότητας Χίου, στις εκλογές για την ανάδειξη δημογερόντων συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλο το νησί, εκτός από τα μαστιχοχώρια. Από τα 66 χωριά του νησιού, στη δικαιοδοσία της Δημογεροντίας που έδρευε στην πρωτεύουσα του νησιού, υπάγονταν τα 44, καθώς και οι νούσες και τα ψαρά. Τα μαστιχοχώρια ήταν υποχρεωμένα να καλλιεργούν τη μαστίχα για τα σουλτανικά ανάκτορα και βρίσκονταν υπό την προστασία της Βαλιδές Σουλτάνας, της μητέρας του Σουλτάνου, και ανήκαν σε επίσημους Τούρκους. Κάθε χωριό είχε τους επιτρόπους του, τη διοίκηση όμως ασκούσε Τούρκος αγάς, ενώ ένας έφορος των μαστιχοχωρίων βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη για τη ρύθμιση ζητημάτων που κατά καιρούς ανέκυπταν. Με τον νόμο περί Βιλαετίων, οι εξουσίες της Δημογεροντίας περιορίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από ένα απλό διοικητικό συμβούλιο, εκτελεστικό όργανο της τοπικής εξουσίας. Η ονομαστή σχολή της Χίου συνέχισε τη λειτουργία της μέσα από άλλη μορφή. Το 1839 αριθμούσε 300 μαθητές. Στα μέσα του 19ου αιώνα λειτουργούσαν αλληλοδιδακτικά σχολεία στα περισσότερα χωριά. Στις 3 Απριλίου του 1881 το νησί επλήγει από σεισμό, σκοτώνοντας χιλιάδες κατοίκους. Χαρακτηριστική είναι η επίδοση των κατοίκων του νησιού στο εμπόριο και στην ναυτιλία. Εκτός από την αγροτική παραγωγή, το 1845 ιδρύθηκε στο νησί η κινδυνοασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να καλύπτει οικονομικά τις θαλάσσιες ζημιές. Σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα του νησιού θα αναδειχθούν τα Καρδάμιλα, ο Βροντάδος και η Λαγκάδα. Η Χίος απελευθερώθηκε το 1912 κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου προσέγγισε το νησί ο ελληνικός στόλος, ενώ την άρνηση της τουρκικής φρουράς να παραδοθεί ακολούθησε απόβαση ελληνικών δυνάμεων. Οι Τούρκοι αποσύρθηκαν αρχικά στις Καριές και έπειτα στα ορεινά της Χίου, όπου αντιστάθηκαν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου όταν και παραδόθηκαν. Στις πολεμικές επιχειρήσεις συμμετείχαν ενεργά και αποσπάσματα ντόπιων Ελλήνων ενόπλων που είχαν οργανωθεί μυστικά από τις αρχές του ίδιου έτους. Η συνθήκη ειρήνης υπεγράφει ανάμεσα στον Τούρκο Ζιχνή Μπέι και το λοχαγό του πεζικού Βερνάνδο που εκπροσωπούσε τις ελληνικές δυνάμεις. Με τον τρόπο αυτό έγινε η παράδοση της Χίου στους Έλληνες. Το νησί είχε παραμείνει κάτω από τουρκική κατοχή για 356 χρόνια. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, πολλοί Μικρασιάτες κατέφυγαν στο νησί, δημιούργησαν νέους οικισμούς όπως το Βαρβάσι. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Χιώτες πολέμησαν κατά του Άξονα. Το νησί κατελήφθη από τις γερμανικές δυνάμεις στις 4 Μαΐου του 1941 και απελευθερώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1944.

Για ένα υδροχαρές φυτό θα μιλήσουμε τώρα, το οποίο ανθίζει όλο το καλοκαίρι και μάλιστα διατηρείται μέχρι τον Νοέμβριο. Είναι η λιγαριά ή αγνή, όπως λέγεται. Είναι λοιπόν ένας καλοπιστικός υδρόφυλλος θάμνος. Το όνομά του σημαίνει πλέκος στα λατινικά και το οφείλει στη χρήση των ευλίγιστων κλαδιών του στην καλαθοπλεκτική. Κατάγεται από τη Μεσόγειο και είναι πολύ διαδεδομένη στην ελληνική ύπαιθρο. Η λιγαριά είναι ένας φυλλοβόλος θάμνος με ύψος που φτάνει τα 3 μέτρα και λεπτούς τετράγωνους βλαστούς. Τα φύλλα του είναι παλαμοειδή, με 5 με 7 λογχοειδή φυλάρια, λευκοπράσινα και χνουδωτά στην επάνω επιφάνειά τους. Τα αρωματικά του άνθη είναι κιανά ή λευκά, μικρά σε σπονδυλωτή διάταξη με πάκριες κονικές ταξιανθίες βότρης. Ακολουθεί ο καρπός που είναι μικρός, μαύρος και σφαιρικός. Η ποικιλία άλμπα έχει εντυπωσιακούς λευκούς βλαστούς. Ανθίζει, όπως είπαμε, όλο το καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβριο. Αγαπά τις προσήλιες θέσεις και τα υγρά εδάφη. Ευδοκιμεί σε παραθαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές, σε λίμνες και βαλτώδη εδάφη. Μπορούμε να φυτέψουμε 70 με 80 εκατοστά απόσταση μεταξύ των φυτών, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο τέλος του φθινοπόρου συνιστάται να κλαδέψουμε για τη διατήρηση του μεγέθους και της ανάπτυξής του. Αποτελεί βασικό φυτό σε νησίδες υδάτινων στοιχείων, κατάλληλο και για παρόχθια φύτευση σε λίμνες. Λόγω του ότι χάνει το φύλλωμά του, απαιτείται τακτικό καθάρισμα των φύλλων, ιδιαίτερα εάν το νερό είναι στάσιμο. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με άλλα υδρόφυλλα φυτά για τη δημιουργία μπορτούρας με διαφορετικά σχήματα και υφές.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ένα από τα θέματα που ξεκινήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, αγαπητοί ακροατές, ήταν οι σοφιστές και το κίνημα του διαφωτισμού στην Αθήνα. Είδαμε τις συνθήκες ανάπτυξης του σοφιστικού κινήματος, τις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν τον 5ο αιώνα, τις αλλαγές στην παιδεία, είδαμε πώς η Αθήνα γίνεται κέντρο της φιλοσοφίας και των πολιτικών εξελίξεων, αλλά μιλήσαμε και για τα νέα ερωτήματα που τίθενται, τις εξελίξεις στον φιλοσοφικό στοχασμό και τις νέες κατευθύνσεις. Ποιοι ήταν όμως οι μεγάλοι σοφιστές, οι ιδέες τους και η επίδρασή τους στην κοινωνία και τη σκέψη της εποχής τους? Έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής μόνο για τον Κριτία. Τώρα θα μιλήσουμε και για κάποιους άλλους σοφιστές, ξεκινώντας με τον Πρωταγόρα, 480 με 411. Καταγόμενος από τα Άβδυρα, τη μικρή πόλη στα παράλια της Θράκης, όπου είχε γεννηθεί και ο Δημόκριτος, ο Πρωταγόρας έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ταξιδεύοντας. Πέρασε μεγάλα διαστήματα στην Αθήνα και συνδέθηκε στενά με τον Περικλή. Να θυμίσουμε ότι ανατέθηκε στον σοφιστή η κατάρτιση του συντάγματος της Αθηναϊκής Αποικίας των Θουρίων που ιδρύθηκε το 444. Την εποχή του ολιγαρχικού πραξικοπήματος του 411 οι σοφιστές έγιναν στόχος των συντηρητικών που τους θεωρούσαν ως απειλή για την παραδοσιακή τάξη. Με συνέπεια ο Πρωταγόρας να κατηγορηθεί για ασέβεια. Τα βιβλία του κάηκαν δημοσίως και ο ίδιος αναγκάστηκε να δραπετεύσει από την Αθήνα για να γλιτώσει τη ζωή του. Μάλλον πέθανε λίγο αργότερα. Ο Πρωταγόρας είχε γράψει ένα βιβλίο περί θεών, ένα σωζόμενο απόσπασμα από το οποίο μας διαφωτίζει αρκετά για τις απόψεις του, όχι μόνο πάνω στο θέμα των θεών, αλλά και πάνω στο θέμα της γνώσης. Λέει λοιπόν ο Πρωταγόρας για τους θεούς: «Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν, ούτε αν δεν υπάρχουν, ούτε ποια είναι η μορφή τους, γιατί πολλά πράγματα εμποδίζουν τη γνώση. Το γεγονός ότι πολλά πράγματα είναι άδειλα και δεν φαίνονται και η συντομία της ανθρώπινης ζωής». Προφανώς ο Πρωταγόρας δεν ήταν άθεος, αλλά θεωρούσε πως ούτε οι αισθήσεις επιτρέπουν στον άνθρωπο να γνωρίσει τα άδειλα, αυτά που δεν προσεγγίζουν δηλαδή οι αισθήσεις, ούτε ο νους, αφού η συντομία της ανθρώπινης ζωής δεν προσφέρει στον άνθρωπο τον αναγκαίο χρόνο για να εμβαθύνει σε τέτοια θέματα. Έτσι ο Πρωταγόρας κατέληγε σε ένα σχετικισμό. Η γνώση του ανθρώπου για τα πράγματα είναι σχετική, εξαρτάται δηλαδή από τα μέσα του και τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της ζωής του. Από αυτό προκύπτει και η περίφημη πρότασή του από το επίσης χαμένο σήμερα βιβλίο του «Αλήθεια ή καταβάλλοντες λόγοι», δηλαδή η αλήθεια ή οι λόγοι που νικούν τα άλλα επιχειρήματα. Ας δούμε μια άλλη χαρακτηριστική ρίση του Πρωταγόρα. «Για όλα τα πράγματα μέτρο είναι ο άνθρωπος. Για αυτά που υπάρχουν ότι υπάρχουν και για αυτά που δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν». Η πρόταση αυτή δηλώνει πως καμιά ουσία απόλυτη και αναλύωτη δεν υπάρχει, όπως ισχυριζόταν φιλόσοφοι σαν τον Παρμενίδη, και δεν ισχύει επίσης καμία διάκριση μεταξύ της πραγματικότητας που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις και κάποιας άλλης αλήθειας στην οποία ο άνθρωπος έχει πρόσβαση μόνο με το νου. Η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι μόνο αυτές που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει τελικά πως καμιά αλήθεια και καμία αρχή δεν υπάρχει από μόνη της. Ο άνθρωπος ορίζει το μέτρο των πραγμάτων, άρα ο άνθρωπος ορίζει την αλήθεια. Και μόνο αυτή η φράση του Πρωταγόρα αρκεί επομένως για να καταλάβουμε γιατί ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας, που αναζητούσαν με πάθος μια απόλυτη αλήθεια η οποία ορίζεται ανεξάρτητα από τον άνθρωπο και την οποία ο άνθρωπος οφείλει να αναζητήσει, αντιτάχθηκαν με τόσο πάθος στις σοφιστικές διδασκαλίες. Όπως θα δούμε μελετώντας το μύθο του Πρωταγόρα για τη δημιουργία του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας, ο μεγάλος αυτός σοφιστής

της ενδιαφερόνταν επίσης για την ιστορία του πολιτισμού και για θέματα που σήμερα θα ονομάζαμε κοινωνιολογικά. Και φυσικά ως επαγγελματίας σοφιστής ενδιαφερόνταν ιδιαίτερα για θέματα ρητορικής. Ένα άλλο έργο του έχει τον τίτλο «Αντιλογίες». Αυτό υποστήριζε πως για κάθε θέμα υπάρχουν πάντα δύο αντιτιθέμενες απόψεις, τις οποίες μπορεί ανάλογα με τη θέση του να υποστηρίξει κανείς. Πρόκειται για τους περίφημους δισούς, δηλαδή διπλούς λόγους, που τόσο επηρέασαν όχι μόνο τους ρήτορες, αλλά και τους τραγικούς ποιητές. Δείγματα τέτοιων δισών λόγων διαβάζουμε στο Θουκυδίδη, αλλά κυρίως στο Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη.

Τώρα θα μιλήσουμε για τον Γοργία, ο οποίος καταγόταν από τους Λεοντίνους της Σικελίας. Γεννήθηκε μέσα στη δεκαετία του 490 και έζησε μετά το θάνατο του Σοκράτη. Στην Αθήνα ήλθε το 427, επικεφαλής μιας πρεσβείας της πατρίδας του, και η ευγλωτία του άφησε κατάπληκτο το αθηναϊκό κοινό. Ο Γοργίας ασχολήθηκε λιγότερο με τα καθαρά φιλοσοφικά ζητήματα και περισσότερο με την τέχνη της ρητορικής, η οποία ασφαλώς του χρωστάει πολλά. Έγραψε πάντως και ένα βιβλίο περί του μη όντος, στο οποίο φαίνεται ότι υποστήριζε την εξής θέση. Πρώτον, ότι τίποτα δεν υπάρχει. Δεύτερον, ότι ακόμη και αν υπήρχε κάποια πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να τη γνωρίσει. Και τρίτον, ότι ακόμη και αν κάποιος μπορούσε να τη γνωρίσει, δεν θα ήταν σε θέση να μεταδώσει αυτή τη γνώση στους άλλους ανθρώπους. Η απόλυτη αυτή άρνηση αφορά επομένως όλες τις φιλοσοφικές απόπειρες προσέγγισης της αλήθειας. Ο Γοργίας μοιάζει να αρνείται και την ύπαρξη της πραγματικότητας και την οποιαδήποτε ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίσει την πραγματικότητα και τη δυνατότητα της γλώσσας να αποτελέσει επαρκές επικοινωνιακό εργαλείο. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε πως ο Γοργίας υποστήριξε σοβαρά αυτές τις απόψεις, που θα σήμαιναν σε τελευταία ανάλυση πως ο δικός του ρόλος ως δασκάλου της ρητορικής και της σοφιστικής ήταν εντελώς άχρηστος. Το πιθανότερο είναι πως ο Γοργίας δοκίμασε εδώ να οδηγήσει τις φιλοσοφικές απόψεις των οπαδών του Παρμενίδη στις ακραίες του συνέπειες, και ακόμη πως παρουσίασε εδώ μια παιγνιώδη φιλοσοφική κατασκευή για να επιδείξει τη δική του ικανότητα να αποδεικνύει φιλοσοφικά τις πιο παράλογες θέσεις. Ανάλογες φιλοσοφικές ρητορικές κατασκευές είναι και τα δύο μικρά κείμενά του που μας σώθηκαν, το «Ελένης Εγκόμιον» και η «Παλαμίδους Απολογίας», τα οποία αναλαμβάνει να κατασκευάσει τις κατηγορίες που αποδόθηκαν τόσο στην Ελένη όσο και στον Παλαμίδη. Ο στόχος είναι πάλι ο ίδιος, να αποδειχθούν οι δυνατότητες της ρητορικής, δηλαδή η δύναμη του εξασκημένου ρήτορα, να υπερασπίζει ακόμη και χαμένες υποθέσεις. Η κύρια ενασχόληση του Γοργία ήταν πάντως η ρητορική, την οποία βοήθησε να συστηματοποιηθεί και να εξελιχθεί σε πραγματική επιστήμη. Δεν ξέρουμε αν όντως πίστευε πως καμιά αλήθεια και καμιά πραγματικότητα δεν υπάρχει. Πάντως θεωρούσε πως σκοπός της ρητορικής είναι να αναδείξει το πιθανό, το εύλογο, και να το παρουσιάσει ως πραγματικό και αληθινό, αποκλείοντας με λογικά και πιστικά επιχειρήματα τις άλλες εκδοχές. Έτσι υπογράμμισε τη σημασία του καιρού, της κατάλληλης δηλαδή στιγμής, στην οποία προβάλλεται ένα επιχείρημα προκειμένου να πείσει. Αλλά πολύ περισσότερο καλλιέργησε τα ρητορικά σχήματα, κάνοντας τον πεζό λόγο εξίσου επιτηδευμένο και καλλιεργημένο με τον ποιητικό. Συντακτικές αντιστοιχίες, παρηχήσεις, μουσικότητα των λέξεων και των φράσεων, ανάδειξη των λεκτικών αντιθέσεων, ακόμη και ομοιοκατοληξίες, όλα αυτά τα γοργύρια σχήματα της ρητορικής καλλιεργήθηκαν συστηματικά και επηρέασαν τελικά όχι μόνο τη ρητορική, αλλά και τη λογοτεχνία και την ποίηση.

Για τον αντιφόντα θα μιλήσουμε τώρα, η ταυτότητα του οποίου αποτελεί ένα προς το παρόν άλυτο πρόβλημα. Το όνομα ήταν πολύ συνηθισμένο στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε, καθώς μας λείπουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες, να διακρίνουμε το σοφιστή αντιφόντα από άλλους συνώνυμούς του. Πάντως, το σίγουρο είναι πως ο αντιφόντας ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για ζητήματα κοινωνιολογικά, ιστορίας του δικαίου και ιστορίας των πολιτισμών. Η αντίθεση φύσης νόμου βρισκόταν στο επίκεντρο των φιλοσοφικών προβληματισμών του. Δεν γνωρίζουμε αν ο Υπίας είναι ο πρώτος που ανέδειξε αυτή την αντίθεση. Ο αντιφόντας πάντως ήταν αυτός που την κατήγγειλε, παίρνοντας θέση κατά του νόμου και των ανθρώπινων συμβάσεων, στις οποίες οφείλονται όλες οι διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ο παδός του φυσικού δικαίου, ο αντιφόντας, δεν δίστασε να διακηρύξει πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Καταρχήν, μέσα στα πλαίσια της πόλης, αριστοκράτες οι μη, πολίτες οι ξένοι, ελεύθεροι οι δούλοι, αλλά και μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της ανθρωπότητας, Έλληνες και βάρβαροι δεν διαφέρουν παρά μόνο στο βαθμό που ο νόμος, οι κοινωνικές διακρίσεις και οι πολιτιστικές προκαταλήψεις επιβάλλουν τις ανισότητες. Ο πρόδικος. Ο πρόδικος καταγόταν από την πόλη Ιουλίδα της Σκαίας, γεννήθηκε μέσα στη δεκαετία του 470 και ζούσε ακόμη κατά την εποχή της δίκης του Σοκράτη. Βασικό ενδιαφέρον του πρόδικου πρέπει να ήταν, όπως φαίνεται, η γλωσσολογία. Η προσπάθειά του εστιαζόταν κυρίως στη διάκριση των ενιών μεταξύ συνωνύμων λέξεων. Η ενασχόληση αυτή δεν πρέπει να ήταν στενά φιλολογική. Στόλος του προδίκου δεν ήταν απλά η ακρίβεια στη διατύπωση μέσα από την αναζήτηση των λεπτών διαφορών των συνωνύμων, αλλά η φιλοσοφική διάκριση των ενιών. Ακόμη ο πρόδικος πρέπει να διατύπωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία για τη γένεση της θρησκείας, σύμφωνα με την οποία οι θεοί είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και εξελίσσονται όπως εξελίσσεται και ο ανθρώπινος πολιτισμός. Η Πίας καταγόταν από την Ήλιδα της Πελοποννήσου. Ο Υπίας πρέπει να ήταν πολύ πιο κοντά στον τύπο του σοφιστή που κατακρίνει ο Πλάτωνας για την υποτιθέμενη παντογνωσία του. Πράγματι, ο Υπίας ασχολήθηκε με πολλούς τομείς της επιστήμης και της φιλοσοφίας, την αριθμητική και τη γεωμετρία, την αστρονομία, τη μουσική, τη ρητορική και τη γραμματική. Είναι πολύ πιθανό πως ο Υπίας ήταν ο πρώτος σοφιστής που κατηγορηματικά κατήγγειλε τις κοινωνικές διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων ως συνέπεια των νόμων και όχι της φύσης, για την οποία όλοι οι άνθρωποι είναι όμοιοι, συγγενείς και συμπολίτες.

0: την ερχομένη Κυριακή 9 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην Σέριφο το 18ο Φεστιβάλ Σουραβλιού. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Εκατερίνη Ρώτα, η οποία είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σερυφείο. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Κυρία Ρώτα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα από τη σιδηρά κυρία των Κυκλάδων.
0: Τι καιρό έχετε σήμερα στη Σέριφο?
1: Ετυχώς σήμερα πρέπει να έχει ένα μποφόρ, να είναι στα 4 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: 4 με 5. Αλλά πριν μία μέρα είχαμε κάτι δεκάρια πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ότι είναι το 18ο Φεστιβάλ Σουραβλιού, άρα εδώ πέρα κρύβεται μια μεγάλη ιστορία. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το μουσικό όργανο και πώς συνδέεται με τη Σέριφο?
1: Ναι, βεβαίως. Κάθε χρόνο, τα 18 τελευταία χρόνια, κάνουμε ένα φεστιβάλ εμείς εδώ στη Σέριφο το ονομάζουμε Σουραβλέτιμπα. Είναι το σουράβλι και το τουμπί, τα οποία αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό όργανο, παραδοσιακό μουσικό δίδυμο της Σερίφου και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας της Σερίφου. Το σουράβλι, τι είναι το σουράβλι? Το σουράβλι είναι ένα μικρό πνευστό όργανο, κατασκευασμένο, συνήθως το έκαναν οι βοσκοί όταν ήταν στην εξοχή. Εμείς εδώ πέρα προστάτευαν, ας πούμε, τα πρόβατα.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα μουσικό όργανο από καλάμι. Φανταστείτε κάτι σαν πνιγέρα. Εμείς εδώ αυτό το ονομάζουμε σουράβι.
0: Μάλιστα.
1: Ανήκει βέβαια στην οικογένεια της Φλογέρα, έτσι. Όλα αυτά που σας λέω είναι στο χέρι, έτσι. Δεν είναι ότι έχουν τις μουσικές γνώσεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και το τουμπί είναι ένα μικρό τύμπανο που συνόδευε το σουράβι.
0: Μάλιστα.
1: Η μουσική αυτή, το τουμπί, το έφτιαχναν δημιουργώντας αυτά τα δύο μουσικά όργανα. Έχουν χαρακτηριστικό ήχο που συνόδευαν τα σερκιώτικα πανηγύρια μας. Εμείς, τα μουσικά μας όργανα ήταν το σουράβι και το τουμπί. Σε ό,τι, βαφτίσεις, γάμους, γιορτές εκκλησιών, αγίων, αυτό χρησιμοποιούσε αυτό το δίδυμο.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σέριφο θεωρείται ότι η μουσική παράδοση διατηρήθηκε ζωντανή περισσότερο από οπουδήποτε στο Νότιο Αιγαίο. Αυτό το δίδυμο, δηλαδή σουράβλι και τουμπί, το βρίσκουμε. Αν κοιτάξουμε λίγο την ιστορία πίσω, το βρίσκουμε πιο πολύ στη Σέριφο.
0: Μάλιστα.
1: Από τους αρχαίους χρόνους το συναντάμε στη Σέριφο και μετά στα υπόλοιπα νησιά. Τώρα, από το 2009 διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ του Ραβλίου που ονομάζεται Τελενίκη Ισυχώ. Ο στόχος μας τώρα είναι η διάσωση και η μετάδοση της παράδοσης στις νεότερες γενιές, όπου συμμετέχουν νέα παιδιά και παππούδες, οι δικοί μας παππούδες εδώ.
0: Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν να υπάρχει μια συνέχεια, καλλιεργείται αυτή τη συνέχεια.
1: Ακούστε, ο στόχος μας αυτός είναι να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση που έχει ρίζες αιώνων. Τι κάνουμε? Έχουμε δημιουργήσει ένα μουσικό εργαστήρι. Ένα μουσικό εργαστήρι όπου παίρνουμε κάποιους δασκάλους μουσικής από την Αθήνα, έρχονται τα Σαββατοκύριακα, τους φιλοξενούμε σε δωμάτια, έτσι ώστε τα παιδιά της Σερίφου, γιατί ξέρετε εδώ στη Σέριφο δεν έχουν δυνατότητα τα παιδιά να μάθουν ένα μουσικό όργανο. Οπότε λοιπόν ο Δήμος Σερίφου έχει συνεισφέρει στο να έρχονται δάσκαλοι μουσικής από Αθήνα,
0: ναι,
1: μαθαίνουν τα παιδιά πιάνο, κιθάρι και τα λοιπά. Πέρσι λοιπόν ήρθαμε σε επικοινωνία με τους δασκάλους και είπαμε, ξέρετε κάτι, θέλουμε να εντάξουμε το βιολί και το λαούτο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί είδαμε ότι τα παιδάκια εδώ στα πανηγύρια πλέον έχουμε το βιολί και το λαούτο. Και τα παιδάκια θέλουν να μάθουν. Οπότε αγοράσαμε εμείς βιολιά λαούτα για τα παιδιά της Ερήφου, φέραμε και δασκάλους και έχουν ξεκινήσει λαούτο, λαούτο και βιολί. Του χρόνου σκεφτόμαστε να βάλουμε και το κουράβλι και το τουμπί. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται, ναι, έχουμε έναν καταπληκτικό λαογράφο, τον κύριο Θεοδωρή Λιβάνιο, όπου μόνος του είχε δημιουργήσει μία ομάδα και τα μάθαινε δωρεάν τα παιδιά. Βέβαια, αυτά τα παιδάκια μεγάλωσαν, okay, τελείωσε. Τώρα τα επόμενα παιδάκια δεν ήθελαν να μάθουν του ράβι και του μπι, οπότε μέσω του μουσικού εργαστηρίου θέλουμε πάλι να τα ξαναεντάξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς, σαν Δήμος βέβαια, κάθε φορά κάνουμε την Τελενίκη ηχό. Δεν σας είπα όμως ότι από πού προέρχεται αυτό το όνομα, το Τελενίκη ηχό. Είναι από τον αρχαίο Στερκιώτη Αυλητή, τελένικος, όπου ο οποίος σατήριζε, τον οποίο σατήριζε ο κομμωδιογράφος Κρατίνος. Αυτό έγινε τον 5ο αιώνα. Η αναφορά αυτή, και εμείς τώρα την ιστορία το έχουμε μάθει, αποτελεί μία από τις αρχαιότερες μαρτυρίες, έτσι, για την ύπαρξη του Σουραβιού στη Σέριφο. Απλά αυτός ο κύριος ο Τελένικος, και εμείς τώρα το έχουμε πάρει από εκεί το όνομα και έχουμε κάνει
0: και έχετε δώσει, έτσι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ρώτα. Αυτή η περίοδος πώς είναι για το νησί? Έχουν επιστρέψει κάτοικοι που έχουν μεταναστεύσει στα μεγάλα αστικά κέντρα, έρχονται το καλοκαίρι στη Σέριφο, επιστρέφουν στην πατρίδα τους, έχουν έρθει από το εξωτερικό, έχετε μπροστά σας πανηγύρια παραδείγματος χάρη το 15 Αύγουστο. Πώς είναι η κίνηση γενικά στο νησί?
1: Τώρα πριν μιλήσουμε, μίλησα λίγο με το Λιμεναρχείο Σερίφου και μου είπαν ότι έχουμε μια μικρή αύξηση από πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε βέβαια να μείνουν νέοι άνθρωποι στο νησί. Τα τελευταία 6 χρόνια προσπαθούμε να επανδρώσουμε, αν θέλετε, το ιατρικό κέντρο Σερίφου. Ξέρετε, γιατί το να έρθουν νέες οικογένειες εδώ πρέπει να έχουν την ασφάλεια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά ή μεγάλοι άνθρωποι, και εμείς οι ίδιοι, δεν είναι εύκολο να είσαι σε ένα νησί και να φοβάσαι μην κοιτάς και συμβεί κάτι. Ότι έχουμε διάφορα θέματα εμείς εδώ. Αν μας συμβεί κάτι, θα πρέπει να πάμε στη Σύρο και μετά η Σύρο θα πρέπει το νοσοκομείο του Σύρου να μας πει να μας πει αν το γεγονός μπορεί να το καλύψει στήρος ή μετά θα μας μεταφέρουν στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι λίγο, ναι, αυτό.
0: Έχει αρκετές δυσκολίες η διαμονή σε ένα πανέμορφο κατά τα άλλα νησί.
1: Το νησί είναι πανέμορφο, αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Για παράδειγμα, το χειμώνα μπορεί να είμαστε και 5 μέρες χωρίς πλοίο.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο.
1: Είναι Έχετε δύσκολο. Δίκιο. Φέτος βέβαια ο Δήμος Ερήφου ήρθε σε επικοινωνία με την Άττικα, την εταιρεία με τα πλοία, και μας έβαλε την ΑΝΕΚ να έρχεται και στη Σέριφο. Εντάξει, όλοι χαρήκαμε βέβαια που έχουμε την ΑΝΕΚ, αλλά η ΑΝΕΚ επειδή έχει μεγάλα πλοία και λόγω ασφάλειας του πλοίου, των επιβατών κτλ., μετά από 5 εμποφό δεν μπορεί να δέσει στο λιμάνι της Σερίφου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ένα πλοίο σου λέει ότι είναι θέμα ασφάλειας, εκεί δεν μπορείς να πεις κάτι.
0: Μάλιστα. Αυτό. Έχετε δίκιο.
1: Αλλά για τα πανηγύρια μου είπατε.
0: Ναι.
1: Τα πανηγύρια εδώ όλος ο Αύγουστος έχει γιορτάσουν οι εκκλησίες μας. Γενικά εμείς εδώ είμαστε και του πανηγυριού και του γλεδιού και είμαστε πολύ δεμένοι με την εκκλησία. Το 15 Αύγουστο για παράδειγμα έχουμε το πανηγύρι που βγαίνουμε στην Παναγία της Σκοπιανή. Σκοπιανή είναι το όνομά της λόγω της τοποθεσίας, γιατί είναι η Παναγία των Σκοπών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, σκοπό, είναι η τοποθεσία που είναι η εκκλησία. Το οποίο είναι μια, είναι μια εκκλησία η οποία βλέπει, ατενίζει όλο το πέλαγος. Μπορείς να δεις Αθήνα, μπορείς να δεις Σύρο, Κύθνο. Είναι πολύ όμορφο. Το οποίο ξεκινάμε με την παραδοσιακή μας κουζίνα. Προσφέρουμε οι κτήτορες είναι οι άνθρωποι που δίνουν χρήματα των οβολών τους, έτσι ώστε να πάει ο επισκέπτης να πάει και να προσκυνήσει τον Άγιο. Οπότε τρώμε και μετά ξεκινάμε το πανηγύρι. Το πανηγύρι ξεκινάει από την ώρα του τελειώματος του φαγητού όλη νύχτα μέχρι την άλλη μέρα που θα έρθει ο ιερέας για να λειτουργήσει.
0: Λοιπόν, κυρία Ρώτα, εμείς σας τηλεφωνήσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Σουραβλιού Σερίφου, που να ξαναπούμε ότι θα γίνει την άλλη Κυριακή 9 Αυγούστου. Αλλά εδώ έχετε να μας πείτε τόσα πράγματα για τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις. Επειδή όμως εσείς γνωρίζετε καλά τα δημοσιογραφικά και επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων, θέλω να σας παρακαλέσω μία από τις επόμενες ημέρες να τα ξαναπούμε.
1: Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Η Σέριφος, να ξέρετε ότι έχει μεγάλη ιστορία και θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρώτα. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Κατερίνη Ρώτα, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Σερυφείων, για το Φεστιβάλ Σουραβλιού Σερίφου, το 18ο, που θα γίνει την Κυριακή 9 Αυγούστου. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Παπά.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το πιο αγαπημένο βιβλίο των Ελλήνων της Σκλαβιάς, τώρα σε μεταγραφή στη Νέα Ελληνική. Αμαρτωλών Σωτηρία, του Αγαπίου Λάνδου. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεώς μας σε απλή και εύληπτη γλώσσα, όπως καταγράφηκε στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αμαρτωλών Σωτηρία, μια εξαιρετική αφορμή για να ξαναβρούμε τα κείμενα που διέσωσαν την ταυτότητα και ιδιοπροσωπία του γένους μας. Αμαρτωλών Σωτηρία, του Αγαπίου Λάνδου. Κεντρική διάθεση Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 με τον Κώστα Παπά. Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά στη Βιωτία, η οποία επεκτάθηκε και στη Δυτική Αττική. Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη με κάθε μέσο να σώσουν το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, περιοχές οι οποίες έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Η πυκνή βλάστηση του Πορτογερμανού αλλά και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ δίνεται σκληρή μάχη να σωθεί και η Αγία Σκέπη. Επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, προενήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για τους πληγέντες από τις φωτιές των τελευταίων 24 ώρων στην Αττικοβιωτία. Ένας Δανός και ένας Έλληνας είναι οι νεκροί του τραγικού δυστυχήματος που προκάλεσε η χθεσινή σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Η ισχυρή άνεμη θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παραδοσιακής μουσικής. Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί στη Θέουτα από το μαζικό κύμα μεταναστών από το Μαρόκο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 υποφόροι θερμοκρασίες στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, στο ξεκίνημα της εκπομπής και στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1973 πεθαίνει ο λογοτέχνης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Ηλίας Βενέζης. Ποιος δεν ξέρει τα μυθιστορήματά του, το νούμερο 31-328, την αιωλική γη και τη γαλήνη. Εμείς ζητήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροακτές, από την διδάκτορα φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, την κυρία Μαντώ Μαλάμου, να μας δώσει δύο στοιχεία για τη ζωή του Ηλία Βενέζη, αλλά κυρίως για το έργο του. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Κυρία Μαλάμου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χοζούρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων ο Ηλίας Βενέζης.
1: Βεβαίως. Είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30 αφενός και αφετέρου της μικρασιατικής λογοτεχνίας, όπως τη λέμε. Γιατί γεννήθηκε στο Αϊβαλί.
0: Ναι.
1: Αϊβαλίκ είναι στα τουρκικά που σημαίνει τόπος με κηδονιές. Είναι οι αρχαίες Κηδονίε. Το ίδιο όνομα δηλαδή, απλώς μεταφράστηκε στα τουρκικά. Στο Αϊβαλί, που είναι και η πατρίδα του Φωτεινού Ντούγκλου, όπως ξέρουμε. Mm-hmm. Και γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1904, σύμφωνα με το δικό του αυτοβιογραφικό του σημείωμα. Ο πατέρας του ήταν ο Μιχαήλ Μέλος. Και αυτό είναι το κανονικό όνομα του Βενέζη. Το Βενέζης είναι από την πλευρά του παππού του, ο εκμητρός παππούς, ο Δημήτρης, λεγόταν Βενέζης. Και από εκεί πήρε το όνομα, το καθιέρωσε στη λογοτεχνία. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, όπως είπα, όπως είναι φυσικό, τα έζησε στο Ιβαλί, μέχρι το 1914 που έχουμε τους διωγμούς, τους μεγάλους διωγμούς των Τούρκων. Μην ξεχνάμε ότι έχει μεσολαβήσει από το 1908 το κίνημα των Νεοτούρκων.
0: Ναι.
1: Και οι διωγμοί είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα από το 1922 που συνήθως ξέρουμε και μνημονεύουμε. Αυτή την περίοδο ο πατέρας του και μια αδελφή του που έμειναν στο Ιβαλί έγιναν όμοιροι των Τούρκων για ένα διάστημα και ο ίδιος ο Ηλίας Βενέζης παρακολούθησε το γυμνάσιο της Μυτιλίνης, αλλά τελικά επέστρεψε στην πατρίδα του στο Ιβαλί το 1919 με όλη την οικογένεια. Το 1922 η οικογένεια εγκαταλείπει οριστικά την Μικρά Ασία, όπως όλος ο ελληνικός λαός δυστυχώς. Και ο ίδιος δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί στο πλοίο και εχμαλωτίστηκε μαζί με άλλους περίπου 3.000 συμπατριώτες του.
0: Ναι.
1: Και στάλει στα περίφημα αμελέ, τα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, όπου περίπου για 14 μήνες πέρασε τα πάνδυνα. Αυτό σε ηλικία 18 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Όλες αυτές οι οδυνηρές εμπειρίες, οι απίστευτες, θα καταγραφούν στο περίφημο, όταν μνημονεύσατε ήδη, το πρώτο του μυθιστόρημα, το νούμερο 31-328. Από τους συμπατριώτες του περίπου 22 ακόμα άνθρωποι γλιτώσανε, μαζί και εκείνος. Όταν ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Μυτιλίνη, ελευθερώθηκε και επέστρεψε στη Μυτιλίνη, ναι, συνάντησε τον Στρατή Μυριβίλη, τον σπουδαίο, πολύ σπουδαίο σήμερα και μυθιστοριογράφο μας, και ο ίδιος, βλέποντας τις εμπειρίες, ακούγοντας τις εμπειρίες του από τον πόλεμο και την εχμαλωσία, τον παρακίνησε να καταγράψει αυτά τα οδυνηρά βιώματα. Και μάλιστα ο ίδιος, γνωμονώντας τον Μυριβίλη, έλεγε ότι του έμαθε πώς να κρατάει το μολύβι στο χέρι. Το νούμερο 31-328, που είναι το νούμερο της εχμαλωσίας του, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε συνέχειες από το 1924 στην εφημερίδα Καμπάνα της Μυτιλίνης, την οποία διεύθυνε ο Μυριβίλης. Και με τον Μυριβίλη μοιράστηκε και το πρώτο κρατικό βραβείο πεζογραφίας. Εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, αρχικά στην Μυτιλίνη, και το 1932 ήρθε οριστικά στην Αθήνα. Εργάστηκε εκεί, από τον Ξενοφόντα Ζολότα είχε πάρει την παρότρινση να καταγράψει το χρονικό της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή τα 25 πρώτα χρόνια της, που υπήρξε η τράπεζα, που οργανώθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, και το έκανε. Στη διάρκεια της κατοχής συνελήφθη με την κατηγορία ότι ξεσήκωνε για ελευθερία το λαό σε συγκέντρωση του προσωπικού της τράπεζας με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και φυλακίστηκε στο μπλοκ C των φυλακών Αβέροφ. Και από εκεί μας έδωσε από αυτή την εμπειρία το θεατρικό του έργο μπλοκ C. η εκτέλεσή του απετράπει από αντιδράσεις των πνευματικών ανθρώπων της εποχής. Μετά το τέλος του εμφυλίου επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανταποκριτής του βήματος και εκεί κατέγραψε το αφήγημά του Αμερικανική Γη και το τραξίδι της κατηγορίας Liberty, το Tanker Mando, με τον καπετάνιο, τον καπετάν Παπάζογλου, του ενέπνευσε όλη αυτή η ζωή των ναυτικών, το μυθιστόρημα Ωκεανός, το 1956 δημοσιευμένο. Υπήρξε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, αντιπρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1957. Το έργο του γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, επανειλημμένες εκδόσεις μέχρι σήμερα σε όλα τα έργα και κυρίως την περίφημη άτυπη τριλογία, όπως λέμε, τη Μικρασιατική τριλογία, δηλαδή το νούμερο 31-328, τη Γαλήνη, το δεύτερο μυθιστόρημά του και την αργότερα την Αιωλική Γη. Και το έργο του έχει, όλο το έργο έχει μεταφραστεί στο εξωτερικό σε πάρα πολλές μεταφράσεις. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, δηλαδή τα δύο, το 1971 έως το 1973, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, πέθερε από το θέμα υγείας, είχε καρκίνο και πέθανε στις 3 Αυγούστου του 1973 από καρκίνο του Λάγκος. Κυδεύτηκε στη Μύθυμνα, στο μόλυβο δηλαδή της Μυτιλήνης, απέναντι από την μικρασιατική του πατρίδα. Στον τάφο του γράφεται η επιγραφή Γαλήνη. Μάλιστα. Από το μόνιμο μυθιστόρημα. Στα χειρόγραφα του βρέθηκε, ένα χρόνο αργότερα δημοσιεύτηκε, το Μικρασία Χέρε, που είναι ένα χρονικό μέσα σε φάκελο με την ένδειξη για το τυπογραφείο, που είχαν κείμενα που δημοσιεύτηκαν πρώτα στο Βήμα για τα 50 χρόνια, το 72 δηλαδή, ένα χρόνο νωρίτερα, για τα 50 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Και ο ίδιος γράφει ότι ήταν να αφήσει τη μαρτυρία του για αυτό τα χρόνια που έζησε και να αναζητήσει άγνωστες και λησμονισμένες πράξεις, και αυτή είναι η δική του μαρτυρία για τις επόμενες γενναίες. Θέλω να σταθούμε λίγο στο νούμερο.
0: Ναι.
1: Όπου είναι στο πρώτο, για να πούμε δύο λόγια, τα τρία βασικά μυθιστορήματα από τα οποία νομίζω με αυτά καλύπτεται, και το Μικρασία Χέρε βέβαια, ο Ηλίας Βενέζης, το νούμερο 31-328, είναι ένα σπαρακτικό βιβλίο, ένα βιβλίο που στάζει αίμα, όπως έχει πει ο ίδιος, γιατί είναι οι οδυνηρότατες εμπειρίες από τα τάγματα εργασίας, οι σφαγές, οι λαιλασίες, οι αεροσιλίες, οι βιασμοί των γυναικών και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που πρέπει να έχεις πολύ καιρό στο μάχη να το αντέξεις, γιατί είναι ένα κομμάτι ζωής ατόφιο. Ναι. Στο δεύτερο βιβλίο, στην Γαλήνη, περιγράφεται των Φωκιανών προσφύγων της Μικράς Ασίας η προσπάθεια ενός μέρους τους, δηλαδή, να εγκατασταθούν στην Ανάβησο, που είναι μια γη άγωνη και ταλαιπωρημένη, και η ζωή περιστρέφεται γύρω από το μυθιστόρημα, κυρίως από τη ζωή του γιατρού Βένι, που προσπαθεί, ένας ιδεολόγος απόλυτα ακέραιος άνθρωπος, με την οικογένειά του να φτιάξει έναν τριανταφυλώνα μέσα σε αυτή την άγωνη γη και την καταδίωξη από τους ντόπιους, να μην γελιόμαστε. Και το τραγικό τέλος με το βιασμό και το θάνατο της κόρης του. Είναι ένα πικρό και αυτό μυθιστόρημα. Και πάμε στα 1946, όπου έρχεται το τελευταίο και με την νοσταλγία να βαραίνει πάρα πολύ και να είναι όλα εξειδενικευμένα, που είναι η Αιωλική Γη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αιωλική Γη είναι τα παιδικά χρόνια, στα Κιμιντένια, στα βουνά που είναι ο παππούς, και πηγαίνουν τα καλοκαίρια. Αλλά ήθελα, αν έχουμε χρόνο, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το νούμερο. Έχουμε χρόνο?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί είναι μια αφήγηση για τα οστά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ανέλπιστα μια μέρα δεν μας βγάλανε για δουλειά. Τι τρέχει και την άλλη τα ίδια. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Τέλος το μαθαίνουμε. Θα ερχόταν μια επιτροπή, ένας Σπανιόλος λέει, Ντελάρα το όνομα, να μας δει πώς τα πάμε. Αλήθεια μωρέ παιδιά μου, τα βριά δεν είναι που έχουν εκεί κάτω στην πατρίδα του? Ένα πρωί μας παίρνουν καμιά εξενταριά σκλάβους για μια μικρή αγκαρία. Είναι λίγο όξο από τη Μαγνησά. Δίπλα στις ράγες του σιδηροδρόμου τελειώνει μια μεγάλη χαράδρα ανάμεσα στο σύπηλο. Τη λένε Κυρτίκ Ντερέ. Μέσα αυτή τη χαράδρα λογάριαζαν πως τα σκοτώθηκαν ίσα με 40.000 χριστιανοί από τη Σμύρνη και από τη Μαγνησά. Αρσενική και θηλυκή. Τις πρώτες μέρες της καταστροφής. Τα κορμιά λιώσανε το χειμώνα και το νερό της χαράδρας, που κατέβαινε από ψηλά, έσπρωξε τα κουφάρια προς τα κάτω. Έτσι φτάξανε ίσα με το δρόμο, στις ράγες. Ο Ντελάρα θα έρχότανε, θα φούμερνε ένα πουρο μες στο βαγκόν Λί. Θα κοίταζε από το παραθυράκι όξο και θα αποθαύμαζε το τοπίον. Εκεί άξαφνα μπορούσε να προσέξει τα κουφάρια. Κεραμιδαριό η έκταση. Λοιπόν, η δουλειά μας όλη τη μέρα ήταν να σπρώξουμε τα κουφάρια που ατάχτησαν προς τα μέσα, να μην φαίνονται. Στην αρχή μας έκανε κακό να τα πιάνουμε με τα χέρια μας, αγκαλιές-αγκαλιές, και να τα κουβαλούμε. Μα σε λίγες ώρες οι πρώτες εντυπώσεις είχαν περάσει. Οι σκλάβοι κάναν και αστεία. Τι μας τας, ρωτούσε ο ένας. Ο άλλος κοιτάζει την αγκαλιά του. Περπατά και μετρά. Δυο κεφάλια. Πέντε καλάμια. Έξι χτένια. Αρσενική για θηλυκή. Σαν αρσενική μοιάζουν. Δεν ζουν σε σκαλά, αδερφέ. Γιατί ο άλλος δείχνει θριαμβευτικά τη δικιά του αγκαλιά. Κοίτα εδώ, μια λεκάνη, δυο λεκάνες, τρεις λεκάνες. Και μοιάζει όλο γυναικείο πράγμα. Σε κάμποσα καλάμια, κόκαλα χεριών, βρίσκαμε διατηρημένο ένα ψηλό σύρμα. Ο Χριστιανός θα ήταν δεμένος με κάποιον άλλον, μα με το κατρακύλισμα στη χαράδρα, αυτός ο σύντροφος σκελετός είχε ξεκόψει. Ένας όμως από εμάς στάθηκε τυχερός. Βρήκε τέσσερα κόκαλα χεριών δεμένα μαζί-μαζί. Έτσι μαζί-μαζί τα σήκωσε και του κουβάλισε παραμέσα. Μεσημέρι, βαρεμένη από αυτό το πανέλα, περπατούμε αργά, ναρκωμένοι από τον φρέσκο ήλιο. Και οι κουβέντες, τα αγαρμπαστία έχουν σταματήσει. Κανένας δεν βγάζει μιλιά. Μονάχα όταν ένας βρήκε ένα μικρό κρανίο, το έδειξε στους αλουνούς. «Για δέστε», είπε. «Ήταν παιδάκι». «Αλάχ, αλάχ», μουρμουρίζει ταραγμένος ο μαφαζάς. Καθίσαμε να φάμε ψωμί. Κανείς δεν έχει όρεξη. Ένας λέει: «Πόσο χρονών να ήταν?» «Για το παιδάκι, λες?» «Ναι». «Τι θα ήταν?» «Κάνα δυο χρονών». Νωρίς το βράδυ είχαμε τελειώσει. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται σχόλια.
0: Είναι συγκλονιστικό το απόσπασμα που μας διαβάσατε και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς βλέπει κανείς πώς αναπτύσσονται τα συναισθήματα από τη στιγμή που πρέπει να κάνουν οι δούλοι, οι σκλάβοι, αυτό που πρέπει να κάνουν και πώς μετά αφήνουν τον εαυτό τους να αισθανθεί, να μιλήσει για αυτά που έζησε. Είναι, ξέρετε, ευτυχώς που υπάρχουν και τέτοια έργα και που αποδεικνύουν τι έγινε.
1: Την ιστορία δηλαδή. Είναι
0: όλη την ιστορία, έτσι.
1: Ιστορία,
0: και το άλλο που μου έκανε εντύπωση, είναι πολύ δημοσιογραφικός ο Βενέζης.
1: Ναι.
0: Στην αποτύπωση είναι σαν να, σαν να δίνει ρεπορτάζ εκείνη τη στιγμή.
1: Βέβαια. Βέβαια. Μα ήταν και από αυτός. Ήταν και αυτός συναδελφός σας επίσης.
0: Σκεφτόμουν επίσης, ενώ μιλούσατε, αναφερόσασταν στη ζωή του, τι έζησε τώρα αυτός ο άνθρωπος. Νέο παιδί στα τάγματα εργασίας, μετά με την κατοχή. Ναι, ναι, βέβαια. Τους δύο μεγάλους πολέμους, έτσι.
1: Μικρεσυντική καταστροφή, δεν ξεχνάμε, τον πρώτο εμφύλιο. Έτσι, του 15, τον εθνικό διχασμό, από όπου κατάγεται ο δεύτερος.
0: Ναι.
1: Του 44-49. Μην ξεχνιόμαστε. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε τον αιώνα, τον 20ο αιώνα, τον απατεώνα, για να θυμηθώ τον ακάθιστο ύμνο, με όλα τα συμπαρουμαρτούντα, τον πιο τραγικό αιώνα που τόσο αίμα δεν έχει χυθεί στην οικουμένη, πιστεύω. Τόσα εκατομμύρια νεκροί, τόσοι σταυροί στην ταλέπορη γη μας. Ο Βενέζης ήταν μάρτυρας όλων αυτών των πραγμάτων και μας τα έδωσε, αλλά μας έδωσε, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, στο τελευταίο, στην αιωλική γη που είναι. Σας είπα, είναι λίγο συμβολικά τα πρόσωπα, όπως και στην Γαλήνη. Είναι η φλωροζυγαριά της νοσταλγίας, που θα έλεγε ο συνοδοιπόρος του στρατής Μυριβίλης, που ζυγίζονται όλα πολύ βαρύτερα και πολύ πιο, ξέρετε, νοσταλγικά, μέχρι να επικρίσεως το ότι είναι πρόσωπα μη πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι εξειδανικευμένα. Παρ' όλα αυτά έχει μια γλύκα η αιωλική γη που είναι, νομίζω, μας χρειάζεται να το διαβάσουμε και να θυμόμαστε. Είναι τα παιδικά του χρόνια με τις αδελφές του και την ιστορία του παππού και όλων των Ελλήνων και με ιστορίες ανθρώπων, κάποιες φανταστικές προφανώς, αλλά από τις διηγήσεις τις λαϊκές που άκουγε ως παιδί, γλυκύτατες και πανέμορφες.
0: Να, μια αφορμή τώρα, η περίοδος του καλοκαιριού. Αν θέλουμε να επιλέξουμε κάποια από τα κλασικά πλέον έργα του Βενέζη.
1: Βέβαια.
0: Κυρία Μαλάμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Θερμά ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μαντώ Μαλάμου, διδάκτρο φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

0: με ένα διατροφικό θέμα θα ολοκληρώσουμε, αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή εκπομπή. Αν θα μπορούσαμε να του βάλουμε ένα σύντομο τίτλο, νομίζω ότι αυτό θα ήταν «Το βραδινό φαγητό». Πολλά έχουμε διαβάσει τα τελευταία χρόνια, όπως ότι είναι καλό να μην τρώμε αργά το βράδυ. Απ' την άλλη, τα καλοκαίρια, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, είναι κάτι που γίνεται συνήθεια για πολλούς την περίοδο των διακοπών, και αυτό είναι τώρα μια συνήθεια που μένει πολλές φορές και όταν επιστρέψουμε από διακοπές. Τι συμβαίνει τελικά με το βραδινό φαγητό? Είναι καλύτερα να το καταργήσουμε? Έχει να κάνει με τις συνθήκες ζωής, τις ώρες που φεύγουμε από τη δουλειά μας? Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η εικόνα που η οικογένεια είναι μαζεμένη και τρώει μαζί το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ, νομίζω έχει απομακρυνθεί πολύ από την πραγματικότητα. Το μεσημέρι είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί μια οικογένεια για κοινό φαγητό, εκτός ενδεχομένως από το μεσημέρι της Κυριακής. Το βραδινό φαγητό έχει να κάνει και με τον ύπνο? Πολλά είναι τα θέματα. Εμείς αυτά τα ζητήματα θέσαμε στην ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται τελικά με το βραδινό φαγητό, πρέπει να το κόψουμε?
1: Έλα μου τε, τι γίνεται? Ξέρετε, τώρα που σας άκουγα να μιλάτε, πραγματικά σκεφτόμουν ότι σε αυτό που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο. Η εικόνα της οικογένειας που μαζεύεται γύρω από το τραπέζι για το μεσημεριανό φαγητό δεν έχει απομακρυνθεί. Είναι πλέον ανύπαρκτη. Mm-hmm. Πραγματικά, σήμερα, από την ηλικία των 5, δηλαδή από εκεί που ξεκινάνε τα παιδιά το νήπιο, το προνήπιο, μέχρι την ηλικία των 65 ετών, που μέσες άκρες υπάρχει συνταξιοδότηση, τα ωράρια έχουν αλλάξει δραματικά. Δεν υπάρχει πλέον σε καμία περίπτωση η έννοια της εργασίας, της ξεκούρασης, της διασκέδασης που υπήρχε πριν από 50 χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια λοιπόν αυτό έχει αλλάξει δραματικά. Τα παιδάκια ήδη από την πρώτη σχολική ηλικία, εκτός από το σχολείο τους, έχουν την εργασία, την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, το ζιουζίτσου, το ταεκποντό, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ιδιαίτερα, τα μαθήματα ζωγραφικής, το μπαλέτο, το ποδόσφαιρο. Και βέβαια τα παιδάκια έχουν αυτές τις δραστηριότητες και οι γονείς τα πηγαινοφέρουν. Και οι γονείς συνήθως έχουν ωράρια, οι εργαζόμενοι σήμερα, οι νέοι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι από 22, 23, 25 μέχρι 45, 50 ετών, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το οκτάωρο και είναι συνήθως, δεν ελέγχονται δηλαδή. Μπορεί να δουλεύουν και από το σπίτι, μπορεί να δουλεύουν μέχρι τις 10, 11, 12 ώρα το βράδυ. Είναι πραγματικά λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο και ένας ενήλικς μόνος του, αλλά ιδίως εάν είναι και μέλος οικογένειας, να συντονίσει τις δραστηριότητες του με τις δραστηριότητες των άλλων. Η απάντηση είναι λοιπόν ότι προσπαθούμε να τρώμε σε λογικές ώρες, έτσι ώστε να μην επιδρά το φαγητό άσχημα πάνω στη δραστηριότητά μας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένα παιδί να φάει ένα γεύμα καλό γύρω στις 3 και στις 4 να έχει ιδιαίτερο μάθημα, ναι, ή διάβασμα ή φροντιστήριο, διότι πραγματικά μετά το φαγητό ο οργανισμός, ας πούμε, κατεβάζει λίγο τους διακόπτες προκειμένου να αρχίσει η πέψη και δεν είναι το ίδιο δραστήριος ο εγκέφαλος όπως θα ήταν αν είχαμε φάει λιγότερο ή πιο ελαφρά. Δεν μιλάμε να είμαστε νηστικοί. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει κανένας να δει τα ωράρια του, τη δουλειά του, τις υποχρεώσεις του, τις σχέσεις του με την οικογένεια και να φροντίσει να τρώει τις ώρες που θα μπορεί μετά να έχει ένα περίπου 2 ώρο κενό, περίπου, για να μπορέσει να κάνει είτε ελαφρές δραστηριότητες, είτε ένα ελαφρύ περπάτημα, είτε μια, ας πούμε, ξεκούραση, δηλαδή μπορεί να καθίσει, να παρακολουθήσει κάτι στην τηλεόραση ή να διαβάσει κάτι, κάτι δηλαδή που δεν θα απαιτήσει ο εγκέφαλος να δουλεύει έντονα, αλλά ούτε και το σώμα. Διότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πέψης, το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει έντονα. Τελικά, αυτό που έχει να κάνει με το φαγητό, το βραδινό, να το πούμε έτσι, είναι κυρίως ο ύπνος. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε ώστε το φαγητό, εάν το τρώμε μετά τις 5-6 ώρα, να απέχει τουλάχιστον ένα 3 ώρο από την ώρα της κατάκλησης, διότι διαφορετικά έχουμε προβλήματα με την ποιότητα του ύπνου. Κατά τη διάρκεια του βραδινού ύπνου, αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι ημερόβιο ζώο, δεν ξεκουράζεται το ίδιο αν κοιμηθεί την ημέρα, αν κοιμηθεί τη νύχτα. Ο βραδινός ύπνος είναι αυτός που εξασφαλίζει την ξεκούραση του οργανισμού και το σέρβις εντός παρενθέσεως των κυττάρων. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες επιδιόρθωσης των βλαβών που έχει υποστεί το σώμα μας κατά τη διάρκεια της μέρας. Η επιδιόρθωση των βλαβών γίνεται καλύτερα τη νύχτα και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά ορμονικά, ας πούμε, είναι οι ορμόνες έρχονται σε ισορροπία, συνεργάζονται καλύτερα στη διάρκεια του βραδινού ύπνου. Μην ξεχνάμε ότι στις γυναίκες, ας πούμε, κάτι που είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς, η διαδικασία της ορυξίας γίνεται με ορμόνες οι οποίες βγαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι γυναίκες, λοιπόν, οι οποίες δεν έχουν έναν ωραίο, καλό βραδινό ύπνο, κατά κανόνα έχουν προβλήματα με την έμεινο ρύση κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, δηλαδή και την ορμονική ισορροπία. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εάν είμαστε υποχρεωμένοι εκ της εργασίας μας κλπ? Να φροντίσουμε ούτως ώστε αν το κύριο γεύμα μας δεν μπορεί να είναι το μεσημέρι, στις 2, στις 3 γιατί δουλεύουμε, να μην είναι αργότερα από τις 9, διότι σε αυτή την περίπτωση είναι αποδεδειγμένο ότι ο ύπνος μας θα είναι χειρότερης ποιότητος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να μην ξεχνάμε επίσης και κάτι άλλο. Σήμερα οι περισσότεροι ενήλικες, άνθρωποι δηλαδή 25 και πάνω, μην σας πω ότι είναι πάνω από το 80%, δηλαδή μια στατιστική έτσι πολύ πρόχειρη μας δίνει ότι 8 στους 10 ανθρώπους πάσχουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που λέμε γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Τώρα λοιπόν που το λέμε αυτό, ξέρετε πόσοι ακροατές κουνάνε τα κεφάλια τους και λένε «Α, και εγώ το έχω». Κάποια
0: Μάλιστα.
1: στιγμή δηλαδή ο γιατρός έχει πει ότι ναι, έχεις γαστροϊσοφαγική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παλινδρομεί φαγητό από το στομάχι προς τον ισοφάγο, πράγμα που δημιουργεί πολλά προβλήματα, γαστρίτιδες, ισοφαγίτιδες, ερυγές, κακή πέψη, πόνο πολλές φορές, φούσκωμα και όλα αυτά. Λοιπόν, το οποίο ένας από τους πράγοντες που μπορεί να πυροδοτήσουν μια κρίση γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης είναι η κατάκληση μετά από το φαγητό, ιδίως φυσικά αν το φαγητό είναι πολύ ή εντός παρεθέσεως βαρύ, δηλαδή με πολλά καρικεύματα, τηγανιτό, με πολλές σάλτσες κλπ. Από την άλλη μεριά βέβαια να πούμε ότι το να τρώει κανείς βαρύ φαγητό με καρικεύματα, τηγανιτά, σάλτσες και σε μεγάλη ποσότητα είναι λάθος, είτε γίνει το μεσημέρι είτε γίνει το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο γαστρεντερικό μας με κάποια ευγένεια, να του δίνουμε τόσο όσο μπορεί. Βεβαίως θα γίνει και ένα βαρύ γεύμα, ένα τραπέζι, μια ταβέρνα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάνω από μία φορά την εβδομάδα, είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρυντικό για την υγεία μας. Υπάρχει κι άλλος ένας κίνδυνος. Έχει να κάνει με το την ώρα που θα φάμε, ας πούμε, το κύριο γεύμα μας, έστω λόγω της εργασίας μας, των υποχρεώσεών μας, πηγαίνω να φέρουμε τα παιδιά. Κάποια στιγμή, για να καθίσουμε στο τραπέζι, να φάμε με την ησυχία μας, να κατέβει η μπουκιά, θα πρέπει να είναι, ας πούμε, το βράδυ, τις ώρες μετά τις 6, 7, 8, διότι τότε ουσιαστικά ησυχάζουμε. Το θέμα είναι πώς έχουμε συμπεριφερθεί και μέχρι τότε. Αν μέχρι τότε είμαστε νηστικοί, πράγμα που είναι πάρα πολύ εύκολο και οι περισσότεροι πλέον το έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους, και πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά σου λένε και το εννοούν ότι μέχρι τις 7-8 ώρα το βράδυ με δύο καφέδες, με τρεις καφέδες, μπορεί να είναι και δύο φρυγανιές που δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους. Αυτό όμως τι σημαίνει? Την ώρα που θα ηρεμήσει, την ώρα που θα πέσουν οι αντοχές, θα πέσουν οι αντιστάσεις του οργανισμού και θα καθίσει στο τραπέζι, ο άνθρωπος, εφόσον πεινάει, δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει. Είναι πραγματικά πεινασμένος. Είναι και θεωρητικά, δηλαδή μπορεί να φάει αυτό που λέμε «Παναγία μου, μπορώ να φάω ένα βόδι γιατί πεινάω πάρα πολύ», αλλά και δεν έχει την δύναμη, επειδή μετά δεν έχει κάποιες υποχρεώσεις. Δεν είναι υποχρεωμένος να ντυθεί, να πάει κάπου. Δεν έχει τη δύναμη λοιπόν να αντισταθεί στο παραπάνω και τρώει σαν το λύκο, εντός παρενθέσεως λοιπόν, και πραγματικά εκεί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στο στομάχι του, αλλά και στην ποιότητα του ύπνου του. Θα πρέπει λοιπόν, εάν το γεύμα μας το κύριο μας βολεύει να είναι στις 7, στις 8 ή στις 9, πρώτα απ' όλα να έχουμε εξασφαλίσει ότι μετά θα έχουμε μια ήπια δραστηριότητα για να βοηθήσουμε τη ρεύμα. Θα πάμε μια βόλτα, θα καθίσουμε λίγο στο γραφείο μας, να διαβάζουμε κάτι, να περιπατάω κλπ. Και θα πρέπει να έχουμε φροντίσει μέχρι εκείνη την ώρα να έχουμε κάνει τουλάχιστον άλλα τρία μικρά γεύματα. Δηλαδή να έχουμε φάει ένα πρωινό, να έχουμε φάει κάτι γύρω στις 11 και να έχουμε φάει και κάτι στις 2 ελαφρύ. Για να μην πάμε πεινασμένοι σαν λύκοι στο τελευταίο γεύμα της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει λοιπόν καθένας να σκεφτεί και ο ίδιος πώς

0: με κατάκληση. Μάλιστα. Να μην οριζοντιώσουμε το σώμα μας. Γιατί έτσι
1: είναι σαφές,
0: δεν το βοηθάμε, δεν βοηθάμε τον οργανισμό μας να, να προσαρμοστεί στις συνθήκες της πέψης, της καλής πέψης.
1: Κυρία Προβατά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Επίσης, αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

μεταγενέστεροι ερμηνευτές δίνουν μεγαλύτερο βάρος στον εικονισμό γεγονότων της επίγειας ζωής του Χριστού και έτσι σιγά σιγά εξασθενεί ο εσχατολογικός προσανατολισμός του λειτουργικού συμβολισμού. Ο Νικόλαος Καβάσιλας, επηρεασμένος από το κλίμα της εποχής του, αρχίζει να σχολαστικίζει κάνοντας την ευχαριστιακή αναφορά εικόνα της θυσίας του Χριστού, κάτι που παλαιότερα ετοποθετεί το στην προσκομιδή και ακόμη παλαιότερα στην πρώτη μεγάλη εισόδου προπαρασκευήν των δώρων. Πριν από αυτόν, οι Γερμανός Κωνσταντινουπόλεος και Θεόδωρος Ανδίδων, κυρίως ο πρώτος, απηχούν ακόμη εν πολύ στον Μάξιμο, αλλά η πορεία του εικονικού συμβολισμού είναι σαφώς διαρκώς και περισσότερο απομακρυσμένη από τα έσχατα, είτε προς μία αντιστοιχία επιγείων επουρανίων, είτε προς μία αναπαράσταση των παρελθόντων γεγονότων, πάντοτε πάντως της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά συντίθενται κατά κάποιον τρόπο στο έργο του Σιμεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος δανείζεται από τον Μάξιμο, τον Γερμανό και τον Θεόδωρο, συνθέτοντας μία λεπτομερή συμβολική ερμηνεία τόσο των ναών όσο και των τελουμένων σε αυτούς και των τελούντων λειτουργών. Το έργο του Σιμεών μαρτυρεί πόσο ο εικονικός συμβολισμός έχει κυριολεκτικά διαποτίσει την ορθόδοξη λειτουργική ζωή περί το τέλος της Βυζαντινής εποχής. Τι απέμεινεν άραγε από όλα αυτά σήμερα;

Αν ρίξουμε μια ματιά στην σημερινή πραγματικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θα παρατηρήσουμε σε γενικές γραμμές τα εξής. Ο τύπος της λειτουργίας και όλων των ακολουθιών διασώθηκε με απόλυτη σχεδόν πιστότητα και ακρίβεια. Οι αιώνες της τουρκοκρατίας υπήρξαν εποχή συντηρήσεως. Χάρη σε αυτούς, η Θεία Λειτουργία έφτασε σε εμάς βασικά όπως διαμορφώθηκε στο Βυζάντιο. Μόνο μικρές παραλλαγές έγιναν με τη μεταφορά συμβολισμών της βασιλικής συμμετοχής στη λατρεία, στον Πατριάρχη αρχικά και έπειτα στους επισκόπους όλους.

Ήδη από την εποχή του Βυζαντίου είχαν αρχίσει αλλαγές οι οποίες σταθεροποιήθηκαν μετέπειτα και ισχύουν ακόμα ως προς ορισμένα θέματα που επηρέασαν άμεσα και καταλυτικά τον εικονικό συμβολισμό της λειτουργίας. Καταργήθηκε το σκευοφυλάκιο ως ιδιαίτερο κτίριο ή διαμέρισμα του ναού, με αποτέλεσμα να ενδύεται ο επίσκοπος και οι άλλοι κληρικοί εντός του ιερού βήματος και έτσι να καταργηθεί η μικρά είσοδος και ο σημαντικός συμβολισμός της. Για τον ίδιο λόγο καταργήθηκε στην ουσία και η μεγάλη είσοδος, αφού πλέον όλα αρχίζουν στο ιερό και με κυκλική κίνηση επανέρχονται στο ιερό. Η κατάργηση των εισόδων κατέστρεψε τον εικονικό συμβολισμό, αφαιρώντας του την ευθύγραμμη κινητικότητα από την ιστορία προς τα έσχατα και ενισχύοντας έτσι τον τυπικό εικονισμό, παρόντα ήδη στον αεροπαγίτη και σε μετέπειτα ερμηνευτές της λειτουργίας.

καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ επισκοπικής και πρεσβυτεριακής λειτουργίας, η οποία στους πρώτους αιώνες ήταν έντονη. Αποτέλεσμα ήταν να χαθεί σιγά σιγά η έννοια του επισκόπου ως εικόνος Χριστού από τη λειτουργία και να γίνει η αρχιερατική λειτουργία απλώς πιο πανηγυρική και φορτωμένη με ανούσιους τύπους. Μαζί με αυτό καταργήθηκε σιγά σιγά και το σύνθρονο, ανεδείχθη σε θρόνο του επισκόπου, που το στασίδι, το οποίο ακόμα και στον 16ο αιώνα δεν ήταν παρά ένα απλό κάθισμα δίπλα στους χορούς που χρησιμοποιούσε ο επίσκοπος ο Σάκης Εκκλησιάζετο στον Εσπερινό ή τον Όρθρο πριν λειτουργήσει. Με την απώλεια του συνθρόνου χάθηκε και ο εικονικός συμβολισμός της Βασιλείας του Θεού στη Θεία Λειτουργία.

υπό την επίδραση του διαφωτισμού, ο οποίος σιγά σιγά διεύρωνε και την Ορθόδοξη Εκκλησία, κατέρευσε σχεδόν πλήρως η εικονική οντολογία και αντικαταστάθηκε από τον ορθολογισμό και την ατομοκρατία. Τα δύο τελευταία είναι ασυμβίβαστα με την εικονική οντολογία, αφού η τελευταία προϋποθέτει σχετικότητα και παραπεμπτικότητα, υπέρβαση του ατομισμού και ανάδειξη του προσώπου ως οντολογικής κατηγορίας. Έτσι, ο εικονισμός έγινε συμβολισμός ψυχολογικού τύπου και για τον ορθό λόγο απλή μεταφορική έννοια. Το να θεωρείς τον επίσκοπο εικόνα του Χριστού έγινεν ευλαβής αφέλεια και ανοησία, αφού γνωρίζεις πολύ καλά ότι ως άτομο είναι άνθρωπος, με μύριες όσες ατέλειες και αμαρτίες. Το να προσκυνείς δε τις εικόνες και τα λείψανα περίπου δυσιδαιμονία και μαγεία. Έτσι, φτάσαμε οι Ορθόδοξοι να μην ξέρουμε τι να κάνουμε με τη λειτουργία μας και την παράδοσή μας. Όσοι ασπάζονται τις εικόνες ή το χέρι του κληρικού, το κάνουν πια από συνήθεια, χωρίς να ξέρουν γιατί. Και κάτω από το ειρωνικό βλέμμα αυτών που ξέρουν καλύτερα και είναι αυτοί τόσοι πολλοί στην εποχή αυτή των φώτων.

υπό την επίδραση εξάλλου του ευσεβισμού που και αυτός διεύρωσε τον ορθόδοξο λαό μας σαν παρακλάδι του διαφωτισμού, η εικονική οντολογία αντικαταστάθηκε από την οντολογία των ιδιωτήτων και την ψυχολογία του έσω ανθρώπου, με αποτέλεσμα οι λειτουργικοί συμβολισμοί να είναι σχεδόν άχρηστοι, αφού σκοπός της λειτουργίας δεν είναι η συμμετοχή στην κοινωνία των εσχάτων, αλλά η δημιουργία ηθικών προτύπων χρήσιμων στην κοινωνία ή η εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του ανθρώπου, ο οποίος επιζητεί ανάπαυση, κατάνοιξη και τα τι αυτά.

Έτσι παρατηρείται μια μετατόπιση και νέα αξιολόγηση των λειτουργικών συμβολισμών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της ηθικής τελειώσεως, της κατανήξεως κτλ. Το κήρυγμα θεωρείται ως ηθικοπλαστικό τόσο σπουδαίο που μεταφέρεται στο κοινωνικό όταν το εκκλησίασμα είναι περισσότερο, στραπατσάροντας έτσι όλο τον εσχατολογικό εικονισμό της λειτουργίας. Τα άμφια απλοποιούνται επί το ταπεινότερον. Τα απλά και ταπεινά ερημοκλήσια προτιμούνται ως πιο κατανικτικά από τους γεμάτους φως καθεδρικούς ναούς. Τα αποστολικά και βιβλικά αναγνώσματα δεν ψάλλονται, αλλά αναγιγνώσκονται σαν κοινά κείμενα, ώστε να γίνουν κατανοητά από τον ανθρώπινο λόγο. Οι επισκοπικές λειτουργίες είναι μόνον για τις πανηγύρεις και τα λοιπά. Μένουν βέβαια μερικοί, είναι πολλοί ακόμα, φιλέορτοι που τρέχουν στα πανηγύρια, καθώς και γριούλες, είναι και αυτές ευτυχώς ακόμα αρκετές, που φιλούν τα χέρια των κληρικών. Ψάβουν τα άμφια τους για να αντλήσουν χάρη, ασπάζονται τις εικόνες και τα ιερά λείψανα με πίστη σχεδόν μαγική και γενικά τηρούν τις παραδόσεις με ευλάβεια.

αν δεν πέσουν θύματα επιτίδιων ρασοφόρων, αυτοί αποτελούν τη μόνη ζήμη, τη μικρή που διαθέτουμε, για να διασώσουμε και αναστήσουμε τον εικονικό συμβολισμό, αποκαθερώντας τον από τυχόν μαγικές τάσεις. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς οι θεολόγοι και οι κληρικοί να ξαναβρούμε το χαμένο νόημα της εικονικής οντολογίας. Επιστροφή στους πατέρες, χωρίς ανάκτηση του νοήματος των λειτουργικών συμβολισμών, σε τίποτε δεν θα μας ωφελήσει. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία η lex credenti δεν έχει κανένα νόημα χωρίς τη lex orandi. Μόνο η επανέβρεση της εικονικής οντολογίας θα μας σώσει, τόσο από τον παγανισμό όσο και από τον ορθολογισμό που καιροφυλακτούν ανάμεσά μας, απειλώντας ο καθένας με το δικό του τρόπο τον οικολογικό συμβολισμό της λειτουργίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
7: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ο μικρός παρακλητικός κανόνας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε στον μικρό παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας αποτελεί μια θερμή προσευχητική κεσία προς τη Μητέρα του Θεού. Η ποίηση του κανόνα παρουσιάζει την Παναγία ως καταφυγή, σκέπη και ελπίδα. Προστασία όλων όσοι προστρέχουν σε αυτήν με πίστη. Μέσα από αυτόν αναδύεται η εμπειρία της ανθρώπινης αδυναμίας αλλά και η βεβαιότητα ότι η Θεοτόκος μεσητεύει αδιάλειπτα προς τον Υιό της για τη σωτηρία και την ενίσχυση του κόσμου. Στην εκπομπή λοιπόν που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα ως λειτουργικό κείμενο, εξερευνώντας το θεολογικό του βάθος και τη διαχρονική του δύναμη. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμο καθηγητή λειτουργικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την ευκαιρία να ξανακουστούμε για μια ακόμη φορά στον καλό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με τις ενδιαφέρουσες εκπομπές του.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά, και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε ένα δικό σας πρώτο εισαγωγικό σχόλιο σε σχέση με το θέμα που θα αναλύσουμε και στη συνέχεια.
1: Καταρχάς να σας συγχαρώ γιατί τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Η εισαγωγή ήταν εύστοχη. Εγώ απλώς να τονίσω κάτι λειτουργικό, γιατί με αυτά ασχολούμαστε, ότι ο μήνας τον οποίον διανύουμε, ο τελευταίος έτσι του καλοκαιριού, δεν είναι απλώς ένας μήνας του χρόνου, αλλά σφραγίζεται από μεγάλες γιορτές. Γιορτές και της Παναγίας, αλλά και της Μεταμορφώσεως και του Σταυρού ακόμα, για θα πω γιατί. Γιατί 1η Αυγούστου γιορτάζουμε την πρόοδο, όπως λέμε, την λιτάνευση, θα λέγαμε, του Σταυρού, κατά τη Βυζαντινή εποχή και κυρίως το αυτοκρατορικό παλάτι. Ο μήνας όλος αυτός λοιπόν έχει κάτι το ιδιαίτερο σε σχέση με την Παναγία. Είναι όλος ο μήνας της Παναγίας. Σημείο αναφοράς είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, μια γιορτή πολύ παλιά από τον 5ο αιώνα, με ερωσολυμητικές ρίζες, αλλά και με παγκόσμια προβολή και διάσταση, γιατί όλη η Εκκλησία γιορτάζει την Παναγία, την κοίμηση δηλαδή. Και ό,τι προηγείται, θα λέγαμε λειτουργικά, είναι προεόρτια περίοδος, 2 εβδομάδες, έτσι. Με κεντρικό στοιχείο τις ακολουθίες αυτές των παρακλητικών κανόνων που εναλλάξα, το δούμε και στη συνέχεια ψάλλονται για να μην υπάρχει μονοτονία, μικρός και μέγας παρακλητικός κανόνας. Και στο τέλος του μήνα είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης, είναι μια γιορτή που την καθιέρωσαν οι αυτοκράτορες, ο Ανδρόνικος, έτσι, και με κανόνα, με νόμο αν θέλετε, νεαρά όπως τον λέγανε, ευελεπίτηδες εκεί την γιορτή της τιμίας ζώνης, για να κλείσει, θα λέγαμε, ο μήνας Αύγουστος με την Παναγία. Στην αρχή του μήνα, είπα κάτι προηγουμένως, λιτανευότανε, έβγαινε δηλαδή από το παλάτι ή από την Αγία Σοφιά ο Σταυρός που είχε μεταφερθεί από τα Ιεροσόλυμα, από τον Ηράκλειο, μετά την επιστροφή του από την Περσία, που τον είχαν πάρει οι Πέρσες τον 7ο αιώνα, τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η γιορτή, η προόδος, η έξοδος από τον ναό και η γιτάνευσή του σε όλη την πόλη για τον αγιασμό των ανθρώπων και της πόλης. Είναι η αρχή της προσωπικής μας έτσι μετοχής στην Παναγία, η οποία έχει μεγάλη σχέση με το Σταυρό. Κάτω από το Σταυρό ήταν την ώρα που ο Χριστός υπέφερε και έλεγε εκείνο το «Ιέ μου, Ιέ μου» που το ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά με τη δύναμη λοιπόν του Σταυρού, στο το τρόπιο της πιστεώς μας, πορευόμαστε να ζήσουμε αυτή την περίοδο της αυστηρής νηστείας, έτσι, και νηστεία. Η 15η στην ιστορία της, και να ζήσουμε όλο το μήνα με τη χάρη και την ευλογία του Σταυρού, με την δόξα και το φως που εκπέμπει, θα λέγαμε, η γιορτή της μεταμορφώσεως, και την αυτό που το είπατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Παπά, η αδιάλειπτη, κάπως έτσι το είπατε, μνήμη της Παναγίας και η συνεχής παρουσία της, με το γεγονός της γιορτής της κοιμήσεως. Πόσες λοιπόν προκλήσεις λειτουργικές, πνευματικές μας δίδει η Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία εορταζόντων, δηλαδή που χαίρεται πάντα. Χαίρεται τη χαρά της σωτηρίας της και παλεύει για το κακό. Γι' αυτό λοιπόν, για να κλείσω αυτό το πρώτο σχόλιο, βάζει αυτές τις ακολουθίες εδώ για να μας βοηθήσει να υπερβούμε τις δικές μας αδυναμίες με την δύναμη και την χάρη της Παναγίας, αλλά και κυρίως του Χριστού της, του Χριστού, χάρη στην δύναμη, το οποίο κάνει η Παναγία ό,τι κάνει, δηλαδή μεσητεύει και φροντίζει για την δική μας έτσι πνευματική άνοση, ανόρθωση. Ναι. Αυτό το πρώτο σχόλιο και
0: μάλιστα.
1: Είμαι έτοιμος να συζητήσω με ό,τι νομίζετε,
0: ναι,
1: και αν μπορώ να απαντήσω.
0: Πριν πούμε στα λειτουργικά, κύριε καθηγητά, και αναφερθούμε έτσι για τη θέση του μικρού παρακλητικού κανόνα μέσα στη λειτουργική ζωή, για τη δομή του, για την ένταξή του μετά τον Εσπερινό, και όλα αυτά που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί είμαστε εμείς που τα αγνοούμε τα λειτουργικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα και να πούμε κάποια πράγματα για την ιστορική προέλευση του μικρού παρακλητικού κανόνα. Ποια στοιχεία γνωρίζουμε για τον υμνογράφο, στον οποίο αποδίδεται η σύνθεσή του?
1: Ναι. Νομίζω η ιστορία είναι το πρώτο που πρέπει να ξέρει κανείς κάθε πράγματος. Και αρχισοφίας ονομάτων επίσκεψη, να ξέρουμε από πού κατάγεται κάτι. Πρέπει να κάνω το εξής σχόλιο, κύριε Παπά, ότι ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας, που είναι ένα λειτουργικό στοιχείο με δομή, θα λέγαμε, όρθρου και περιεχόμενο καθαρά οικετευτικό, εντάσσεται σε μια πλειάδα, μπορώ να πω, κανόνων. Κανόνα σημαίνει ένα συλλογικό έτσι, τροπάριο με 9 ή 8 τμήματα, οδές. Ας το πούμε και αυτό. Που έχουν την αφετηρία τους οι κανόνες γενικότερα τώρα από τον 1ο αιώνα. Είναι η εποχή της οικονομαχίας, υπάρχει ελευθερία στην έκφραση, υπάρχει θεολογική ανάγκη να στηριχθεί το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, η θεολογία γενικότερα με την νίκη των μοναχών, και υπάρχει έτσι έξαρση δημιουργίας αυτού του τύπου των υμνών, των κανόνων μετά από το Κοντάκι, με σπουδαίους ποιητές, τον Θεοφάνη, τον Γραπτό, τον Δαμασκηνό, τον Ανδρέα Κρήτη. Επώνυμος και ανώνυμος, μια πλειάδα λοιπόν κανόνων, συλλογικών, τροπαρίων, προς τιμή βέβαια των γιορτών γενικότερα, δεσποτικών και αγιολογικών, αλλά και θεομητορικών. Σε αυτή την κατάσταση, ας το πω, σε αυτή την ιστορική αφετηρία βρισκόμαστε, και εντάσσονται και αυτοί οι δύο παρακητικοί κανόνες. Ο μικρός, που είναι παλαιότερος, είναι από τον 1ο αιώνα. Είναι η εποχή που δημιουργούνται τα τροπάρια που υμνούν, τιμούν έτσι την Παναγία, και υπάρχουν οι παρακλητικοί κανόνες γενικότερα, δεν μόνο αυτοί οι δύο, γενικότερα μιλάω τώρα, μέσα στο βιβλίο που συγκροτείται αυτή την περίοδο, την παρακλητική έτσι, παρακλητικός κανόνας, παρακλητική, είναι ένα λειτουργικό βιβλίο που διαμορφώνεται σιγά σιγά από τον 1ο αιώνα, όπως και όλα τα λειτουργικά βιβλία, και υπάρχουν δύο μέρες, Τετάρτη και Παρασκευή, που είναι αφιερωμένες βέβαια στο Σταυρό αλλά και στην Παναγία, και εκεί αν δει κανείς να ανοίξει αυτό το βιβλίο θα δει κανόνες, όχι αυτούς τους δύο, αλλά γενικότερα κανόνες της Παναγίας. Ή και τις Κυριακές ακόμα, όταν δεν υπάρχει κάποια μεγάλη έτσι, γιορτή, πρώτα-πρώτα ψάλλεται ένας κανόνας προς την Παναγία. Όχι πάλι αυτοί οι δύο, μπορεί και αυτοί να είναι κάποιες φορές, αλλά ψάλλεται κανόνας στην Παναγία. Κεντρικό δηλαδή στοιχείο του βιβλίου της παρακλητικής είναι και κανόνες που αναφέρονται στην Παναγία. Από αυτήν την ομάδα, αυτή την πλειάδα των κανόνων των θεομητορικών, αντλούμε και αυτούς τους δύο κανόνες, τον μικρό παρακλητικό κανόνα και τον μέγα. Ο μικρός, το είπα και προηγουμένως, είναι παλαιότερος. Είναι από τον 9ο αιώνα. Αυτός που φέρεται ότι τον συνέταξε, δεν ξέρουμε, έτσι, είναι μέσα στα λειτουργικά κείμενα. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς αυτό το ποίημα είναι του τάδε ή του τάδε. Άλλοτε φέρεται με το ένα όνομα, κάποιος κανόνας, άλλοτε με το άλλο. Σε κάθε περίπτωση ο μικρός παρακτητικός κανόνας φέρεται με το όνομα ενός Θεοφάνους ομολογητού. Νομίζω έγινε και επίσκοπος ή Θεοστηρίκτου μοναχού. Το ίδιο όνομα, το θήτα-θήτα, βλέπετε είναι πολύ κοντά. Εκείνο που τουλάχιστον εγώ έτσι, γνωρίζω, δεν έχει γίνει και ίσως κάποια βρυθής έρευνα για το θέμα αυτό, είναι ότι ο Θεοφάνης ομολογητής ή Θεοστήριχτος μοναχός, είναι το ίδιο πρόσωπο, στηρίχθηκε επάνω σε παλαιότερα πρότυπα. Ίσως σε πρότυπα, όχι ίσως, σε πρότυπα κανόνων, δηλαδή τροπαρίων αντίστοιχων του Θεοφάνους του γραπτού, μονής του βίου. Βλέπετε η ιστοδυτική επίδραση φαίνεται και εδώ. Και ο Θεοφάνης ο γραπτός ακόμα έχει έτσι αντλεί και αυτός από ανάλογα ποιήματα ίσως και του Δαμασκηνού. Βλέπει αυτή την θεολογία κανείς του Δαμασκηνού, του γραπτού, τη ιστοδυτική γενικότερα θεολογία και ποιητική έπνευση μέσα σε αυτόν τον κανόνα. Ενώ, για να ολοκληρώσω το σχόλιο μου, ο άλλος ο κανόνας, ο Μέγας όπως το λέμε, είναι ένας αυτοκράτορα του Θεοδόρου του Δευτέρου του Λασκάριος, 13ο αιώνα. Αυτός φέρεται, έχει αποδειχθεί ότι είναι δικός του και έχει έναν προσωπικό έτσι, χαρακτήρα, κάποια προβλήματα ίσως στην υγεία του ή δεν ξέρω ποια άλλα, τα αποτυπώνει εδώ. Αλλά κάθε τι που λέει ένα τροπάριο έχει ένα καθολικό χαρακτήρα, αφορά την κάθε ανθρώπινη ψυχή, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις δυσκολίες τους, τις απελπισίες τους, τον αγώνα τους, τα άγχη τους, σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα στην σημερινή. Αυτό το σχόλιο, μικρό ή μεγάλο, μπορώ να πω για την ιστορία, το όνομα του συγγραφέα, του ενός και του άλλου κανόνα που ψάλλονται έτσι εναλλάξ αυτή την περίοδο και δεν είναι τυχαίο. Για να μην υπάρχει μονοτονία. Την πρώτη μέρα είναι ο μικρός, την τρίτη, την πέμπτη, την έβδομη, την ένατη, την δωδέκατη. Τη δεύτερη μέρα είναι ο μέγας, την τέταρτη, την έκτη, την όγδοη, την δέκατη, την δεκατητρίτη, μέχρι δηλαδή παραμονές εκεί της Παναγίας, εκτός από τα Σάββατα και από τη μεταμόρφωση που δεν ψάλλεται κανόνας, γιατί είναι ο Σπερινός, έτσι κυριαρχεί η μέγας του Σπερινός του Σαββάτου και μέγας και ο Σπερινός της παραμονής της μεταμορφώσεως. Έχει μια λογική αυτό το εναλλάξ δηλαδή ψαλμωδίας των κανών. Φέτος δε, επειδή η πρώτη του μήνα έπεσε Σάββατο, δεν είχε κανόνα, πήγαμε στην Κυριακή και από την Κυριακή, από χθες δηλαδή, ψάλλει ο μέγας κανόνας.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο θα ψαλεί, ο μέγας παρακλητικός κανόνας λέει, αύριο θα είναι ο μικρός, την άλλη ο μέγας, ένα παραπάνω και εναλλάξ. Ένα ωραίο στοιχείο που το προσέχανε οι πατέρες μας για να μην υπάρχει μονοτονία και ας το πω έτσι κούραση, γιατί το βλέπει και αυτό η λατρεία μας. Αυτό κύριε Παπά γενικότερα για την ιστορία, το όνομα, την εποχή αυτών των δύο παρακλητικών κανόνων.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό κύριε καθηγητά επιτρέψτε μας να κάνουμε και την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή σημερινή επικοινωνία.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας». Έχουμε τη χαρά και την τιμή λοιπόν σήμερα να συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσί, ομότιμο καθηγητή λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Νομίζουμε ότι είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για τις γνώσεις μας σε σχέση με το Μικρό Παρακλητικό Κανόνα τα όσα ακούσαμε εισαγωγικά σαν μια βάση της σημερινής συζήτησης, και τώρα νομίζω θα μπούμε στο κυρίως θέμα, όπως λέμε συχνά. Το λειτουργικό κομμάτι λοιπόν, πώς κύριε καθηγητά, ποια είναι η θέση του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα μέσα στη λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ποια είναι η δομή του και η ένταξή του μετά τον Εσπερινό?
1: Καταρχάς να πω, κύριε Παπά, ότι αυτός ο μικρός παρακλητικός κανόνας περί το οποίο μιλούμε έχει συνδεθεί βέβαια με την περίοδο αυτή, και μπορούμε, αν θέλετε, να το ξεχάσω, να μου το θυμίσετε για ποιο λόγο κατά την νόμο είναι ενταγμένος και ο μικρός και ο μεγάλος σε αυτήν ειδικά την περίοδο, χωρίς να αποκλείεται και η ψαλμοδία του μικρίου του μικρού άλλη φορά εν παντή σε κάθε περίσταση και θλίψη. Όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε μια τοπική εκκλησία, μέσα σε μια οικογένεια, μπορεί και κατηδίαν να ψαλεί πέρα από την λειτουργική της κοινή ψαλμοδία. Είναι πολύ σημαντική η σχέση του με την Παναγία δηλαδή, αλλά δεν αποκλείεται, όπως είπα προηγουμένως, να ψαλεί οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Όταν ψαλεί μέσα στο ναό, αυτή την περίοδο ειδικά ο μικρός παρακλητικός κανόνας, όπως και ο μεγάλος, συνδέεται με τον Εσπερινό. Μετά τον Ιναπολίης. Τον Ιναπολίης είναι η οδή του Σιμεών που δείχνει ότι τελειώνει η ακολουθία του Εσπερινού. Και ενσωματώνεται εκεί, μπορώ να δώσω και το διάγραμμα και να τονίσω κάποια στοιχεία, είναι ένας όρθρος. Είναι όπως τις αγρυπνίες, ας πούμε, στα μοναστήρια και όταν γίνεται και στον κόσμο, μετά τον Εσπερινό ακολουθεί ο όρθρος. Δεν ακολουθεί το απόδειπνο ούτε το μεσονυχτικό. Ακολουθεί ο όρθρος και συνεχίζεται η ακολουθία με τις ώρες κλπ. Είναι σαν μια πανηχίδα ενωριακού τύπου. Ωραίο στοιχείο. Είναι προς το βράδυ. Χωρίς, όπως είπα προηγουμένως, να αποκλείεται η ψαλμοδία της στο σπίτι δηλαδή, και οποιαδήποτε άλλη ώρα, ή αν χρειαστεί πάει κάποιος μια επίσκεψη σε ένα μοναστήρι, παραδείγματος χάρη, είναι έτσι σκέψη δική μου τώρα, μπορεί να ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας, μια ευλογία, μια δύναμη την ψυχή του ανθρώπου, αλλά λειτουργικά παραδοσιακά είναι ενταγμένος το τέλος του Εσπερινού. Μετά λοιπόν το Νίνα Πολύς, θα μου επιτρέψετε, δεν θα σας καθυστερήσω, να δώσω το λειτουργικό, θα λέγαμε, πλαίσιο, τι περιλαμβάνει.
0: Ναι.
1: Τι θα ακούσει κάποιος όταν πάει στην εκκλησία ή έχει ένα βιβλιαράκι μαζί του ή βλέπει τη σύνοψη, το συνέκδημο ή το ορολόγιο. Εκεί είναι η ακολουθία, εκεί συγκεντρώθηκαν οι ακολουθίες αυτές μικρού και παρακλητικού κανόνα. Τι θα ακούσει λοιπόν ένας πιστός όταν ψάλλεται αυτή η έτσι, ωραία ακολουθία? Πρώτα, κάθε ακολουθία ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός. Είναι ταπεινότητος σύμβολον αυτός ο τρόπος έκφρασης. Και ακολουθεί ένας ψαλμός, ο 142, Κύριε λεϊσάκουσον εις προσευχής με ενώτηση την δεησίν μου. Αυτός ο ψαλμός, γνωρίζουμε από την ιστορία της λατρείας και τη δομή των ακολουθιών ότι είναι ο τελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Ψάψαμος είναι στοιχείο του όρθρου με κατανυκτικό, θα λέγαμε, περιεχόμενο, και αν δεν είναι ένας από τους έξι σαν μια έτσι συμπύκνωση του εξαψάλμου. Είπαμε ότι είναι όρθρος, σαν όρθρο, η δομή όρθρου είναι ο παρακλητικός, σε δομή όρθρου είναι ο παρακλητικός κανόνας. Ακούστε τι έχει αυτός ο ψαλμός μέσα για να τον επιλέξουν οι πατέρες μας και να τον εντάξουν στην αρχή της ακολουθίας αυτής του μικρού παρακλητικού κανόνα, αλλά και του μεγάλου σαν έτσι, επιτομή του εξαψάλμου. Έχει την εξής φράση: διεπέτασα δε προς ετασχύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ύψωσα τα χέρια μου ψηλά, διαπετάνει με, έτσι πετάω τα χέρια. Και στο τέλος, εν τη δικαιοσύνη σου λέει εξάξεις εκθλίψεως, την ψυχή μου, θα λυτρώσεις την ψυχή μου δηλαδή από τις λήψεις. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Τους εχθρούς, τον κακό, τους πειρασμούς, τον δαίμονα. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου. Γιατί είναι πολλοί αυτοί οι πειρασμοί, αν θέλετε, αλλά και οι άνθρωποι καμιά φορά, η τοξικότητα που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας και την ψυχή μας και τον γύρω μας κόσμο και τον παραπέρα, τα ζούμε αυτά. Εδώ έρχεται το παρηγορητικό λοιπόν στοιχείο της λατρείας, η οποία ενισχύει και θεραπεύει και τα πάθη και τα δεινά του ανθρώπου, και εδώ ιδιαίτερα στην ακολουθία αυτή επικαλούμαστε αυτή την δύναμη που έχει ο Κύριος να μας απαλύνει την ψυχή από τις λήψεις. Στη συνέχεια θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος εδώ. Ακολουθούν κάποια τροπάρια ωραία. Ουσιοποιήσουμε λεποτέ, είναι σαν τα πολιτίκια στον όθρο, έτσι. Ουσιοποιήσουμε λεποτέ Θεωτό και τας δυναστείας σου λαλήνει η ανάξη. Μετά έχει τον πεντηκοστό ψαλμό, που και αυτός είναι στοιχείο του όρθρου. Πάμε στην ακολουθία του όρθρου, του πεντηκοστό ψαλμό ακούμε ως το κέντρο και της ακολουθίας. Και αρχινάει ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ένα συλλογικό τροπάριο με 8 τμήματα εδώ, 8 έτσι, οδές, που το πρώτο τροπάριο λέγεται Ιερμός, που είναι συνδετικό πρότυπο, δηλαδή ποιητικό και μουσικό για τα άλλα, και ακολουθούν 3-4 τροπάρια σύνολο, 32 τροπάρια έχει και ο μικρός και ο μέγα. Απλώς τα τροπάρια του μικρού παρακλητικού κανόνα είναι πιο σύντομα, και του μεγάλου είναι πιο μεγά, πιο εκτενή και ψάλλονται μεγαλόπρεπα. Και αρχινάει όλη η σύναξη, έτσι, και πολλές φορές ψάλλουν και οι γυναίκες πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Αυτό το επικλητικό στοιχείο, το εκκαιτευτικό στοιχείο που είναι τόσο δυνατό και έντονο. Εδώ τώρα στον κανόνα αυτόν έχει τρεις τάσεις, θα λέγαμε, ο ιερέας όταν ακούει την ψαλμωδία. Την πρώτη-τρίτη οδή λέει τα ονόματα αυτών που κάνουν την παράδειση. Θα το έχουν δει οι φίλοι ακροατές τον ιερέα να κρατάει κάποια χαρτάκια που τα δίνουμε εμείς και λέει υπέρ του τάδε όνομα Κωνσταντίνου, Νικολάου, Γεωργίου, όλα τα ονόματα. Είναι ωραίο. Βοηθάει και αυτή η μνημόνευση των ονομάτων το πλαίσιο αυτή τη ωραία ακολουθία, κατανοητική ακολουθία του μικρού ή μεγάλου, θα λέγαμε, παρακλητικού κανόνα. Το ίδιο κάνει και στην τετάρτη, πέμπτη, έκτη οδή. Εκείνη η άλλη στάση, δέηση, θα λέγαμε, έτσι κάνει κάποια αίτηση και διαβάζει και τα ονόματα, και υπάρχει και το, θα λέγαμε εκεί, το κοντάκιο της ακολουθίας αυτής, και μετά πάει η άλλη τρίτη ομάδα, η 7η, η 8η και η 9η, θα λέγαμε, οδή. Έτσι ολοκληρώνεται, ας πούμε, η ψαλμωδία του μικρού παρακλητικού κανόνα. Ακολουθούν ένα αντίφωνο των αναβαθμών, εκ νεότητός μου πολλά πόλεμοι με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσω σωτήρ μου. Άλλοι το δέχονται, αλλά δεν το δέχονται αυτό το τροπάριο που είναι εμπνευσμένο ο ύμνος αυτός από αντίστοιχο ψαλμικό στοιχείο που λέγεται αναβαθμός στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει και το Ευαγγέλιο στη συνέχεια, δεν υπάρχει ακολουθία, δηλαδή χωρίς ευχές, τροπάρια αλλά και αναγνώσματα. Mm-hmm. Ένα ωραίο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είναι διαφορετικό στο μικρό παρακλητικό κανόνα και διαφορετικό στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Του μικρού παρακλητικού κανόνα το Ευαγγέλιο είναι από τον Λουκά, που κάνει λόγο για την επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ. Έτσι. Και εκεί η Ελισάβετ, όταν συνάντησε τη Μαρία, μέχρι και τον ασπασμό της, ευχήθησε το βρέφος στην κοιλία αυτής. Έτσι, προδρόμου δηλαδή, μάνα είναι η Ελισάβετ, και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ, και ανεφώνησε, ευλογημένη εσύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Το βιβλικό κείμενο μας θυμίζει και προβάλλει το πρόσωπο της Παναγίας, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να εξηγήσουμε σήμερα γιατί τόση τιμή στην Παναγία, γιατί τόση παρακλητική κανόνες και τόση θεομητορικοί κανόνες, το Θεοτοκάρι, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, διαφόρων σπουδαίων και μεγάλων ποιητών. Ευλογημένος λοιπόν ο καρπός της κοιλίας σου. Έτσι. Το θεμητού το τη ρωτάει εκεί και κάνω έναν διάλογο Και στη συνέχεια η Παναγία, η Μαριάμτη λέει εδώ, δεν υπάρχει ακόμα ο όρος Θεοτόκος, ενώ ο κανόνας βάζει τη θεολογία αυτή την μετέπειτα περί της Παναγίας ως αϊπαρθένου και Θεοτόκου. Έχει σημασία. Και λέει λοιπόν εκεί το κείμενο, το βιβλικό, το ευαγγελικό του Λουκά, με η Παναγία. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και γαλλίεσε το πνεύμα μου για το Θεό του σωτήρ μου. Έτσι καταλαβαίνουμε περί του προσώπου της Παναγίας από τα ευαγγελικά ακόμα κείμενα, και τελειώνει βέβαια αυτό που συνέβη μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, γιατί κάναμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, ιδού γάρλε από τον ίν, μακαριούσε με πάση γενναία. Δεν είναι.
0: Yeah.
1: Δεν την μακαρίζουν όλες οι γενναίες.
0: Yeah.
1: Δεν την γιορτάζουν με τόσες γιορτές. Δεν την πιστεύουν την Παναγία ότι είναι το μεθόριο μεταξύ Χριστού και αυτής του κόσμου. Το όριο δηλαδή με τον πατέρων η θεολογία. Δεν δέχθηκε την χάρη του Χριστού η Παναγία. Να λοιπόν γιατί την τιμούμε τόσο και να γιατί προσφεύγουμε κάθε φορά βέβαια και κυρίως αυτή την γιορτή. Ότι επίσης έμελε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Νομίζω αυτό το και τελειώνει βέβαια η ακολουθία με κάποια ωραία έτσι τροπάρια, παραχλητικά, ουδείς προστρέχουν επί σύ, κατεσχημένος από σου εκπορεύεται, μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενών, όλο και τέτοια λόγια λέει. Mm-hmm. Μπορούμε μετά να τα έτσι, σχολιάσουμε, αν θέλετε, κύριε Παπά, περισσότερο αυτά τα λόγια, τα παρακλητικά, τα ηκετευτικά που απευθύνονται στην Παναγία για να φωτίσει την ψυχή μας και να μας ενθαρρύνει στη ζωή μας και να υπερβούμε κάθε κίνδυνο λύπης και απελπισίας, mm-hmm. έτσι, γιατί είναι κίνδυνη αυτή μεγάλη. Mm-hmm. Λοιπόν, και τελειώνει, θα λέγαμε κάπως, είναι τέτοια τροπάρια η ακολουθία αυτή του παρακλητικού κανόνα, περνώντας το μήνυμα ότι η Παναγία όντως είναι το πρόσωπο που μεγαλύνεται περισσότερο από κάθε άλλο μέσα στην Εκκλησία, είναι το πρόσωπο που περισσότερο από κάθε άλλο, θα λέγαμε, μετά τον Χριστό είναι κοντά στον άνθρωπο. Αυτό είναι το λειτουργικό, mm-hmm. η λειτουργική θέση του μικρού παρακλητικού κανόνα μέσα στην Εκκλησία όταν πηγαίνουμε κάθε βράδυ, είναι μετά τον Εσπερινό, και αυτή είναι η δομή, τα ακολουθίες που έχει δομή όρθρου.
0: Μου είπατε, όπως κύριε καθηγητά, να σας θυμίσω, αυτό μας είπατε πιο πριν, να σας θυμίσουμε για ποιο λόγο εντάσσεται σε αυτή τη χρονική περίοδο. Μόνο που θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε με αυτό το ερώτημα αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον τίτλο «Μικρός παρακλητικός κανόνας». Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 για σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε από τη συχνότητα του 89,5 για το θέμα αυτό, για το μικρό παρακλητικό κανόνα σήμερα, με τον προσκεκλημένο μας, τον ομότιμο καθηγητή λειτουργικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Κύριε καθηγητά, να απαντήσουμε τώρα στο για ποιο λόγο εντάσσεται σε αυτή τη χρονική περίοδο και ο μικρός παρακλητικός κανόνας.
1: Πολύ ωραίο ερώτημα και καθένας από τους φίλους έτσι ακροατές και καθένας και ευσεβής και φιλόθεος όπως λέμε νομίζω έχει ένα τέτοιο λογισμό, ένα ερώτημα. Θα πάρω ένα-ένα έτσι πάρα πολύ απλά όπως θα αισθάνομαι και όπως βγαίνει μέσα από τη μελέτη των κειμένων του προσώπου της Παναγίας όπως εντάσσεται μέσα στην ιστορία, το ορτολόγιο της Εκκλησίας μας κλπ. Πρώτη σκέψη. Το είπα και στην αρχή εδώ της συζήτησής μας, κύριε Παπά, ότι οι δύο παρακλητικοί κανόνες λειτουργούν ως ένα προεόρτιο λειτουργικό στοιχείο. Mm-hmm. Κάθε γιορτή, ξέρετε, έχει προεόρτια και μεθέορτα. Γι' αυτό είναι και μεγάλη γιορτή. Προεόρτια και μεθέορτα. Εδώ είναι πολλές μέρες. Είναι στα προεόρτια που είναι δύο, τρεις, mm-hmm. άντε τα μεθέορτα να είναι έτσι μια εβδομάδα, όχι παναγικά εννιά μέρα. Μεθέχει και μεθέορτα η παναγική κίνηση, αλλά είναι μεγάλη γιορτή. Άρα έχει προεόρτια και μνογραφικά, δηλαδή αν ανήκει κανείς στο μηνέο του Αυγούστου και κυρίως δηλαδή, αυτούς τους δύο παρακλητικούς κανόνες και συγκεκριμένα τον μικρό τον οποίο ομιλούμε. Δεύτερο σχόλιο, γιατί ειδικά με την κίνηση η οποία είναι όπως είπα μια γιορτή γνωστή από τον 5ο αιώνα παγκόσμια γιορτή, οικουμενική γιορτή δηλαδή σε όλη την Εκκλησία, την Ορθόδοξη αλλά και σε άλλες ετυμολογίες και κλπ. Παντού υπάρχει. Διότι αν θυμηθούμε ένα ωραίο τροπάριο που μιλάει για τη μετάσταση της Παναγίας mm-hmm. λέει μετέστης προς την ζωή μη τη ρυπάρχουσα της ζωής mm-hmm. είσαι η μάνα που ο Χριστός πήρε την ψυχή σου ξέρουμε τον τρόπο από τη διήγηση εκεί αλλά δεν εγκατέλειψες τον κόσμο γιατί είσαι μάνα και έζησες τον πόνο ας πούμε του Υιού σου και σε παρέδωσε στα χέρια του Ιωάννου και λοιπά και σε παρέδωσε θα λέγαμε ο Χριστός τη ζωή της Εκκλησίας να είσαι πρότυπο και είναι η Παναγία μας έτσι πρότυπο και έχει ένα θα λέγαμε μετέστη προς τη ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωή είναι ωραία δυνατή λέξη αυτή έτσι ασκεί θα λέγαμε ένα έργο μεσητεία είναι αυτή που γνωρίζουμε ότι έδωσε σάρκα έτσι, για να σαρκωθεί ο άσαρκος λόγος, ο Χριστός δηλαδή. Είναι πολύ δεμένη η Παναγία. Δεν υπάρχει εικόνα που να μην έχει την Παναγία με τον Χριστό. Mm-hmm. Είναι αγκαλιά της. Και σε ανδρόμορφη το Χριστός κοντά είναι το πρόσωπο του ένα με το άλλο. Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει θεοτοκία. Mm-hmm. Το θεοτοκείο σαν τροπάριο θεολογεί για την Παναγία. Το πρόσωπό της, την αϊπαρθενία της, ότι είναι μύτης Θεού και όλα αυτά. Αλλά είναι κεντρικό πρόσωπο λοιπόν. Και επειδή έφυγε από τη ζωή, δεν άφησε την μέρημνά της για τους ανθρώπους, για τα παιδιά. Είναι μάνα όλων μας. Νομίζω είναι και αυτό ένα, θα λέγαμε, στοιχείο, ειδικά με αυτή τη γιορτή, επειδή η Παναγία μετέστη, το μετέστη εδώ να το εξηγήσω, αφού εκοιμήθη, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι η άλλη άποψη που λέει ότι μετέστη πριν πεθάνει. Δεν υπάρχει αυτή. Mm-hmm. Μετέστη, γι' αυτό λέμε και κίνηση. Κίνηση και μετάσταση. Και τα δυο είναι μέσα στο μηνέα. Μετέστη λοιπόν προς τη ζωή, μήτρη υπάρχουσα τη ζωή. Και εμείς όλοι που τη βλέπουμε ως μητέρα, προστρέχουμε. Η Εκκλησία επέλεξε αυτούς τους δύο κανόνες που έχουν το έντονο, το παρακλητικό, το εκκαιτευτικό στοιχείο και όλα αυτά. Άλλωστε λέμε άλλην γαρού και έχουμε να ματωθεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψης. Αΐ μεσητείαν. Εσείς το είπατε στην αρχή και μου άρεσε αυτή. Είναι από το τροπάριο εδώ. Ναι. Αΐ μεσητείαν, οι κατακαμπτόμενοι υποπτεσμάτων πολλών. Οι κατακαμπτόμενοι, αυτοί που λυγίζουν δηλαδή από τα πολλά πτέσματα και κυρίως τα πάθη. Ή την τοξικότητα γενικότερα που υπάρχει, ή τους πειρασμούς τους έξωθεν. Είτε των ανθρώπων, είτε κυρίως του πειρασμού του διαβόλου. Δεν έχουμε πολλά.

0: θέλουν να καταφύγουμε. Η αμαρτωλή, η προσέγγιση γίνεται μέσα από αυτή την ταπεινότητα που μας υποβάλλει, θα λέγαμε, η συνέστη της αμαρτίας μας. Τι σημαίνει αμαρτία? Η αλωτρίωση από το Θεό. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Πολλά σημαίνει αμαρτία, είναι το κακό που υπάρχει μέσα μας και γύρω μας. Νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία είναι ένα άλλο ότι για μας, για την Εκκλησία των εορταζόντων, όπως λέγεται, πάντα η Εκκλησία γιορτάζει. Mm-hmm. Και βλέπετε πως η δύναμη έχει η Εκκλησία που επηρεάζει και την κοινωνία με τις γιορτές. Η Εκκλησία λοιπόν την Παναγία τη βλέπει σαν το πλέον τιμόμενο πρόσωπο μετά τον Χριστό. Ιδού ιδού Κυρίου γέννητο με κατά το ρήμα σου. Το ακούσαμε, το ακούμε και στον Ευαγγελισμό. Ιδού γάρα από τον ίν μακαριού σου με πάση γενέ. Είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζεται. Έβρε γαρ χάριν παρά το Θεό. Πολλά γαρ ισχύ ιδέησης, λέει Μητρός, που σευμένει αντεσπότου. Είναι πολύ η δύναμη της δέησης, δηλαδή της Παναγίας, προς την ευμένεια του δεσπότη. Mm-hmm. Είναι ευμενής, είναι, ας το πω έτσι, φιλάνθρωπος, για να το πω γενικότερα, έντονο το στοιχείο αυτό. Εμείς εισαγωγικά το εκμεταλλευόμαστε, έχουμε και πού αλλού να πάμε. Πού να εμπιστευτούμε τη ζωή μας, παρά στο Θεό, δια των Αγίων που είναι η φίλη του Θεού και κυρίως για τις τιμιωτέρας των Χεροβίμ και ασυγκρίτως των Σεραφείων, που δέχεται το Τροπάριο. Άρα η Παναγία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι η μάνα μας, είναι αυτή που ασκεί έργο μεσητείας και μας δίνει την Εκκλησία τη δυνατότητα κάθε μέρα και ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που γιορτάζουμε την κοίμησή της και την μετάστασή της, αλλά την μη απουσία της από τη ζωή, να απευθυνόμαστε σε αυτήν και να ζητάμε το έλεος του Χριστού διά των πρεσβειών της και να δείτε και νόημα γενικότερα την προσωπική μας, οικογενειακή, κοινωνική και εθνική και παγκόσμια, θα λέγαμε, έτσι, ειρήνευση και αγιότητα. Mm-hmm. Νομίζω αυτές τις σκέψεις δικές μου απλές και βιωματικά μέσα από τα λόγια που διαβάζουμε και παρακολουθούμε για την Παναγία μας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν,
1: και έτσι,
0: αν μου επιτρέπετε κάτι άλλο τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορώ να διαβάσω κάτι?
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Έχω ένα κείμενο μπροστά μου του μακαριστού του καθηγητού μας εδώ, Κινηθίδα, του Φουντούλη. Θα τον mm-hmm. ξέρετε όλοι. Ένα βιβλίο που λέγεται Λογική Λατρεία. Και δίδει και αυτός, ίσως μια θεολογική, συγκεντρωτικά δηλαδή, απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ποια είναι η θεολογική βάση, δηλαδή, στην οποία στηρίζεται η Εκκλησία, έτσι ώστε αυτές τις πρώτες μέρες του μήνα να ψάλλεται στους ναούς μας ο Παρακλητικός, ο Μέγας και ο Μικρός. Λέει το εξής, είναι μισή σελίδα. Και δικαίως, λέει, γιατί η Θεοτόκος είναι η λογική κλίμαξ που κατέβασε τον Θεό στον κόσμο και ανέβασε τον άνθρωπο στον Θεό. Είναι ο κρίκος που συνέδεσε τον ουρανό με την γη, που έδωσε στον Θεό την σάρκα ώστε να γίνει από άκρα φιλανθρωπία ο λόγος του Θεού ομοούσιος ημίν κατά την ανθρωπότητα. Σάρξε εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων του ανθρωπίνου σώματος. Και την παρησία της μητέρας του, που την άφησε πεθαίνοντας στο σταυρό, το πρόσωπο του Ιωάννου και για δική μας μητέρα, να γιατί και στην αρχή εδώ του Αυγούστου τιμάμε το σταυρό, την πρόοδο του δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο και άσχετο. Και στην παρησία λοιπόν της μητέρας του που την άφησε πεθαίνοντας στο σταυρό στο πρόσωπο του Ιωάννου και για δική μας μητέρα καταφεύγουν τώρα τα παιδιά της, η αδερφή του Χριστού. Δεν ήταν η διαθήκη του αυτή που την έγραψε επάνω στον αιματοβαμμένο σταυρό του όταν βλέποντας την μητέρα και τον μαθητήν προεστώτα ονειγάπα είπε προς αυτήν το ιδού Υιός σου και προς τον μαθητήν ιδού η μήτρη σου. Με το θάρρος λοιπόν και την αγάπη των παιδιών προς τη μητέρα απευθύνεται ο λαός του Θεού, όλοι μας δηλαδή, προς τον Θεοτόκο για να διαβιβάσει εκείνη τα αιτήματά του προς τον Υιό και Θεό της. Τώρα που έφυγε από τη ζωή, εκεί πάει, χρησιμοποιώντας και πάλι την παρησία της μητέρας. Γιατί μέσα στο μυστικό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, νεκροί δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Όλοι ζουν εν Χριστώ και συνεχίζουν και στον ουρανό τις προσευχές και τις δεήσεις για τα μέλη της Εκκλησίας που ζουν στην γη και αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της χριστιανικής ζωής. Όπως ακριβώς και οι ζώντες στον κόσμο τούτο δέονται για τους άλλους αδελφούς τους, ζώντας ή και κοιμημένος. πάλι θυμίζει κίνηση έτσι εδώ, και πολύ περισσότερο Θεοτόκος, την δόξα του ουρανού δεν πάβει να εκτελεί το έργο της μεσητείας που έκανε και στη γη. Όπως τον γάμο της Κανά ενδιαφέρθη για την χαρά των ανθρώπων και ζήτησε και επέτυχε από τον Χριστό τη θαυματουργική του επέμβαση, έτσι και μεταστάσα από την γη, δεν κατέληψε την γη, αλλά διαρκώς διαβιβάζει τις αιτήσεις μας προς τον Υιό και Θεό της. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι η προστασία η ακατέσχυντος και η μεσητεία η αμετάθετος, που δεν παραβλέπει τις οικετευτικές μας φωνές, αλλά αντιλαμβάνεται και προφθάνει στην βοήθεια εκείνων που έχουν ανάγκη, όπως πολύ χαρακτηριστικά σάλλει ο ποιητής του γνωστού έτσι, Κοντακίου. Κλείνει εδώ το παράθυμα, νομίζω τα λέει όλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο μακαριστός Φουντούλης, ακριβώς για τις θεολογικές προϋποθέσεις τις οποίες στηρίζεται η Εκκλησία και ενέταξε αυτούς τους δύο παρακλητικούς κανόνας το κέντρο έτσι, της, μια από τις σπουδαιότερες γιορτές το κέντρο του, στην αποκορύφωση αυτή της ζωής της, που είναι η μετάστασή της βέβαια, σαν ένα προεόρτιο λειτουργικό στοιχείο και σε μια υπενθύμηση ότι η Παναγία είναι κοντά μας. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε αυτή την δυνατότητα να καταφεύγουμε την μεσήτρια πάντων. Νομίζω αυτό το κειμενάκι από τη λογική λατρεία, ένα έργο του Μακαριστού Φουντούλη, δίδει κυριέστερα όσων εγώ είπα προηγουμένως την απάντηση στο απλό με ερώτημα, αλλά τόσο ενδιαφέρον για τη ζωή μας.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ένας ακροατής αναρωτιέται αν οι παρακλήσεις προς την υπεραγία Θεοτόκο που πραγματοποιούνται αυτόν τον καιρό και οι χαιρετισμοί έχουν κάποιες ομοιότητες.
0: Α, ωραίο ερώτημα. Νομίζω ναι. Και ομοιότητες και αδυναμίες, ίσως προς το λόγο καμιά φορά αντιγράφει μία την άλλη. Mm-hmm. Αν το πάρουμε ότι είναι κάτι το αδύνατο, γιατί οι ποιητές μιμούνται. Mm-hmm. Από τη μία μεριά αυτό δείχνει μια συνέχεια της παράδοσης και σου λέει δεν θα μπορώ να πω τίποτα καλύτερο. Έχουμε τέτοια δηλαδή, φαινόμενα, αλλά έχουμε και κείμενα παρακλητικούς κανόνες με δυνατό έτσι, θεολογικό και υπαρξιακό λόγο. Νομίζω ότι μπορεί να βρει κανείς κοινές αναφορές, παράδειγμα τη λέξη ότι η Παναγία όλη μην είναι η μεσήτρια, mm-hmm. Ασκεί μεσητεία και αντίστοιχες λέξεις που μπορεί να τις βρει κανείς διαβάζοντας. Αν δει τώρα παράδειγμα τώρα έτσι να φέρουμε, αν διαβάσει κανείς την παρακλητική, το είπα και προηγουμένως, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή έχει κανόνες παρακλητικού χαρακτήρα. Αυτό λέγεται και παρακλητική το βιβλίο ολόκληρο, που είναι διαφόρων έτσι, ποιητών. Θα βρει λέξεις λυμή, προστασία, σκέπη, ελπίδα, στήριγμα, αθυμία στην ζάλινη, αμάτων, γάρου, ανελπίση, γενός, θησαυρών, πανάμωμα κλπ. Μεταβολή των θλιβωμένων, θλιβωμένων, χαρά. Τέτοιες λέξεις νομίζω θα τις βρει πολλούς κανόνες που είναι διαφορετικών με ποιητών, έχουν άλλη στόχευση ορτολογική, αναφέρονται σε κάποιες γιορτές δηλαδή, εντάσσονται πάνω σε κάποιες γιορτές, στην Παναγία αναφέρονται, εντάσσονται σε κάποιες γιορτές, άλλες γιορτές Αγίων, βρίσκεται κανείς και παρακλητικό κανόνα στην Παναγία. Πάντα δηλαδή υπάρχει Θεοτόκος. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κοινά δηλαδή λεκτικά σχήματα και εικόνες και λέξεις και πάνω απ' όλα κοινά θεολογικά μηνύματα για το πρόσωπο της Παναγίας. Νομίζω ωραίο το ερώτημα και έχει δίκιο ο φίλος ακροατής να το ρωτά. Και εγώ απλά έτσι πολύ πρόχειρα τώρα εδώ έτσι. Δεν έχω μπροστά μου να συγκρίνω, να κάνω την λογική ανάλυση.
1: Δεν είναι άλλωστε και το θέμα της εκπομπής μας αυτό, μια σύγκριση.
0: Ναι, αλλά έχει σημασία. Άλλωστε, κύριε Παπά, να πω το εξής. Όλη η υμνογραφία, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά μέσα στην υμνογραφία. Mm-hmm. Όπως επίσης, να πω και τούτο. Καμιά φορά ψάχνουμε να βρούμε ποιος έγραψε αυτό, ποιος έγραψε εκείνο, η Εκκλησία. Δεν μιλάμε πρόσωπα. Mm-hmm. Μιλάμε νοήματα. Το μήνυμα βλέπει και δεν την ενδιαφέρει τόσο, και αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε, ας πούμε, αν είναι του Δαμασκηνού ή του Θεοφάνος ή δεν ξέρω του Ανδρέα Κρήτης, αλλά δεν έχει τόσο σημασία, ξέρετε. Και δεν είναι πάντα ας πούμε γνωστό ότι το τάδε το πάρω ανοίξει αυτό. Είναι ανώνυμα τα περισσότερα. Το Χριστός ανήλθε, ποιος το έφτιαξε. Μας ενδιαφέρει τι μας ενδιαφέρει. Θανάτο, θάνατο, πατήσεις. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ για την Παναγία τι μας ενδιαφέρει. Άλλον γάρου και έχουμε να αμαρτωλεί προς Θεόν, εν κινδύνεις και θλίψεις. Είσαι εσύ, είσαι η ζωή, παρότι έφυγες από τη ζωή. Είσαι η μάνα μας και τι είσαι η μάνα του Χριστού. Και όλοι μας αδέλφια. Δηλαδή, σε αυτή τη βάση, αν το δούμε, δεν μας ενδιαφέρουν ποιος έγραψε το τάδε κείμενο, και αυτό έχει τη σημασία του, ίσως για επιστημονικούς λόγους περισσότερο. Αλλά τα νοήματα που κρύβουν τα τροπάρια έχουν μια κοινή αναφορά, ξέρετε. Όλη η μνογραφία είναι την κοινή θεολογία, δηλαδή ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο. Και οι γιορτές έχουν ένα σημείο αναφοράς. Αυτό λέει, θα μας κοινώσει ότι μία είναι η γιορτή, λέει, η γιορτή της του λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως, δηλαδή ότι ο Χριστός σαρκώθηκε για να σωθούμε. Ακόμα και σε κείμενα για την Παναγία, είτε κανόνες παρακριτικούς ή το Θεοτοκάριο, όπως λέμε, του Νικοδήμου, του Αγιορείτου και παλαιότερα άλλα, είστε λόγους πατέρων για την κοίμηση, ο Γερμανός Κωνσταντινούπολης, ο Δαμασκηνός και άλλοι έχουν γράψει και την κοίμηση. Εκεί βρίσκει κανείς νοήματα όχι μόνο για την κοίμηση, αλλά για την σάρκωση του λόγου. Ναι. Και όλα έχουν την αναφορά τους. Ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπο για να σωθεί ο άνθρωπος. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να την θεώσει. Ενυνθρώπισε για να θεοποιηθούμε, έτσι το λένε τα πατερικά μας τα κείμενα, και αυτόν τον σκοπό υπηρετεί και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Mm-hmm. Ταπεινά. Γιατί είχε την χάρη της ταπείνωσης αυτή τη μεγάλη, και έχουν γραφεί και οι μελέτες, ξέρετε, ότι η Παναγία μας είναι αφενός με το ιερό θησαύρισμα της δόξης του Θεού, είναι από το πάριο γιορτής της Παναγίας, αλλά είναι και το πρότυπο της αγιότητος. Πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή. Θέλουμε να γίνουμε άγιοι, έχουμε ένα πρότυπο. Ποιο πρότυπο θα πάρουμε? Των Αγίων, αλλά και της Παναγίας που είναι υπέρ των Αγίων, έτσι, υπερπέρα, των Σεραφείμ.
1: Και μας βάζετε με αυτά που λέτε, με αυτά που λέτε τώρα, κύριε καθηγητά, μας βάζετε έτσι να κάνουμε το ερώτημα, μιας και μιλάμε για το μικρό παρακλητικό κανόνα, με ποιον τρόπο η Βυζαντινή μνογραφία συνδυάζει την τέχνη του λόγου με τη θεολογική διδασκαλία? Σκέφτεται κανείς ότι ο ημνογράφος έχει ως βασική του, ας πούμε, προτεραιότητα την καλεσθησία του λόγου μέσα στους ύμνους ή την αλήθεια του δόγματος?
0: Και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Καταρχάς να πω ότι οι ποιητές δεν αρνούνται τη φιλολογική, έτσι, κατάρτιση. Mm-hmm. Την διατύπωση των νοημάτων με τον Έλληνα λόγο, δηλαδή με ακρίβεια. Άλλωστε το λένε, και το έχω ακούσει από, έτσι, και καλούς γλωσσολόγους. Η λειτουργία και τα ποιητικά κείμενα γράφτηκαν σε μια υψηλού επίπεδου γλώσσα. Mm-hmm. Από τον 10ο αιώνα και μετά. Ξέρετε γιατί? Τότε ήρχονται στην εκκλησία κυρίως εθνικοί, δηλαδή ιδωλολάτρες. Αυτοί είχαν μάθει με Παρθενώνες, με Όμηρο, με Θουκυδίδη, ναι, ξέρω εγώ, είχαν απαιτήσεις. Και το και κοροϊδεύαν τους χριστιανούς καμιά φορά ότι έχουν μια λαϊκή σκέψη και μια είναι απλή και λοιπά, και τους περιφρονούσαν. Άλλωστε, όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, του λέγανε, θα σας ξανακούσουμε. Και τους μίλησε για Ανάσταση, οι φιλόσοφοι, έτσι. Mm-hmm. Έρχεται η Παναγία και λέει, χαίρε φιλοσόφους, ασόφους ελέγχουσα. Ναι. Οι τεχνολόγος, πως το λέει εκεί ο κάθεστος ύμνος, τον Έλληνα λόγο τον αγαπούσαν οι συντάκτες, έτσι, των κειμένων, και για την ακριβή διατύπωση της αλήθειας, αλλά και για την ευπροσώπηση στην κοινωνία. Mm-hmm. Να μην είναι ο χριστιανικός λόγος κατώτερος από τον λόγο που ξέρανε αυτοί που ήρχονται από τους εθνικούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι πιο σημαντικό. Οι συντάκτες των ύμνων και των ακολουθιών ήθελαν κυρίως και πάνω απ' όλα να διατυπώσουν με ακρίβεια την αλήθεια της πίστης. Εκείνο που τους ενέπνεε ως την κατεύθυνση αυτή, δεν μόνο οι λέξεις και αυτές, αλλά η κοινή εμπειρία. Mm-hmm. Η κοινή εμπειρία που είναι των προφητών, των πατέρων, των Αγίων, των Αποστόλων, των Νεομαρτύρων. Υπάρχει μια κοινή εμπειρία. Η κοινή παράδοση. Σαν τους που τρέχουν στον δρόμο και δίνει ο ένας την σκητάλη στον άλλον. Υπάρχει mm-hmm. αυτή η εμπειρία προφητών, μαρτύρων, εγκρατευτών, δεν λέμε στα δίπτυχα. Mm-hmm. Οι πατέρες ως είδων, οι προφήτες ως προέβλεψαν, όπως το λέει και το συνοδικό. Mm-hmm. Υπάρχει μια συνέχεια. Αυτή τη συνέχεια της παράδοσης τη σφραγίζει κατά τον καλύτερο τρόπο το Άγιο Πνεύμα. Ένα ωραίο λόγο ο Στανιλουάιν και όσιος αυτός τώρα έτσι, ο Ρουμάνος θεολόγος, που τονίζει τι είναι η παράδοση, είναι η κοινή εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Και νομίζω αυτό το Πνεύμα το Άγιο ενέπνευσε τους ημνογράφους, σπουδαίους ποιητές, που είχαν και γνώση κοσμική και γράμματα ήξεραν και σπουδές είχαν κάνει και πολιτισμό διαμόρφωσαν. Θα απάντησε σε αυτούς που λένε το Βυζάντιο δεν είχε πολιτισμό. Mm-hmm. Τι λέτε, δεν είχε Αγία Σοφιά, δεν είχε ημνογραφία. Αυτό που λέμε σήμερα άειλη, πώς το λέμε,
1: πολιτιστική κληρονομιά, βέβαια.
0: Δεν είναι ημνογραφία και αυτά ακόμα. Μπορεί βέβαια κάποια από τα ποιήματα να είναι πιο αδύναμα λεκτικά ή να αντιγράφει το ένα το άλλο. Έτσι, δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα. Αλλιώς Βέγας κανόνας, ας το πούμε έτσι, και αλλιώς ξέρω εγώ ένας μεταγενέστερος κανόνας που καμιά φορά μιμείται και αντιγράφει. Είναι κακό, αλλά εκφράζει την κοινή εμπειρία. Είναι λοιπόν, για να κλείσω την σκέψη αυτή, και το ένα και το άλλο. Εδώ, γιατί βλέπω και το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Έχουμε 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι.
0: Να πω αυτό που νομίζω θα με ρωτούσατε. Αν δει κανείς τον κανόνα αυτόν, τον μικρό και τον μεγάλο, θίγονται θέματα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Και θεολογικά και ανθρωπολογικά. Γιατί έτσι μιλάμε, θεολογία και ανθρωπολογία. Δηλαδή, να πω μερικά. Λένε την Παναγία κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμε. Έτσι, η λέξη Θεοτόκος την καθιέρωσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Μαρία την ξέραμε από την Καινή Διαθήκη. Δεν λέμε Μαρία όμως. Mm-hmm. Λέμε Θεοτόκο. Γιατί γέννησε τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Μήτερ Θεού του υψίστου. Άλλη έκφραση. Σωτήρα τεκούσασε και Θεόν. Δυσοπό παρθένε η τροφήνε με τον δεινών. Δεν λέει εσύ Παναγία, αλλά σωτήρα τεκούσα. Πάει εκεί. Mm-hmm. Αγγλεί την χάρη της η Παναγία. Γι' αυτό λέμε, καμιά φορά και υπάρχει πρόβλημα. Λέμε υπεραγία Θεοτό και σωστό ημάς, υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε περίμον. Και το ένα και το άλλο είναι σωστό. Mm-hmm. Γιατί η Παναγία μας σώζει για τον Χριστού. Mm-hmm. Άλλα θεολογικά, θεολογικοί όροι. Η Θεόν και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των νόσων και ίστασα. Πρέσπινα και μήτρη του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίωσου ηκετών. Κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμεν, η διασού σε σωσμένη. Mm. Να το. Έτσι. Περαγία αυτό το και σώσον είμαστε. Η διασού σε σωσμένη. Θεολογικά είναι σωστό. Κυρίως Θεοτόκον. Αξίωσον μόνη Θεομήτωρ. Ως αγαθή αγαθού ελοχεύτρια. Αλλά αν θέλετε και σε ανθρωπολογικό έτσι, επίπεδο, μπορούμε να πούμε δύο τις εκφράσεις από τον παραχαιτικό γραμμένο, ναι. Προστασία και σκέπη, πρεσβεία θερμή και τύπος απροσμάκητο, ελπίδα και στήριγμα, mm-hmm. τύπος καταφυγής και κτήμεθα. Δεν είναι ωραία λόγια αυτά? Mm-hmm. Πού θα βρει κανείς? Αυτά καμιά φορά εμπνέουν και τους σύγχρονους λογοτέχνες. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα εδώ. Και ένα τελευταίο, κύριε Παπά. Η Εκκλησία δια της υμνογραφίας, της θεολογίας και κυρίως των παρακλητικών κανόνων βλέπει τον άνθρωπο όπως τον δημιούργησε ο Θεός, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα, mm-hmm. και ως εικόνα του Θεού, που σημαίνει ότι πλασμένος εν ελευθερία, είναι πλασμένος με την ωραιότητα και το κάλος του Χριστού, το οποίο το αμαύρωσε, και ο σκοπός του είναι, του ανθρώπου δηλαδή, με την πίστη, με την άσκηση και κυρίως με την εκκλησιαστική μυστηριακή ζωή, να επιστρέψει εκεί από που έφυγε, από τον Παράδεισο. Γι' αυτό αν δει κανείς τα υπαρξιακού έτσι, ναι. περιεχομένου τροπάρια, αυτό το κάνει λοιπόν πάρα πολύ δυνατά. Λέει, από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή.
1: Και η ψυχή.
0: Δεν λέει ο ποιητής τι καλός που είμαι, ή φταίνει οι άλλοι, ούτε καταλήγει κανένα τροπάριο με ακελπισία. Πάντα τονίζεται με ελπίδα.
1: Έτσι.
0: Αυτό το μεγάλο μήνυμα αυτών των παρακαιτικών κανόνων και δι' του μικρού, που ενώ συνεχόμεθα από πολλούς πειρασμούς, η παθών μεταράδοση προσβολέ. Δηλαδή οι αρρώστιες της ψυχής είναι τα πάθη μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αυτά όμως δεν είναι ικανά αν εμείς δεν θέλουμε να μας οδηγήσουν στην απελπισία. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Άλλοι νεγάρου και έχουμε λέει αμαρτωλή προς Θεόν, εν κινδύνης και θλίψη. Αείμες ηθία.
1: Και με αυτή τη φράση... Έτσι. Και με αυτή τη φράση να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα ο χρόνος.
0: Παράγονται των κυβερνήτων τεκούς ακύρων και των κλείδων ακατέμνασων των αιμών πτερσμάτων θεωνήθητε. Αυτή η ταπεινή προσέγγιση της ζωής μας και της αναφοράς μας στο Θεό έχει την Παναγία, έχει ένα λυτρωτικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα και οικοδομεί ένα δρόμο ελευθερίας, πίστης, αγάπης και αισιοδοξίας. Αυτά ήθελα να πω και Συγγνώμη γιατί σας κούρασα περισσότερο.
1: Καθόλου δεν μας κουράσατε. Μάθαμε πολλά περισσότερα πράγματα σήμερα σχετικά με το μικρό παρακλητικό κανόνα. Συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμο καθηγητή λειτουργική στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλή Παναγία. Καλό 15 Αύγουστο και όλος ο μήνας της Παναγίας είναι και όλη μας τη ζωή να είναι πάντοτε συνδεδεμένη με το Άγιο Πρόσωπό της.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Ο μικρός παρακλητικός κανόνας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 με τον Κώστα Παπά. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός ανέφερε πως η κατάσταση από τα μέτωπα σε Βιωτία και Αττική είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται για την κατάσβεση κάθε εστίας. Στα μέτωπα αυτή τη στιγμή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 22 ομάδες δασοκομάντος, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη. Το πιο ενεργό μέτωπο είναι σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, ενώ οι φωτιές σε Ψάθα και Προσφύλια, Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή είναι αρκετά βελτιωμένες. Επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για τους πληγέντες από τις φωτιές των τελευταίων 24 ώρων στην Αττικοβιωτία. Ένας Δανός και ένας Έλληνας είναι οι νεκροί του τραγικού δυστυχήματος που προκάλεσε η χθεσινή σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Η ισχυρή άνεμη θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παραδοσιακής μουσικής. Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί στη Θέουτα από το μαζικό κύμα μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία. Έθριος ο καιρός στην Αττική στους 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αθήνα. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αναλυτικά στις 2.

ένας ροδίδικος σκοπός για να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια από τα Δωδεκάνησα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε. Το αλάτι της γης.

Εξαιρετική τέχνη στο ελληνικό λαϊκό βιολί από τον Στάθη Κουκουλάρη με το χαρακτηριστικό διπλό χορδοπαίξιμο, ένας ροδίτικος χορός για να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια και από τα Δωδεκάνησα στο Βόρειο Αιγαίο. Πάμε στη Σκύρο.

Γιώργος Βασιλάκης, βιολί και τραγούδι και ένα τρεχαντηράκι από τη Σκύρο. Για να συνεχίσουμε τώρα θα πάμε στη Σάμου. Αμυγδαλάκι τσάκισα, τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σάμο σε διασκευή του Σοκράτη Συνόπουλου με την Κατερίνα Παπαδοπούλου, από ένα δίσκο με τον τίτλο αυτό Αμυγδαλάκι τσάκισα. Θα συνεχίσουμε μαζί τους, θα ταξιδέψουμε τώρα από το Αιγαίο στην Ανατολική Θράκη.

Σε καινούργια βάρκα μπήκα λοιπόν και στον Άι Γιώργη βγήκα, παραδοσιακό τραγούδι από την Προποντίδα και την Ανατολική Θράκη, με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Σοκράτη Συνόπουλο στην πολιτική λύρα. Ήδη το τελευταίο μοτίβο μας θύμισε το τυπικό αναστενάρικο τραγούδι «Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός». Να πάμε λοιπόν στις κοινότητες των προσφύγων από τη Βόρεια Θράκη που έχουν εγκατασταθεί πλέον στην Μακεδονία, για να ακούσουμε το τελετουργικό τραγούδι του Κωνσταντίνου του Μικρού. Ο μικρό Κωνσταντίνος, μικρόν τον είχε η μάνα του, μικρόν τα αραβωνιάζει. Μικρόν τον ήρθε μήνυμα, στον πόλεμο να πάει. Νύχτα σελώνει τ' άλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάνει ασημένια πέταλα, μαλαματένιες λόθρες. Πήδηξε, καβαλίκεψε σαν άξιο παλικάρι, σαν Άι Γιώργης φάνηκε, σαν Άγιο Κωνσταντίνος.

με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Σοκράτη Συνόπουλο, συνταξιδιώτες για λίγο ακόμη στα μουσικά μας ταξίδια από τους αναστενάριδες της Βόρειας Τράκης. Θα πάμε τώρα στο μελί της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Τα μελιωτάκια βγήκανε καρσί για να χορέψουν, τραγούδια και πενέματα που θα μας τα γυρέψουν. Πάλι να βγήκαν στο χορό τέσσερα μαύρα μάτια που σαϊτεύουν τις καρδιές, τις κάνουν κομμάτια. Όμορφα που ταιριάξατε τα δυο σας ένα μπόι, σαν τα κυπαρισόμουλα που είναι στο περιβόλι.

τραγούδι από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τα τραγουδάκια μου πουλώ». Κατερίνα Παπαδοπούλου τραγούδι και Σωκράτη Συνόπουλος στην πολιτική λύρα και στο πολιτικό λαγούτο. Και να συνεχίσουμε, Κυριάκος Γκουβέντας, για λίγο ακόμη στα παράλια της Ιωνίας. Σκοπός φωτιές από την Ερυθρέα.

0: Σκοπός φωτιές από τα παράλια της Ιωνίας, από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, με τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στους 89,5. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει σήμερα για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αντικριστός χορός από τον δίσκο Μουσικές της Ιωνικής Γης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, και να μείνουμε στην Προποντίδα, τραγούδι της Ξενιθιάς με τον Χρόνια Ειδονίδη. Άναψε το φαναράκι και κατέβα στο γυαλό, λύσε και το παλαμάρι, πήρα αέρας να διαβώ. Έλυσα το παλαμάρι, άιντε ξένεμ στο καλό, και στο πισωγύρισμά σου ξαναπέρνα από εδώ. Φύσηξε το αεράκι, φεύγει ο ξένος μακριά, ο Θεός να τον φυλάει μες στη μαύρη τη νυχτιά. Ο Θεός να τον φυλάει μες στη μαύρη ξενιτιά.

Άναψε το φαναράκι και κατέβα στο γυαλό, τραγούδι της προποντίδας με το Χρόνια Ειδονίδη και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο σε ένα εξαιρετικό σόλο στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα από την προποντίδα στη Δυτική Θράκη. Αγάλια, αγάλια, χτένι μου, τρίχα να μη ραγίσει, στις νύφεις τα σγουρά μαλλιά, τα αρχοντικά πλεξούδια. Να αλλάξει και να στολιστεί σαν πέρδικα γραμμένη, να έρθει ο γαμπρός και ο σύντεκνος. Και όπως καταλάβατε, είναι τραγούδι του γάμου. Τραγουδά η Νεκταρία Καραντζή.

Νεκταρία Καραντζή λοιπόν, και αγάλια αγάλια χτένι μου τρίχα να μην ραγίσει στις νύφεις τα σγουρά μαλλιά. Από τα πολλά τραγούδια που λέγονται στο τελετουργικό του γάμου, το οποίο στη Θράκη κρατά για μέρες. Το συγκεκριμένο τραγούδι συνηθίζεται να λέγεται στο χτένισμα της νύφης από κοπέλες, φίλες και συγγενείς που βοηθούν στο στολισμό της και στην προετοιμασία του γάμου. Να έρθει ο γαμπρός και ο σύντεκνος λοιπόν, και Κώστας θα γίνει σύντεκνος. Άλλο ένα τραγούδι του γάμου από τη Θράκη. Στον τοπικό χορό της Γίκνας. Γίκνα είναι η χορή του γάμου στο Βόρειο Εύρο.

Χορός της Γκίκνας, γαμήλιος χορός από τον Βόρειο Εύρο με το συγκρότημα «Οι Λαλιτάδες της Μεγάλης Δοξιπάρας» με τον Χρήστο Κουρούδη στο κλαρίνο, γενάρχη μιας μεγάλης μουσικής οικογένειας από το Βόρειο Εύρο, και τον Σωτήρη Παπάζογλου τραγούδι. Να συνεχίσουμε τώρα από τη Θράκη, θα περάσουμε στη Μακεδονία και ένα από τα τραγούδια που συνδέονται με το γάμο, αλλά η αφήγηση είναι δραματική. Αρχοντογιός παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα, από τον κύκλο των παραλογών «Δραματικές αφηγηματικές μπαλάντες». Τραγουδά και παίζει κανονάκι ο Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Αρχοντογιός παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα, η δραματική ιστορία που έγινε τραγούδι από τον κύκλο των παραλογών, παλαιότατες βυζαντινές μπαλάντες με στοιχεία και από την αρχαιοελληνική παράδοση, βρίσκουμε σε αυτά τα τραγούδια. Μάνος Κουτσαγγελίδης, τραγούδι και κανονάκι, και εμείς να συνεχίσουμε από την Ανατολική Μακεδονία, θα πάμε στην Δυτική, πάμε στην Κοζάνη. Αρχοντογιός παντρεύεται και νηφιάτικος κοπός με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα.

νηφιάτικος σκοπός από την Δυτική Μακεδονία με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα, και από τη Μακεδονία θα καταλήξουμε στην Ήπειρο Γενοβέφα, αργός δεξιοτεχνικός σκοπός από τα πλέον αγαπητά κομμάτια του ρεπερτορίου των μεγάλων αστικών κέντρων της Ηπείρου. Γιαννιώτικη Πατινάδα. Ο Χρήστος Ζώτος, κορυφαίος δεξιοτέχνης στο Λαγούτο.

Και κάπου εδώ στα Γιάννηνα, με την πλούσιαστική μουσική παράδοση και το σκοπό της Γενοβέφας από το δεξιοτεχνικό λαγούτο του Χρήστου Ζώτου, τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια φτάνουν στο τέλος τους. Πολλές ευχαριστίες στον Δημήτρη Ελένη που ήταν συνταξιδιώτης και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Ενώ το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-7298-222 υποδέχεται για λίγο ακόμη σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, το αλάτι της γης. Από το Λαμπρολιάβα, γεια σας.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Κήπος Αϊθαλής. Οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η ώρα είναι...

στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Παναγία, Μητέρα, Γυναίκα», στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για την δημιουργία του ανθρώπου γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μουσική επιλέγει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Και εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού στο 210-7298-222 στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Προσκεκλημένος μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία και τη συμμετοχή σας στο νέο αφιέρωμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή να με προσκαλέσετε την εκπομπή σας.
0: Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική τοποθέτησή σας. Η γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη. Τι θα λέγαμε πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό, κυρία Χουζούρη, και ελκύει την προσοχή πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα σήμερα ή μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες, που γίνεται πάρα πολύ λόγος για τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και τα δικαιώματά της και τα λοιπά, αλλά και ένα θέμα που, αν θέλετε, πάντοτε στην εκκλησιαστική παράδοση κατέχει ιδιαίτερη θέση και σημασία, διότι όπως άκουσα, ο γενικός τίτλος του αφιερώματός σας συσχετίζει τη θέση της γυναίκας και την ύπαρξή της γενικότερα με το πρόσωπο της Παναγίας. Μάλιστα. Το πρόσωπο της Παναγίας είναι κεντρικό πρόσωπο μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου και μέσα στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Είναι η παν Αγία από όλους τους ανθρώπους, υπεράνω πάντων. Και ο ρόλος της και η θέση αυτή που έχει η Παναγία δεν είναι, θα λέγαμε έτσι, ηθικής φύσεως, δηλαδή ότι αυτό ήταν καλό ή κάποιος, έστω και ο Θεός, έκρινε ότι είναι καλό να είναι έτσι τα πράγματα και η Παναγία να έχει αυτή τη θέση και το ρόλο. Αλλά αυτός ο ρόλος και η θέση της προσδιορίζεται από την θέση γενικότερα της γυναίκας μέσα στη δημιουργία. Την τάξη με την οποία ο Θεός δημιούργησε τα στοιχεία που απαρτίζουν αυτόν τον κόσμο, η θέση στην οποία θα τοποθέτησε και ο ρόλος που όρισε να παίζουν μέσα στον κόσμο μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί αντλεί η Παναγία το δικό της ρόλο. Και γι' αυτό, όπως πολύ σωστά ξεκινάτε το αφιέρωμα αυτό, αξίζει τον κόπο να δούμε λίγο πώς περιγράφεται η θέση της γυναίκας, η δημιουργία της γυναίκας και η θέση της μέσα στον κόσμο και την δημιουργία, ούτως ώστε από εκεί να βγάλουμε και όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα που μας χρειάζονται και για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, και να δούμε, κύριε καθηγητά, πώς δημιουργείται η γυναίκα.
1: Ναι. Ναι, αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη θεολογία μας και οποτεδήποτε συζητά κανείς τέτοια θέματα, ότι πάντοτε η πρώτη αναφορά που κάνει κανείς είναι το κείμενο της Γενέσεως και ιδιαίτερα τα τρία πρώτα της κεφάλαια, στα οποία περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Και το παράδοξο εδώ είναι που όντως πρέπει να το σκεφτεί κανείς και που προκαλεί τη λογική και τη σκέψη του ανθρώπου, πώς είναι δυνατόν τέτοιες απλές διηγήσεις οι οποίες συχνά κατηγορούνται ως μύθοι, παραμύθια, φανταστικές ιστορίες και τέτοια πράγματα, μπορούν να κρύβουν και να έχουν τόσο μεγάλη σημασία, ούτως ώστε να τοποθετούν κάποια πράγματα, να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει και κατανοεί τον κόσμο και τον προσεγγίζει. Ο τρόπος που η θεολογία της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία μας, βλέπει και κατανοεί τον κόσμο και τον άνθρωπο πηγάζει από αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, και γι' αυτό πολύ σωστά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να σταθούμε σε αυτά. Αρκεί όμως να ξέρουμε δύο πράγματα να έχουμε υπόψη μας. Ότι σε αυτά τα κεφάλαια, τα τρία πρώτα κεφάλαια, και σε αυτές τις απλές διηγήσεις και τις περιγραφές της δημιουργίας του κόσμου, συνυπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η αποκάλυψη του Θεού,
0: ναι,
1: και το άλλο είναι οι ανθρώπινες αντιλήψεις. Αυτά τα δύο πράγματα συμπλέκονται μεταξύ τους και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και διάκριση στον τρόπο που θα τα μελετήσουμε, ούτως ώστε το καθένα από αυτά τα δύο στοιχεία να βρει τη θέση που το αρμόζει και να βρει την έκφραση που το αρμόζει, την σωστή και την ορθή. Διαφορετικά μπορούμε να εκτραπούμε πάρα πολύ εύκολα σε παρεξηγήσεις, σε παρανοήσεις και παρερμηνίες, οι οποίες δεν αποδίδουν το νόημα και το πνεύμα της γραφής. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας τις διηγήσεις αυτές για τη δημιουργία της γυναίκας, διαπιστώνουμε ότι όταν μπαίνει, φτάνει ο ιερός συγγραφέας στο να αρχίσει να περιγράφει τη δημιουργία της γυναίκας, αφού πρώτα έχει κάνει λόγο για τη δημιουργία του άνδρα,
0: μάλιστα,
1: την αρκεί ως διαφορετικής οντολογικής κατηγορίας μέσα στην όλη δημιουργία, η οποία ξεκινά από τα πιο απλά και ασύνθετα όντα, όπως είναι το φως, τα φωτόνια, και εξελίσσεται και φτάνει μέχρι το πιο περίπλοκο και πολυσύνθετο πλάσμα πάνω στη δημιουργία που είναι ο άνθρωπος. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, αφού κάνει λόγο για τη δημιουργία του ανδρός ή μάλλον του ανθρώπου ως ξεχωριστής κατηγορίας, ο οποίος άνθρωπος, ο ενιαίος άνθρωπος, υπάρχει σε αρσενικό και θηλυκό που φέρουν και οι δύο την εικόνα του Θεού, επομένως είναι εξίσου άνθρωποι και πλήρης άνθρωποι, 100% άνθρωποι. Στο δεύτερο κεφάλαιο, και αφού μάλλον στο πρώτο κεφάλαιο να προσθέσουμε και αυτό, γιατί από εκεί ξεκινάει, διαπιστώνει ο συγγραφής ότι τα πάντα θα έχει πλάσει ο Θεός καλά λίαν, σε μια τέλεια αρμονία και λειτουργικότητα, σε μια πληρότητα ανεπανάληπτη, και η οποία δεν μπορεί να διαταραχθεί από καμία έλλειψη ή σύγκρουση ή αντίφαση ή οτιδήποτε. Αφού λοιπόν τα περιγράφει όλα αυτά στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας, προχωρά στο δεύτερο κεφάλαιο να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικεντρώνοντας την προσοχή του στον άνθρωπο. Διότι αυτός είναι και το ενδιαφέρον του συγγραφέως, ο άνθρωπος. Αυτός είναι και το ενδιαφέρον του Θεού, όπως το γράφει ο συγγραφέας. Διότι όταν ο Θεός ξεκινάει από τη δημιουργία των απλών και φτάνει στο τέλος τον άνθρωπο, άρα αυτός είναι και ο σκοπός της δημιουργίας. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και για το πώς ο άνθρωπος θα ζει, θα αναπτυχθεί και θα βιώσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές δημιουργίας του. Έτσι λοιπόν πηγαίνει στο δεύτερο κεφάλαιο συγγραφέας να μας πει λίγα περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο και πώς δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς προκύπτει η ύπαρξη των δύο φύλων. Και το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ξεκινάει αυτή τη δημιουργία διαπιστώνοντας ο ιερός συγγραφέας μία έλλειψη, μία ανεπάρκεια στο κατά τα άλλα τέλειο δημιούργημα του Θεού, τα πάντα καλά λίαν. Διαπιστώνει δηλαδή ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, όταν βλέπει τον άνθρωπο, και εδώ πέρα τώρα έχουμε αναφορά στον άνδρα, ότι είναι μόνος. Και διαπιστώνει ο Θεός ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Ού καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, λέει το Ιερό Κείμενο. Ο Θεός δηλαδή θεωρεί ότι ο άνθρωπος τον οποίο δημιούργησε κατ' εικόνα και καθοδίωσή του, και εφόσον είναι εικόνα του Θεού, είναι η εικόνα του τριαδικού Θεού, που ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων, των τριών προσώπων, βλέπει ότι εδώ έχει ένα πρόσωπο, τον Αδάμ, και αυτή η έλλειψη εταίρου προσώπου να επικοινωνεί ο Αδάμ είναι και μπορεί να αποτελέσει για τη ζωή του πηγή θλίψης, στεναχώριας και δυστυχίας. Και έτσι, εκεί που τα πάντα είναι καλά λίαν, η μοναξιά του άνδρα θεωρείται από τον ίδιο τον Θεό και αξιολογείται ως ου καλόν. Ότι υπάρχει μία έλλειψη, μία ανεπάρκεια στη δημιουργία. Και αυτήν ο ίδιος ο Θεός πέβει να την, να την επιλύσει, να την συμπληρώσει. Να την... Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σχήμα, ο Ιερός Συγγραφέας τι θέλει. Ξεκινάει εξ αρχής να μας πει πόσο σημαντικό πράγμα είναι για τη δημιουργία η παρουσία της γυναίκας.
0: Μάλιστα.
1: Και η συνύπαρξη του αρσενικού και του θηλυκού στο να αποτελέσουν τον ένα άνθρωπο. Και μάλιστα αυτό το τονίζει σε δεύτερο επίπεδο ο Ιερός Συγγραφέας, λέγοντας και το εξής, παρουσιάζει τον Αδάμ να καλεί γύρω του όλα τα ζώα, τα πλάσματα, τα ζωντανά πλάσματα που κινούνται γύρω του, να τους δώσει ονόματα, επομένως να ασκήσει την εξουσία του από αυτόν, αλλά κυρίως για να διαπιστώσει ότι δεν μπορεί με κανένα από αυτά να επικοινωνήσει ο Αδάμ. Πράγμα που κάνει ακόμα πιο δραματική την ανάγκη ύπαρξης ενός ομοίου με αυτόν προσώπου. Και αμέσως μετά ο Θεός προχωρά στη δημιουργία της γυναίκας, την οποία ο Ιερός Συγγραφέας μας την περιγράφει ότι θέτει καταρχήν σε ύπνωση τον Αδάμ, σε δεύτερη φάση αποσπά ένα οστού από την πλευρά του Αδάμ, σε τρίτη φάση αναπληρώνει το πλευρό του Αδάμ με τη σάρκα να μην μείνει κενό, και αυτό το οστό το οποίο πήρα την πλευρά του Αδάμ το συμπληρώνει με το υπόλοιπο ανθρώπινο σώμα και έτσι δημιουργεί τη γυναίκα.
0: Κύριε καθηγητά, γυναίκα, συγγνώμη που σας...
1: την οδηγεί και την παρουσιάζει μπροστά στον Αδάμ.
0: Κύριε καθηγητά, σας διακόπτω και σκέφτομαι το εξής. Καταρχάς, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός της σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων, της επικοινωνίας των ανθρώπων, του διαλόγου μεταξύ των ανθρώπων, πόσο σημαντικό είναι να ζει ο ένας με τον άλλον, γιατί ουσιαστικά αυτό που μας είπατε είναι, έτσι γράφεται και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι ο λόγος που ο Θεός δημιουργεί τον δεύτερο άνθρωπο, για να μην είναι ο πρώτος άνθρωπος μόνος του, για να είναι σε επικοινωνία και σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Το ένα είναι αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω. Μας περιγράψατε πώς γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη η δημιουργία της γυναίκας. Έχουν κάποια σημασία η θεολογία της Εκκλησίας μας αναλύει το γεγονός γιατί ο Θεός θέτει τον Αδάμ σε ύπνωση ή γιατί η γυναίκα, ο δεύτερος άνθρωπος δημιουργείται από την πλευρά του Αδάμ? Αυτά γράφονται απλά έτσι ή έχουν κάποια σημασία?
1: Όλα έχουν σημασία, κυρία Κουζούρη, τα πάντα και παραμικρή λεπτομέρεια. Και εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή να διακρίνουμε και να τη μελετήσουμε με ακρίβεια την κάθε μία λεπτομέρεια για να βγάλουμε το αληθινό της νόημα. Δυστυχώς η αδυναμία με την οποία προσεγγίζουν και διαβάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι αυτές τις διηγήσεις, όπως είπα στην αρχή, είναι ότι προσέχουν στο πώς περιγράφεται η δημιουργία και να πούν αυτό δεν έγινε έτσι, δεν έγινε αλλιώς, δεν μπορεί να έγινε έτσι. Ο συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται για το πώς, ναι, αλλά ενδιαφέρεται για το τι. Το τι είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που θέλει να μας πει. Το πώς είναι πιθανό να έγινε και έτσι. Ξέρετε, από τις αρχές διηγήσεις που έχουμε για τη δημιουργία του ανθρώπου και γενικότερα του κόσμου, ναι, η βιβλική διήγηση είναι η πιο ρεαλιστική, που είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους μυθολογία. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα, ναι, να δημιουργηθεί έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Είναι η πιο ρεαλιστική διήγηση. Αλλά δεν βρίσκεται εκεί η ουσία και η δύναμη της, ναι, υπόθεσης. Η ουσία και η δύναμη βρίσκεται στο τι θέλει να μας πει. Και εκεί πέρα εστιάζουν και οι πατέρες την ερμηνεία τους και την θεολογική τους έτσι ευάθηση στην περικοπή, ούτως ώστε να τονίσουν την κάθε λεπτομέρεια. Πολύ σωστά τονίσατε και είπατε, επισημάνατε μάλλον, αυτό το στοιχείο της ύπνωσης την οποία ρίχνει ο Θεός στον Αδάμ. Αυτό έτσι έπρεπε να γίνει. Διότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός προβαίνει σε μια δημιουργική, νέα δημιουργική πράξη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει γνώση αυτού του μυστηρίου, του πώς ο Θεός δημιουργεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι παρατηρητής του πώς ο Θεός δημιουργεί. Και γι' αυτό πρέπει να μην έχει συνείδηση εκείνη τη στιγμή της δημιουργικής αυτής πράξης του Θεού. Και αυτό το μυστήριο το φυλάγει προσεκτικά η Αγία Γραφή. Σε δεύτερο επίπεδο έρχεται μετά η ανάγκη, η επιθυμία της γνώσης που θέτει, εμφυτεύει πάλι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, στο να γνωρίζει τη δημιουργία, να μάθει τα βαθύτερα της δημιουργίας, ούτως ώστε μετά ψάχνουμε να βρούμε το τι και το πώς. Εκείνη όμως η στιγμή κατά την οποία ο ίδιος ο Θεός αυτενεργεί, θα λέγαμε έτσι ανθρωπομορφικά, στη δημιουργία, αυτό εκτυλίσσεται μέσα στο μυστήριο. Ο άνθρωπος είναι παρόν, αγνοεί αυτό το μυστήριο, και καλά θα κάνει να το αγνοεί αυτό το μυστήριο ο άνθρωπος, διότι έτσι προφυλάσσει τον εαυτό του. Και δυστυχώς το βλέπουμε σήμερα με την πρόοδο της επιστήμης, που η γνώση μας αυξάνεται τόσο πολύ και προσπαθούμε να διεζήσουμε στα βαθύτερα της δημιουργίας, έχουμε κατά τη γνώμη, κατά την εκτίμησή μου, τις περισσότερες φορές πλήρη άγνοια κινδύνου για το που οδεύουμε και αγγίζουμε λεπτά και βαθιά δομικά στοιχεία της δημιουργίας τα οποία δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πλήρη γνώση το τι και πώς λειτουργούν. Με αποτέλεσμα τις πιο πολλές φορές να εγκυμονούν κινδύνους και απειλή καταστροφής για τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν η βίβλωση, η βιβλική σκέψη, το γεγονός δημιουργίας το διατηρεί μέσα στο μυστήριό του, απροσπέλαστο και άγνωστο στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Αδάμ πέφτει σε ύπνος. Αν θέλετε θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια δεύτερη σκέψη σε αυτό. Η διαδικασία όπως παρουσιάζεται είναι χειρουργικής φύσεως. Έτσι, ο Θεός αποσπά ένα πλευρό από τον Αδάμ. Κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί ως μια οδυνηρή κατάσταση. Έτσι και όπως βλέπουμε και σήμερα οι χειρούργοι μας υπνώνουν προκειμένου να προβούν σε μια τέτοια εγχείρηση. Έτσι λοιπόν η δημιουργία είναι κάτι ανάλαφρο. Ο Αδάμ με ευχαρίστηση βλέπει μπροστά του τη γυναίκα χωρίς να έχει μια οποιοδήποτε υπόνοια ή συνέστηση ανάμνηση κάποιου πόνου.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, δεν θα μπορούσε να τα αντέξει ενδεχομένως αυτό το θαύμα της δημιουργίας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και βρίσκεται μέσα στο μυστήριο και προσπέλασε στον άνθρωπο. Βεβαίως, εντάξει, και αυτό είναι το δεύτερο που είπαμε για το θέμα του πόνου. Πόνος δεν υπάρχει μέσα στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και,
0: ναι, χρησιμοποιείται μια καθημερινή έκφραση και ένα περιστατικό που το ζούμε.
1: Οπότε. Δική μας την
0: ναι, ακριβώς, έτσι όπως το λέτε.
1: Γιατί είπα στην αρχή ότι είναι αυτός που τα γράφει, έχει και εμπειρία της πραγματικότητας, της ζωής του, την εποχή που ζει. Οποιαδήποτε και να είναι αυτή, 15ο αιώνα, 12ο, 10ο στην αρχαιότητα. Λοιπόν, επομένως είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ξεπερνάει και την προσωπική του εμπειρία της προσλαμβάνουσης παραστάσεις προκειμένου να περιγράψει αυτό το απόλυτο που είναι η δημιουργία. Το δεύτερο στοιχείο, πάρα πολύ σωστά το επίσης επισημάνατε, το γεγονός ότι προέρχεται από το πλευρό.
0: Ναι.
1: Και από τον ίδιο τον Αδάμ. Ο Αδάμ, εδώ μπορούμε να κάνουμε τη σύγκρουση, ο άντρας δηλαδή προέρχεται από τη γη, δημιουργείται από τη γη. Θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί δεν παίρνει ο Θεός εν ονόματι της ισότητας και τα λοιπά πάλι από τη γη να φτιάξει και τη γυναίκα. Ναι. Το δεύτερο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Θα δημιουργούσε την περίπτωση αυτό ο Θεός, γιατί μιλάμε εδώ τώρα είμαστε στα όρια της ύπαρξης. Εκεί που προσδιορίζονται και οριοθετούνται οι κατηγορίες της ύπαρξης και των όντων. Εάν έκανε αυτό το πράγμα ο Θεός και πάλι θα έδειχνε ότι δημιουργεί ένα δεύτερο ξεχωριστό πλάσμα, τα οποία μια δεύτερη οντότητα περιγεγραμμένη και περιορισμένη εν αυτή, ξεχωριστή από τον άνδρα, και αυτά τα δύο ξεχωριστά πράγματα τα ενώνει σαν μια εξωτερική ένωση. Εδώ όμως ο συγγραφέας δείχνει κάτι πολύ βαθύτερο, ότι ο άνδρας και η γυναίκα, αυτά τα δύο ξεχωριστά πρόσωπα, δεν είναι δύο ενότητες που συνδέονται και ενώνται μεταξύ τους με εξωτερικό τρόπο, αλλά το ένα προέρχεται από τον άλλο, από το άλλο. Η ενότητα βρίσκεται στο ανθρώπινο γένος, στο είδος, στην κατηγορία που λέγεται άνθρωπος, και γι' αυτό από εκεί αντλεί και η γυναίκα την ύπαρξή.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει και εδώ θα πρέπει να προσπεράσουμε τις κατηγορίες αυτές για τις οποίες συνήθως σκεφτόμαστε ποιος γεννήθηκε πρώτος, ποιος δημιουργήθηκε πρώτος, άρα πρέπει να έχει τα πρωτεία, εξουσία κτλ. Δεν έχουμε τέτοιες κατηγορίες σε όλο το σκηνικό και το περιβάλλον που ο συγγραφέας μας περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου και των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει ακριβώς να δείξει ότι και η γυναίκα, η οποία και πάλι εδώ η εμπειρία του, η ανθρώπινη στην κοινωνία του ήταν υποτιμημένη, υποβασμένη, εξαρτώμενη ιδιοκτησία του άνδρα, ξεπερνά αυτά τα στερεότυπα της εποχής του συγγραφέας, και εδώ βρίσκεται η ιδιοπνευστία του κειμένου, για να δείξει ότι και η γυναίκα προέρχεται από το ίδιο υλικό. Είναι εξίσου άνθρωπος 100% με τον άνδρα, με τον Αδάμ.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα προχωράει και ένα βήμα παραπέρα. Εδώ επιτρέψτε μου να πάω και να κάνω ενδεχομένως μία παράτολμη, ένα παράτολμο παραλληλισμό, αλλά νομίζω το σκεπτικό και η λογική είναι ίδια. Με το γεγονός ενανθρωπίσεως, που ασφαλώς σχετίζεται και με την Παναγία μας, ο Κύριος ένα μεγάλο μάλλον χρονικό διάστημα στην ιστορία της Εκκλησίας το πέρασε προσπαθώντας να διευκρινίσει τους ανθρώπους και να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι αυτός ο οποίος γεννήθηκε από την Παναγία είναι ο λόγος ο οποίος έγινε άνθρωπος. Σαρκούται ο λόγος μέσα στα σπλάχνη της Παναγίας. Δεν ενώνεται ένας άνθρωπος, μια ξεχωριστή οντότητα περιγεγραμμένη, με έναν Θεό, μια άλλη ξεχωριστή οντότητα θα λέγαμε περιγεγραμμένη, με μια εξωτερική ένωση, όπως έλεγε ο Νεστόριος και οι άλλοι αιρετικοί της αρχαιότητας. Αλλά ο ίδιος ο λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σαρκούται, ενώνεται εσωτερικά με τον άνθρωπο μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας. Ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ. Η γυναίκα σαρκούται μέσα από την ίδια την ύπαρξη του άνδρα, ούτως ώστε να είναι, να μοιράζονται την ίδια ανθρώπινη φύση 100%. Να μην υπάρχει κάποια υπεροχή του ενός απέναντι στον άλλον. Και αυτό το στοιχείο έρχεται το δεύτερο, η δεύτερη λεπτομέρεια με την οποία μας περιγράφει ο συγγραφέας τη δημιουργία της γυναίκας. Την δημιουργεί από το πλευρό του άνδρα, που το πλευρό βρίσκεται στα μισά του σώματος του άνδρα. Βρίσκεται στο σημείο που στέκεται δίπλα του ο ισότιμος άνθρωπος. Ούτε στα πόδια που βρίσκεται ο δούλος, ούτε στο κεφάλι που βρίσκεται ο κυρίαρχος ο βασιλιάς, αλλά στο πλευρό. Αυτός δηλαδή ο οποίος είναι ισότιμος, ισάξιος, ισόκυρος με τον άντρα, με τον άλλον άνθρωπο, τα δύο πρόσωπα.
0: Μάλιστα
1: μπορούμε να πούμε ότι και από το πλευρό της καρδιάς και τα λοιπά, ούτως ώστε να υπάρχει, να είναι πολύ κοντά σε αυτή την έδρα της αγάπης και των συναισθημάτων και της λογικής, σύμφωνα με τη βιβλική εκτίμηση και της αξιολόγηση του ανθρώπου, του άνδρα, ότι η γυναίκα που στέκεται δίπλα μου είναι ένα όμοις άξιο, ισότιμο, ισόκυρο, ισοδύναμο με εμένα.
0: Κύριε καθηγητά, διάβαζα.
1: Και μόνο αυτή η περιγραφή πώς ξεπερνά όλα τα στερεότυπα που ζούσε ο συγγραφέας.
0: Βέβαια. Διάβαζα ότι αιώνες μετά, βέβαια από τότε που γράφτηκε το Ιερό Κείμενο, πατέρες της Εκκλησίας σημειώνουν ότι στο γεγονός της δημιουργίας της γυναίκας από την πλευρά του άνδρα προεικονίζεται και η ίδρυση της Εκκλησίας από την πλευρά του νέου Αδάμ, του Χριστού.
1: Βέβαια. Βέβαια, οι πατέρες μας όταν εμβαθύνουν και μετά τοποθετούν όλες αυτές τις διηγήσεις μέσα στο γενικότερο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, όπως το ζήσαμε μέσα στην ιστορία και το έχουμε κατανοήσει και αποκωδικοποιήσει, κάνουν και αυτόν τον παραλληλισμό, διότι ήδη από την Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος ακόμα, συσχετίζει και χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ένωσης του άνδρα με τη γυναίκα, με την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, και εντοπίζουν οι πατέρες ακριβώς την δημιουργία της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία στηρίζεται στο Λόγο του Θεού ως άσαρκος λόγος και ένσαρκος λόγος, στο μυστήριο δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας και στη διδαχή της Αγίας Γραφής. Ακριβώς το ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό πληγώνεται στο πλευρό του προκειμένου να διαπιστωθεί ο θάνατός του από τον κεντηρίωνα, μια τυπική πράξη της εποχής εκείνης διαπιστωτικής του θανάτου, αλλά όμως συσχετιζόμενοι με αυτήν τη δημιουργία, τη διήγηση της δημιουργίας, αποκτά το βαθύτερο νόημα ότι δημιουργείται εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία ως η νύμφη του Χριστού, η οποία βασίζεται πάνω στο μυστήριο της Ευχαριστίας, το οποίο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εξήλθε, λέει, πλευράς αυτού αίμα και είδωρ. αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, στο οποίο ενώνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού μαζί με το είδωρ, και έτσι είναι ο πυλώνας της Εκκλησίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έχουμε βρει τον διάβλο και την οδό της επικοινωνίας και της συμμετοχής μας στο μυστήριο της σαρκώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι το αφιέρωμα του φετινού 15 Αυγούστου, Παναγία, μητέρα, γυναίκα, ο γενικός του τίτλος, αγαπητοί ακροατές. Σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε για τη δημιουργία του ανθρώπου γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη με τον κύριο Θανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μας μιλήσατε για την δημιουργία της Εύας. Όμως, αν κοιτάξει κανείς το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, θα παρατηρήσει ότι στην περιγραφή της δημιουργίας δεν αναφέρονται τα ονόματα του Αδάμ και της Εύας.
1: Ναι, ακριβώς, διότι συμβαίνει αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως

0: Και οι διακρίσεις δεν συνιστούν διάσπαση της ενότητας, αλλά ίσα ίσα εμπλουτισμό της ενότητας. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ουσιαστική, υπαρξιακή θα λέγαμε ενότητα νωρίτερα, τότε αυτές οι διακρίσεις των ονομάτων, Αδάμ, Εύα και τα λοιπά, έρχονται να διχάσουν και να διαιρέσουν. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και το όνομα Αδάμ χρησιμοποιείται με τριπλό τρόπο μέσα στο κείμενο. Η μία έννοια του είναι η γενική κατηγορία άνθρωπος. Αδάμ σημαίνει και άνθρωπος, δεν είναι μόνο Μάλιστα. το όνομα του άνδρα. Αυτή είναι η τρίτη σημασία, το προσωπικό όνομα ναι. του άνδρα. Έρχεται στην τρίτη φάση και αφού έχει δημιουργηθεί η γυναίκα πλέον να γίνει προσωπικό όνομα του άνδρα, το Αδάμ. Υπάρχει και η ενδιάμεση, η δεύτερη έννοια του όρου Αδάμ που εννοεί το προγονικό ζεύγος στο σύνολό του, στην ενότητά του. Επομένως, που σχετίζεται με το πρώτο, με την κατηγορία άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην κατηγορία άνθρωπος ενώνονται και υπάρχει υπαρξιακή ενότητα, σχέση, ισότητα και ισοτιμία των δύο φύλων. Αφού το τεκμηριώσουμε αυτό, μετά πάμε να κάνουμε τις διακρίσεις και να δούμε τι ρόλο έχει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Και ιδιαίτερα αυτό το σημείο της ενότητας έρχεται ακριβώς για να το πει ο Ιερός Συγγραφέας, αρχίζει να προσδιορίζεται συνέχεια, να περιγράφει τις σχέσεις των δύο φύλων. Η πρώτη φράση που χρησιμοποιείται είναι στην απόφαση του Θεού να δημιουργήσει συντροφιά για τον άνδρα. Και λέει ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Όταν ο Θεός δηλαδή αποφασίζει να φτιάξει τη γυναίκα, θέλει να φτιάξει ένα βοηθό για τον άνδρα. Και προχωρά μετά στη δημιουργία από την πλευρά. Εδώ αυτή η λέξη βοηθός είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ποια είναι η σχέση πλέον των δύο φύλων, που διέπει τα δύο φύλλα.
1: Αυτή βέβαια είναι... η σχέση στην οποία αναφέρεστε είναι η σχέση πριν την πτώση. Πάντα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βρισκόμαστε ακόμα εκεί, γιατί όντως μετά την πτώση τα πράγματα ανατρέπονται πλήρως, θα το πούμε και αυτό ναι. στη συνέχεια, αλλά αυτό πρέπει πολύ σωστά το επισημαίνετε, είμαστε ακόμα πριν από την πτώση, που τα πράγματα είναι ιδανικά, όπως θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τα δημιούργησε ο Θεός, ο Δημιουργός, όχι όπως τα φτιάξαμε εμείς μετά. Έτσι λοιπόν αυτό το βοηθός δεν έχει την έννοια που το χρησιμοποιούμε σήμερα, έναν υποδεέστερο εργαλείο που έχει ο άνθρωπος ναι. στην εξουσία του για να εκτελέσει κάποιες εργασίες. Εδώ η λέξη βοηθός, και από τον τρόπο μετά που είπαμε εκ του πλευρού και της ισοτιμίας κτλ., σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται πλέον τα πάντα με τον Αδάμ. Είναι όμοιος με αυτό, ισότιμος με αυτόν και μοιράζεται τα πάντα στη ζωή. Ολόκληρη τη ζωή του Αδάμ μοιράζεται ο άνθρωπος, ο άντρας με τη γυναίκα του. Αυτό που λέμε στην απλή μας γλώσσα το έτερο νήμις.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά τα δύο μισά είναι που ενώνονται για να φτιάξουν τον έναν άνθρωπο. Όπως ήδη από το πρώτο κεφάλαιο μας έχει πει ο συγγραφέας ότι επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, τον έναν άνθρωπο δίνει το κατ' εικόνα, άρσεν και φίλην επίησεν αυτούς και τους διακρίνει σε δύο ξεχωριστές υπάρξεις αρσενικό και θηλυκό, για να μοιράζονται την ίδια οντότητα. Επομένως αυτό το βοηθόν είναι αυτός που παραστέκεται δίπλα στον άνδρα, που μοιράζεται τα πάντα με τον άνδρα, ολόκληρη τη ζωή του, που χωρίς αυτόν, το δεύτερο πρόσωπο, τη γυναίκα, ο άνδρας είναι μισός, είναι μισός άνθρωπος, δεν είναι ολόκληρος. Έχει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση μεν, αλλά είναι μισός, σαν να πατάει στο ένα του πόδι και του χρειάζεται το δεύτερο. Και έρχεται τώρα εδώ ο συγγραφέας ακόμα περισσότερο με βαθύνει σε αυτό, όταν αφού δημιουργεί ο Θεός τη γυναίκα, την οδηγεί σαν τον υφαγωγό, έτσι που οδηγεί την ύφη στο γαμπρό, λοιπόν έτσι πολύ όμορφη και αυτή η εικόνα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, την οδηγεί μπροστά στον άνδρα για να τη δει ο άνδρας, και έχουμε εκεί την καταπληκτική αναγνώριση. Δίνει μεν ο άνδρας το όνομα στη γυναίκα
1: ναι.
0: και την ονομάζει γυναίκα, Εύα. Λοιπόν, όπως αν θέλετε έκανε και προηγουμένως με τα ζώα, αλλά εδώ δεν έχει την ίδια έννοια της εξουσιαστικότητας καθώς ονοματίζει τη γυναίκα.

0: διότι πριν από το να της δώσει το όνομα, λέει την αιτία για την οποία της δίδει το όνομα. Και η αιτία δεν είναι η εξουσία του, αλλά είναι η αναγνώρισή του ότι εδώ έχω έναν ίδιο με μένα, το άλλο μου μισό. Τούτο ουν οστούν εκ των οστέων, είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Εκφράζει την έκπληξή του και το θαυμασμό του ο Αδάμ, αφού ήδη έχει πάρει και την απογοήτευση, να θυμηθούμε νωρίτερα, από όλα τα πλάσματα. Εκφράζει την έκπληξή του και το θαυμασμό του που βρίσκει έναν ίδιο καθόλου όμοιο με αυτόν που μπορεί να επικοινωνήσει άνθρωπο που είναι η Εύα, και το όνομα το οποίο της δίνει πλέον είναι η έκφραση αυτής της εσωτερικής υπαρξιακής ενότητας που αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Εύας ο Αδάμ. Εδώ ασφαλώς χρησιμοποιώντας και αυτήν την, όπως είπαμε, την εικόνα του νυφαγωγού, ο ιερός συγγραφέας θεμελιώνεται και η έννοια του γάμου, δηλαδή της συνύπαρξης των δύο φύλων μέσα στη γαμήλια σχέση. Αυτό είναι ο γάμος.
1: Είναι πολύ ωραία η λέξη που επιλέξατε, συνύπαρξη.
0: Η συνύπαρξη ακριβώς, και η συμπλήρωση. Για να αποτελεστεί, να απαρτιστεί και πάλι ο ένας άνθρωπος. Δηλαδή σε κάθε γάμο συμβαίνει, επαναλαμβάνεται μάλλον η δημιουργική ενέργεια του Θεού να δημιουργείται η γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Και να δημιουργείται το ανδρόγυνο, να υπάρχει ο άνθρωπος σε δύο φύλλα. Αυτό είναι ο γάμος. Είναι μια βαθύτατη υπαρξιακή επανάληψη της δημιουργίας που έχουμε. Δεν είναι μια τυπική τελετουργία έτσι κοσμικού ή οποιοδήποτε θυμοτυπικού χαρακτήρας. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ξαναδημιουργεί τον άνθρωπο στα δύο φύλλα.
1: Κύριε καθηγητά, μας περιγράψατε τη σχέση των δύο προσώπων, του Αδάμ και της Εύας. Πώς είναι η σχέση πριν την πτώση? Θα θέλατε τώρα να μας πείτε τι αλλάζει μετά το προπατορικό αμάρτημα σε ό,τι αφορά στη θέση της γυναίκας?
0: Με το προπατορικό αμάρτημα, κυρία Χουζούρη, όπως το εξηγούν οι πατέρες μας, ανατρέπονται τα πάντα. Όλη αυτή η ιεραρχία με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τους ρόλους τους οποίους έθεσε στο κάθε ένα δημιούργημα και να επιτελεί μέσα στη δημιουργία τους ώστε ως ένα σύνολο τα πάντα να αποτυπώνουν και να δοξολογούν τον Δημιουργό, να εκφράζουν την μανσοφία και την αγαθότητα του Δημιουργού, με το προπατορικό αμάρτημα τα πάντα ανατρέπονται. Όλες οι ισορροπίες χάνονται και υπέρχεται βαθύτατη ανισορροπία από την ύπαρξη του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται με το θάνατο, μέχρι την προετοιμασία του θανάτου, που είναι η ανισορροπία στη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του, και εδώ εμπροκειμένο με την Εύα, ο Αδάμ με την Εύα, και φυσικά πρώτα απ' όλα με τον Θεό. Επέρχεται δηλαδή μια πλήρης ανατροπή των πάντων. Όλα αυτά τα οποία, και εδώ είναι ένα στοιχείο όπως ανέφερα προηγουμένως και της ιστοπνευστίας του κειμένου, για να μας περιγράψει αυτή την ιδανική κατάσταση στην οποία υπάρχει δημιουργία προ του προπατορικού αμαρτήματος. Σημαίνει ότι ο ιερός συγγραφέας ξεπερνά όλα τα στερεότυπα και τις εμπειρίες τις προσωπικές που έχει στη ζωή του και βλέπει στον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και πώς σχετίζονται με το περιβάλλον και τα λοιπά όλα, ξεπερνά αυτά και βλέπει μια τελειότητα που αυτό δεν μπορούσε να το κάνει μόνο με την δική του φαντασία, με κίνητρο μόνο την επιθυμία κάτι ενός καλύτερου από αυτό το οποίο περιμένει και ζει ο άνθρωπος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις φιλοσοφικές, θρησκευτικές, οι οποίες, αλλά και μέχρι σήμερα, οι οποίες διέπονται από μια διαρχία. Όταν ο άνθρωπος έχει εμπειρία της συνύπαρξης καλού και κακού, δεν μπορεί να σκεφτεί τον κόσμο ως αποκλειστικά καλό ή ως αποκλειστικά κακό. Γι' αυτό και υπάρχει πάντα σε όλες τις φιλοσοφίες και τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, υπάρχει αυτή η διηνεκής πάλι αντιπαλότητα ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ο ιερός συγγραφέας ξεκινάει με μια τελειότητα, η οποία προέρχεται από την Αποκάλυψη. Και αυτό μας λέει ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε, οι πατέρες μας που μας εξηγούν πολύ καλύτερα τα πράγματα και εμβαθύνουν, δεν μπορούμε να φανταστούμε με πολύ πολύ αμυδρή φαντασία και με προεκτάσεις και με προβολές στην τελειότητα, όπως θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε στην ανώτερη μορφή της, μπορούμε να αποκτήσουμε μια μικρή εικόνα του πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, την τελειότητα της δημιουργίας. Μιλάμε για τις φυσικές σχέσεις, τις φυσικές ισορροπίες. Λοιπόν, αυτό το λέγω ακριβώς για να καταλάβουμε το πόσο δομική ανατροπή φέρνει το προπατορικό αμάρτημα μέσα στην όλη δημιουργία και όχι μόνο στη σχέση του ανθρώπου. Και θα αφήσουμε τη διατάραξη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, θα μείνουμε στα δύο φύλλα, στον άνδρα και τη γυναίκα. Μας παρουσιάζει και πάλι ο Ιερός Συγγραφέας το προπατορικό αμάρτημα με την μορφή της παράβασης, της εντολής του Θεού. Μια εντολή στην οποία δίνει ο Θεός τους πρωτοπλάστους και την παραβαίνουν. Εκεί βρίσκεται το προπατορικό αμάρτημα. Όχι στη βρώση του καρπού ή στον καρπό καθ' αυτόν, του δέντρου, της γνώσης, του καλού και του πονηρού, αλλά στο ότι ο άνθρωπος αποφασίζει να παραβεί την εντολή του Θεού. Και αυτή είναι η πρώτη διατάραξη της σχέσης. Εναντιώνεται, επαναστατεί το δημιούργημα απέναντι στο δημιουργό του. Συγκρούεται με δική του βούληση, άσχετα με το ποσοστό του καταλογισμού και της συνείδησης, με τον δημιουργό του, και αυτό είναι η απαρχή της ανατροπής των πάντων. Λοιπόν, και μετά από αυτή την παράβαση, η οποία συμβαίνει από τους πρωτοπλάστους, πρώτα από την Εύα, μετά από τον Αδάμ, και εδώ αν θέλετε βλέπουμε, ίσως δεν είναι τυχαία και αυτές οι λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ συντομία, ακριβώς για να τονίσω ότι η δημιουργία της Εύας στην ουσία δίνεται το μεγαλύτερο μέρος δημιουργίας, δίνεται και χαρίζεται το δημιουργό στην γυναίκα. Αν θα μου επιτρεπόταν μια αναλογία της ποσοτική για να αισθητοποιήσουμε αυτή, η γυναίκα κρατάει στα χέρια της το 80% της δημιουργίας και του μυστηρίου της ζωής και το 20% άνθρωπος. Η γυναίκα έχει απίστευτες ικανότητες οι οποίες έχουν φυτευτεί μέσα της από τη δημιουργία. Λοιπόν, δεν είναι υποδέστερη, είναι υπέρτερη θα λέγαμε του άνδρος ως προς τη λειτουργία της και τη θέση της μέσα στη δημιουργία. Λοιπόν, και γι' αυτό και ο πονηρός που τα ξέρει λίγο καλύτερα τα πράγματα στοχεύει σε αυτό το κομμάτι του ανθρωπίνου είδους, στη γυναίκα. Διότι ξέρει ότι αν καταφέρει την δύναμη, την ισχυρή που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του ανθρωπίνου γένους και της ανθρώπινης ζωής, καταφέρει αυτή να θέσει υπό την εξουσία και την κυριαρχία του, έχει τον όλο άνθρωπο στην εξουσία του. Και ξεκινά από τη γυναίκα. Λοιπόν, και γίνεται η παράβαση και στη συνέχεια και ο άνδρας, και μας παρουσιάζει ο συγγραφέας τώρα τις συνέπειες της παράβασης αυτής με τη μορφή πέμπτην εικόνα ενός δικαστηρίου. Καλεί ο Θεός τους πρωτοπλάστους και το φίδι σε απολογία. Λοιπόν, ξεκινά πρώτα από το φίδι, στον οποίο καταλήγει, πολύ χαρακτηριστικό και αυτό, με την μετάθεση των ευθυνών, ο Αδάμ στην Εύα, η Εύα στο φίδι, και επομένως ξεκινάει η απόδοση των ευθυνών από το φίδι. Αλλά και εκεί έχουμε στην ανατροπή αυτής της παράβασης και της πορείας της καταστροφής η οποία ακολουθείται έκτοτε στην ανθρωπότητα με την τιμωρία του φιδιού, αλλά αυτό ας το αναφέρουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, και η συνέπεια της πράξης για την Εύα, πηγαίνουμε πάλι χειαστή και με τη σειρά, είναι ότι διπλή θα γεννάει με θλίψη τα παιδιά της και θα υποταχθεί στον άνδρες, η ισότιμη σχέση την οποία είχε με τον άνδρες θα γίνει σχέση εξάρτησης και υποταγής.
1: Έχει ήδη διαταραχθεί αυτή η σχέση.
0: Αυτή είναι η πρώτη διαταραχή της σχέσης. Δεν είναι φυσιολογική η σχέση της εξάρτησης της γυναίκας από τον άνδρα, ούτε και της κυριαρχίας που φτάνει στα όρια της κακοποίησης του άνδρα και της γυναικός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας που επήλθε από την επανάσταση του ανθρώπου και από την μη αποδοχή του των ορίων της δημιουργίας που ο Θεός έθεσε. Και εδώ το λέει σαφέστατο ο συγγραφέας. Είναι πτώση, είναι μη αποδεκτό από το θείο θέλημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στο δε άνδρα η συνέπειά του είναι ότι και αυτός με θλίψη και με πόνο θα καλλιεργεί τη γη και θα εξασφαλίζει τα προς το ζήν και θα επιστρέψει στον θάνατο στη γη από την οποία προήλθε. Αυτό βλέπετε δεν πάει, γιατί η γυναίκα δεν πεθαίνει, δεν επιστρέψει στη γη, βεβαίως ως άνθρωπος, το σύνολο του ανθρωπίνου γένου. Αλλά αν μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ ένα παραλληλισμό, θα λέγαμε ότι αυτός ο θάνατος, ο οποίος επιβάλλεται στον άνδρα, η διάλυση δηλαδή των συστατικών στοιχείων του ανθρώπου, τα οποία πάβουν πλέον να συνέχονται από τη δημιουργική δύναμη του Θεού, γιατί ο άνθρωπος απέρριψε τη δημιουργική δύναμη του Θεού που κρατά, συνέχει τα συστατικά στοιχεία του ανθρώπου ενωμένα μεταξύ τους και ο άνθρωπος ζει. Αυτός λοιπόν ο θάνατος θα λέγαμε ότι κατά αναλογία, επειδή είναι και ποιητικό το κείμενο εδώ και υπάρχουν τις στοιχείες σύμφωνα με την εβραϊκή ποιήση κτλ., η υποταγή της γυναίκας στην κυριαρχία του άνδρα είναι και ο δικός της ο θάνατος. Επομένως έχουμε εδώ πέρα μια βαθύτατη ανατροπή των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και της ισορροπίας την οποία ο Θεός ήθελε να έχουν ο άνδρας με τη γυναίκα και τους ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της δημιουργίας. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πλήρη ανατροπή των πραγμάτων τα οποία βεβαίως επειδή ακριβώς είναι τόσο μεγάλη αυτή η ανατροπή βρίσκεται έξω από τα περιορισμένα όρια και τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να τα αντιμετωπίσει και διανοητικά αλλά και πρακτικά.
1: Όμως,
0: το θάνατο δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον αντιμετωπίσει.
1: Όμως εδώ σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο για τον Αδάμ και την Εύα αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα ο Θεός αφήνει να φανεί μια ελπίδα.
0: Ακριβώς είναι και πάλι στον ίδιο το δημιουργό ότι αυτό το οποίο έκανε ο άνθρωπος δεν το αφήνει στην τύχη του. Διότι ο δημιουργός είναι αυτός ο οποίος θέτει τα όρια και κανονίζει τα πράγματα, το που θα πάνε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει λάβει την ύπαρξή του από τον δημιουργό και επομένως υποτάζεται στους κανόνες που ο δημιουργός του έχει βάλει. Όπως γίνεται με κάθε δημιούργημα. Δεν μπορεί το δημιούργημα να είναι ανώτερο από τον άνθρωπο. Ούτε το αυτοκίνητο, ούτε ο υπολογιστής, ούτε το σπίτι που κατασκευάζει ο άνθρωπος είναι ανώτερο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι και εδώ. Επεμβαίνει πάλι ο ίδιος ο δημιουργός για να ανατρέψει αυτή την ανατροπή που επέφερε ο άνθρωπος και απευθυνόμενος στο φίδι δίνει ο Θεός αυτή την υπόσχεση ότι αυτός ο φαύλος κύκλος του θανάτου στον οποίο εισέρχεται πλέον ο άνθρωπος της ανισορροπίας, της σύγκρουσης, της φοράς, του πόνου που θα βιώνει πλέον ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του σε όλα τα επίπεδα της ζωής του και στη σχέση του με το περιβάλλον θα ανατραπεί και θα ανατραπεί με παρέμβαση του ίδιου του Θεού. Στο φίδι ο Θεός του λέγει ότι η εξουσία την οποία απέκτησε επάνω στον άνθρωπο με την παράβαση θα λυθεί, θα λάβει τέλος διότι ο ίδιος ο Θεός θα παρέμβει δια ενός απογόνου που θα γεννήσει η Εύα και ο οποίος θα συντρίψει το κεφάλι του όφιος που σημαίνει θα τον εξουθενώσει τελείως, θα τον εξαφανίσει τον όφη και κατά συνέπεια και την κυριαρχία που έχει επάνω στον άνθρωπο που είναι της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός δε το φίδι το μόνο που θα μπορέσει να του κάνει να του δαγκώσει λίγο τη φτέρνα με ένα ελαφρύ και φευγαλαίο και πρόσπερο τραύμα που δεν θα μπορέσει να έχει κάποια μεγαλύτερη επίδραση. Εδώ λοιπόν σε αυτή την υπόσχεση που δίνει ο Θεός της λύτρωσης και της σωτηρίας του ανθρώπου που στην θεολογική γλώσσα ονομάζεται πρωτευαγγέλιο αυτή η υπόσχεση του Θεού έχουμε το πρόσωπο του Χριστού που είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, η παρέμβαση ο ίδιος ο Θεός που αναλαμβάνει προσωπικά την ανέρηση των συνοπιών της του πρωτοτερικού αμαρτήματος και έχουμε ασφαλώς πρωταρχικό το πρόσωπο της Εύας η οποία δίνει ζωή στο Μεσσία. Βέβαια αυτό το υποτιμούμε και δυστυχώς υπό το κράτος των φεμινιστικών ιδεολειψιών και τα λοιπά υποτιμούμε την γυναίκα ως δημιουργό της ζωής ότι τι κάνει, γεννάει η γυναίκα, είναι η μητέρα και τα λοιπά. Συγγνώμη, χωρίς την ζωή που δίνει η γυναίκα δεν υπάρχει ζωή πάνω στην πλανήτη. Ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός δεν θα μπορούσε να γίνει άνθρωπος. Δηλαδή το σχέδιο της δημιουργίας ή η ενανθρώπιση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη γυναίκα. Χωρίς να αναλάβει ο Θεός εξ υπαρχής από την πρώτη του λεπτομέρεια όλο το μυστήριο της ζωής, το οποίο εξ αρχής δημιούργησε για να το ανασκευάσει και να το επαναφέρει στα αρχικά του μέτρα της δημιουργίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει σαφέστατα ότι ο Αδάμ λέει προηγείται της Εύας, διότι εκ του Αδάμ ελήφθη η Εύα, η γυναίκα, αλλά και η Εύα, η γυναίκα, προηγείται του ανδρός, διότι εκ της γυναικός προέρχεται. Δια της γυναικός προέρχεται και ο άνδρας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα και να βάλουμε σε αυτή τη συγκρουσιακή κατάσταση αμαρτίας η οποία επικρατεί στον κόσμο μας. Και τέλος πρέπει να τα ξεπεράζουμε αυτά τα στερεότυπα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν με τον άλλον τρόπο και δίνει την απελευθέρωση αυτή τη δίδει το βιβλικό κείμενο ήδη από αυτή την αρχαιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δίδει λοιπόν με αυτή την υπόσχεση ο Θεός μία απόγονο της Εύας, που είναι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία θα δώσει ζωή στον Μεσσία που θα συντρίψει το κράτος του θανάτου, την εξουσία του πονηρού, και θα ξαναδώσει πάλι στον άνθρωπο τη χαμένη του ζωή.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, αλλά η επόμενη εκπομπή, η εκπομπή που ακολουθεί την ερχομένη Δευτέρα, θα ασχοληθεί με την θέση της γυναίκας στο Ισραήλ, αλλά και με προσωπικότητες γυναικείες όπως προβάλλονται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά νομίζω ότι αν διαβάσει κανείς την Παλαιά Διαθήκη βλέπει ότι η γυναίκα παίζουν σημαντικό και όχι παθητικό ρόλο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Βέβαια. Βέβαια. Μόνο θεολογικά από αυτό που ήδη αναφέραμε, ναι, είναι από την παρουσία της γυναίκας εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Και του άνδρα και του συνόλου του ανθρωπίνου γένους και του συνόλου της φύσεως από την παρουσία και το ρόλο της γυναίκας. Αλλά και ιστορικά, αν το δούμε τα πράγματα, όχι θεολογικά, ιστορικά, ο Ισραήλ είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μέσα στους λαούς της αρχαιότητας για τη θέση που δίνει στη γυναίκα στην ιστορική του πορεία, στην εμπειρία του, που πολύ έτσι προσεγγίζει και τη δική μας την εμπειρία, και νομίζω θα έχετε πολύ ενδιαφέροντα σημεία να αναλύσετε και σε αυτό το θέμα.
1: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα και για όλα όσα μας είπατε για την δημιουργία της γυναίκας όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θερμά σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
0: Και ελπίζω να βοήθησα λίγο στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή ημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Παναγία, Μητέρα, Γυναίκα», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Χουζούρη, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μουσική επέλεξε η Μαρινέλα Πολυζώτη, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφώνου και στα μηνύματά σας απαντούσε η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Να περάσουμε πρώτα να δούμε σε τίτλους τη σημερινή δισεογραφία. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η χώρα, καθώς η Δυτική Αττική και η Βιωτία δοκιμάζονται σκληρά από μια καταστροφική πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη για τέταρτο 24ωρο, έχοντας διανύσει 10 χιλιόμετρα τις τελευταίες ώρες. Η επιχείρηση συνεχίζεται στη σκιά της τραγικής σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα, η οποία στήχησε τη ζωή στα δύο μέλη του πληρώματος. Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών επικεντρώνεται σε δύο κυρία μέτωπα. Στην Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, φλόγες έχουν ήδη προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς τα Μέγαρα, με τη φωτιά να μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης στο Κανδύλι. Επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, προενήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για τους πληγέντες από τις φωτιές των τελευταίων 24 ώρων στην Αττικοβιωτία. Οι ισχυροί άνεμοι θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, αν και τα μποφόρ έχουν ήδη πέσει στα κύρια μέτωπα της φωτιάς, δηλαδή σε Βιωτία και Αττική. Αυτά θα συνεχίσουν και σήμερα να αγγίζουν τα 6 μποφόρ συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παραδοσιακής μουσικής. Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί στη Θέουτα από το μαζικό κύμα μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία. Αρχίζουν σήμερα ξανά οι συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά την σημερινή επικαιρότητα. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η χώρα, καθώς η Δυτική Αττική και η Βιωτία δοκιμάζονται σκληρά από μια καταστροφική πυρκαγιά που μένεται ανεξέλεγκτη για τέταρτο 24ωρο, έχοντας διανύσει 10 χιλιόμετρα μόνο τις τελευταίες ώρες. Η επιχείρηση συνεχίζεται στη σκιά της τραγικής σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα, η οποία στήχησε τη ζωή στα δύο μέλη του πληρώματος. Τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112 για την επίγουσα εκένωση οικισμών προς τη Νέα Πέραμο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντος και βαρέα μηχανήματα που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες του όρους Πατέρα. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για σήμερα, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για Αττική, Βιωτία και Εύβοια, με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, αναζωπήρωση καταγράφεται στην περιοχή του Κιθερώνα, ενώ ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν βορειονοτελικά της Ψάθας και στην περιοχή Κανδύλη. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτημιού της τελευταίας 15 ετίας ήταν αυτό που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου στη χώρα μας, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται από τις μεγάλες φωτιές με τους θυελλώδεις ανέμους. Με βάση την καταγραφή του ΜΕΤΕΟ για τους θυελλώδεις ανέμους, οι μεγαλύτερες ρηπές σημειώθηκαν στους παρακάτω σταθμούς το διάστημα 29 έως 31 Ιουλίου. Στο Φουρφορά Μαρίου Ρεθύμνου η μέγιστη ρηπή έφτασε τα 111 χιλιόμετρα την ώρα, η μεγαλύτερη ρηπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό. Στον Πλακιά του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου η μέγιστη ρηπή έφτασε τα 114 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Πεντέλη, στις εγκαταστάσεις του ΕΑ, η μέγιστη ρηπή έφτασε στις 108 χιλιόμετρα την ώρα και επίσης στα 113 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Πάρνηθα η μέγιστη ρηπή έφτασε τα 109 χιλιόμετρα την ώρα. Κανένα περιθώριο εφησυχασμού, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός
χαρακτηρίζοντας βελτιωμένη την εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στη σημερινή εικόνα της Πυρκαγιάς, θα λέγαμε ότι υπάρχει βελτίωση, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της Πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 22 ομάδες δασοκομάντος και 125 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ από αέρος συνδράμουν 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 για τον εναέριο συντονισμό και 11 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, ορισμένα από τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις επιβραδυντικού υγρού με στόχο να μειωθεί η ένταση της καύσης στα πιο επικίνδυνα σημεία. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν ισχυρότατες στο πεδίο και επιχειρούν σε όλο το μήκος της περιμέτρου, ώστε να τεθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα υπό έλεγχο αυτή η ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, υπογράμμισε. Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επιποδός όλο το βράδυ, διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας τιτάνια μάχη προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 3:24 τα ξημερώματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. Ειδικότερα μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στη συνέχεια είχε προγραμματιστεί να ενισχυθούν. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Επιπλέον, λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών εφόσον απαιτηθεί. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Έως και χθες στις 12:05 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις δασικές πυρκαγιές η Αττική και Βιωτία, οι εκτάσεις που είχαν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα, 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων. Επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για τους πληγέντες από τις φωτιές των τελευταίων 24 ώρων στην Αττικοβιωτία. Την ίδια στιγμή ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι η αποζημίωση για τα σπίτια που υπέστησαν καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν κατά 100%. Από πέρυσι είχαμε πάρει μια απόφαση από το 2019 που ήταν στο 65%, πλέον η επιχορήγηση να είναι στο 100%.
Οπότε σε ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί μια κία η οποία θα συμπεριλαμβάνει, θα έχει δικαίωμα σε έναν μήνα από τώρα ο πολίτης που έχει πληγεί για την κατοικία του, είτε είναι πρωτογενής είτε δευτερογενής, να υποβάλει μια αίτηση για την αποζημίωση που θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου, θα είναι στο 100%, είπε ο κ. Κατσαφάδος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων. Διευκρίνησε ότι για να γίνει η άμεση αποζημίωση των πολιτών θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς θα πρέπει οι πληγέντες να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στους δήμους που ανήκουν. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό επιδότησης για την πρώτη κατοικία που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές είναι στα 6.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από τις φωτιές, ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος, θα αποζημιωθούν κατά 70%, ενώ θα υπάρξει αναστολή και στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπτονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ο κ. Κατσαφάδος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των πυροσβετών που σκοτώθηκαν χθες το μεσημέρι μετά τη σύγκρουση και συντριβή δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα. Τιμούμε αυτούς τους 5 ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει. Η ελληνική αστυνομία τώρα ανέλαβε τη διενέργεια προανάκρισης για την εξακρίβωση των συνθήκων και αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που συγκρούστηκαν χθες το μεσημέρι στην Ψάθα Αττικής κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ενός αεροσκάφους. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της αστυνομίας τονίζει: σχετικά με το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, επισημαίνεται ότι κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία για τη διακρύβωση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος είχε αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Στο πένθος λοιπόν η χώρα μετά την τραγική σύγκρουση των δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής, ενώ οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι οδήγησε στο δυστύχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 χθες στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, κατάφεραν να σωθούν με τον κυβερνήτη να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση πριν το ελικόπτερο τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην αστυνομία. Η διερεύνηση του δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της σύγκρουσης. Οι ειδικοί συλλέγουν συντρίμμια και κάθε διαθέσιμο στοιχείο από το σημείο, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα της πτήσης, οι επικοινωνίες των πληρωμάτων και οι μαρτυρίες. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια που διερευνώνται. Εξετάζεται αν υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση αποστάσεων ή συντονισμού
μεταξύ των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες πτήσης πάνω από το πύρινο μέτωπο, οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης πραγματοποιούνται σε περιβάλλον με έντονο καπνό, υψηλές θερμοκρασίες, θερμικά ανωδικά ρεύματα και περιορισμένη ορατότητα, παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας των χειρισμών. Η πυκνή εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή της φωτιάς σε μεγάλες πυρκαγιές επιχειρούν ταυτόχρονα πολλά εναέρια μέσα, γεγονός που απαιτεί απόλυτο συντονισμό και αυστηρή τηρήση των διαδικασιών ασφαλείας. Ενδεχομένως να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη σε ένα από τα δύο ελικόπτερα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Το ενδεχόμενο αυτό θα διερευνηθεί μέσω της εξέτασης των συντριμιών και του ιστορικού συντήρησης των ελικοπτέρων. Τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβει ενώ επιχειρούσε στη μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, έγραψε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναλυτικά η ανάρτησή της. Οι σκέψεις μου είναι στους φίλους και τις οικογένειες των Ελλήνων και Δανών πιλότων που επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιών και έχασαν τραγικά τη ζωή τους νωρίτερα σε σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο την ώρα του καθήκοντος στην Ελλάδα. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων ανθρώπων. Αδιανόητες εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την δράση γνωστών αγνώστων στη Μαγούλα. Τη στιγμή που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη την Κυριακή στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αττική, ομάδα ατόμων μπήκε στο πάρκινγκ της πυροσβεστικής, κλέβοντας εξαρτήματα αυτοκινήτων και προκαλώντας μεγάλες ζημίες. Πυροσβέστες καταγγέλνουν πως ενώ πάλευαν να σώσουν ζωές και περιουσίες στα μέτωπα της φωτιάς, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την απουσία τους και εισέβαλε στο χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα. Αφού προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, στη συνέχεια έκλεψαν τις ζάντες και τράπηκαν σε φυγή. Ανάρτηση για το περιστατικό έκανε και η ομάδα θελοντών πυροσβεστών στα social media, αναρωτώμενοι ποιος θα προστατεύσει εκείνους τελικά. Όπως σημειώνουν στην ανάρτηση, την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέψουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Η ισχυρή άνεμη θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Αν και τα μποφόρ θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ήδη πέσει στα κύρια μέτωπα της φωτιάς, δηλαδή σε Βιωτία και Αττική, αυτά θα συνεχίζουν και σήμερα να αγγίζουν τα 6 μποφόρ κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Σε άλλα θέματα, ακόμα 4 Γερμανοί εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Σίμης σήμερα, μετά το σοβαρό περιστατικό με το ιστοπλοϊκό τους που έπλεε ακυβέρνητο. Συνολικά, 7 άτομα έχουν ανασυρθεί και είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό ακόμη ενός άντρα που παραμένει εξαφανισμένος από τη στιγμή που η παρέα των 8 έπεσε στην θάλασσα για κολύμπη και το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα στα ανοιχτά της Σίμης. Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή 2 πλωτών σκαφών του λιμενικού σώματος και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μία ακόμα γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε απολιευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου ενός άνδρα. Ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Με μια πορεία που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι και έγινε σημείο αναφοράς για πολλές γενιές καλλιτεχνών. Την είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά με το τεράστιο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική γνωστοποίησε η οικογένειά του με μια λιτή ανάρτηση. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.
Γεννημένος λοιπόν στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου του 1943, ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμον Μιχάλης Χαλκιόπουλος, προερχόταν από την θρηλυκή οικογένεια των Χαλκιάδων και ήταν γιος του μεγάλου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ μόλις τα 16 του χρόνια ξεκίνησε να εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός. Στη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Σωτηρία Μπέλου, ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ξεχωριστή θέση στην πορεία του είχε και η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέσα από εμβληματικά έργα που άφησαν εποχή. Ο Λάκης Χαλκιάς πραγματοποίησε περισσότερες από 2.000 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τραγούδησε σε ιστορικές σκηνές όπως το Carnegie Hall και το Lincoln Center της Νέας Υόρκης και συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη μελοποίηση σημαντικών έργων και υπήρξε μια προσωπικότητα με έντονη παρουσία στον πολιτισμό. Με τον θάνατό του η ελληνική μουσική χάνει μια σπουδαία φωνή και έναν άνθρωπο που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην παράδοση και στο λαϊκό τραγούδι. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την οποία ανακοίνωσε χθες η Μαρία Καριστιανού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κινήματος έκανε λόγο για εγωμανίες, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φράση «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε». Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λάρισας θα καθίσει 49χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον κατεξακολούθηση βιασμό της 9χρονης θετής κόρης του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκου, κατεξακολούθηση και για κατάχρηση σε ασέλγη ανηλίκου που δεν συμπληρώνει το 14ο έτος της ηλικίας του και το οποίο έχουν να εμπιστευθεί στον δράστη για να προσέχει και να το φυλάσει, παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας. Είναι ένας 49χρονος από την Αλβανία, πρώην κάτοικος χωριού του Αλμυρού Μαγνησίας και του Τυρνάβου Λάρισας. Ο 49χρονος φέρεται ότι βίασε την 9χρονη κόρη της συζύγου του, κορίτσι που είχε αποκτήσει από τον πρώτο της γάμο. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κάντιας Αργολίδας του Δήμου Ναυπλίου ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν τις τελευταίες 9 ημέρες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο λοδοποί, με τις συνθήκες θανάτου του να μην έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η σωρός του άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη, σε σημείο αρκετά μακριά από την περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του. Ο εντοπισμός του 58χρονου έγινε έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της ασφάλειας Ναυπλίου, της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, του λιμενικού, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς επίσης και εθελοντών. Και να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινούν εκ νέου σήμερα, Δευτέρα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες με το Ιράν, ενώ ο ίδιος λίγες ώρες πριν είχε γνωστοποιήσει την προηγούμενη απόφασή του να αναβληθεί η επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Φυσικά δεν θέλουν να δεχτούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο, τόνισε στη χθεσινή του ανακοίνωση. Και όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον τύπο πάνω στο αεροσκάφος του καθώς επέστρεφε από το Νιου Τζέρσι στην Ουάσιγκτον. Δεν ξεκαθάρισε ωστόσο πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Το Ιράν, ωστόσο, από την πλευρά του δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, απαντώντας σε όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως σημείωσε, το Ιράν βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Επεσήμανε δε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξουν τα στενά.
Στην Ισπανία συνεχίζεται η τραγωδία στον θύλακα της Θέουτα, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 72 μετά τον εντοπισμό ακόμη 5 σωρών κατά μήκος της ακτής. Τα τραγικά γεγονότα συνδέονται με τη μαζική προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στο ισπανικό έδαφος. Οι αρχές στην Ισπανία αναφέρουν ότι περισσότεροι από 50.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα από τη στεριά και τη θάλασσα σε μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση που προκάλεσε συναγερμό τόσο στη χώρα όσο και στις Βρυξέλλες. Από το Σάββατο ξεκίνησε η τοποθέτηση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στον κυματοθράφστη του Ταραχάλ, ενώ από τα βασικά σημεία διέλευσης προς τη Θέουτα το εμπόδιο θα επιτρέπει παράλληλα τη διέλευση των σκαφών της πολιτοφυλακής που πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή. Επίθεση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με ντρόνς χθες σκότωσε ένα κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της Αλεξάνδρε Σουβάευ, καταδικάζοντας την βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση. Συνολικά χθες σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία τουλάχιστον 8 άνθρωποι. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές της εβδομάδας, καθώς η προοπτική νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για μεγαλύτερα προβλήματα στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Στις εκκλησιαστικές ανακοινώσεις από τον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων Δήμου Αγίων Αναργύρων ανακοινώνεται ότι αύριο το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση και Άγιο Ευχέλαιο. Επίσης από τον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών ανακοινώνεται ότι επί τη ορτή του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού, οι Ιεράρχοι Επισκοποί Αθηνών και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού θα επιτελέσουν τη μνήμη αυτού μετά πάσης λαμπρότητος την Κυριακή 23 Αυγούστου με τον Μεγάλο Πανηγυρικό Αρχιερετικό Εσπερινό και την Δευτέρα το πρωί με την ακολουθία του Όρθρου, την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τον μεθέωρτο Εσπερινό το απόγευμα. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Με τα γενικά χαρακτηριστικά να αναφέρουν γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για τη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Μακεδονία. Τοπικά θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Εστερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και για αύριο Τρίτη, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού αναφέρουν γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Και στο σημείο αυτό φτάνουμε στην ολοκλήρωση και του σημερινού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που παρουσίασε το βιβλίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα ο λόγος μας θα περιστραφεί στις διηγήσεις που αφορούν στο πρόσωπο του προφήτη Ηλία και τη θαυμαστή του δράση. Σχετικές αναφορές έχουμε στο βιβλίο Γάμα Βασιλειών κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα και στα κεφάλαια 17 έως 19. Η δράση του προφήτη Ηλία τοποθετείται στα χρόνια του βασιλιά του Βορείου Βασιλείου Αχάβ, γιου του Αμβρί, η βασιλεία του οποίου διήρκησε 22 έτη. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Αχάβ έπραξε το πονηρό ενώπιον του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό από τους προκατόχους του. Επιπλέον μάλιστα, σαν να ήταν ελάχιστη σημασίας γεγονός, αγνοώντας την ρητή εντολή του Θεού σύμφωνα με την οποία απαγορευόταν ο γάμος των Ισραηλιτών με αλόφιλες και αλόθρισκες γυναίκες, νυμφεύθηκε την Ιεζάβελ, την θυγατέρα του βασιλιά των Σιδωνίων. Δεν έφτανε όμως μόνον αυτό, αλλά λάτρεψε τον Βάλ και τον προσκύνησε. Συνέπεια αυτού ήταν η ανέγερση ναού και θυσιαστηρίου προς τιμήν του θεού Βάλ, τα οποία κτίστηκαν στην πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ, την Σαμάρια. Ακόμη ο Αχάβ κατασκεύασε μια ξύλινη ιερή στήλη και προκάλεσε την οργή του Κυρίου επειδή ασέβησε περισσότερο από τους προηγούμενους από αυτόν βασιλείς. Τότε ο Ηλίας

κατευθυνόμενος προς τα ανατολικά και να κρυφτεί κοντά στον χήμαρο Χωράφ που βρισκόταν στα ανατολικά του Ιορδάνου. Του είπε ακόμη ότι από τον χήμαρο θα έπινε νερό και ότι ο ίδιος είχε διατάξει τους κόρακες να του φέρνουν φαγητό για να τρέφεται. Ο Ηλίας, ακολουθώντας την εντολή του Θεού, εγκατέλειψε τον τόπο του και εγκαταστάθηκε κοντά στον χήμαρο Χωράφ. Εκεί οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας το πρωί και το βράδυ και ξεδιψούσε από τα νερά του χυμάρου. Μετά όμως από κάποιο διάστημα ο χήμαρος στέρεψε διότι υπήρχε μεγάλη ανομβρία στη χώρα. Τότε ο Θεός έδωσε πάλι εντολή στον προφήτη Ηλία και του είπε «Φύγε από εδώ και πήγαινε στην πόλη Σαρεπτά της Σιδώνας και μείνε εκεί». Διέταξα εκεί κάποια γυναίκα που είναι χείρα να σε φροντίζει. Πράγματι, ο προφήτης Ηλίας πήγε στα Σαρεπτά. Εισερχόμενος από την πύλη της πόλεως, είδε μια γυναίκα να μαζεύει ξύλα και τότε της φώναξε. «Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο νερό στο δοχείο μου για να πιω». Ενώ όμως εκείνη πήγαινε για να φέρει νερό, ο προφήτης της φώναξε πάλι και τη ζήτησε να του φέρει ένα κομμάτι ψωμί στο χέρι της. Τότε εκείνη του απάντησε «Ζει Κύριος ο Θεός, αλλά δεν έχω τίποτε άλλο παρά μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι μου και λίγο λάδι στο δοχείο μου. Αυτή τη στιγμή μαζεύω λίγα ξύλα για να γυρίσω σπίτι και να τα ετοιμάσω για να φάμε ο γιος μου και εγώ και ύστερα να πεθάνουμε». Ο Ηλίας όμως την καθησύχασε λέγοντας ότι δεν πρέπει να φοβάται. «Πήγαινε», της είπε, «και κάνε όπως είπες. Πρώτα όμως ετοίμασε για μένα μία μικρή πίτα και να μου την φέρεις και έπειτα φτιάξε για τον εαυτό σου και το γιο σου φαγητό, διότι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έτσι υπαγορεύει. Το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα εξαντληθεί, ούτε το δοχείο με το λάδι θα ξοδευτεί μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Θεός θα στείλει βροχή στην γη». Η γυναίκα πράγματι επέστρεψε στο σπίτι της και έπραξε σύμφωνα με τα λόγια του Ηλία. Τα τρόφιμα δεν εξαντλήθηκαν για τον προφήτη, τη γυναίκα και το γιο της για μεγάλο διάστημα. Η υπόσχεση του Θεού που αναγγέλθηκε διαστόματος του προφήτη του πραγματοποιήθηκε και οι τροφές παρέμειναν ανεξάντλητες. Μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου, ο γιος της οικοδέσποινας αρρώστησε σοβαρά, ώσπου κατέληξε. Τότε η γυναίκα είπε στον Ηλία «Ποια σχέση έχω εγώ μαζί σου άνθρωπε του Θεού? Ήλθες κοντά μου για να μου υπενθυμίσεις την αμαρτία μου και να φωνεύσεις το γιο μου?» Εκείνος τότε τη ζήτησε το γιο της, τον οποίο πήρε από την αγκαλιά της και τον μετέφερε στο υπερό που κατοικούσε και τον τοποθέτησε στην κλίνη του. Έκραξε τότε ο προφήτης προς τον Κύριο λέγοντας «Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακό ακόμη και στην χείρα γυναίκα κοντά στην οποία διαμένω φωνεύοντας τον γιο της». Τότε ενεθύσισε τρεις φορές το πρόσωπο του παιδιού και ζήτησε από τον Κύριο να επιστρέψει και πάλι η ζωή σε αυτό. Ο Κύριος εισήκουσε την προσευχή του προφήτη και επέστρεψε το παιδί στην ζωή. Ο Ηλίας απέδωσε το παιδί ζωντανό στη μητέρα του, η οποία αναγνώρισε στο πρόσωπό του έναν αληθινό άνθρωπο του Θεού, στο στόμα του οποίου βρισκόταν ο λόγος του Κυρίου. Μετά την πάροδο αρκετών ημερών από το γεγονός και ενώ η ξηρασία διαρκούσε ήδη 3 χρόνια, ο Θεός παρουσιάστηκε στον προφήτη και του είπε να εμφανιστεί στον Αχάβ για να του αναγγείλει ότι επρόκειτο να βρέξει. Και πράγματι έτσι έγινε. Όμως η πείνα είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις για την Σαμάρια. Έτσι ο Χαάβ, ο βασιλιάς, κάλεσε τον Αβδιού, τον οικονόμο του βασιλικού οίκου, και του ζήτησε να περιέλθουν οι δυο τους όλη τη χώρα για να βρουν χορτάρι ώστε να εξασφαλίσουν

επιβαλέσουν τροφή για τα ζώα. Ο Αχάβ ακολούθησε μόνος του μία κατεύθυνση και ο Αβδιού την άλλη. Ο Αβδιού όμως, όπως πληροφορεί η βιβλική διήγηση, παρέμεινε πιστός στις εντολές του Θεού και μάλιστα όταν η Ιεζάβελ έδωσε εντολή να θανατευθούν οι προφήτες του Κυρίου, εκείνος πήρε 100 προφήτες και τους έκρυψε ανά 50 σε σπήλαια, όπου τους προμήθευε νερό και άρτο. Ενώ ο Αβδιού προχωρούσε στην πορεία του, παρουσιάστηκε ευνίδια μπροστά του ο Ηλίας, ο οποίος ζήτησε από αυτόν να ανακοινώσει στον βασιλιά ότι ο Ηλίας βρισκόταν στην περιοχή της Σαμάριας. Ο Αβδιού, έντρομος για τη ζωή του, απάντησε στον Ηλία: «Σε τι αμάρτησα ώστε θέλεις να παραδώσεις τον δούλο σου στα χέρια του Αχάβ για να με φωνεύσει? Δεν υπάρχει έθνος ή βασίλειο στο οποίο ο βασιλιάς δεν έστειλε αγγελιοφόρους για να σε ζητήσουν». Και όταν ελάμβανε αρνητική απάντηση, ζητούσε από το έθνος ή το βασίλειο να του ορκιστούν ότι δεν σε έχουν ανέβρει. «Όταν λοιπόν εγώ απομακρυνθώ από κοντά σου, το πνεύμα του Κυρίου θα σε μεταφέρει σε κάποιο άλλο σημείο που εγώ δεν θα γνωρίζω. Και όταν μεταβώ στον Αχάβ για να του πω ότι βρίσκεσαι εδώ, μη δυνάμενος να σε βρει, θα με σκοτώσει, μόλον ότι φοβούμαι τον Κύριο από τα έτη της νεότητός μου». Στην συνέχεια, ο Αβδιού υπενθύμησε στον Ηλία τα γεγονότα τα σχετικά με την απόκρυψη των 100 προφητών του Κυρίου από το βασιλικό ζεύγος και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο Αχάβ, ανακαλύπτοντας το μυστικό του, θα τον φώνευε. Παρόλα αυτά, με αμετακίνητη στάση, ο Ηλίας ανήγγειλε στον Αβδιού ότι επρόκειτο το δίχως άλλο να εμφανιστεί εντός της ημέρας τον Αχάβ. Πράγματι, ο Αβδιού ανήγγειλε στον Αχάβ την επιθυμία του προφήτη να τον συναντήσει. Κατά την συνάντηση αυτή, ο Αχάβ προσφώνησε με τα ακόλουθα λόγια τον Ηλία: «Εσύ είσαι ταραχοποιέ του Ισραήλ?» Αποκρινόμενος ο Ηλίας του είπε: «Εγώ δεν προκάλεσα ταραχή στον Ισραήλ, αλλά εσύ και η οικογένεια του πατέρα σου, διότι λησμονήσατε τις εντολές του Κυρίου και ακολουθήσατε τη λατρεία του Βααλ. Τώρα λοιπόν, στείλε αγγελιοφόρους να συγκεντρώσουν όλον τον Ισραηλιτικό λαό στο όρος Κάρμελος, μαζί με τους 450 προφήτες του Βααλ και τους 400 προφήτες της Ασερά, οι οποίοι είναι ομοτράπεζοι της Ιεζάβελ». Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η Παλαιά Διαθήκη γνωρίζει το φαινόμενο της προφητείας, ότι αυτό δεν περιορίζεται στον Ισραήλ και πως τα ειδωλολατρικά έθνη έχουν προφήτες και βλέποντες, οι οποίοι όμως προφητεύουν ψευδώς, διότι δια του λόγου τους δεν αναγγέλλεται το θέλημα του ενός και αληθινού Θεού, με αποτέλεσμα τα λόγια τους να απλανούν τους ανθρώπους. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι προφήτες του Βααλ στη διήγηση που αναφέρουμε εδώ, αλλά και ο μάντης της Μεσοποταμίας Βαλαάμ, τον οποίο προσκάλεσε ο βασιλιάς της Μωάβ για να καταραστεί τους Ισραηλίτες όταν εκείνοι εισέρχονταν στην γη Χαναάν μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Η σχετική διήγηση είναι στο βιβλίο των Αριθμών και στο κεφάλαιο 22 έως 24. Ο Αχάβ προσκάλεσε και συνάθρισε όλους τους Ισραηλίτες στο όρος Κάρμελος. Τότε ο Ηλίας πλησίασε τον λαό και είπε: «Έως πότε θα παραποιείτε μεταξύ δύο διεισταμένων γνωμών? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, να τον ακολουθήσετε. Εάν είναι ο Βααλ, τότε να ακολουθήσετε αυτόν». Ο λαός όμως δεν αποκρίθηκε. Ακολούθως ο Ηλίας είπε στον λαό: «Μόνος εγώ απέμεινα προφήτης του Κυρίου, ενώ οι προφήτες του Βααλ είναι 450 άνδρες. Ας
μας δώσουν λοιπόν δύο μόσχους και στη συνέχεια ας διαλέξουν εκείνοι έναν από αυτούς για εκείνους, ας τον τεμαχίσουν και να τον τοποθετήσουν επάνω σε ξύλα, χωρίς όμως να βάλουν φωτιά. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Θα ετοιμάσω τον άλλον μόσχο και αφού τον βάλω επάνω στα ξύλα, δεν θα ανάψω φωτιά. Τότε εσείς θα επικαλεστείτε το όνομα του δικού σας Θεού και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός, ο οποίος θα αποκριθεί στέλνοντας φωτιά, αυτός θα είναι ο Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Αθήκη Διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στην μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στην συνέχεια της διηγήσεώς μας που αφορά στην συνάθρηση του Ισραηλιτικού λαού στο όρος Κάρμελος και στην συγκέντρωση όπου, κατά την οποία ο προφήτης Ηλίας βρισκόταν σε ανταγωνισμό προς τους ιερείς του Βάλ, ο λαός συμφώνησε ότι το κριτήριο το οποίο είχε θέσει ο προφήτης Ηλίας ήταν ορθό. Στη συνέχεια οι προφήτες του Βάλ πήραν ένα μόσχο που ετοίμασαν για θυσία και επικαλούνταν το όνομά του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι λέγοντας «Ο Βάλ αποκρίσουσε εμάς». Όμως καμία φωνή και κανένας δεν τους αποκρινόταν. Χόρευαν μάλιστα γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν οικοδομήσει. Προς το μεσημέρι ο προφήτης Ηλίας περιγελώντας τους, τους είπε «Πρέπει να κραυγάσετε με δυνατή φωνή, γιατί Θεός είναι». Οπότε είτε ρεμβάζει, είτε απασχολημένος είναι με κάτι, είτε ταξιδεύει ή κοιμάται. Οπότε πρέπει να αφυπνιστεί. Έτσι οι ιερείς του Βάλ συνέχισαν να κραυγάζουν δυνατά και χάραζαν ο ένας τον άλλον με ξύφι και μελόνχες όπως συνήθιζαν, έως ότου άρχισε να χύνεται το αίμα από τις πληγές τους. Όταν πέρασε το μεσημέρι περιέπεσαν σε προφητική φρενίτιδα μέχρι την ώρα της προσφοράς της θυσίας, αλλά δεν έλαβαν καμία απόκριση, ούτε φωνή ακούστηκε. Τότε ο Ηλίας κάλεσε όλο τον Ισραηλιτικό λαό κοντά του. Έπειτα επισκέβασε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε γκρεμιστεί. Έλαβε 12 λίθους αντίστοιχους προς τις 12 φυλές του Ισραήλ και με αυτούς ανοίγειρε θυσιαστήριο προς τιμήν του Κυρίου. Στην συνέχεια άνοιξε τάφρο γύρω από το θυσιαστήριο, έβαλε τα ξύλα σε τάξη, έκοψε τον μόσχο και τον τοποθέτησε επάνω στα ξύλα. Ζήτησε κατόπιν να χύσουν 4 ιδρύες με νερό επάνω στο θυσιαζόμενο και στα ξύλα του θυσιαστηρίου. Το ίδιο ζήτησε να επαναληφθεί 3 φορές, ούτως ώστε το νερό έρευσε γύρω από το θυσιαστήριο και γέμισε ακόμη και η τάφρος. Όταν έφτασε η ώρα της θυσίας, ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή, ας γίνει σήμερα γνωστό ότι Εσύ είσαι ο Θεός του Ισραήλ και ότι εγώ είμαι δούλος Σου και ότι με δική Σου εντολή ενήργησα όλα αυτά. Αποκρίσου σε εμένα, Κύριε, αποκρίσου για να γνωρίσει ο λαός αυτός ότι Εσύ, Κύριε, είσαι Θεός και ότι Εσύ έστρεψες την καρδία του λαού σε μετάνοια». Τότε το πυρ του Κυρίου έπεσε από τον ουρανό και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα, τους λίθους και το χώμα και έφτασε μέχρι το νερό που βρισκόταν στην τάφρο. Όταν όλος ο λαός είδε αυτά, έπεσε κατά πρόσωπο και αναγνώρισε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αμέσως μετά ο Ηλίας έδωσε διαταγή να συλληφθούν οι προφήτες του Βάλ και να μην επιτραπεί σε κανέναν να διαφύγει. Έτσι συνελήφθησαν όλοι και ο Ηλίας τους καταδίκασε στον χήμαρο Κισόν και τους φώνευσε όλους εκεί. Κατόπιν όλων αυτών, ο Ηλίας ανακοίνωσε στον Αχάβ την λήξη της περίοδου της ξηρασίας. Η βιβλική διήγηση, με πολύ παραστατικό τρόπο, παρουσιάζει ένα σύννεφο σε σχήμα ανθρώπινου χεριού να ανεβαίνει από τη θάλασσα, να απλώνεται στον ουρανό και να κατακλείζει βροχή την πεδιάδα Ισραήλ. Ο Αχάβ φεύγει έφυπος και μεταβαίνει στην πεδιάδα. Ο Ηλίας καθοδηγείται από το παντοδύναμο χέρι του Θεού, από τη δύναμη δηλαδή του Θεού, μετά την θεοδικία στο όρος Κάρμηλος και προλαμβάνει τον Αχάβ στην είσοδο της Ισραήλ. Όταν ο Αχάβ ανήγγειλε στην Ιεζάβελ
όλα όσα είχε πράξει ο Ηλίας και ότι είχε φωνεύσει δια ξύφους όλους τους προφήτες, η Εζάβελ έστειλε αγγελιοφόρους προς τον Ηλία και του διεμήνησε: «Όπως είναι βέβαιο ότι εσύ είσαι ο Ηλίας και εγώ είμαι η Εζάβελ, έτσι και οι θεοί να μου ανταποδώσουν και ακόμη χειρότερα, εάν έως αύριο την ίδια ώρα δεν σου πάρω τη ζωή όπως συνέβη με αυτούς». Ο Ηλίας τότε, επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του, μετακινήθηκε και ήλθε στην Βρυσαβεέ, η οποία ανήκε στα γεωγραφικά όρια της φυλής του Ιούδα, και άφησε εκεί τον δούλο του. Ο ίδιος εισήλθε στην έρημο και αφού προχώρησε μιας ημέρας δρόμου, κάθισε κάτω από ένα δέντρο, ζητώντας πλέον να πεθάνει. Στην παράκλησή του προς τον Κύριο να λάβει τη ζωή του, προσέθεσε ότι ο ίδιος δεν είναι καλύτερος από τους προφήτες που προηγήθηκαν αυτού. Στην συνέχεια, ενώ εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος κάτω από ένα δέντρο, παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος του Κυρίου, ο οποίος του προσέφερε φαγητό. Ο άγγελος του παρουσιάστηκε και δεύτερη φορά, προτρέποντάς τον να λάβει την τροφή, διότι το ταξίδι του μέχρι του όρους Χορίβ, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει, ήταν μακρύ. Όταν ο προφήτης έφτασε εκεί, εισήλθε σε ένα σπήλαιο και εγκαταστάθηκε εκεί. Όμως ο Κύριος παρουσιάστηκε σε αυτόν, ρωτώντας του για την παρουσία του εκεί. Ο Ηλίας απάντησε στον Κύριο: «Υπήρξα μέγα ζηλωτής Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι Ισραηλίτες λησμόνησαν την συναυθήσα με εσένα διαθήκη, κατεδάφησαν τα θυσιαστήριά σου, φώνευσαν δια ξύφους τους προφήτες και μόνον εγώ απέμεινα και ζητούν να αφαιρέσουν την ζωή μου». Τότε ο Κύριος διέταξε τον Ηλία να πάει να σταθεί στο όρος ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος διέβαινε και άνεμος δυνατός έσχιζε το όρος και συνέτριβε τους βράχους ενώπιον του, αλλά ο Κύριος δεν βρισκόταν εντός του ανέμου. Μετά τον άνεμο ήλθε σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν βρισκόταν στον σεισμό. Μετά τον σεισμό ακολούθησε πυρ, ούτε εκεί όμως βρισκόταν ο Κύριος. Το πυρ διαδέχθηκε ήχος λεπτού ψιθύρου και μόλις ο Ηλίας αντιλήφθη αυτό, κάλυψε το πρόσωπό του με την μελωτή του και βγήκε από το σπήλαιο και στάθηκε στην είσοδό του. Πάλι η φωνή του Κυρίου τον ρώτησε για την εκεί παρουσία του. Ο Ηλίας επανέλαβε την προηγούμενη απάντησή του και ο Κύριος τον προέτρεψε να στραφεί προς την Δαμασκό. Του ζήτησε μάλιστα, όταν φτάσει εκεί, να χρήσει τον Αζαήλ, βασιλέα της Συρίας, τον Ιού, ιό του Ναμεσί, να τον χρήσει βασιλέα του Ισραήλ, και τον Ελισαίο, ιό του Σαφάτ, να τον χρήσει προφήτη στη θέση του. Ο Θεός διαβεβαίωσε τον Ηλία ότι επρόκειτο να επιτρέψει να ζήσουν στον Ισραήλ 7.000 άντρες, οι οποίοι δεν προσκύνησαν τον Βάαλ. Ο βασιλιάς Αχάβ, ακολουθώντας τη λατρεία του Βάαλ και των άλλων ειδωλολατρικών θεοτήτων, είχε υποστεί και ηθική κατάπτωση, γεγονός που περιγράφεται στη διήγηση της καταλήψεως της Αμπέλου του Ναβουθέ. Ο Ναβουθέ, ο Ισραηλίτης, ήταν κάτοικος ενός αμπελιού κοντά στα ανάκτορα του Αχάβ στην Σαμάρια. Ο Αχάβ ζήτησε από τον Ναβουθέ να του παραδώσει τον αμπελώνα, προσφέροντάς του άλλον καλύτερο ή την αξία του σε χρήματα. Εκείνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι μακάρι ο Κύριος να μην επιτρέψει να συμβεί αυτό, γιατί ο αμπελώνας ήταν κληρονομία των προγόνων του. Όταν ο Αχάβ συζήτησε τα διατρέξαντα με την Ιεζάβελ, εκείνη τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι θα έπαιρνε για χάρη του την άμπελο του Ναβουθέ. Πράγματι, η Ιεζάβελ απέστειλε επιστολές προς τους πρεσβυτέρους και ευγενείς του λαού εν ονόματι του Αχάβ, ζητώντας με τη βοήθεια διεφθαρμένων ανθρώπων να κατηγορηθεί δημόσια ο Ναβουθέ ότι ευλασφήμισε εναντίον του Θεού και του Βασιλιά. Η συνέπεια ήταν φοβερή.
Ο αδίκως κατηγορούμενος οδηγήθηκε έξω από την πόλη και ληφθοβολήθηκε μέχρι θανάτου. Όταν ο Αχαάβ πληροφορήθηκε τον θάνατο του Ναβουθέ, πήγε στον Αμπελώνα για να τον καταλάβει. Ο παντεπόπτης και παντογνώστης όμως Κύριος ζήτησε από τον προφήτη Ηλία να συναντήσει τον Αχαάβ στον καταληφθέντα Αμπελώνα. Ζήτησε μάλιστα από τον Ηλία να μεταφέρει στον βασιλιά τα ακόλουθα. Εφώνευσες και έλαβες κατοχή. Ο Κύριος λέγει στον τόπο όπου οι σκύλοι έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, εκεί οι σκύλοι θα γλύψουν και το δικό σου αίμα. Αλλά και για την Ιεζάβελ μίλησε ο Κύριος διαστόματος του Ηλία. Οι σκύλοι θα φάγουν την Ιεζάβελ στην περιοχή της Ισραήλ. Κανείς άλλος δεν αμάρτησε τόσο και δεν παρόργησε το Θεό όσο ο Αχάβ, διότι τον παρότρινε η σύζυγός του Ιεζάβελ, διότι έπρατε πολύ βδελικτές πράξεις ακολουθώντας είδωλα, ακριβώς όπως έπραταν όλοι οι Αμοραίοι, τους οποίους ο Κύριος απεδίωξε ενώπιον των Ισραηλιτών. Επειδή ο Αχάβ στο άκουσμα της προαναγγελίας της Θείας Τιμωρίας φόρεσε σάκο και ενίστευσε, δείχνοντας έτσι την μεταμέλειά του, ο Θεός είπε στον Ηλία: «Επειδή εταπεινώθη ενώπιόν μου, δεν θα επιφέρω το κακόν κατά τη διάρκεια των ημερών του. Θα φέρω το κακό στην οικογένειά του κατά τις ημέρες της βασιλείας του γιού του». Ο Ηλίας δεν γνώρισε τον βιολογικό θάνατο όπως όλοι οι θνητοί. Όταν έφτασε ο καιρός να τον καλέσει κοντά του ο Θεός, τον πήρε μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο. Κάποια ημέρα που ο Ηλίας και ο Ελισέος, ο μαθητής του, επέστρεφαν μαζί από τα Γάλγαλα, ο Ηλίας είπε στον Ελισέο: «Μείνε εδώ σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με αποστέλει στην Βεθήλ». Αλλά ο Ελισέος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Όταν έφτασαν στη Βεθήλ, τα μέλη της ομάδας των προφητών που βρίσκονταν εκεί πλησίασαν τον Ελισέο και του είπαν: «Το γνωρίζεις ότι ο Θεός σήμερα θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου?» Ο Ελισέος τους απάντησε ότι το γνώριζε, αλλά ζήτησε να μην μιλούν γι' αυτό. Στην συνέχεια ο Ηλίας παρακάλεσε τον Ελισέο να μείνει στην Βεθήλ, γιατί ο Κύριος τον απέστειλε στην Ιεριχώ. Και πάλι ο Ελισέος έδωσε ανάλογη απάντηση με την πρώτη. Έτσι πήγε μαζί με τον Ηλία στην Ιεριχώ. Εκεί πάλι τα μέλη της προφητικής τάξεως ρώτησαν τον Ελισέο εάν γνώριζε ότι εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα έπαιρνε τον Ηλία από κοντά του. Ο Ηλισέος τους απάντησε ότι το γνώρισε, αλλά ζήτησε να μην κάνουν λόγο γι' αυτό. Οι προηγούμενες σκηνές επαναλαμβάνονται για τρίτη φορά με κατεύθυνση τώρα προς τον Ιορδάνη. Το ταξίδι πραγματοποιείται και από τους δύο και εκεί τους ακολούθησαν και 50 προφήτες. Ο Ηλίας και ο Ελισέος στάθηκαν δίπλα στον ποταμό, του οποίου τα νερά σχίστηκαν στα δύο από το κτύπημα του μανδύα του Ηλία, και έτσι οι δύο άνδρες πέρασαν πατώντας σε ξηρά. Τότε ο Ηλίας ρώτησε τον Ελισέο να του ζητήσει να του κάνει κάτι για εκείνο, πριν ο Κύριος τον πάρει. Ο Ελισέος απάντησε: «Θέλω σε παρακαλώ να έλθει σε εμένα διπλάσιο το προφητικό σου πνεύμα». Ο Ηλίας απάντησε: «Ζήτησες δύσκολο πράγμα. Ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως όχι, δεν θα γίνει». Καθώς προχωρούσαν συζητώντας, εμφανίστηκε ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα. Τους χώρισαν τον έναν από τον άλλο και ο Ηλίας ανέβαινε σε ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Μία από τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και αηφόρου διατήρησης των αλλιευτικών πόρων αποτελεί και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Ο στόχος της δημιουργίας των προστατευόμενων περιοχών δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία σημαντικά οικολογικών οικοτόπων ή και ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αλλά επεκτείνεται στην προστασία αλλιευτικών πεδίων που αποτελούν καταφύγιο και τόπο ανάπτυξης νεαρών ψαριών, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και κατά συνέπεια στην αύξηση των αλλιευμάτων. Οι τεχνητοί ύφαλοι θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Διευθυντή Αλλιευτικής Έρευνας του ΕΦΙΑΓΕ, τον κύριο Αργύρη Καλιανιώτη. Χαίρετε, κύριε Καλιανιώτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, κύριε Καλιανιώτη, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μιλήσετε για τους τεχνητούς ύφαλους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι εδώ στην Ελλάδα, όπως και αρκετά πράγματα, αργήσαμε να τα εφαρμόσουμε. Στην ουσία αυτή είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα το 1997 με την ανάθεση του πρώτου έργου από το Υπουργείο Γεωργίας τότε με μια κοινοπραξία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και του ΙΝΑΛΕ.
0: Τόσο πρόσφατη είναι η ύφαλη?
1: Ναι, είναι πολύ πρόσφατη η δουλειά και γι' αυτό εξάλλου και δεν έχουμε και μεγάλο αριθμό τεχνητών υφάλων. Ο πρώτος που είχε προκηρυχθεί τότε ήταν ένας ύφαλος πιλωτικός, όπως τον έλεγε το σχέδιο, στα παράλια της Θράκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης, που είναι κοντά στο Πορτολάγος.
0: Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, κύριε Καλιανιώτη,
1: στο
0: να κατασκευάσουμε?
1: Γιατί φαντάζομαι και δεν θεωρούνταν τότε προτεραιότητα ότι έπρεπε να ξοδεύουμε χρήματα για τέτοιου είδους ιστορίες.
0: Χρήμα και τεχνογνωσία?
1: Ακριβώς. Τεχνογνωσία αποκτήθηκε, κοιτάξτε, η τεχνογνωσία λίγο πολύ ήταν αρκετά έτσι διαδεδομένη, γιατί οι Ιταλοί κυρίως από τη δεκαετία του 70, αλλά και οι Ισπανοί αργότερα, οι οποίοι ξεπέρασαν τους Ιταλούς, είχαν κάνει πάρα πολλά σχέδια. Στην Ισπανία νομίζω ότι είναι εκατοντάδες και μάλιστα έχουν και έναν ειδικό φορέα ο οποίος διαχειρίζεται μόνο αυτές τις περιοχές.
0: Πρωτοπόροι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί?
1: Οι Ιταλοί πρωτοπόροι στην δημιουργία των τεχνικών στοιχείων που αποτελούν, ας πούμε, τους τεχνητούς υφάλους. Οι Ισπανοί βέβαια μετά βάλαν φαντασία και μεράκι και κάναν και διαφορετικά πράγματα, τα οποία είχαν βέβαια και πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Και έχουμε εξάπλωσή τους σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
1: Και όχι μόνο, και του κόσμου θα έλεγα.
0: Του κόσμου.
1: Ναι, υπάρχουν περιοχές. Κάθε περιοχή βέβαια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολλούς συγκεντρωμένους υφάλους. Υπάρχουν άλλες περιοχές, όπως και εδώ στην Ελλάδα, που οι λίγοι υφαλοί που υπάρχουν, τεχνητοί υφαλοί, είναι διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία της χώρας. Και υπάρχουν βέβαια και περιοχές όπου παραδοσιακά τους φτιάχνανε και όπου και σήμερα ακόμα εξακολουθούν, ας πούμε, να τους χρησιμοποιούν για να μαζέψουν ψάρια, όπως είναι η Πολυνησία, ο Νότιος Ειρηνικός γενικά.
0: Θα μπορούσατε να μας τους περιγράψετε, κύριε Καλιανιώτη, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές μας για τι πράγμα μιλάμε, τι είναι η τεχνητή ύφαλη?
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτούς τους πρωτόγονους, αλλά όχι και λιγότερο χρήσιμους υφάλους.
0: Τους συναντάμε από τον Μεσαίωνα, είπατε?
1: Ναι, στην ουσία τους πρώτους υφάλους τους είδαν οι πρώτοι εξερευνητές στο Νότιο Ειρηνικό. Φαντάζομαι ότι είναι μια χρήση πολύ παλιότερη, απλώς τότε έτυχε και περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τους Ευρωπαίους και πέρασαν στην ιστορία, να το πω έτσι. Λοιπόν, οι κάτοικοι της Πολυνησίας χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν, μάλλον από ό,τι πιστεύουμε, σωρούς από πέτρες ή από ξύλα, μπαμπού, που εκεί πέρα ήταν και κάτι το οποίο το βρίσκαν εύκολο, τα οποία τα συσσόρευαν έτσι σαν μια μορφή πυραμίδας μέσα στις λιμνοθάλασσες, παράκτες λιμνοθάλασσες αυτών των περιοχών, και στη συνέχεια τις ψαρεύαν είτε με καμάκι με δίτες είτε με δίχτυα. Η αρχή βέβαια είναι η ίδια σαν αυτή που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Δεν άλλαξε και τίποτα εκτός από τα υλικά. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε ανά τον κόσμο μια εξάπλωση κυρίως στη τροπική ζώνη, θα ήθελα να αναφέρω την Κούβα, όπου ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν σωροί από κλαδιά για να εκθρέψουν αστακό. Δηλαδή κάνανε, έχουν ένα υδρόβιο φυτό εκεί πέρα, το οποίο έχει σε σκληρό ξύλο. Κάνουν δέματα από κλαδιά, τα ποντίζουν σε ένα βάθος 4-5 μέτρων και εκεί πέρα πηγαίνουν τα μικρά αστακουδάκια προκειμένου να μεγαλώσουν. Έτσι είναι μια ελεγχόμενη καλλιέργεια, δεν είναι καν καλλιέργεια, με την έννοια ότι δεν τα ταΐζουν τα ζώα, αλλά
0: απλά
1: μεγαλώνουν με
0: προστατεύονται εκεί, κύριε Καλλιανιώτη, έτσι, στα πρώτα τους βήματα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το μυστικό. Και αυτό είναι και ό,τι θέλουμε να κάνουμε γενικά με τους θνητούς υφάλους. Να αυξήσουμε την πιθανότητα διάσωσης στις μικρές ηλικίες όλων των υδρόφυων οργανισμών.
0: Για όλα αυτά που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, από τους διάφορους κινδύνους, από τα μεγαλύτερα ψάρια.
1: Ναι. Από τα φυσικά φαινόμενα, από τον κυματισμό και το καθεξής.
0: Και τα φυσικά φαινόμενα που αναφέραμε, με τις λιμνοθάλασσες εκεί, με το παγετό που κινδυνεύουν τα ψάρια και όχι μόνο.
1: Είναι μία μέθοδος η οποία δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, στην Πολυνησία, όπου είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά και όπου χρησιμοποιούνται και μέχρι σήμερα με ανάλογο τρόπο, είναι αποκλειστικά για ψάρεμα. Δεν έχουν την έννοια δηλαδή των υφάλων που προφυλάσσουν την ιχθυοπανίδα. Απλώς τους χρησιμοποιούν για να μαζέψουν ψάρια, τίποτα άλλο. Έτσι. Βέβαια, όσοι καταβίονται θα έχουν δει στην θάλασσα ότι αρκετά είδη ψαριών μαζεύονται εκεί που υπάρχουν πέτρες, ακόμα και ανθρώπινα κατασκευάσματα όπως ναυάγια πλοίων ή αυτοκίνητα τα οποία έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα αντικείμενα γενικά μαζεύουν ψάρια. Είναι η ίδια αρχή, είτε είναι από ξύλο δηλαδή, είτε είναι από μέταλλο, είτε είναι από τσιμέντο όπως το κάνουμε σήμερα εμείς. Η αρχή είναι η ίδια. Μαζεύουν ψάρια, γιατί τα ψάρια νιώθουν πιο σίγουρα σε αυτές τις δομές.
0: Είναι ο χώρος προστασίας τους, θα λέγαμε.
1: Ακριβώς, ναι. Κάτι παρόμοιο. Βέβαια, για να προχωρήσουμε λίγο, μετά την Πολυνησία και πριν την Ευρώπη, γιατί είπαμε ότι η Ευρώπη τους ανακάλυψε τη δεκαετία του 70, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στην δεκαετία του 70, υπάρχει ένας πολύ γνωστός Ιταλός, ο Μπομπάτσε, ο οποίος είναι συνταξιούχος σήμερα και ο οποίος σχεδόν ξόδευσε μια ζωή με το να προσπαθεί να βρει νέους τρόπους για να κατασκευάσει τεχνητούς υφάλους. Έκανε αρκετούς βέβαια στην Ιταλία, καμιά 70, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, μετά μπήκαν στο παιχνίδι οι Ισπανοί, όπου μπλέχτηκαν μηχανικοί, όχι μόνο βιολόγοι, μηχανικοί, επιστήμονες που ξέραν καλύτερα τα υλικά και την αντοχή τους μέσα στο θαλασσινό νερό. Με αποτέλεσμα σήμερα στην Ισπανία να έχουμε μια μεγάλη γκάμα τεχνητών υφάλων με πολύ διαφορετικές μορφές και φυσικά με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πριν μάλλον από την Ευρώπη, τους χρησιμοποίησαν πάρα πολύ οι Αμερικανοί, αλλά με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η Αμερικανική κοινωνία μάλλον χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα βιομηχανικών υλικών σε αχρηστία. Είτε είναι παλιά αεροπλάνα, είτε είναι παλιά βαγόνια, είτε είναι παλιά λεωφορεία, πλυντήρια παλιά. Υπάρχουν τεράστιες μάντρες με τέτοια υλικά, εκτάσεις ολόκληρες, και που για μας είναι αφάνταστο τώρα να έχουμε, ας πούμε, 500 αεροπλάνα σε ένα τέτοιο πάρκινγκ. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Αλλά οι Αμερικανοί σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά σε δεύτερη χρήση. Και βέβαια έχουν εκχωρήσει. Δίνουν δηλαδή τα states, τα κρατήδια, δίνουν άδειες σε συγκεκριμένες περιοχές, τις ξέρουν τις περιοχές αυτές, και οποιοσδήποτε ιδιώτης που μπορεί να πληρώσει για αυτή την άδεια πάει και παίρνει μια άδεια με σκοπό να ποντίσει. Το περιγράφει, κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας και προτείνει την πόντιση συγκεκριμένων υλικών. Έτσι, ας πούμε, κυρίως στην τροπική ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως στη Φλόριντα, στα παράκτητα της Φλόριντας, έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους υφάλους, κατασκευασμένους με διαφορετικά βιομηχανικά υλικά, όπως είπαμε, σε δεύτερη χρήση. Έχουμε δηλαδή υφάλους πλυντηρίων, υφάλους βαγονιών, πλοίων, βουλιαγμένων πλοίων κ.ο.κ. Βέβαια, οι Αμερικάνοι, επειδή είναι και πολύ πιο οργανωμένοι, έχουν βάλει πολύ αυστηρές προδιαγραφές για την πόντιση αυτών των υλικών. Δηλαδή, για να ποντιστεί, ας πούμε, ένα πλοίο, υπάρχει ένας πίνακας με υλικά που πρέπει να αφαιρεθούν και τα οποία, αν δεν αφαιρεθούν, φυσικά δεν δίνεται η άδεια για να ποντιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα βέβαια εδώ...
0: Όλοι αυτοί οι ύφαλοι,
1: ναι,
0: αποσκοπούν...
1: Στο να μαζέψουν ψάρια.
0: Στο να μαζέψουν ψάρια,
1: ναι,
0: αλλά και στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Καλιανιώτη.
1: Εμείς, οι Αμερικάνοι βέβαια δεν ξέρω αν το σκέφτονται έτσι το θέμα, γιατί σε αυτές τις περιοχές εξασκούν την ερασιτεχνική αλεία, αυτά με καλάμι, με δίτες κλπ. Είναι μάλλον περισσότερο για ψυχαγωγία και λιγότερο για προστασία, αλλά από τη στιγμή που μπήκε βέβαια η Ευρώπη μέσα, μπήκε και μια έτσι οικολογική συνιστόσα, η οποία προτρέπει στην ουσία στην κατασκευή τέτοιων δομών σε περιοχές που φιλοξενούν μικρά ψαράκια κυρίως, με σκοπό να τα προφυλάξει είτε από την αλία είτε από τα φυσικά φαινόμενα και ούτω καθεξής.
0: Είπατε ότι συναντάμε την μέθοδο αυτή από τον Μεσαίωνα,
1: ναι,
0: στον Ειρηνικό ωκεανό. Κατά την αρχαιότητα...
1: Κατά την αρχαιότητα όχι, δεν υπάρχει καμιά τέτοια...
0: Δεν έχουμε καταγραφεί για ύπαρξη.
1: Όχι, γι' αυτό ενδεχόμενα να υπήρχε, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρατήρηση η οποία συνδυάζεται με έναν λαό ο οποίος ζει στη θάλασσα, ο οποίος βουτάει δηλαδή. Δεν έχω τέτοια στοιχεία για τους αρχαίους Έλληνες κατά πόσο ήταν καλή θαλασσινή, καλή ναυτική, αλλά αν περνούσαν πολύ καιρό στη θάλασσα όπως οι Πολυνήσοι ακόμα και σήμερα, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Οι Πολυνήσοι δεν έχουν πολλά τρόφιμα, να το πω έτσι, ας πούμε, στα μικρά νησιά που ζουν. Οπότε εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τη θάλασσα και τα ψάρια. Και γι' αυτό και το λόγο φαντάζομαι ότι ανέπτυξαν αυτού είδους την τεχνολογία.
0: Οι τεχνητοί ύφαλοι κατασκευάζονται, κύριε Καλιανιώτη, σε προστατευόμενες περιοχές, σε περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα αποθεμάτων.
1: Ναι, να σας πω. Σας είπα καταρχήν ότι στην Ιταλία, τη δεκαετία του 70, που δεν γνωρίζαμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα για το θαλάσσιο οικοσύστημα, γιατί αυτή η επιστήμη ξαφνικά γιγαντώθηκε τη δεκαετία του 80 και του 90, και μένως στην εποχή του Μπομπάτσε, ας πούμε, ήταν λίγο άγνωστα τα πράγματα, πώς θα συμπεριφέρονται αυτού του είδους οι δομές σε διάφορα βάθη. Γιατί το τι ψάρια θα μαζέψει βέβαια ο ύφαλος έχει να κάνει με το βάθος πόντισης. Ένα μικρό βάθος μαζεύει άλλα ψάρια, ένα μεσαίο βάθος άλλα ψάρια, ένα βαθύ, μια βαθιά ζώνη μπορεί να με μαζέψει και τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως ο Μπομπάτσε όταν έκανε αυτά τα πειράματα, γιατί πειράματα ήταν στην αρχή, πόντισε μια σειρά από υφάλους σε διαφορετικά βάθη και ανακάλυψε εκεί πέρα αυτά που ξέρουμε και εμείς σήμερα, ότι ένα βάθος, το καλύτερο βάθος είναι γύρω στα 20 με 25 μέτρα, όχι παρακάτω. Θέλει μια περιοχή η οποία να έχει και λιβάδια Ποσειδονίας και άμμο και λάσπη, και τώρα τελευταία υποστηρίζουμε ότι πρέπει να έχει και μερικούς φυσικούς υφάλους. Στην ουσία δηλαδή σήμερα τι κάνουμε, πάμε και βρίσκουμε ανάλογες περιοχές, όπου φυσικά θέλουμε να δημιουργήσουμε προστατευόμενες περιοχές, γιατί το έχουμε συνδυάσει πλέον, οι τεχνητοί ύφαλοι συνδυάζονται με την προστασία, και προσπαθούμε να βρούμε έναν βιότοπο συνήθως στα όρια ενός κόλπου.
0: Καλά κάνουμε και το τονίζουμε αυτό, κύριε Καλιανιώτη,
1: ναι,
0: ότι χρειάζεται προστατευόμενη περιοχή για,
1: ναι,
0: να κατασκευαστεί.
1: Αλλιώς είναι πεταμένα λεφτά, σας το λέω εγώ. Αλλιώς δεν αξίζει ο κόπος. Δηλαδή, αν δεν συνδυάσουμε τον ύφαλο με μια μορφή προστασίας, με μια μορφή διαχείρισης, δεν αξίζει ο κόπος να κάνουμε τίποτα. Αν το αφήσουμε στο έλεος του Θεού, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Και στην περιοχή που κατασκευάζεται ο ύφαλος, απαγορεύεται κάθε μορφή σε αλλιευτική δραστηριότητα?
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Καταρχήν, να πούμε λίγο πώς είναι οι ύφαλοι, πώς είναι διαμορφωμένοι οι ύφαλοι. Οι ύφαλοι είναι διαμορφωμένοι όπως ένα φυσικό πάρκο, όπως ένα θαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή έχει έναν πυρήνα όπου η προστασία είναι απόλυτη και όπου ποντίζονται αυτά τα στοιχεία, τα μπλόκια όπως τα λέμε, για να δημιουργήσουν το περίπλοκο περιβάλλον που θέλουμε, το οποίο θα προστατεύσει και θα προσελκύσει τα ψάρια, και γύρω γύρω έχει μια περιοχή, περιμετρικά δηλαδή από τον πυρήνα, όπου δεν υπάρχουν κατά ανάγκη μπλόκια. Μπορεί να υπάρχουν φυσικοί ύφαλοι, αυτή είναι η τάση μας τώρα τελευταία. Μπορεί ενδεχόμενα να υπάρχουν και να έχουν πέσει και βράχοι με σκοπό την περαιτέρω προστασία του πυρήνα, αλλά η αλία απαγορεύεται, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, σε αυτόν τον πυρήνα, όπου είναι τα μπλόκια. Στην περίμετρο όμως, που μπορεί να έχει και μία έκταση μέχρι 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυτή είναι η έκταση που συνήθως επιδιώκουμε, εκεί πέρα πλέον εφαρμόζουμε διαχειριστικά μέτρα. Δηλαδή λέμε τι άνοιγμα ματιού θα έχουμε στο δίχτυ, ούτως ώστε να μην ψαρεύονται τα μικρά ψάρια, τι μέγεθος αγκιστρίου θα έχουμε στα παραγάδια, ούτως ώστε να μην ψαρεύονται τα μικρά ψάρια, και έτσι και οι ψαράδες που ξέρουν ακριβώς τα όρια του υφάλου, γιατί σημαίνονται και ηλεκτρονικά πλέον, ξέρουν αν θα πάνε μέσα, με τι εργαλεία θα πρέπει να ψαρέψουν. Και γι' αυτό φυσικά πρέπει να ελέγχονται κιόλας.

0: Κύριε Καλιανιώτη.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Η κατασκευή ενός ύφαλου χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μία επίπονη διαδικασία.
1: Ναι, να σας πω. Καταρχήν, όταν προκηρύχθηκε το πρώτο έργο, γιατί μιλάμε για διαγωνισμούς, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί από το τότε Υπουργείο Γεωργίας το 1997, όπως σας είπα. Και στη συνέχεια, με αυτό το consortium που είχαμε με το πρώην Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, αρχίσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το νύφαλο στο φανάρι Ραδόπης. Την πρώτη φορά που κάναμε αυτό το εγχείρημα, δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιες μελέτες πρέπει να γίνουν προκειμένου να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας ο ύφαλος. Εν τούτης, είχαμε μία τύχη, να το πω έτσι, γιατί πέσαμε σε μια περιοχή η οποία ήταν ιδανική για αυτού του είδους το εγχείρημα. Στο φανάρι Ροδόπης, όπως σας είπα, ψάχνουμε καταρχήν να βρούμε μία ζώνη μεταξύ 20 και 25 μέτρων. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Γιατί καταρχήν έχουμε δει ότι τα ψάρια που ψάχνουμε κυρίως είναι παράκτια ψάρια, είναι τα γνωστότερα, τα πιο δημοφιλή ψάρια, να το πω έτσι, ζουν σε αυτή τη ζώνη. Και επιπλέον όμως υπάρχει και ένα άλλο κριτήριο, γιατί σε αυτή τη ζώνη ένας δίτης που θα καταδυθεί, γιατί όλη η δουλειά της παρακολούθησης και του ελέγχου της περιοχής γίνεται με δίτες, προκειμένου να μην καταστρέψουμε τον ύφαλο, να μην τον ψαρέψουμε, να αποφύγουμε να πέσουν περίεργα εργαλεία, μη εξαιρεμένων των δυναμητών, εν πάση περιπτώσει, σε ορισμένες ζώνες. Λοιπόν, όλη η δουλειά γίνεται με δίτες.
0: Για οπότε, πόσα μέτρα μιλάμε, κύριε Καλιανιώτη,
1: τι βουτούν οι 25 μέτρα.
0: 20 με 25 μέτρα.
1: 20 με 25 μέτρα βάθος. Είναι η ιδανική ζώνη όπου ένας δίτης με κανονικές ικανότητες μπορεί να δουλέψει περίπου για 30 λεπτά. Έτσι, είναι σημαντικό κριτήριο, γιατί χωρίς τη βοήθεια των δυτών, βέβαια, αν ήταν σε βαθύτερα νερά, θα έπρεπε να γίνεται μόνο με κάμερες, με τηλεκατευθυνόμενες ή με καλωδιωμένες κάμερες, ή ακόμα αν ήταν και ακόμα παρακάτω, ενδεχόμενα θα ήθελαν πιο μεγάλα μέσα, τα οποία δεν συνάδουν έτσι με το ύφος και με το μέγεθος κάθε έργο. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι...
0: Και απαιτούνται όγκοι τσιμέντου για την κατασκευή.
1: Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τα υλικά, γιατί έχει έτσι μεγάλη σημασία. Παρέλειψα να σας αναφέρω εκεί στην ιστορική έτσι διαδρομή τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες έχουν δύο χαρακτηριστικά. Καταρχήν, να τους αρέσουν πολύ τα θαλασσινά. Όχι απαραίτητα τα ψάρια, τα θαλασσινά. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Όχι μόνο για το σούσι, αλλά και για άλλα παρασκευάσματα της ιαπωνικής κουζίνας. Οι Ιάπωνες όμως είναι και πολύ πολύ μπροστά στην τεχνολογία. Οπότε, συνδυάζοντας αυτές τις δύο ικανότητες, την ανάγκη τους για θαλάσσια τρόφιμα, για θαλασσινά τρόφιμα, και την τεχνολογία τους, οι Ιάπωνες έχουν προχωρήσει πάρα πάρα πολύ, και ενώ η Ευρώπη έχει μείνει στο τσιμέντο ακόμη, κάνει δηλαδή τους κυβόληθους με τσιμέντο, οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν ατσάλι ή και τσιμέντο ή και άλλα υλικά, πλαστικά, ειδικά πλαστικά, με σκοπό να κατασκευάσουν τον καλύτερο δυνατό ύφαλο ανάλογα με το ποιο είδος θέλουν να προστατεύσουν ή με το ποιο είδος θέλουν να αλλιεύσουν. Πριν από δύο χρόνια, το 2009, έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Επιστημόνων που ασχολούνται με τους τεχνικούς υφάλους στην Νότια Βραζιλία, γιατί και η Βραζιλία είναι μια χώρα η οποία θέλει να προωθήσει πάρα πολύ αυτού του είδους την τεχνολογία. Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία φυσικά ήταν των Ιαπώνων, και εκεί για μια ακόμα φορά θαυμάσαμε το τι γίνεται. Οι άνθρωποι ξοδεύουν λεφτά, γιατί έχουν έσοδα από αυτά, βγάζουν δηλαδή πολλά θαλασσινά, και το οποίο τα διοχετεύουν στην αγορά, έχουν μοιράσει όλη την ακτή, τις κατάλληλες περιοχές, στις παράκτιες κοινότητες, και οι οποίες μπορούν, ας πούμε, στην ουσία να δίνουν άδειες σε εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν υφάλους. Βέβαια, μιλάμε για υφάλους τέρατα τεχνολογίας, μιλάμε για υποβρύχες εξέδρες, όπου για να μειώσουν το εργατικό κόστος βάζουν καλάθια με στρίδια, μύδια και το καθεξής, τα κατεβάζουν κάτω στο βάθος, στο κατάλληλο βάθος, και συνέχεια αυτή η εξέδρα ανεβαίνει κάθε φορά που οι εργάτες πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες. Βέβαια, αυτά είναι επιστημονική φαντασία για μας, αλλά θέλω να σας αναφέρω τη σημασία που έχουν οι τεχνικοί ύφαλοι για χώρες οι οποίες τα εκτιμούν και οι οποίες τα χρειάζονται προφανώς. Και βέβαια έχουν κάνει και ολόκληρους πύργους σε βαθύτερα νερά, έχουν ξεφύγει από αυτή την παράκτεια ζώνη, αυτό που τηρούμε εμείς μέχρι σήμερα, Γιατί πλέον εκεί οι εργασίες γίνονται με ρομπότ και, ή όπως σας είπα, μειώνουν το βάθος ανεβάζοντας τις εξέδρες προς τα πάνω με μηχανικό υδραυλικό τρόπο, και προκειμένου να γίνει εφικτή, ας πούμε, η διεξαγωγή αυτών των εργασιών. Οι Ιάπωνες, όπως σας είπα, τον τελευταίο ύφαλο τον κάνανε στα 350 μέτρα βάθος.
0: 350 μέτρα βάθος,
1: όπου δεν υπάρχει βέβαια πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης, είναι πολύ κάτω του ορίου που έχουν οι δίτες μας.
0: Και ο έλεγχος πώς γίνεται?
1: Ο έλεγχος γίνεται με ασύρματα οχήματα.
0: Με κάμερες
1: υποβρύχιες. Με κάμερες ακριβώς και με ρομπότ, αλλά σε αυτά τα βαθιά νερά όμως, τουλάχιστον αυτό τον ύφαλο που έδειξαν στη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου, το έκαναν προκειμένου να προφυλάξουν μία περιοχή όπου αναπαράγεται, όπου γεννάει δηλαδή, ένα καβούρι που για αυτούς είναι πολύτιμο στην αγορά. Κάναν λοιπόν τον ύφαλο σε εκείνη την περιοχή μετά από πολύ προσεκτική μελέτη, γιατί αρκεί να σας πω ότι την παρουσίαση την κάνανε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, ένας ωκεανογράφος, ένας μηχανικός και ένας βιολόγος, που ο καθένας είπε τα δικά του. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει όπως πρέπει για να μην δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, και με σκοπό μόνο και μόνο και για να οριοθετήσουν αυτό το πεδίο αναπαραγωγής αυτού του καβουριού, που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο καβούρι, αλλά και προκειμένου να προφυλάξουν τα καβούρια από την παράνομη αλία. Τις μάνες δηλαδή των καβουριών, που σειραίουν εκεί πέρα μια φορά το χρόνο για να γεννήσουν, και προφανώς θα είχαν και αυτοί φαινόμενα παράνομης ελαφρέας αλίας.
0: Θεωρείται είδος πολυτελείας το καβούρι?
1: Ναι, ναι, και σε αυτούς, κοιτάξτε, οι Ιάπωνες είναι μια, στην Ιαπωνία είναι μια αγορά η οποία τα θαλασσινά εκτιμώνται πάρα πολύ, και η καλή ποιότητα, όχι ποσότητα, η καλή ποιότητα πληρώνεται αρκετά ακριβά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως διαθέτουν και τεχνικές γνώσεις.
1: Ναι, βέβαιως. Και δεν ντρέπονται να τις χρησιμοποιήσουν, το αστείο. Έτσι, σας είπα ότι όλη η παράκτια έκταση έχει παραχωρηθεί στις παράκτιες κοινότητες, και αυτό είναι έτσι το κοινωνικό πρόσωπο της τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή οι παράκτιες κοινότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους τεχνολογία, δίνουν τις άδειες οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίοι έρχονται και κατασκευάζουν αυτούς τους υφάλους. Προφανώς δίνουν ένα ενίκιο ή προσφέρουν ένα μέρος από τα προϊόντα στην κοινότητα, η οποία τα εμπορεύεται για τα μέλη της. Και επιπλέον όμως έχουν και ένα ινστιτούτο σε κάθε μια ευρύτερη περιοχή, όχι σε κάθε κοινότητα, προκειμένου να παρακολουθούν ειδικά τους τεχνητούς υφάλους. Από βιολογική, υδρογραφική, αλλά και από στατική άποψη.
0: Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, κύριε Καλιανιώτη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί...
1: Ναι, αυτό λέγαμε και μετά το διακόψαμε. Λοιπόν,
0: ένα σωστός βιότοπος.
1: Δεν ξέραμε φυσικά ούτε εμείς ούτε οι υπηρεσίες τι θα ζητάνε. Από την αρχή όμως του διαγωνισμού και με βάση τα όσα ίσχυαν στην Ιταλία τότε, ο ύφαλος έχει τρία στάδια. Το πρώτο είναι το στάδιο των μελετών ορίμανσης, όπου πρέπει να βρούμε την περιοχή, πρέπει να δούμε αν αξίζει ο κόπος δηλαδή να γίνει ο ύφαλος, τι αποτελέσματα περιμένουμε θεωρητικά, να περιγράψουμε τον πυθμένα, να δούμε αν θα αντέξει τα τσιμέντα που εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε εμείς, και ούτω καθεξής. Αυτές οι μελέτες, στην χειρότερη περίπτωση, κρατάνε ένα χρόνο, γιατί πρέπει να καλύψουν όλη τη σεζόν. Πρέπει να δούμε δηλαδή την περιοχή το χειμώνα, το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες ορίμασης και κατατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λέγεται σήμερα, στη συνέχεια παίρνουν μία σειρά από άδειες από διάφορους συναρμόδιους φορείς. Εφόσον δηλαδή οι μελετητές πούν ότι αυτή την περιοχή προτείνω εγώ για αυτό το συγκεκριμένο ύφαλο σε συγκεκριμένη περιοχή, στον κόλπο Κυπαρισίας όπου κάναμε μια μελέτη πρόσφατα, ας πούμε, ή στον κόλπο της Καβάλας όπου έγινε μια μελέτη.
0: Θα φτιάξετε και στην Κυπαρισία κάποιον τεχνητό ύφαλο?
1: Ναι, είναι από τις τελευταίες μελέτες που ολοκληρώσαμε, και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν το φάκελο για να υποβάλουν την αίτηση για χρηματοδότηση κατασκευής στο αρμόδιο Υπουργείο.
0: Και τι είναι αυτό που σας κάνει να φτιάξετε στις περιοχές αυτές, όπως την Κυπαρισία που αναφέρατε?
1: Καταρχήν βρίσκουμε περιοχές που να έχουν αλευτικό ενδιαφέρον. Έτσι, δεν πάμε σε μια περιοχή.
0: Είναι πλούσιες σε ψάρι ο Κυπαρισιακός κόλπος, για παράδειγμα?
1: Ναι, προσπαθούμε να βρούμε περιοχές που να μην έχει πολλούς φυσικούς υφάλους. Έτσι, και στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες ζώνες με φυσικούς υφάλους. Ένας τεχνητός ύφαλος σε ένα μέρος που έχει πολλούς φυσικούς υφάλους δεν θα προσέφερε τίποτα.
0: Δεν είναι σοβαρός λόγος όμως είναι και η μείωση των αλιευμάτων.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, όλοι οι κόλποι της Ελλάδος σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του κόλπου Κυπαρισίας, έχουν ανάγκη από τέτοιες περιοχές. Οι κόλποι συνήθως δημιουργήθηκαν, αυτοί με τις αμμώδεις ακτές, δημιουργήθηκαν επειδή υπάρχει κάποιο ποτάμι κοντά ή έχουμε φερτά υλικά. Είναι κυρίως αμμώδεις εκτάσεις, ομοιογενείς και συνήθως όχι με μεγάλα βάθη. Λοιπόν, αυτές οι περιοχές είναι ιδανικές για να κατασκευάσει κάποιος έναν ύφαλο.
0: Να ακούσουμε την Όνα και παρενεχόμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Καλιανιώτη, είπατε για τις μελέτες τις οποίες κάνετε στον Κυπαρισιακό κόλπο, συγκεκριμένα στην Κυπαρισία
1: και
0: όχι μόνο, και σε ναι. κάποια άλλη περιοχή την οποία αναφέρατε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκινήσαμε καταρχήν από τη Ροδόπη, από το Φανάρι Ροδόπης, όπου έγινε το πρώτο πιλωτικό σχέδιο και το οποίο είπαμε ότι χρειάστηκε ένα χρόνο για τις μελέτες ορίμανσης. Ένα χρόνο περίπου χρειάζεται η κατασκευή. Και αυτό γιατί ο εργολάβος, καταρχήν αυτά τα μπλόκια, τα οποία δεν είναι συγκεκριμένα, αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή. Γίνονται ή πιο βαριά, ανάλογα με τον κυματισμό, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ανάλογα με τα ψάρια που θέλουμε να τραβήξουμε. Λοιπόν, αυτά τα μπλόκια κατασκευάζονται με τσιμέντο, μέσα σε καλούπια, με μπετόν αρμέ, χωρίς άλλες προσμίξεις, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε κάθε χημική ρήπανση σε αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό εξάλλου και έχουν αποκλειστεί τα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν παλιά και θεωρούνταν ένα υλικό κατάλληλο για το φόλιασμα ψαριών. Αλλά τα λάστιχα, το ξέρετε, ότι έχουν αμύαντο μέσα, έχουν άλλες προσμίξεις.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο και έχει απαγορευτεί, κυρίως στην Ευρώπη έχει απαγορευτεί. Τώρα άλλες χώρες εκτός Ευρώπης εξακολουθούν να τα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, συχνά τα βρίσκουν στη στεριά, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων.
0: Και τα αυτοκίνητα κάποιες φορές τα συναντάμε και μέσα στη θάλασσα.
1: Οι Αμερικανοί εξακολουθούν, αλλά αφού αφαιρέσουν, όπως είπαμε, όλα τα επικίνδυνα υλικά. Λοιπόν, μετά ο εργολάβος, επομένως, επειδή τα κάνει έξω στη στεριά, θα πρέπει να βρει κάποια ήσυχη, περίοδο με ήσυχη θάλασσα, γιατί όταν τα τοποθετεί αυτά, τα τοποθετεί με γερανό και με τη βοήθεια δυτών. Είναι σαν να κεντάει στην ουσία μέσα στο νερό. Πρέπει να τα βάλει ακριβώς στη θέση τους. Και για να γίνει αυτό, η πλατφόρμα πρέπει να είναι τελείως επίπεδη, να μην έχουμε κυματισμό, και συνήθως τα ποντίζουν ή τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Οπότε ο εργολάβος συνήθως θέλει ένα χρόνο και πάμε στο δεύτερο χρόνο. Μετά όμως από την κατασκευή έπεται η τρίτη φάση, η οποία περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση. Δηλαδή, πάλι με προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καλούνται οι επιστημονικοί φορείς να κάνουν προτάσεις για το πώς θα παρακολουθήσουν αυτόν τον ύφαλο για μία τριετία, προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα. Έτσι. Τώρα, στη διάρκεια αυτής της τριετίας, στον πυρήνα, όπως είπαμε, απαγορεύεται κάθε είδους δραστηριότητα. Δεν το πειράζει άνθρωπος. Μετά, στη συνέχεια, όταν τελειώσει η τριετία και στο τέλος της τριετίας, όπως αναφέρεται και στο συμβόλαιο,

0: Αλλά οι Ιταλοί βέβαια έχουν αρχίσει και οι Ισπανοί έχουν αρχίσει να μικραίνουν αυτούς τους χρόνους, ειδικά την περίοδο της παρακολούθησης, γιατί λένε ότι ξέρουν πλέον, δεν χρειαζόμαστε αυτή την τριετία. Εμείς εδώ εξακολουθούμε, επομένως το σχέδιο κρατάει 6 χρόνια συνολικά.
1: Οι τεχνητοί ύφαλοι που ήταν να κατασκευαστούν στις ακτές της Πιερίας,
0: ναι,
1: κύριε Καλιανιώτη,
0: έχουν προκηρυχθεί.
1: Έχουν προκηρυχθεί,
0: και οι δύο.
1: Δεν έχει ξεκινήσει το έργο όμως ακόμη.
0: Όχι, δεν πρέπει να έχει λήξει ακόμα διαγωνισμός, γιατί επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, είναι συνήθως διεθνείς διαγωνισμοί. Λοιπόν, ο οποίος χρειάζεται 60 μέρες φυσικά για να, από την προκήρυξη μέχρι το τέλος, πρέπει να ανοίξουν οι προσφορές.
1: Δεν είναι όμως αρκετός ο καιρός που έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν περάσει 2 μήνες. Ενδεχόμενα να λύγει τέλος αυτού του μήνα, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω αρχές Μαΐου είχε προκηρυχθεί.
1: Συνεχίζονται οι χρηματοδοτήσεις για τέτοιου είδους έργα.
0: Υπάρχουν ακόμα κονδύλια, γιατί αυτά τα κονδύλια είναι εντεταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Λίας, έναν ειδικό κωδικό, ο οποίος έχει σχέση με την προστασία της θαλάσσιας πανίδας. Και υπάρχουν ακόμα χρήματα, σύμφωνα με αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον, για μερικούς υφάλους ακόμα. Αλλά φυσικά δεν είναι, το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο. Ξοδεύεις όσο υποβάλλουν προτάσεις οι ενδιαφερόμενες περιοχές έτοιμες για χρηματοδότηση.
1: Έχετε να αντιμετωπίσετε κάποιες φορές, κύριε Καλιανιώτη, και κάποιους ψαράδες και κάποιους πολίτες με τις ενστάσεις που μπορεί να πάρουν, να κάνουν.
0: Και όχι μόνο από πολίτες. Ναι. Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρον, δεν επηρεάζουν μάλλον οι ενστάσεις των ψαράδων, γιατί είναι επόμενο όταν πάμε να κλείσουμε μια περιοχή που για αυτούς θεωρείται η αυλή τους, ας πούμε, και άμα δεν τους εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται, είναι επόμενο να έχουν ενστάσεις. Συνήθως όμως αυτές οι ενστάσεις έρχονται όταν αρχίζουμε και εξηγούμε τι πρόκειται να κάνουμε. Γιατί οι ψαράδες, ας πούμε, σε αυτό το.
1: Είναι για καλό τους.
0: Είναι για καλό τους. Πρέπει όμως να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Οι ψαράδες βάλλονται πανταχώθεν. Από οικολόγους, από επιστήμονες, από κρατικούς φορείς, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι θεωρούμε ότι εκ των προτέρων ότι κάνουν κακό. Εντάξει. Δεν κάνουν κακό οι ψαράδες, όλοι οι ψαράδες, εφόσον ψαρεύουν όπως πρέπει να ψαρεύουν και με τους όρους που πρέπει να ψαρεύουν, δεν νομίζω ότι κάνουν κακό. Δυστυχώς, η αλεία είναι μια δραστηριότητα η οποία αφαιρεί πόρους από το σύστημα. Αν δεν αφαιρέσουμε ψάρια από το σύστημα, δεν υπάρχει αλεία. Αν θέλουμε να μην υπάρχει αλεία, θα πρέπει να σταματήσουμε τελείως κάθε δραστηριότητα. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε αυτό, γιατί τα ψάρια είναι πολύτιμη ακόμα. Και δισεύρεται σιγά σιγά πηγή πρωτεΐνης και για τον ελληνικό λαό, ο οποίος ανέκαθεν έτρωγε ψάρια. Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και αυτή την αλλιεύσιμη βιομάζα να αυξήσουμε, αλλά και παράλληλα όμως να προστατεύσουμε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες των ψαριών. Και οι τεχνητοί ύφαλοι πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Σε ποιες περιοχές της χώρας μας πιστεύετε, κύριε Καλιανιώτη, ότι πρέπει επιγόντως να κατασκευαστούν τεχνητοί ύφαλοι?
0: Κοιτάξτε, τα πράγματα αλλάζουν με τον καιρό, δεν είναι στάσιμα όπως όλα εξάλλου, και στο πεδίο των τεχνητών υφάλων. Δηλαδή παλιότερα τους κάναμε λίγο τυχαία, γιατί δεν είχαμε κριτήρια αρκετά αυστηρά. Και βέβαια και η διεθνής βιβλιογραφία σε αυτό το θέμα δεν ήταν και τόσο καλά τεκμηριωμένη. Σιγά σιγά όμως, όσο αυξάνονται οι μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως για αυτό το φαινόμενο, για αυτή την τάση του ψαριού να πάει σε αυτά τα μπλόκια εκεί πέρα και να μείνει εκεί, να παραμείνει, λοιπόν, τόσο πιο καλές είναι οι προτάσεις που υποβάλλουμε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ψάχνουμε να βρούμε περιοχές αμουδερές, με ομαλή κλίση, γυμνές που να μην έχουν φυσικούς υφάλους. Σας είπα ότι αποφεύγουμε αυτές τις περιοχές. Θα σας θυμίσω ότι είχα μια πρόταση από το Γαλαξίδι, ας πούμε, για να μιλήσω, για να παρουσιάσω εκεί πέρα ένα σχέδιο.
1: Που είναι και μια κλειστή περιοχή, ένας κλειστός κόλπος.
0: Πήγα, αλλά όταν μελέτησα, ας πούμε, τη βαθυμετρία και την χαρτογράφηση, το χάρτη του βυθού, είδα ότι έχει πάρα πολλούς φυσικούς υφάλους. Έκανα μια ωραία παρουσίαση, παρουσία του εκεί Μητροπολίτη, αλλά δεν προχώρησε το σχέδιο, γιατί τουλάχιστον εγώ ήμουν αρνητικός. Δηλαδή δεν πάμε να βάλουμε μπλόκια οπουδήποτε.
1: Πρέπει να υπάρχει
0: μια φιλοσοφία σε αυτό το θέμα.
1: Όπου υπάρχουν φυσικοί ύφαλοι,
0: ναι,
1: δεν επεμβαίνετε,
0: δεν επεμβαίνετε
1: σε οποιαδήποτε κίνηση.
0: Λοιπόν, άλλο ήθελα να σας πω. Στην αρχή, όταν ξεκίνησαμε το 97, ήταν αδύνατον, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν παραχωρούσε θαλάσσια έκταση. Θεωρούνταν ότι είναι ένα εθνικό αγαθό και επομένως δεν μπορούσε να παραχωρηθεί για οποιονδήποτε χρήση, επίσημα δηλαδή. Ξεκινώντας από τον ύφαλο στο Φανάρι και πηγαίνοντας αργότερα στους άλλους υφάλους, μέσω προεδρικών διαταγμάτων, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε μια διαδικασία.

0: νομοθεσία, όπου προβλέπονταν πλέον η παραχώρηση μιας συγκεκριμένης έκτασης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ύφαλος. Σήμερα, μέσω της κλιματικής εταιρείας του Δημοσίου, αυτή η παραχώρηση μπορεί να γίνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Επομένως, οι διαδικασίες έγιναν λίγο πιο γρήγορες, να το πω έτσι. Δεν χρειάζονται, γιατί παλιά για να πάρουμε μια την έκταση έπρεπε... ποιος δεν μπλεκόταν μέσα, όποιον μπορείτε να φανταστείτε.
1: Πολύ γραφειοκρατία.
0: Πάρα πολύ γραφειοκρατία. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Λοιπόν, με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχουν γίνει 4 τεχνητοί ύφαλοι μέχρι τώρα, και είναι αυτός του Φαναρίου, όπως σας είπα, είναι πιλωτικός. Ένας ύφαλος στην Κάλυμνο, ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου, μεταξύ Κο και Καλύμνου, στο στενό, στη λεκάνη της Καλύμνου, όπως λέγεται, ο οποίος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, πώς μπορούμε να ξέρουμε. Ένας στην Ιερισσό, εδώ κοντά στην Καβάλα, στον κόλπο της Ιερισσού, και ένας στην έξω, λίγο πιο έξω από την Πρέβεζα. Αυτοί είναι οι ύφαλοι που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τώρα. Έχουν προκηρυχθεί οι δύο στην Πιερία, γιατί η Πιερία αυτοχρηματοδότησε τις μελέτες ορίμανσης, η νομαρχία, η πρώην νομαρχία δηλαδή, προβλέποντας ότι μπορεί να εξασφαλίσει τους σπόρους.
1: Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη.
0: Βέβαια, είναι επιβαρημένη, αλλά γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τις περιοχές. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε τις περιοχές, γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν πάρα πολλά φερτά υλικά, υπάρχουν κανάλια ναυσιπλοείως όπου φυσικά δεν μπορούμε να επέμβουμε, υπάρχουν πάρα πολλές υδατοκαλλιέργειες, κυρίως στον δυτικό και βόρειο Θερμαϊκό, όπου φυσικά δεν μπορούμε να βάλουμε υφάλους. Τέλος πάντων, έπρεπε να βρούμε ζώνες, τις βρήκαμε βέβαια, η μία είναι στην Αλική και η άλλη είναι στο Λιτόχωρο. Αλλά αυτές οι δράσεις, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, έχουν προκηρυχθεί σε ό,τι αφορά την κατασκευή τους. Φαντάζομαι αργότερα θα προκηρυχθεί και η επιστημονική παρακολούθηση.
1: Σε ποιες άλλες περιοχές?
0: Έχουμε κάνει τώρα, ποιες άλλες μελέτες έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει μία μελέτη εδώ στον κόλπο Καβάλας, μία μελέτη στον Μαλιακό, μία μελέτη στους Λειψούς, που επίσης είναι στο νησάκι των Λειψών, νότια της Πάτμου, που επίσης είναι πολύ σημαντική περιοχή. Νομίζω ότι θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα εφόσον γίνει. Και βέβαια, η τελευταία μελέτη που κάναμε ήταν στον κόλπο Κυπαρισίας. Είναι στο νότιο κόλπο της Κυπαρισίας. Και τώρα πρόσφατα είχαμε μια πρόταση για να κάνουμε κάτι και στον βόρειο Κυπαρισαϊκό κόλπο, όπου βέβαια οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές με αυτές του νοτίου. Αλλά σας είπα, ποτέ δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσουμε δηλαδή να ψάχνουμε, αν η περιοχή είναι ιδανική ή όχι.
1: Ο πρώτος ύφαλος στην Ελλάδα σε ποια περιοχή
0: κατασκευάστηκε? Στο Φανάρι Ροδόπης.
1: Τα αποτελέσματα τι έδειξαν?
0: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν υπεύθυνος για το Φανάρι Ροδόπης μέχρι το 2004. Ξεκινήσαμε το 97, σας είπα ότι τότε καρτούσαν λίγο παραπάνω οι διαδικασίες. Τελειώσαμε σε 7 χρόνια στην ουσία. Μετά στη συνέχεια, με ένα διαχειριστικό σχέδιο, δόθηκαν μερικοί όροι. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο περίεργοι σαν λαός, γιατί όταν καταλάβουμε ότι γίνεται κάπου, θα τρέξουμε κι εμείς. Και αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα του υφάλου, του τεχνητού υφάλου, εάν δεν υπάρξει το διαχειριστικό σχέδιο ή αν δεν τηρείται το διαχειριστικό σχέδιο. Δηλαδή, για να παραμείνει ο ύφαλος και να δίνει τα αποτελέσματα που πρέπει, πρέπει και να εφαρμοστεί το διαχειριστικό σχέδιο, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικός έλεγχος. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι ψαρεύει. Η κοντινή κοινότητα, στα πρότυπα της Ιαπωνίας, ας πούμε, που θα έχει κάποιο όφελος από αυτό, θα πρέπει να παίρνει κάτι από τους ψαράδες. Πράγμα που δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αλλά χωρίς όμως αυτό το τελικό στάδιο, το διαχειριστικό σχέδιο δηλαδή, και την εφαρμογή του, την τήρησή του, πάλι θα το πω ότι είναι πεταμένα λεφτά.

0: Κύριε Καζανιώτη, ποιος είναι ο αριθμός των ψαριών σύμφωνα με την εκτίμηση, τη δικιά σας?
1: Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
0: Ναι, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στους ύφαλους που έχουμε στη χώρα μας. Για παράδειγμα, στο φανάρι Ροδόπης που είχατε την επίβλεψη μέχρι το 2004, του αριθμού των ψαριών, του πληθυσμού των ψαριών.
1: Κοιτάξτε,
0: που συγκεντρώνονται σε αυτούς, αν έχουμε κάποια φαινόμενα ψαριών να πεθαίνουν.
1: Και ναι,
0: αν υπάρχει θνησιμότητα, πώς να το αλλιώς να το...
1: Να σας πω τι συμβαίνει. Λοιπόν, σας είπα ότι παρά τις εμπεριστατωμένες μελέτες ορίμανσης, τα αποτελέσματα βέβαια δεν είναι παντού τα ίδια. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καλύτερα αποτελέσματα και υπάρχουν άλλες περιοχές όπου τα αποτελέσματα είναι πιο φτωχά. Λοιπόν, σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου και με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, ο πιο πετυχημένος ύφαλος είναι αυτός Καλύμνου. Ο ύφαλος Καλύμνου βέβαια είναι διπλός σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή έχουν επενδυθεί τα διπλά λεφτά και η περιοχή υποδιαχείριση είναι διπλή, έχει δύο ζώνες με μπλόκια, με τεχνικά μπλόκια. Εκεί πέρα έχουμε δει μερικές εποχές που τα ψάρια φτάνουν, ας πούμε, να είναι 30 με 40 στο κυβικό, ανακυβικό, έτσι όπως τα εκτιμούν οι δίτες, γιατί είπα ότι αυτές οι δουλειές γίνονται με δίτες. Ένα συνήθις αριθμός είναι γύρω στα 20 με 25, ενώ ο άλλος υφάλος, όπως είναι στην Ιερισσό, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον, είναι 8 με 10 το κυβικό. Εξαρτάται από το είδος. Για μας τα καλύτερα είδη που μπορούμε να βρούμε σε ένα τεχνητό ύφαλο είναι φυσικά η σαργή και η ροφή. Αυτά είναι τα οι κορυφές, να το πω έτσι. Έτσι, γιατί είναι και οι δυο θηρευτές και επομένως και η σχέση τους με τον ύφαλο είναι σχέση θήρευσης. Πηγαίνουν εκεί ο μένς αργός γιατί βρίσκει διάφορα σκουλίκια, όστρακα μικρά, κολλημένα πάνω στα βράχια για να θραφεί. Ο δε ροφός φυσικά είναι θηρευτής και πάει εκεί για να φάει ψάρια. Λοιπόν, επομένως εδώ έχουμε και μια άλλη συνιστόσα, ότι στην αρχή όταν ρίχνουμε τον ύφαλο είναι ένα γυμνό τσιμέντο. Είναι όπως ένας τσιμεντένιος τείχος. Βέβαια η θάλασσα, η οποία κουβαλάει μέσα της ένα σωρό οργανισμούς, σε σπόρους αν το θέλετε, σε αυγά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ανάλογα με την κατηγορία κάθε οργανισμού. Λοιπόν, η θάλασσα δεν έχει κενό μέσα της.
0: Συσσωρεύονται όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί
1: κενό,
0: πάνω στον ύφαλο.
1: Θα κολλήσουν σε αυτή την γυμνή επιφάνεια, στο τσιμέντο, το οποίο έτσι πρέπει να είναι και λίγο ανώμαλο, δεν είναι απολύτως επίπεδο για ευνόητους λόγους, για να κολλούν καλύτερα αυτοί οι οργανισμοί.
0: Λοιπόν, υπάρχουν και στην πορεία και κάποιες διαβρώσεις από την θάλασσα.
1: Αυτό προσπαθούμε να το αποφύγουμε, γιατί και η τεχνολογία του τσιμέντου έχει ανανεωθεί, έχει εξελιχθεί, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή που θα ρίξουμε το τσιμέντο μέσα και μέχρι τα 3 έτη που θα τελειώσει η επιστημονική παρακολούθηση, εκείνο που έχει σημασία είναι να καταγράψουμε όλες τις φάσεις απικισμού αυτής της επιφάνειας. Έτσι, ξεκινάμε δηλαδή με σκουλίκια, θαλασσινά σκουλίκια, έρχονται μετά διάφορα ζωάκια που μπορεί να είναι ασκίδια, όπως είναι οι φούσκες που τρώμε, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα αν οι ακροατές τα ξέρουν αυτά. Αν είναι πάντως λάτρεις του θαλασσινού φαγητού, σίγουρα τα ξέρουν. Μετά έρχονται διάφορα μικρά κοράλια, έρχονται φύκια, έρχονται μετά αχινοί, έρχονται μετά ξακολουθούν τα ψάρια, τα μικρά στην αρχή. Σας είπα ότι μόλις ολοκληρωθεί η δομή αυτής της βιοκοινωνίας, γιατί μιλάμε στην ουσία για μια ολόκληρη βιοκοινωνία, τότε έρχονται οι θηρευτές, περαστικοί, που είναι τα μαγιάτικα, ή μόνιμοι, όπως είναι η ροφή και η σαργή, οι οποίοι εγκαθίστανται σε αυτές τις δομές και εκεί πλέον καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε κλίμακα, στο climax, όπως λέγεται στην αγγλική ορολογία, στην κλίμακα του βιοτόπου. Έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο εξέλιξής του. Σκοπός μας είναι να το κρατήσουμε αυτό, γιατί άμα καταστραφεί μία από τις συνιστώσεις αυτού του οικοσυστήματος, αυτής της τροφικής αλυσίδας, τα φαινόμενα μετά γίνονται λίγο απρόβλεπτα. Δεν ξέρουμε στην ουσία ακόμα ποιο είναι το αποτέλεσμα αν εξαφανίσουμε, ας πούμε, τους αργούς, ας πούμε, και αφήσουμε το ροφό. Δεν έχουν μελετηθεί αυτά τα πράγματα. Μόνο σε μερικές χώρες έχουν μελετηθεί σε φυσικούς υφάλους. Αλλά επειδή εδώ έχουμε ένα καλύτερα δομημένο περιβάλλον, γιατί έχει πάρα πολλά καταφύγια που ένας φυσικός ύφαλος δεν τα έχει, μπορεί να κρατήσει περισσότερα ψαρία και επομένως και οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών είναι διαφορετικές. Λοιπόν, τα ψάρια αυτά.
0: Αυτό που σας είπα για τη θνησιμότητα.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, αυτά τα μπλόκια που κάνουμε εκτός από τις βεράντες που δημιουργούμε, τα υπόστεγα να το πω έτσι, γιατί τα μπλόκια φανταστείτε ότι μπαίνουν αναπεντάδες, τέσσερα κάτω και ένα από πάνω. Έτσι δημιουργείται δηλαδή ένα πέρασμα υπόγειο κάτω από το κορυφαίο στοιχείο, αλλά τα μπλόκια αυτά όμως έχουν και διάφορα τρύπες οι οποίες δημιουργούν καταφύγια διαφόρου διαμετρήματος. Μικρές τρύπες για τα μικρά ψάρια και για τους μικρούς αστακούς ή τα μικρά καβούρια. Μεγαλύτερες τρύπες για τον μεγαλόστο ζώο. Τρύπες που είναι στη βάση τους για τις αστακογαρίδες. Τρύπες που είναι ψηλά για άλλου είδους ζώα. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη από πίσω που πρέπει να ξέρει φυσικά τη βιολογία των οργανισμών, να ξέρει πώς θέλουν να φωλιάζουν οι οργανισμοί. Δεν πάμε να αλλάξουμε τίποτα. Απλώς να τη γράφουμε για μια ακόμα φορά τη φύση. Και επομένως κάθε φορά που έχουμε, φτάνουμε σε αυτή την κλίμακα, στο ανώτερο σημείο της πολυπλοκότητας μιας βιοκοινωνίας, τότε καταλαβαίνουμε ότι το εγχείρημα πέτυχε. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτή την τριετία που παρακολουθούμε επιστημονικά την δομή του τεχνητού υφάλου, να βρούμε αυτά τα αποτελέσματα, να τα πιστοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και πολλά από αυτά βέβαια δημοσιεύονται και σε επιστημονικά περιοδικά. Σας είπα προηγουμένως ότι ήμασταν στο Παγκόσμιο Συνέδριο, αλλά και σε ελληνικά. Στο τελευταίο συνέδριο των ιχθυολόγων στον Πειραιά, είχαμε μια εισήγηση ακριβώς για τους τεχνητούς υφάλους στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να την κάνουμε γνωστή αυτή την τεχνολογία, όχι, επαναλαμβάνω, χωρίς αντιδράσεις. Η αντίδραση είναι μέρος της δουλειάς μας. Τη δεχόμαστε την καλόπιστη κριτική, δεν δεχόμαστε την κακόπιστη επικριτική ή την κριτική χωρίς τεκμήρια.
0: Πού πιστεύουν ότι γίνεται το κακό, αυτοί που έχουν μια αντίθετη άποψη?
1: Να σας πω. Υπάρχουν καταρχήν μερικοί που πιστεύουν ότι ένας οικότοπος πρέπει να μείνει ως έχει. Σας είπα από την αρχή ότι δουλεύουμε σε περιοχές που είναι κυρίως γυμνές. Είναι αμμώδεις εκτάσεις, ομοιογενείς περιοχές, όπου αν δεν υπάρχει ούτε μια πετρούλα, τίποτα δεν σταματάει. Θα έρθει το βράδυ, το ψάρι δηλαδή, για να μείνει σε ένα τόπο, θέλει ένα καταφύγιο, θέλει να νιώθει ότι είναι ασφαλές. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει και μια πετρούλα, αυτή η απέραντη αμμώδης έκταση, όπως είναι ο κόλπος Καβάλας, ας πούμε, που μέχρι τα 38-40 μέτρα δεν έχει τίποτα, μετά έχει μερικούς υφάλους, αλλά και πάλι λίγους, σε αυτή την έκταση δεν κρατάει καθόλου ψάρια. Λοιπόν, με αυτό τη δομή που κάνουμε, δημιουργούμε έξτρα περίπλοκο περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι αφαιρούμε τίποτα από τη φυσικότητα μια συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε. Ένας αντίλογος. Γιατί, ας πούμε, όταν έχουμε ένα λιβάδι Ποσειδονίας, αυτές τις πράσινες κορδέλες που είναι πολύτιμες, φαντάζομαι ότι και άλλοι συνομιλητές σας το έχουν τονίσει αυτό το πράγμα, το θέμα της Ποσειδονίας. Λοιπόν, η Ποσειδονία είναι ένα από τα φοβερότερα φυσικά περιβάλλοντα. Είναι ένα φύκος που έχει μια πράσινη κορδέλα που μπορεί να φτάσει και τα 70-80 εκατοστά, εφόσον δεν την κουρεύουν διάφορα αλλιευτικά εργαλεία. Λοιπόν, εκεί πέρα σε αυτό το δάσος φυλώματος μπαίνουν πάρα πολλά ψάρια.
0: Θαλάσσιου πρασίνου.
1: Είναι το κυριότερο, είναι το κατεξοχήν θαλάσσιο λιβάδι στις ακτές της Μεσογείου και όχι μόνο. Έτσι, και είναι ένας από τους τόπους που πρέπει να προστατεύονται κατά προτεραιότητα. Σε περιοχές που έχουμε μεγάλα λιβάδια Ποσειδονίας, έχουμε τους χώρους Natura 2000, Φύση 2000. Έτσι, έχουν προστατευτεί αυτές οι περιοχές. Τις αποφεύγουμε αυτές τις περιοχές. Εν τούτης, εάν πάμε και βρούμε ένα κενό, μεγάλο κενό, μέσα σε ένα λιβάδι και βάλουν έναν ύφαλο, λοιπόν σας πληροφορώ ότι η τροφική αλυσίδα μεγαλώνει, γίνεται πιο περίπλοκη με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτοί οι μερικοί που μελετούν τις Ποσειδονίες δεν τη θέλουν αυτή την παρέμβαση, τη θεωρούν καταστροφική. Εγώ, κατά την άποψή μου, παρόλο που προσπαθώ να το αποφύγω, εν τούτης κατά καιρούς έχω προτείνει υφάλους σε κενά σημεία, μιλάω για κενά τετραγωνικών χιλιόμετρων, όχι μέτρων, έτσι. Σε εκείνες τις περιοχές νομίζω ότι, σας έδωσα ένα παράδειγμα τώρα, γίνεται και επιστημονικός διάλογος και επιστημονική αντιπαράθεση, αλλά μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι γίνεται αντιπαράθεση και χωρίς επιχειρήματα.
0: Συνολικά πόσους τεχνητούς ύφαλους έχουμε στη χώρα μας?
1: Έχουμε τέσσερις και άλλοι δύο που κατασκευάζονται έξι και φαντάζομαι ότι θα χρηματοδοτηθούν άλλοι δύο ή τρεις.
0: Είναι μικρός ο αριθμός, κύριε Καρανιώτη, για μια
1: χώρα
0: περιτριγυρισμένη από θάλασσα?
1: Δεν είναι μόνο περιτριγυρισμένη από θάλασσα, είναι περιτριγυρισμένη και από φυσικούς υφάλους. Έχει πάρα πολλούς βραχότοπους.
0: Άρα δεν τους χρειαζόμαστε.
1: Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος εάν κάθε κόλπος, αμουδερός κόλπος, είχε από έναν ή δύο υφάλους. Δεν χρειάζονται περισσότεροι. θα είχαμε το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε και συγχρόνως θα είχαμε και περιοχές υποδιαχείριση όπου θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε ή να προτείνουμε διαχειριστικά μέτρα που θα βοηθήσουν και τους αλλήλους αλλά και τη θαλάσσια ζωή.
0: Άρα οι τεχνητοί ύφαλοι, κύριε Καλανιώτη, προσφέρουν το σκληρό υπόστρωμα στο βυθό για τη δημιουργία νέας αποικίας θαλάσσιων οργανισμών.
1: Εκεί που δεν υπάρχει.
0: Στην αρχή προσελκύουν σκουλίκια, όπως μας είπατε και εσείς, ναι, και ναι, διάφορα
1: ασπόνδυλους οργανισμούς και στη συνέχεια τα σπονδυλωτά, τα ψάρια δηλαδή.
0: Και όλα αυτά κολλούν πάνω στις επιφάνειες, ναι, των κυβόληθων,
1: ναι,
0: και σε μια επόμενη φάση...
1: Σε μια επόμενη φάση αυτή η κοινωνία εξελίσσεται. Όπως γίνεται σε οποιοδήποτε πέτρα θα ρίξετε μέσα στη θάλασσα και την αφήσετε για μερικά χρόνια, έτσι και στο τυφλό ύφαλο, αυτή η κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται. Γίνεται πιο περίπλοκη, αλλάζουν τα ζώα, δηλαδή τα σκουλίκια που ήταν πρώτα και δημιουργούν ενδεχόμενα ένα κατάλληλο υπόστρωμα για να κολλήσουν οι επόμενοι οργανισμοί, εξαφανίζονται, θάβονται δηλαδή. Αλλά αυτή η κοινωνία είναι υπό εξέλιξη μέχρι που να φτάσουμε, σας είπα, στο ανώτερο σημείο πολυπλοκότητας που συνήθως έχει να κάνει και με την παρουσία των θηρευτών.
0: Προσομοιάζουν σε φυσικό καταφύγιο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ώστε να...
1: Με επιφάνειες όμως, τις οποίες δημιουργούμε εμείς, δεν είναι φυσικές.
0: Να δέχονται έναν μεγάλο αριθμό ψαριών, να βρίσκουν ένα καταφύγιο.
1: Και γαρίδες, είπαμε, ένα από τα πιο πολύτιμα, έτσι, από τους πιο πολύτιμους κατοίκους των υφάλων είναι οι γαρίδες, οι αστακοί. Έτσι και η ροφή φυσικά.
0: Και η αστακή λόγω του ότι χρειάζονται μεγάλο, ναι, βάθος οι αστακοί.
1: Χρειάζονται και το κατάλληλο καταφύγιο. Γι' αυτό είναι για τους αστακούς πρέπει να έχουμε και μεγάλες τρύπες και μεγάλα καταφύγια δηλαδή, αλλά και μικρά καταφύγια. Ούτως ώστε κάθε ηλικία να βρίσκει το κατάλληλο χώρο.
0: Οι τεχνητοί ύφαλοι βοηθούν τους αστακούς να παράγονται πιο,
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το κατεξοχήν είδος των τεχνικών υφάλων.
0: Ο μεγαλύτερος εχθρός των αστακών, αλήθεια.
1: Ο μεγαλύτερος αυτός των αστακών είναι ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος, πέραν από τον άνθρωπο όμως.
1: Θα σας θυμίσω όμως την αστακομακαρανάδα, την πόδα της αστακομακαρανάδας, η οποία αφάνισε τους αστακούς αλλά την Ελλάδα.
0: Όχι, εκτός από τον άνθρωπο, αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Είναι πολλοί εχθροί, συμπεριλαμβανομένο και του χταποδιού και διάφορων ψαριών που μπορούν και του τσιμπάνε. Πώς τη λένε.
0: Α, και το χταπόδι, ε.
1: Ναι, ναι, η Σμέρνα. Ξέρετε, Σμέρνα, έχει τεράστια δόντια. Ζει με στον ύφαλο.
0: Με τα πτερήγια τη.
1: Έτσι, έτσι είναι. Υπάρχουν αρκετοί αστακοί. Μην ξεχνάμε ότι το κρέας είναι νόστιμο όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα.
0: Κύριε Καλανιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα όσα μας είπατε για τους τεχνητούς ύφαλους που υπάρχουν ή υφάλους που υπάρχουν στην χώρα μας. Και να ευχηθούμε κάθε καλό και κάθε καλή δύναμη να έχετε στο έργο σας.
1: Υπάρχουν και άλλοι πίσω από μένα, δεν είμαι μοναδικός. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει μαζί μου.
0: Εσείς
1: υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Είστε διευθυντής του Ινστιτούτου.
1: Αλλά σας είπα ότι είμαστε όλοι σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο όπου τα νέα τρέχουν πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα, όπου βάζουμε και εμείς τα δικά μας νέα, δεχόμαστε απόψεις και έτσι προχωράμε όλοι μαζί με τις δικές μας δυνατότητες, βέβαια με τις ελληνικές δυνατότητες και φυσικά με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες.
0: Πόσοι είσαστε αλήθεια?
1: Στην ομάδα δικιά μου γύρω στα 7 άτομα.
0: 7 άτομα.
1: Όχι πάρα πολλά. Αλλά συνεργάζομαι όμως και με εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, όπου δεν μπορώ να καλύψω εγώ τις ανάγκες της ομάδας, καλώ εξωτερικούς συνεργάτες. Και ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί.
0: Και από ό,τι μας είπατε, η χώρα μας έχει το προνόμιο να έχει πολλούς φυσικούς υφάλους.
1: Φυσικά. Φυσικά. Δεν πρέπει να τους πειράξουμε, πρέπει να τους διαχειριστούμε, αλλά δεν χρειάζονται παρεμβάσεις προς Θεού.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλανιώτη.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Γράμμα προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο για τις φωτιές στην Ελλάδα έστειλε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους πληγέντες. Μεγάλη αναζωπήρωση σε εξέλιξη στον Κιθερώνα. Νέος συναγερμός στο Κανδύλι, μεγάλη αναζωπήρωση στον Κιθερώνα, όπως είπαμε, έχει δοθεί από το 112 εντολή για εκένεση των περιοχών Κανδύλι, Άνω, Γλυφάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ, Μεγάρον και Παπαπεριβόλη. Φωτιά έχουμε και στη Λαμπία, στην Ηλία, όπως και στο Τραγανό, στον ίδιο νομό. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο σκάλωμα Φωκίδα, στο Πόρτο Γερμανό σήμερα το απόγευμα ο κύριος Κατσαφάδος. Στη Ρουμανία ανατείναξαν βράχο με 180 κιλά εκρηκτικά για να αυξηθεί η ροή νερού προς πυρηνικό σταθμό. Ο καιρός έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη βυζαντινή μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Ένας διακεκριμένος λειτουργός του Αναλογίου, ο Κωνσταντινοπολίτης Πρωτοψάλτης και πρώην δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ανδρέας Πετρόχυλος, επλήρωσε πριν λίγες μέρες το κοινό χρέος. Ο Ανδρέας Πετρόχυλος γεννήθηκε στα Τετάβλα Κωνσταντινούπολεως και από παιδική ηλικία ανέλαβε καθήκοντα κανονάρχος των ιερών Αγίου Δημητρίου της κοινότητας του Ταούλου. Το 1935 ξεκινάει μαθήματα βυζαντινής μουσικής με διδάσκαλο τον πρωτοψάλτη του ναού Ιωάννη Ζαχαρόπουλο. Το 1945, κατόπιν προτάσεως του άρχοντας πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου, προσελήφθη ως παραδομέστικος στο Μπάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Μετά παρέλευση μερικών ετών και χειρευούση στη θέση του δευτέρου δομεστίκου, ανέλαβε αυτήν δίπλα στον άρχοντα λαμπαδάριο Θρασίβουλο Στανίτσα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς δομεστικίας του, είχε την τύχη να ακούσει τους κορυφαίους πρωτοψάλτες Κωνσταντίνο Πρίγκο και Θρασίβουλο Στανίτσα και να διδαχθεί διαζώσεις από αυτούς την παράδοση. Το 1955 ανέλαβε πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μέγα Ρεύμα. Μετά τα τραγικά γεγονότα της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνει πρωτοψάλτης η σειρά Μητροπόλεως Πρίγκιπων-Ίσων μέχρι τον Ιούλιο του 1962. Το έτος αυτό διορίζεται πρωτοψάλτης στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Πέρα, όπου παραμένει μέχρι το 1964. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους απελάβεται από την Κωνσταντινούπολη. Τον Οκτώβριο του 1964 διορίστηκε ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων Πειραιός και το 1967 ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Εμιλιανού μέχρι τον Ιούλιο του 1968. Το έτος αυτό εκλήθη ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας, Δήρωνος, όπου και έψαλε έκτοτε. Αυτά σημειώνονται στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου Ανδρέας Πετρόχυλος, άρχον δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, που κυκλοφορήθηκε από τον Εναθήνε Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολη. Από τον ψηφιακό αυτό δίσκο θα ακούσουμε μέλη τα οποία ψάλλει ο αείμνηστος Ανδρέας Πετρόχυλος. Και πρώτα ας ακούσουμε το Πασαπμουάριο και δύο στοιχειρά αναστάσιμα του πρώτου ήχου.

0: από τον προσφάτως εκλειπώντα Κωνσταντινοπολίτη Πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο, ακούσαμε το Πασαγνωάριο και δύο στοιχειρά των ένων του πρώτου ήχου.
1: Από τη φωνή του ιδίου αηδήμου Πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλου θα ακούσουμε άλλο ένα μέλος. Είναι το Δύναμις του Τρισαγίου, μέλος Γεωργίου του Κρητός, σε ήχο δεύτερο.

0: ήταν το Δύναμις του Τρισαγίου σε ηχοδεύτερο και στη μελοποίηση του Γεωργίου του Κρητός. Εδώ το ακούσαμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο.
1: Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκπομπής μας θα είναι αφιερωμένο στη μεγάλη αυτή δεσποτική γιορτή.
0: Και πρώτα ας ακούσουμε τρία προεόρτια προσώμια σε ηχο τέταρτο λέγεται. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Χαρίλαος Καράς.

0: Από τον πρωτοψάλτη Χαρίλα Οκαρά ακούσαμε τρία στοιχειρά προσώμια προεόρτια της μεταμορφώσεως του Κυρίου.
1: Ας ακούσουμε όμως τώρα και δύο ιδιόμελα του Εσπερινού της εορτής της μεταμορφώσεως. Ψάλλει ο Κωνσταντινοπολίτης πρωτοψάλτης και τέος δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

0: Ο πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος έψαλε δύο στοιχειρά ιδιόμελα του Εσπερινού της Εορτής της Μεταμορφώσεως σε ήχο τέταρτο Άγια Στοιχειραρικό.
1: Από τον ίδιο πρωτοψάλτη Δημοσθένη Παϊκόπουλο θα ακούσουμε και το δοξαστικό του Εσπερινού της Θείας Μεταμορφώσεως σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

0: Ο Κωνσταντινοπολίτης Πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος έψαλε το σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως.
1: Το πρώτο στοιχειρό ιδιόμελο των αποστήχων του Εσπερινού της Θείας Μεταμορφώσεως θα ακούσουμε εδώ από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Ετόπουλο.
2: Συνεχίζουμε με μέλη του Εσπερινού της Θείας Μεταμορφώσεως, το δοξαστικό των Αποστήχων. Θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιορτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

0: Ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Χαρίλαος Ταλιαδόρος έψαλε το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Θείας Μεταμορφώσεως. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Δευτέρου.
1: Ο πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος θα ψάλει το απολυτίκιο της εορτής και το πρώτο κάθισμα. Το απολυτίκιο είναι σε ήχο βαρύ και το κάθισμα σε ήχο τέταρτο σκληρό χρωματικό, νανανό.

0: απολυθήκιο και το κάθισμα της πρώτης τυχολογίας του όρθρου έψαλε ο Κωνσταντινοπολίτης πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
1: Ένα ψαλμικό στίχο τώρα, μάθημα του περίφημου βυζαντινού μαΐστρου Ιωάννη του Κουζέλη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.
0: Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, που έγινε στη Χιρόνα της Ισπανίας την 1η Ιουλίου του 2005.

0: Ακούσαμε ένα ψαλμικό στίχο για την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως σε μέλος του περίφημου βραδινού μαΐστορα Ιωάννη του Κουκουζέλη. Ήταν από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο που δόθηκε την 1η Ιουλίου του 2005 στη Χιρόνα της Ισπανίας.
1: Τρία στη χειρά των ένων σε ήχο τέταρτο λέγεται θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Δημοσθένη Παϊκόπουλο.

0: Ο πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος έψαλε τρία στοιχειρά προσώμια των ένων της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως. Ο ήχος ήταν τέταρτος λέγετος.
1: Από τον ίδιο πρωτοψάλτη θα ακούσουμε και το δοξαστικό των ένων σε ήχο πλάγιο του τετάρτου.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κίνηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κίνηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
11: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
12: Η ώρα είναι

0: Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού βλέπουμε, διαβάζουμε, γνωρίζουμε ότι την εορτάζουμε την 1η Αυγούστου. Τι σημαίνει όμως αυτό και πότε καθιερώθηκε? Έχει προεόρτια, έχει μεθεόρτια? Θα μας τα παρουσιάσει όλα αυτά και θα μας τα εξηγήσει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Παναγιώτης Σκαλτσής, ομότιμος καθηγητής λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Σκαλτσή, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κύριε Καράγιωργα και ευχαριστώ για την φιλοξενία στον σταθμό της Εκκλησίας μας και την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε για άλλη μια φορά κοντά μας και για να δούμε τώρα τι είναι η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού.
1: Ναι, δεν είναι ότι προοδεύει ο Σταυρός με αυτή την έννοια, αλλά ότι γιτανεύεται η πόλη και τα σοδούς και τα γρήμας, όπως λέμε, παλαιότερα βέβαια στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σήμερα γιατί όχι, είναι ένα ωραίο έθος που μπορεί να επανέλθει για την ευλογία και τον αγιασμό και των τόπων και των ανθρώπων. Είναι γιορτή δηλαδή, λίγο πολύ άγνωστη, και την 1η του μηνός του Αυγούστου γιορτάζει βέβαια και η μνήμη των Αγίων. Έχουμε και τη μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων των Μακαβαίων. Αν μου επιτρέπετε και δεν έχετε αντίρρηση, πριν αναφερθούμε στην γιορτή της προόδου του Σταυρού, δύο λόγια για το πλαίσιο έθετο ορτολογικό γύρω από το Σταύρο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτή τη γιορτή.
0: Βεβαίως, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία μας από την πρώτη στιγμή που ευρέθη έτσι ο Σταυρός από την Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα, αφιέρωσε στο σύμβολο αυτό της νίκης κατά του θανάτου κάποιες γιορτές. Από τον 4ο αιώνα, παραδείγματος χάρη, είναι η γνωστή γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού το 335, 14 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα, έτσι για να τη δει όλος ο κόσμος, να δει μάλλον το Σταυρό όλος ο κόσμος, μια μέρα μετά την γιορτή των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως που είχε δημιουργηθεί από την Αγία Ελένη το 335. Αυτή η γιορτή έτσι, της Ιεροσολυμητική αρχικά διδόθηκε σε όλη την Εκκλησία με ειδική ακολουθία και λιτανία έτσι της υψώσεως του Σταυρού, για να θυμούμαστε ότι ο Χριστός υψώθηκε στο Σταυρό και για να σταυρώσει τις αμαρτίες μας και να νεκρώσει έτσι τον εχθρό μας. Ένα τροπάριο θυμάμαι, «Σταυρός λέει ανυψούμενος του εν αυτού υψωθέντος, ο πάθος το άχραντον ανημνήν προτρέπεται, κτίσει νάπασαν». Έχει κάποια σχέση το νόημα αυτού του τροπαρίου της υψώσεως του Σταυρού με τη γιορτή της πρόοδου. Μια άλλη γιορτή είναι, και αυτή είναι λίγο άγνωστη, 7 Μαΐου έχουμε την ανάμνηση του εν ουρανής λεφανέντος σημείου του Σταυρού, ώρα τρίτη της ημέρας επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έχει ακολουθία με κανόνα του Ιωάννου του Μοναχού, μάλλον του Δαμασκηνού, και ωραία τροπάρια, και κάνουν λόγο γι' αυτό και ο Άγιος Κύριος έτσι Ιεροσολύμων και ιστορική της εποχής όπως ο Ευσέβιος. Αξίζει άλλη φορά γιατί υπάρχει ακολουθία. Μια γιορτή λοιπόν γνωστή από τον 5ο αιώνα και στα Ιεροσόλυμα αυτή, με το θαύμα εκεί του Κωνσταντίνου, στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη. Ένα άλλο τώρα γεγονός για το Σταυρό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η περιηγήτρια η Ευθερία, 5ο αιώνα, γράφει εκεί, ίσως και άλλες πηγές, και ο κύριος Ιεροσολύμων, ότι τη Μεγάλη Παρασκευή τιμούσαν τον Σταυρό που βρήκε η Αγία Ελένη, έτσι. τον τιμούσαν, τον προσκυνούσαν δηλαδή. Αυτή η προσκύνηση διαδόθηκε και στην Κωνσταντινούπολη τον 7ο αιώνα. Είναι η γιορτή της Τρίτης Κυριακής των Νηστιών, το τυπικό της οποίας μοιάζει με την ακολουθία της πρόοδου του Σταυρού, που θα δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό αναφέρουμε αυτές τις γιορτές, να τις θυμηθούμε απλώς, και έχουμε κοινά εορτολογικά πρότυπα. Βέβαια είναι τεράστιο το θέμα της Τρίτης Κυριακής των Νηστιών. Γνωρίζουμε ότι ο Ηράκλειος μετά την ανάκτηση του Σταυρού από τους Πέρσες που τον είχαν κλέψει το 614, τον έφερε στα Ιεροσόλυμα και προέβησε μια δεύτερη έτσι προβολή του, προσκύνησε εκεί στον ναό του Σταυρού, και για να μην βεβηλωθεί από τις αραβικές επιδρομές τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφία. Το λέει ένας χρονόγράφος, ο Θεοφάνης, και το λέει και η βιβλιογραφία και λοιπά. Τώρα, άρα λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε αυτό το σύντομο σχόλιο. Μιλάμε για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου για να τον δει ο κόσμος, αφού ευρέθη από την Αγία Ελένη. Η ανάμνηση του ενουρανής φανέντος σημείου του Σταυρού 7 Μαΐου, όποιος θέλει να δει την ακολουθία στο Μηναίο εκεί. Η ανάμνηση της ευρέσεως χωρίς ακολουθία του Τιμίου Σταυρού 6 Μαρτίου, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, Τετάρτη και Παρασκευή, ξέρετε, είναι ημέρες στο Σταυρό. Αν δει κανείς την παρακλητική, ένα βιβλίο που συγκροτείται, όπως και όλα βέβαια από τον έναν τον ένα και μετά, δέκατο, Τετάρτη και Παρασκευή έχει πάρα πολλά τροπάρια για το Σταυρό. Εκεί θα δει και τα τροπάρια που έχουν τον τροπάνο Σταύρο Θεοτοκία, όταν είναι για την Παναγία. Σταύρο Θεοτοκία, μιλούν και για το Σταυρό και για την Παναγία. Πάλι κάνω το σχόλιο, τώρα είμαστε στον Αύγουστο που είναι ο μήνας της Παναγίας και ο μήνας του Σταυρού. Και κάθε έκτη ώρα, γιορτή, όπως τώρα είναι ακολουθία της έκτης ώρας κάθε μέρα που σάρονται στα μοναστήρια και τρακοστεί στον κόσμο, η έκτη ώρα είναι αφιερωμένη στο Σταυρό. Βλέπετε λοιπόν πόσες γιορτές και πόσα τροπάρια υμνολογούν και θεολογούν περί του Σταυρού. Τώρα να έρθουμε, κυρία Καράγιωργα, αυτήν τη γιορτή που είπα προηγουμένως και την προλογίσατε πάρα πολύ εύστοχα, η γιορτή της προόδου Τιμίου Σταυρού την 1η Αυγούστου. Τι είναι αυτό? Καταρχάς φέρεται με διάφορες έτσι ονομασίες. Πρόοδος, είπαμε ότι είναι λιτανία δηλαδή. Δεύτερον, προέλευσης, υπάρχει και αυτή η έκφραση. Προέρχεται δηλαδή, λιτανεύεται πάλι. Περιαγωγή, έχει ο Εμμανουήλ Γεβαιών ένας ιστοριοβήθης έτσι της Κωνσταντινούπολης εκεί, που και ήταν και διευθυντής της εκκλησιαστικής αλήθειας, σπουδαίος ιστορικός έτσι, την λέει περιαγωγή. Το Βυζαντινό Εορτολόγιο, υπάρχει ένα βιβλίο εκεί, το είδα. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος ασχολήθηκε με τη γιορτή αυτή της πρόοδου του Σταυρού, αλλά επαναλαμβάνει αυτά που λέει το τυπικό εκεί της Βασιλείου Τάξεως, που περιγράφει τη γιορτή της πρόοδου στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης τον 9ο αιώνα. Την λέει προεξέλευση ή εξέλευση, το Μηναίο. Το Μηναίο τη λέει εξέλευση. Και αν δει κανείς τα δίπτυχα, γιατί και αυτά ασχολούνται, αυτό το τυπικό που έχει η Εκκλησία μας δηλαδή για να βοηθάει τους πλάτες και τους ιερείς μας, λέει έξοδος και προσκύνησης. Δηλαδή εξέρχεται ο Σταυρός από τον ναό και προσκυνείται εντός του ναού. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια, και το έχω δει και αυτό, και εκτός του ναού, αλλά αυτό είναι ένα άλλο τυπικό.
0: Όταν λέμε έξοδος του Τιμίου Σταυρού, υπάρχει συγκεκριμένος Τίμιος Σταυρός που είναι μέσα στην Αγία Τράπεζα και αυτός ο συγκεκριμένος εξέρχεται.
1: Αυτός της Λιτανίας. Ή, όπως λέει το Κύπρο, το βλέπουμε να αναλύεται έτσι, με πολλά λόγια η γιορτή αυτή, το τυπικό του παλατίου, ας πούμε έτσι, το αυτοκρατορικό παλάτι, που συμμετείχε ο αυτοκράτορας με τον Πατριάρχη και όλο τον κλήρο και όλο τον λαό. Υπάρχει δική αναφορά και θα κάνω εδώ ένα σχόλιο. Εξέρχεται λέει από το σκευοφυλάκιο. Άρα τον φύλασαν εκεί το Σταυρό και αυτόν έτσι αξιοποιούσαν. Ή μπορούμε να πούμε τον Σταυρό των Λιτανιών, είναι αυτός που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα, ειδικό έτσι στήριγμα, ή και πάνω ακόμα στην, έχω δει και Σταυρό Λιτανίας επάνω στην Αγία Τράπεζα σε ειδική υποδοχή ανάμεσα από τα γνωστά μας εξαπτέρυγα, τα οποία και αυτά συνοδεύουν τις Λιτανίες για την ωραία πράξη.
0: Όταν λέμε εξέρχεται, κύριε καθηγητά, εννοούμε ότι εξέρχεται και τον τοποθετούν κάπου για να προσκυνάει ο κόσμος?
1: Ακριβώς.
0: Για πόσο ακριβώς χρονικό διάστημα?
1: Όπως το τυπικό της Τρίτης, αυτό προβλέπει το τυπικό σήμερα, όπως γίνεται την Τρίτη Κυριακή των νηστείων, θα έλεγα, και όπως γίνεται τις υψώσεις, αλλά εκεί υπάρχει μια θεριτουργία λίγο εκτενέστερη με κατόκυρη ελέησον και κάθε φορά στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Όχι αυτό, αλλά το τυπικό της Τρίτης, θα το δούμε τώρα, της Τρίτης Κυριακής των νηστείων. Εξέρχεται δηλαδή ο ναός από τη βόρεια πύλη, αυτή που βλέπουμε όταν βλέπουμε εμείς προς το ιερό, αριστερά μας, έτσι. Και λιτανευτικά πορεύεται στον Άρθικα, στο ύψος εκεί. Βέβαια οι ναοί παλιοί μιλάνε για τις λεγόμενες βασιλικές πύλες, οι πρώτες πόρτες, έτσι, στον Άρθικα. Και από εκεί εισοδεύει ή μες στο κέντρο του ναού για να γίνει αυτή η τελετή της προσκύνησης που έχει ένα συγκεκριμένο τυπικό, θα το δούμε στη συνέχεια. Και στη συνέχεια επιστρέφει στο σκευοφυλάκιο πάλι.
0: Άρα βγαίνει μόνο για την περίοδο της Θείας Λειτουργίας, μόνο για τότε. Δεν παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
1: Όχι, όχι, του όρθρου, στο τέλος του όρθρου γίνεται και επιστρέφει. Τώρα πρέπει να δούμε λίγο τα ιστορικά δεδομένα και θα έρθουμε στα σημερινά, όπως το έχουν τα δίπτυχα και λοιπά, ή το τυπικό το σημερινό. Να πάμε λίγο πίσω στον 9ο αιώνα, στο παλάτι. Ναι. Να δούμε τι λέει εκεί ο Βασίλειος, ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, ο οποίος έγραψε αυτό το τυπικό, δηλαδή πώς συμμετείχε ο αυτοκράτορας στα δρόμενα, τα λειτουργικά, από την Αγία Σοφία που ήταν κεντρικότερος ναός, έτσι, ή από το παλάτι προς την Αγία Σοφία και επιστροφή, όλα αυτά, τι έλεγαν οι πιστοί στο δρόμο, τι ψάλετο στο ναό, θα περιγράφει σε αυτό το τυπικό για όλες τις γιορτές ή τουλάχιστον τις πιο έτσι, μεγάλες. Λοιπόν, έχει τον τίτλο αυτό το τυπικό που είναι, είπαμε, του 10ου αιώνα, «Όσα δει παραφυλάτην», λέει, την 1η Αυγούστου, τι πρέπει να γίνεται δηλαδή το τυπικό της 1ης μηνός Αυγούστου, «του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προερχομένου». Αυτό, εξερχομένο, περιαγωμένο, είναι η ίδια λέξη. Δεν ήταν μόνο εδώ, στο τυπικό αυτό του παλατίου, δεν γινόταν η τελετή, η γιορτή αυτή υψώσεως μια ώρα ή κάποιο συγκεκριμένο χρόνο ή μια μέρα, αλλά για 13 ολόκληρες μέρες. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Καράγυρο και φίλοι ακροατές, πως ο μήνας ο Αύγουστος τότε δεν ήταν της Παναγίας, ήταν του Σταυρού. Γιατί τονίζει το πάρα πολύ ο Σταυρός που έχει σχέση και με την Παναγία, μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο στη συνέχεια. Για 13 λοιπόν ολόκληρες μέρες ο Σταυρός περιήγεται εντός του παλατίου αλλά και έξω στους δρόμους, από τόπο σε τόπο. Ήταν ευτικά προπορευωμένο του αυτοκράτορα, του πατριάρχου, του κλήρου, του λαού, από ναό σε ναό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ναοί που τους περιγράφει. Από συνοικία σε συνοικία, στα δημόσια κτίρια ή τις κατοικίες, τα τείχη της πόλεως. Ήταν μια πλήρης λιτανία, όπως γίνονται λιτανίες και στις πόλεις μας, έτσι, σε μεγάλες γιορτές. Είναι ένα γνωστό έθος, αμπάλαιο, με τεράστιο συμβολισμό. Δεν είναι μια περιήγηση, έτσι, της πόλης, αλλά και βαθύτατο λαϊκό αλλά και θεολογικό πνευματικό χαρακτήρα η κάθε λιτανία, για τον αγιασμό και των ανθρώπων και του χώρου, δηλαδή, όπου πηγαίνει η εικόνα ή ο Σταυρός.
0: Πότε ξεκίνησε αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Πρέπει να είναι, εδώ τώρα είναι ένα ερώτημα. Το τυπικό αυτό του παλατίου το περιγράφει. Νομίζω από αυτή την εποχή, δηλαδή από τον 9ο-10ο αιώνα. Αν δούμε άλλα τυπικά, όμως είναι κάπως περίεργο, κυρία Καράγερα, το τυπικό ας πούμε της Αγίας Σοφίας, που είναι ασματικό τυπικό, Κωνσταντινούπολης το τυπικό, που έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί και δείχνει ότι αυτός ο ναός ήταν για 1000 χρόνια ναός ορθόδοξος. Και άλλο τι έγινε μετά, είναι σήμερα. Ήταν ναός, λειτουργεί το. Και το τυπικό έχει εκδοθεί από έναν ξένο μελετητή και μπορεί κάποιος να το βρει. Εκεί δεν έχει αυτή την τενετή της εξόδου του Τιμίου Σταυρού, ούτε όμως και ένα άλλο τυπικό μοναχικό της Κωνσταντινούπολης, της Ευεργέτητος, της Παναγίας της Ευεργέτητος, που είναι του 12ου αιώνα και έχει επηρεάσει αυτό όλα τα λειτουργικά τυπικά μετά, αλλά ούτε και κάποια λειτουργικά τυπικά βυζαντινά της κάτω Ιταλίας, του Νικολάου των Κασούλων ή του Τιμίου Σταυρού εκεί στη Μεσσίνη. Είναι ένα περίεργο. Έχουν όμως κάποιες άλλες τελετές που αξίζει να τις αναφέρω τώρα εδώ και θα επανέλθω στο τυπικό εδώ του Πορφυρογεννήτου. Τι είχανε, τι περιγράφει αυτό το τυπικό της Αγίας Σοφίας και το συναξάριο γενικότερα της Αγίας Σοφίας? Είχαν, λέει, την βάπτιση των τιμίων ξύλων ή την παραμονή όπου γιόρταζαν την ανάμνηση των εγγενείων του ναού των Βλαχερνών. Είχαν την προσκύνηση των τιμίων ξύλων. Ξέρετε, το λέει ο κύριος Ιεροσολύμων ότι μετά την έβρεση του Σταυρού υπήρχε μια τάση να διαδοθεί ο Σταυρός σε όλο τον κόσμο και προφανώς δίνανε κνήματα
0: και γι' αυτό πληθυντικός, έτσι?
1: Ναι. Ή σταυρών γενικότερα, ας πούμε, περισσότερων σταυρών προσκύνησης και βάπτιση των τιμίων ξύλων. Τι είναι αυτό? Υπήρχε ένα έθιμο το οποίο, σύμφωνα με το οποίο κάμαν αγιασμό και μετά τον αγιασμό του νερού, που γίνεται ο αγιασμός του νερού δια της χειρός του ιερέα και την ανάγνωση σχετικής ευχής, όπου υπάρχει επίκληση του Αγίου Πνεύματος, το τέλος της ακολουθίας του αγιασμού υπάρχει η βύθιση, εμβάπτιση του σταυρού, αυτού του σταυρού ευλογίας που είναι όρθιος και έχει βάση, περί αυτού πρόκειται, είτε μικροτέρο είτε μεγαλύτερο. Είναι λογικό για να μπορεί να χωράει τουλάχιστον σε ένα λειτουργικό σκεύος της εποχής μας. Αυτό προήλθε από την πράξη του μεγάλου αγιασμού, που ο μεγάλος αγιασμός ήταν και έγινε βέβαια ανάμνηση του βαπτίσματος. Το σταυρός είναι ο Χριστός και συμβολικά δηλαδή βαπτίζεται, βυθίζεται εδώ ανάμνηση βέβαια αυτού του γεγονότος της βαπτίσεως του Χριστού. Από εκεί πέρασε και στο μικρό αγιασμό, γιατί και εκεί έχουμε σταυρό με το βασιλικό κλπ. Και την ίδια πράξη κάνανε και εδώ στον αγιασμό των τιμίων ξύλων, την εμβάπτιση καλύτερα. Με ποιο σκοπό? Για να αγιαστεί ο μήνας, γιατί πρωτομηνιά γινόταν έτσι, 1η Αυγούστου, το έκαναν. Έναν αγιασμό με βάπτιση, εμβύθιση του σταυρού μετά τον καθαγιασμό του νερού. Για να αγιαστεί ο χρόνος του μήνα, για να πάνε καλά τα έργα των ανθρώπων, έτσι, και να έχει μια ευλογία ο τόπος και οι άνθρωποι. Βλέπετε, η πίστη των ανθρώπων, την πίστη των ανθρώπων, η Εκκλησία την έκανε λειτουργικό έργο, πώς να το πω, ακολουθία. Έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα αυτή η πράξη της εμβάπτισης των τιμίων ξύλων ή την παραμονή, την προσκύνηση δηλαδή των τιμίων ξύλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την αρχή του Αυγούστου για την παραμονή να τονίζεται ο Σταυρός, είτε με την προσκύνηση των τιμίων ξύλων, είτε με την εμβάπτιση των τιμίων ξύλων, είτε με την ακολουθία αυτή εδώ της περιαγωγής και προόδου, γιτάνευσης δηλαδή του Σταυρού. Γιατί? Δεν είναι τυχαίο. Ξέρουμε ότι ο μήνας ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Από τον 5ο αιώνα που καθερώθηκε η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όλος ο μήνας καθερώθηκε ως μήνας της Παναγίας, με προεόρτια, τους παρακλητικούς κανόνες, με την κατάθεση της τιμίας ζώνης στο τέλος του μήνα και με το Σταυρό στην αρχή. Ο οποίος Σταυρός, τι μας λέει η Εκκλησία? Ότι παίρνουμε δύναμη από το Σταυρό, που είναι το τρόπιο της νίκης κατά του κακού, κατά του θανάτου και του διαβόλου, για να ζήσουμε πνευματικά αυτή την αυστηρή περίοδο της νηστείας, γιατί έχουμε νηστεία 15 ημέρων, ήταν δύο βέβαια τις μεταμορφώσεις, 5 μέρες και οι υπόλοιπες της Παναγίας, και ενώθηκαν από το γράφον αυτά τα λειτουργικά τα κείμενα σε μια αυστηρή νηστεία που δεν έχουμε ούτε κατάλυση κρέατος πολύ περισσότερο, ούτε ηφρίος και ούτε τάλακτος κλπ. Άρα έχει η προβολή του Σταυρού, η προσκύνηση του καλύτερα, και με τους τρόπους που είδαμε εδώ, της εμβάπτισής του στο νερό, του αγιασμού, είναι την έξοδό του, την ήτανευσή του, αυτή η προβολή και η προσκύνηση που κρατάει από τουλάχιστον από τον 9ο αιώνα και μέχρι και σήμερα έχει σχέση με την πνευματική μας πορεία σε αυτόν τον μήνα της Παναγίας. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι από την 1η Αυγούστου ψάλλονται οι καταβασίες της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, Σταυρών Χαράξας Μωσής. Έτσι, επευθείες λάβω, την Ερυθράν διέτεμε, το Ισραήλ πεζεύσαντι από 1η Αυγούστου, και μετά από 6 Αυγούστου που είναι της μεταμορφώσεως, έτσι, γιατί η μεταμόρφωση είναι μια γιορτή 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Πώς δένουν όλα αυτά. Έως τις 13 Αυγούστου πάλι Σταυρών Χαράξας Μωσής. Και από 24 Αυγούστου μέχρι 21 Σεπτεμβρίου να πάει και την απόδοση δηλαδή του Σταυρού, πάλι οι καταβασίες αυτές, οι καταβασίες είναι η ηρμή, ας πούμε, τα πρότυπα τροπάρια του κανόνας με τις υψώσεις του Τιμίου Σταυρού. Άρα τονίζεται και το γεγονός της Παναγίας μας αυτόν τον μήνα, αλλά και το γεγονός της σημασίας που έχει η προσκύνηση και ο σεβασμός και η μίμηση, θα λέγαμε, του ταυρικού έτσι πνεύματος που έχει η Εκκλησία μας. Δένουν όλα αυτά. Τώρα, έτσι εξηγείται κατά τη γνώμη μου και από την 1η Αυγούστου προβολή, έξοδος, περιαγωγή, προέλευσης, εξέλευσης, όπως θέλετε πέστε την, ωραίες λέξεις, μέσα από τα λειτουργικά κείμενα και τα λειτουργικά μας τυπικά, και ο Άγιος Νεκτάριος το περιγράφει και ο Μανουήλ Γεδεών, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία αυτής της γιορτής, τονίζεται και η σημασία του Σταυρού για την ζωή μας. Αν θέλετε λίγο να επανέλθω, αν δεν έχετε κάτι, και μετά θα δούμε πώς.
0: Από ό,τι μας είπατε, κύριε καθηγητά,
1: ναι,
0: παλαιότυπικό, ο Τίμιος Σταυρός εξερχόταν πανηγυρικά από το παλάτι. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όχι από το ναό, ναι, από το παλάτι.
1: Από το παλάτι.
0: Και λιτανευόταν στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολεως για την ευλογία και την προστασία των πιστών. Και αυτό ξεκινάει περίπου τον 9ο αιώνα.
1: Εκεί, γιατί τότε είναι και το τυπικό αυτό. Βέβαια υπάρχει μια πληροφορία, τη λέγει ο Γεδεών. Προσθέτει και μια βαθύτερη έρευνα. Ή από το παλάτι από την Αγία Σοφία. Βέβαια η Αγία Σοφία ήταν, ας το πω έτσι, ο κεντρικότερος ναός. Υπήρχε και άλλος ναός βέβαια, το Χρυσό, μέσα στο παλάτι, και κεντρικός αυτά που να ξέρει κανείς και την γεωγραφία της εποχής εκείνης, του παλατίου δηλαδή, ή από το παλάτι από την Αγία Σοφία. Έτσι, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Τώρα, πριν πάμε στο πώς γίνεται, αν θέλετε...
0: Πριν προχωρήσουμε, μετά, κύριε καθηγητά,
1: ναι, ναι,
0: πάνω σε αυτό ρωτάει ακροατής, κρατούσε κάποιες ώρες, μια μέρα ή περισσότερο χρονικό διάστημα, ρωτάει, πότε κατέληγε στην Αγία Σοφία ο Σταυρός που έβγαινε από το ανάκτορα? 13 ημέρες.
1: Το 15ήμερο αυτό ήταν σαν προετοιμασία για την Παναγία, δηλαδή, γιατί είχε επικρατήσει η γιορτή αυτή της Θεοτόκου από πολύ νωρίτερα, η κίνηση δηλαδή. Άρα για 13 ένα προεόρτιο τελετουργικό,
0: έτσι,
1: και μια αναφορά
0: και έτσι...
1: για όλη, να αγιαστούν τα πάντα, γιατί ήταν και μεγάλη. Δεν μεγάλε, θα λέγαμε, αποστάσει. Είναι τώρα πώ το λέει τώρα το τυπικό.
0: Και κατά αυτόν τον τρόπο συνδέεται με τι παρακλήσει τη Παναγία.
1: Ακριβώ.
0: Ωραία.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, οι παρακλήσει, να το πω και αυτό, φαίνεται ότι επικράτησαν μάλλον μετά την Φραγκοκρατία. Δεν ήταν, δηλαδή, τονίζεται περισσότερο ο Σταυρό. Δεν φαίνεται εδώ οι παρακλητικοί κανόνε. Άλλωστε, βέβαια, οι παρακλητικοί κανόνε είναι γνωστοί από τον 9ο αιώνα και αυτοί. Αλλά η τέλεσή των πριν, ως προεόρτιο δηλαδή λειτουργικό στοιχείο για την γιορτή της Παναγίας, είναι μάλλον μετά την
0: Φραγκοκρατία,
1: του 13ου αιώνα κάπου εκεί. αυτό θέλει και μια βαθύτερη βέβαια μελέτη για να μην κάνουμε και κάτι το άστοχο. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να επανέλθω να δείτε πώς γινόταν αυτές τις 13 μέρες.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Σύμφωνα με το τυπικό. Είχαν άνεση τότε, ξέρετε. Ανάγει βλαβεκή λιτανίες, τότε ήταν δομικό στοιχείο των ακολουθιών. Και κάτι άλλο, ξέρετε, κύριε Καράκη, που το ξεχνάμε. Μιλάμε για Αύγουστο. Ζέστη. Βλέπετε και σήμερα ακόμα είναι ο πύρινος μήνας, έτσι, ο μήνας της φωτιάς. Λοιπόν, και η ζέστη δημιουργεί και προβλήματα σε θέματα επιδημιών κλπ. Ήταν ένας τρόπος η λιτάνευση του Σταυρού, όπως και των εικόνων ή λιψάνων άλλες φορές, αντιμετώπισης επιδημιών, διαφόρων επιδημιών που ταλαιπωρούσαν τις κοινωνίες και δεν είχαν και άλλους τρόπους, έτσι. Η πίστη ήταν αυτή που έβαινε μπροστά και έχουμε θαύματα. Πόσες και πόσες φορές από τη λιτάνευση λιψάνων δεν έχουμε αντιμετώπιση στα νεότερα, με τα βυζαντινά χρόνια βέβαια, πανόλους και λοιπά και άλλων τέτοιων φοβερών επιδημιών σαν αυτή που τη ζήσαμε πριν λίγα χρόνια και σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Δηλαδή είναι και αυτό το θέμα, ο μήνας με τις πολλές ζέστες και τις διευκολύνει δηλαδή τις επιδημίες. Δεν έχω κάνει κάποια έρευνα ποιες επιδημίες υπήρχαν τότε και ποιες αντιμετωπίστηκαν αυτά. Ίσως υπάρχει και άλλη βιβλιογραφία, αλλά το βάζω σαν ένα γιατί την πληροφορία την ξέρω. Απλώς την καταθέτω. Δηλαδή, ο Σταυρός, η λιτάνευσή του για 13 μέρες δεν ήταν μόνο σε σχέση με τη γιορτή της Παναγίας, αλλά και για την αντιμετώπιση την, ας πούμε, κάποιων επιδημιών ή ευρύτερα για την ευλογία των ανθρώπων και όλων των τόπων, έτσι, και των συνοικιών και των ναών της Κωνσταντινούπολης. Όλα αυτά δείχνουν μια βαθιά, έτσι, πίστη και στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Άλλωστε η Κωνσταντινούπολη ήταν αφιερωμένη, όπως το ξέρουμε,
0: στην Παναγία.
1: Παναγία είναι η πόλη της Θεοτόκου, την πόλη σου δεν λέει, το χαιρετισμή, ο κάθιστος ύμνος, αλλά και ο μήνας, θα λέγαμε, του Σταυρού, με τον οποίο η Παναγία έχει πολύ μεγάλη αίσθηση. Κάτω από το Σταυρό ήταν όταν ο Χριστός ήταν πάνω στο Σταυρό, δεν είναι? Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα.
0: Είναι δηλαδή, από ό,τι βλέπω από αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά, είναι και σήμερα επίκαιρο κάτι τέτοιο να γίνει. Και ναι, σε κάποιες διάβαζα ότι η Μητρόπολη π.χ. Αλεξανδρουπόλεως έκανε μεγάλη λιτάνευση του Σταυρού κατά το βυζαντινό τυπικό σε όλη την πόλη.
1: Ακριβώς, τηρεί αυτό το παλιό έξω από την πόλη. Αλλά σήμερα βέβαια η προσκύνηση πάντα, δηλαδή δεν έχει χαθεί ποτέ, γινότανε μέσα στο ναό. Θα το δούμε στη συνέχεια το τυπικό πώς γίνεται.
0: Ωραία.
1: Και μέσα στο ναό κατά το παράδειγμα της σταυροπροσκύνησης του, της Τρίτης των Νηστείων. Το λέει και το τυπικό του Διολάκη, έχει αυτή την πληροφορία, έτσι θα το κάνετε, όπως γίνεται στην Τρίτη Κυριακή των Νηστείων, εντός του ναού. Έτσι, άλλο αυτό παρόμοιο είναι, αλλά και εκτός του ναού φαίνεται υπάρχει αυτή η τάση και είναι ωραίο να αναβιώσουν αυτά τα έθιμα τα λειτουργικά που έχουν λιτανευτικό χαρακτήρα, προσευχητικό χαρακτήρα, αγιαστικό χαρακτήρα και όλα αυτά τα οποία είναι βιώματα διαχρονικά που τα ανακαλύπτουμε μέσα στη φτώχεια και τη μιζέρια, ας το πω έτσι, της εποχής μας, νομίζω δίνουν τον τόνο που πρέπει και την γαλήνη που θέλει, έτσι, η ψυχή μας και η πόλη μας και η κοινωνία μας, έτσι, γενικότερα. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, που έχει πάρα πολλά λειτουργικά στοιχεία και ορολογίες, να δείτε, και ονόματα.
0: Κύριε καθηγητά, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, σας ξαναδιακόπτω, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, κύριε Σκαλτσή.
1: Λοιπόν, να δείτε ότι έχει ενδιαφέρον το πόσο μπορώ πιο έτσι απλά και θα σχολιάζω όσα είναι λίγο δύσκολα. Είπαμε 13 μέρες γινόταν αυτή η λιτανία του Σταυρού. Από το σκευοφυλάκιο του μεγάλου παλατίου, έτσι το λέει, ή και της Αγίας Σοφίας, προ 7 ημερών ξεκινούσε αυτή η κοιτανία. και έπρεπε να είναι Κυριακή. Φρόντιζαν δηλαδή να είναι πάντα Κυριακή. Όταν ήταν η 1η Αυγούστου, ξέρω εγώ, Τρίτη, από την Κυριακή ξεκινούσε. Αν ήταν Πέμπτη, πάλι από την. Δηλαδή φρόντιζαν να είναι από Κυριακή ημέρα.
0: Προεόρτια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Την 25η του μηνός τώρα του Ιουλίου, πάμε πίσω, έτσι, προηγούμενες μέρες. Πάντων λέει, ακούστε τώρα τι ωραία, κυρούς βασταζόντων, βάσταζαν κεριά, όλοι. Διέρχεται διάτη του Ηλιακού, αυτή η ορολογία δεν είναι γνωστή, ήταν ένας υπαίθριος χώρος που οδηγούσε στην Παναγία του Φάρου. Δεν την ξέρω εμείς την Παναγία αυτή, πρέπει να ξέρει κανείς τη γεωγραφία, όπως είπα, την εποχή εκείνη. Και του Χρυσοτρικλίνου. Αυτό το Χρυσοτρικλίνο ήταν από τα λαμπρότερα κτίρια, λέει, με αψίδες, βίλα, τα υφάσματα, ας πούμε, τον ιδιαίτερο κοιτώνα του αυτοκράτορα, ήταν μέσα στο παλάτι αυτό. Με το βεστιάριο που είχε τα αυτοκρατορικά ενδύματα και άλλαζε κλπ. Χρυσοτρίκλινο, ό,τι καλύτερο μέσα στο παλάτι. Και απαγόμενος, σταυρός δηλαδή, προτίθεται εις προσκύνηση, πάσης της Συγκλήτου. 25 του μηνός, όλη η Σύγκλητος είναι διοικητικό όργανο, και σταματούσε σε ένα εκτήριο αρχικά, ένα εκτήριο οίκο, ναό του Αγίου Βασιλείου. Πήγε εδώ, σαν παρεκκλήσει, ας πούμε. Στη συνέχεια αποτίθεται στο ναό του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Άλλος ναός, δεν ξέρουμε. Εν το παλατίο, μέσα στο παλάτι πάει. Την 28η τώρα του Ιουλίου, περνούσαν κάποιες μέρες, έμεινε πρέπει μέχρι τότε εκεί, στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Άρχεται περιπολεύει, ωραία λέξη, περιπολεύω, γεννά την πόλη δηλαδή, και αγιάζει ο Σταυρός πάντα τόπον και πάσα νοικίαν, ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλείδης πόλεως. Κάθε σπίτι, κάθε τόπος τον γύρναγε, περνούσε ο Σταυρός απ' έξω. Αλλά μην και αυτά τα τείχη, και στα τείχη ακόμα πήγαινε, έτσι τα Θεοδοσιανά, όπως λέμε και όλα τα άλλα, ως αν και αυτή η πόλη και τα περί αυτήν πάντα της χάριτος και του αγιασμού πληρωθώσει, για να χαριτωθούν, ας πούμε έτσι, και να γεμίσουν αγιασμό τα πάντα, μέχρι τις 13ης του μηνός Αυγούστου. Δηλαδή όλες τις μέρες αυτές περιήγητο ο Σταυρός, ήταν ευτικά με λαμπάδες, με κυρούς, τον Αυτοκράτορα, τον Πατριάρχη, τον κόσμο κλπ. Τώρα, από τους τελευταίους σταθμούς εδώ, την 13η του μηνός το πρωί εισέρχεται, λέει, στο παλάτι. Ψάλλονται τα συνήθη σταυρόσημα. Να σας πω ένα συνήθι σταυρόσημα, αυτό μπορούσε να είναι. Και τότε δημιουργήθηκε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Το ψάλλονται μέχρι και σήμερα. Είναι ένα από τα συνήθη σταυρόσημα, γιατί αυτό κυριαρχεί στη γιορτή αυτή και σήμερα ακόμα. Γίνεται, λέει, εκτενής, είναι μια δέηση με πολλά κυριολέξια, το ξέρουμε, και ευχή. Υπό του πρωτοπαπά, ο πρωτοπαπάς, ας πούμε, έτσι, ο πρώτος των παπάδων, έτσι το λέμε και σήμερα, πρωτοπαπάς. Στη συνέχεια, τη 13η του μηνός, περιέρχεται ο Σταυρός, αγιάζουν τους τεκητώνας, πήγαινε και τους τιτώνες, και άπαντο παλάτιον, όλο το παλάτι. Και εις ούτως αποτίθεται εν το εκτηρίου σε έναν άλλο τώρα ναό, το Αγίου Θεοδόρου, πάλι μέσα στο παλάτι, αυτός ο εκτήριος οίκος. Και τη Εσπέρα, λέει, εισφέρει αυτόν, ακούστε μια λέξη τώρα που θα την εξηγήσω, ο Παπίας. Ήταν ένα πρόσωπο που είχε την ευθύνη της οργάνωσης, της καλής διοίκησης, όλων των. Ήταν κληρικός. Μπορεί και να ήταν και κληρικός, αλλά δεν το λέει. Είναι ένα πρόσωπο με διοικητικό χαρακτήρα. Και αυτός έφερνε το Σταυρό. Όπως ο ιερεύς όταν εξέρχεται από τη βόρεια πύλη, κρατάει στο ύψος της κεφαλής του, στο κεφάλι του επάνω το Σταυρό. Μέσα σε έναν άγιο δίσκο, σε ένα δισκάριο, ας πούμε, έτσι, καλό, και με λουλούδια μέσα. Τα οποία άνθη και λουλούδια δεν είναι απλώς για τη διακόσμηση, για την ευωδία, είναι γιατί δείχνει τη συμμετοχή του σύμπαντος κόσμου. Ο Σταυρός

0: δηλαδή στις οδές αυτές του κανόνα. Και τον περιποιούτο τον μάζευε το σταυρό ο πρωτοπαπάς τώρα εδώ και τον απέθετε, αποτίθεται λέει εκεί από που ξεκίνησε η πρόοδος, η προέλευση, η εξέλευση, η έξοδος για τη λιτανία των 13 ημερών εντός εγωφυλακίου. Το εγωφυλάκιο ήταν και είναι χώρος που τώρα βέβαια είναι μέσα στο ιερό, όπως κοιτάμε εμείς δεξιά φυλάσσονται τα άμφια, τα σκεύη, τα ποτήρια κλπ. Παλαιότερα ήταν στην αρχή του ναού, πολύ παλαιότερα, μιλάμε τώρα ξέρω εγώ 5ο-6ο αιώνα, στο ύψος του ναού. Μην πάμε εκεί. Είναι ειδικός χώρος όπου φυλάσσονται τα ιερά σκεύη. Εκεί εφύλασαν και των σταυρών, τις λιτανίες. Να πω και ένα σχόλιο τώρα, κύριε Καράγιουργα. Λέει το τυπικό αυτό της Βασιλείου Τάξος, βέβαια σε άλλη φάση, σε άλλη παράγραφο, σε άλλο κεφάλαιο, ότι πίσω από την Αγία Τράπεζα ήρθατο ένας σταυρός 2 μέτρα.
1: Μεγάλος.
0: Κατά μίμηση του σταυρού που υψώθηκε εκεί, που προσκυνήτως στην Μεγάλη Παρασκευή στα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή πάντα υπήρχε ένας σταυρός πίσω από την Αγία Τράπεζα, είτε αυτός ο μεγάλος, είτε ο σταυρός της Λιτανίας, το στιβοφυλάκιο πάνω στην Αγία Τράπεζα, πάντα υπήρχε ένας σταυρός πίσω από την Αγία, θα λέγαμε, Τράπεζα. Τώρα, αυτή ήταν η περιγραφή, η παρουσίαση της λιτάνευσης, της προόδου δηλαδή του σταυρού, την 1η Αυγούστου κάθε έτος, στην Κωνσταντινούπολη, στο Παλάτι. Παράλληλα με αυτό, γνωρίζουμε από άλλα τα τυπικά εκεί της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, το είπα και προηγουμένως, υπήρχαν και τα προεόρτια, δηλαδή η προσκύνηση των τιμίων ξύλων, η εμβάπτιση των τιμίων ξύλων, σταυρών δηλαδή. Άρα υπήρχε αυτό το έθος. Ο σταυρός να προβάλλεται ως στοιχείο αγιασμού και ως στοιχείο ευλογίας του σύμπαντος, θα λέγαμε, κόσμου. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στα σημερινά, δεν ξέρω τι...
1: Να δούμε πώς, ναι, τι ακριβώς πραγματοποιείται σήμερα.
0: Μπράβο, πώς εξελίχθηκε. Είπα προηγουμένως ότι πέρα από το τυπικό του Παλατίου, δεν έχουμε άλλα τυπικά λειτουργικά ναών, δηλαδή, που να μας λένε ότι γινόταν και στην Αγία Σοφιά, ξέρω εγώ, ή στο μοναστήριο και τον... ή στις Βλαχέρνες ή δεν ξέρω πού αλλού, Θεβεργέτιδος στο μοναστήρι της Παναγίας, δηλαδή αυτό σημαίνει Θεβεργέτιδος, που ήταν ανδρό μοναστήρι. Δεν έχουμε κάποιες τελετές πέρα από την βάπτιση των τιμίων ξύλων, δεν έχουμε κάτι ανάλογο σαν το Παλάτι. Φαίνεται όμως πως για πρώτη φορά έχει ο Άγιος Νεκτάριος μια πληροφορία, ένα βιβλιαράκι που εξέδωσε η Μητρόπολη Κεσαριανή στην Αθήνα για μια μελετούλα μικρή του Αγίου Νεκταρίου που επαναλαμβάνει αυτά, παρουσιάζει αυτά τα γεγονότα που περιέγραψα δύο λίγων του Παλατίου, του Σταδίου του Πορφυρογένιου του κλπ. Και άντε των άλλων γιορτών του Σταύρου. Έχει μια πληροφορία την εξής, που θέλει πολύ προσοχή βέβαια, γιατί το δεκινδυνεύω λιγάκι, αλλά θα το πω. Αυτή η γιορτή, λέει, τη προόδου του Σταυρού, ενώ μέσα στην Εκκλησία γενικότερα ιδρύθη, καθιερώθηκε είναι αυτή, δηλαδή, το 1174. Επί Μανουήλ Παλαιολόγου. Δεν μπορώ να την ελέγξω τώρα, δεν έχω και άλλη βιβλιογραφία σχετικά, αλλά υποψιάζομαι ότι αυτή η γιορτή της προόδου του Σταυρού, με βάση βέβαια το πρότυπο εκεί του Παλατίου, συγκροτήθηκε ως λειτουργική γιορτή ετήσια σε ναούς, στον πόλο κλπ. Από την εποχή αυτή. Δεν είναι καθόλου παράξενο, ξέρετε γιατί. Το τυπικό του Αγίου Σάβα, και αυτό είναι παλαιό, είναι ιεροσολυμητικό, αλλά έχει υπέστη πολλές επεξεργασίες, δεν είναι ας πούμε αυτό που έχουμε σήμερα όπως ήταν τον 6ο αιώνα, έχουμε προσθήκες από τον 12ο αιώνα, έχουμε τέτοιες προσθήκες, έχουμε προσθήκες στο τυπικό του Αγίου Σάβα που απηχούν και την Κωνσταντινούπολη και τα λέγαμε έτσι παράδοση, δεν αποκλείεται δηλαδή, γιατί το τυπικό του Αγίου Σάβα περιγράφει την τελετή αυτή της προόδου του Σταυρού. Ένα τυπικό όμως που επηρέασε και την σύγχρονη, θα λέγαμε, λειτουργική πράξη. Με βάση αυτό τελούμε ότι τελεί η Εκκλησία για την πρόοδο του Σταυρού. Άρα ας βάλουμε αυτό το όριο το χρονικό, ότι από το 12ο αιώνα καθερώνεται, θα λέγαμε, επίσημα

0: η ετήσια γιορτή με υλικό όμως λειτουργικό που προϋπήρχε ενδεχομένως. Ας πω ένα παράδειγμα, ο κανόνας που είναι κεντρικό στοιχείο του όρθρου της γιορτής της προόδου είναι από τον 9ο αιώνα, είναι του Ιωσήφ του Ιμνουγράφου. Άρα προϋπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον παράλληλα με το παλατιακό τυπικό, υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον, υπήρχαν συγγραφείς, υπογράφανε κανόνες, ποιητές δηλαδή, και τα μαζεύει αυτά η Εκκλησία και τα εντάσσει τώρα σε ένα λειτουργικό τυπικό, το οποίο από το 12ο αιώνα, ας το πω έτσι, μέχρι και σήμερα ισχύει και το τηρεί, θα λέγαμε έτσι, η Εκκλησία. Αν θέλετε να δούμε λίγο τι λέει αυτό το τυπικό που είναι μέχρι και σήμερα. Αυτό το τυπικό του Αγίου Σάβα που κυκλοφορεί, το είχε εκδώσει η Ραμονή Τατάρνης, ο πατήρδος Φίλθιος ο Μακαριστός, αλλά το είχε επανεκδώσει και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σε μια νέα έκδοση με επιμέλεια ενός αδέρφου κληρικού του πατρός Νικοδήμου Σκρέτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το τυπικό λοιπόν αυτό, το ιεροσολυμητικό τυπικό που είχε επηρεάσει το Αγίου Σάβα, δηλαδή ιεροσολυμητικό τυπικό που είχε επηρεάσει την τάξη της λατρείας μας. Αν θέλετε κύριε Καράγιωργα, νομίζω έχουμε λίγο χρόνο να δούμε πώς γίνεται, να δούμε στο σήμερα δηλαδή, γιατί δεν έχουμε όλα τα τυπικά διαφόρων αιώνων από το 12ο αιώνα, αυτά μαζεύονται αντιπροσωπευτικά, είναι εδώ στο τυπικό αυτό το Αγίου Σάβα, το οποίο το παίρνει και τα δίπτυχα που έχουμε εδώ και το τυπικό του Βιολάκη σε αυτό παραπέμπει, ας πούμε. Ακούστε, έχω λίγο χρόνο να πω το τυπικό πώς γίνεται σήμερα.
1: Βεβαίως έχετε χρόνο, ναι. Ναι.
0: Και όπου υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να το έτσι εξηγούμε. Τώρα, μπορεί 1η του Αυγούστου να τύχει μία καθημερινή, έτσι. Πήρε πότε μέρα μπορεί να τύχει. Εκεί ψάλλονται στον Ισπερινό, προημιακό, στα τροπάρια του Σταυρού, υπάρχει ακολουθία, υπάρχει Ισπερινός. Υπάρχει και προεόρτια. Υπάρχουν και τα προεόρτια, δηλαδή την παραμονή 31 Ιουλίου, αν δει κανείς μέσα στο μηνέο, λέει τα προεόρτια του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, είτε η εξέλευση αυτού εκ του βασιλικού παλατίου στην πόλη. Θυμάται εκείνο, το μνημονεύει το μηνέο. Και μάλιστα έχει ωραία τροπάρια τα προεόρτια, δηλαδή την παραμονή της 1ης Αυγούστου, 31 Ιουλίου, έχει ένα τροπάριο ξαποστηλάριο το οποίο λέει Σταυρός προεορτάζεται και κόσμος αγιάζεται. Μας θυμίζει δηλαδή αυτή την πράξη του παλατίου, η οποία σιγά σιγά εντάχθηκε και μέσα στις νωρί. Ένα άλλο τροπάριο τώρα, αυτό είναι ο Σπερινός παραμονής. Σύμπασα φύσης λέει ανθρώπων, μην προεόρταζε. Τι προτρέπει, χαρμονικός και σκύρτα να χαίρεσαι όταν προβάλλεις το Σταυρό. Ιατρίων αδάπανων, γιατί ο Σταυρός είναι ιατρίο. Αδάπανο, δεν πληρώνει τίποτα. Δε. Και νοσημάτων λυτήριων, θεραπεύει δηλαδή αρρώστιες, λέει που είπαμε προηγουμένως. Προφανώς αυτό το τροπάριο, αυτό το συνέθεση, έχει υπόψη του αυτή την πραγματικότητα της αντιμετώπισης επιδημιών κλπ. Και νοσημάτων λυτήριων, αλλά και παθών. Γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, τα πάθη που είναι αρρώστια της ψυχής. Και παντίον περιστάσεων. Γι' αυτό τον προβάλλουμε το Σταυρό. Από την προπαραμονή ακόμα, προεορτάζομαι δηλαδή, προεόρτια. Στο μηνέο, η ακολουθία αυτή, η προεόρτιος δεν έχει κανόνα. Γι' αυτό διάβαζα εκεί στον πατέρα Δοσίφιο τον Μακαριστό. Μπορεί να επιλέξει ο ψάλτης, ο ιερεύς, τον κανόνα της υψώσεως της 13ης Σεπτεμβρίου, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Δάνειο δηλαδή, να πάρει από εκεί και να ψάλει. Τώρα, ανήμερα, τον όρθρο της 1ης Αυγούστου, που είναι γιορτή της προόδου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εντάξει, ψάλλουμε στην αρχή, τα πολιτίκια, τόσον κύριο των λαών σου κλπ. Αυτό είναι το πολιτίκιο, τα καθίσματα του Σταυρού και προχωράμε τον κανόνα με κατά βασί σταυρών χαράξας Μωσής, το είπαμε προηγουμένως, γιατί όλος ο μήνας έχει και σχέση με τον Σταυρό. Όταν φτάνει η ακολουθία του όρθρου στην δοξολογία τη μεγάλη, έτσι λέμε, έτσι, πανηγυρικά δηλαδή, τότε στο τέλος της δοξολογίας, όπως γίνεται ακριβώς και στην Κυριακή την Τρίτη της Σταυροπροσκυνήσεως, μετά την ψαλμοδία του ασματικού, ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, έτσι το λένε οι ψάλτες μας, τη μουσική μας, παράδοση, ασματικό. Ψάλλεται έτσι λίγο πανηγυρικότερα, λίγο πιο αργά, εξέρχονται οι ιερείς από την βόρεια πύλη και λοιπά, ενδυμένοι, και ακούστηκε το τυπικό αυτό στο τέλος του όρθου, γιατί εκεί γίνεται η προσκύνηση, η πρόοδος ας πούμε εντός του ναού του Σταυρού, κατά τον τύπον της προσκύνησης του Σταυρού την Κυριακή, την Τρίτη των Νηστιών. Ισοδεύει ο ιερεύς στο τέλος του όρθου, το ξαναλέω, μετά την τοξολογία, φέρον τον Σταυρόν επί δίσκου, σαν τον παπία εκείνο που λέγαμε, τον άνθρωπο εκείνο, η ιερέα ημί που κρατούσε στο κεφάλι του τον Σταυρό εκείνον από το παλάτι.
1: Και επί τώρα δίσκου, το κάνουν αυτό επί δίσκου πάνω, ναι, στο κεφάλι ιερείς.
0: Ναι. Αυτό θέλω να πω, υπάρχει μια συνέχεια που δεν την πολύ γνωρίζουν. Πού να την ξέρουμε βέβαια, άμα δεν τα παρακολουθούμε αυτά.
1: Υπάρχει κάποιο συμβολισμός που κρατάνε επί δίσκου στο κεφάλι, ναι, το Σταυρό?
0: Υπάρχει ο ίδιος συμβολισμός, κύριε Καράγερο, που υπάρχει στη Μεγάλη Νήσοδο, που τα τίμια δώρα που είναι μέσα στο δισκάριο, ο αμνός και οι μερίδες και λοιπά, μη καθαγιασμένα ακόμα, φέρονται στο ύψος της κεφαλής για την τιμή στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί τώρα στη λειτουργία πάμε, έχει νεκρικό χαρακτήρα, είναι η είσοδος, πορεία προς το πάθος του Χριστού για να πάει στην Αγία Τράπεζα και εκεί να αγιαστεί, μετά να γίνει η Ανάστασή του ας πούμε, και να κοινωνήσουμε αναστημένο Χριστό. Ωραία. Βλέπετε, έχουν σχέση αυτά τα στοιχεία της λειτουργίας με την πορεία του Χριστού στο πάθος και την Ανάστασή του. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για την τιμή του προσώπου του Χριστού, για την τιμή του Σταυρού, του Σταυρού δηλαδή αγιασμού, επιδίσκου, μετανθέων και τριών κυρών. Τα άνθη, το είπαμε προηγουμένως, είναι η συμμετοχή και του κόσμου. Και των τριών κυρών, τρία κυριά, δεν είναι τυχαίο και εδώ, παραπέμπει στο φως της Τριλαμβούς Θεότητος.
1: Αγία Τριάδα.
0: Έτσι, ο συμβολισμός είναι πάντα ιδιαίτερος. Ξεκινάμε από το πρακτικό, βέβαια, είναι τα τρία κυριά, για να βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο, αλλά πάμε και στο συμβολισμό. Αγία Τριάδα. Προηγουμένων λαμπάδων και θυμιατού και των χωρών ψαλώντων των ασματικών, Άγιος ο Θεός. Είναι σαν να λέγαμε τότε ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας που γύριζαν αναμένα στις λαμπάδες είχαν και ψέλαν τα σταυρώσιμα. Έτσι είδαμε στο τυπικό του παλατίου, το οποίο επηρέασε και τη λειτουργική πράξη. Παν μαζί αυτά, δεν είναι ξέχωρα, ας το πούμε έτσι, εντελώς διάφορα. Μετά λοιπόν το ασματικό. Όταν δεν φτάσει στο μέσον του ναού, έτσι, στο κέντρο του ναού, όπου ευρίσκεται προευτρεπισμένον τετραπόδιο, ένα τραπέζι. Περιέρχεται αυτό τρεις. Η γιτανία, έτσι, ο κύκλος που δείχνει την πορεία προς την αιωνιότητα. Κάθε κύκλος, ο χορός, ας το πω έτσι, βλέπετε στο γάμο, στη βάπτιση, που αλλού. Έχουμε τον κύκλο. Είναι αυτή η πορεία προς το ατελέστητο, προς την αιωνιότητα. Έπειτα λέει στάμενος, εις το δυτικόν μέρος αυτού, έτσι, είναι προς τη δύση, προς την πύλη, αν θέλει, αλλά το πρόσωπό του είναι προς το ιερό. Βλέπουν προς ανατολά. Πάντα οι πράξεις αυτές γίνονται προς την Ανατολή, όπου και ο Χριστός, όπου και το φως. Και τι λέει? Σοφία, ορθή, και αποθέτει τον δίσκο, τον κατεβάζει από την κεφαλή του, επί το τραποδίου, πάνω στο τραπέζι. Το πάνω στο τραπέζι βέβαια είναι και ένα τραπέζο μάντελο, είναι όλα καθαρά και ευθερπισμένα, όπως γίνεται την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Αυτό γίνεται και την 1η Αυγούστου της πρόοδου του Σταυρού. Έπειτα λέει θυμιά. Η θυμίαση δεν είναι μια τυπική πράξη. Είναι μια πράξη τιμής, θα λέγαμε, και στην εικόνα και στο Σταυρό και στους ανθρώπους που είναι εικόνες του Θεού. Μας τιμάει ο ιερεύς με το να μας θυμιάζει. Δεν θυμίζει, κάποιοι λένε το θυμίωμα έχει νεκρικό, θυμίζει πεθαμένος. Καμία σχέση αυτό. Κύκλο του τετραποδίου περιερχόμενος γυρίζει γύρω-γύρω. Αυτό τρεις. Όπως το χορό, όπως το γάμο, όπως την βάπτιση. Και ψάλλον το απολυτίκιο, το σταυρώσιμο που λέγανε, το παλατιακό τυπικό. Σώσον κύριε των λαών σου, τότε δημιουργήθηκε, είναι τόσο παλιό, το 10ο αιώνα αυτό. Σώσον κύριε των λαών σου και ευλόγησον κλπ. Το οποίο επαναλαμβάνουν και οι χωροί αναμίαν, άλλη μια φορά. Επειδή ο διάλογο τώρα του κληρικού, όλο ο κόσμο δηλαδή το ψάλλει. Είναι και εύκολο. Ήταν η αποδού των θυμιατών και προσκυνεί τρεις ψάλλων. Η προσκύνηση. Τώρα γίνεται η προσκύνηση. αφού κατεβάσει από το κεφάλι του, την κεφαλή του πάνω στην, στο τραπέζι, το σταυρό, κάνει τους τρεις κύκλους. Κάνει τη θυμίαση, ψάρει το σώσον κύριο των λαών, τότε προσκυνεί ο ιερέας. Αλλά ψάλλει κάτι πάλι. Άλλο τροπάρι, και αυτό γνωστό από τότε, από τον 19ο σταυρό σου προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση ενδοξάζουμε. Σταυρός και Ανάσταση πάνε μαζί. Τα χωρίζουμε. Εδώ βλέπετε, η θεολογία του Σταυρού είναι η θεολογία της Αναστάσεως και η θεολογία της Αναστάσεως είναι η θεολογία του Σταυρού. Η χωρή, ο λαός δηλαδή, λέει το τυπικό παρακάτω, επαναλαμβάνουν αυτό να μην όλοι μας ξανά τον Σταυρό προσκυνούμε τρεις φορές. Και ασπάζεται ο ιερεύς των τίμιων σταυρών, ακολούθως δε ασπάζονται αυτόν οι πιστοί, ψαλωμένο του δύο μέλου, ένα ωραίο τροπάριο που το ακούμε και αυτό την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά και της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως. Δέστε λαοί, λέει, των οποίων ξύλων προσκυνήσουμε, λαοί, όλοι, πιστοί καλύτερα. Ενώ Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης, εκουσίως χείρας εκτείνας, ύψος εν ημάς στην αρχαία μακαριότητα. Θυμίζει την ύψος του Τιμίου Σταυρού. Ους πριν ο εχθρός διειδονείς στη λύσας εξορίστος Θεού πεποίηκε. Δηλαδή η προσκύνηση του Σταυρού, αν θέλουμε να κάνουμε κανένα θεολογικό σχόλιο, μας ξαναφέρνει έτσι στην εμπειρία της, του, του κάλους του Παραδείσου. Δεύτε πιστή, ξύλων προσκυνήσουμε, διού ηξιώθημε των αοράτων εχθρών συντρίβηντας κάρας. Ο Σταυρός δηλαδή συνέτριψε σκάρας των εχθρών, δηλαδή τα κεφάλαια του διαβόλου είναι μια παράσταση έτσι. Αυτό είναι το τυπικό, όπως το περιγράφει το τελούμενο σήμερα τυπικό, που πρώτο διαμορφώθηκε για τις ενορίες και τα μοναστήρια, όλα από το τυπικό του Αγίου Σάβα. Από εκεί το παίρνουμε αυτό. Έχει και κάτι άλλο, γιατί βλέπω και το χρόνο, κυρία Καράγκρα.
1: Ναι, τελειώσαμε. Που, ναι.
0: Να το τελειώσω αυτό, ότι υπάρχει και μια άλλη τάξη που τη λέει το τυπικό του Αγίου Σάβα, ότι υπάρχει προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, αλλά με ακολουθία του μικρού αγιασμού. Δηλαδή στο τέλος, θα λέγαμε, της ακολουθίας του όρθου, ψαλωμένου εκεί του ασματικού Άγιος ο Θεός, εξέρχεται έτσι ο ιερεύς του πάνω στο προευτρεπισθέν τετραπόδιον και τίθησε αυτό επάνω εκεί το Σταυρό, και αμέσως η ακολουθία, και γίνεται η ακολουθία του αγιασμού. Δεν θα πω έτσι πως γίνεται, γνωστή η ακολουθία του. Και όταν τελειώσει η ακολουθία του αγιασμού, τότε γίνονται όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή η θυμίαση, η ψαλμοδία των τροπαρίων, η προσκύνηση από τον ιερέα και από τον λαό, και σπαζόμαστε τον λαό, μας βάζει και μας ραντίζει και όλος ιερεύς το πρόσωπο με τον βασιλικό, και στα μοναστήρια βέβαια ξαναεπιστρέφει, μένει εκεί ο Σταυρός μέχρι αφού γίνει και η λειτουργία, μέχρι τον Εσπερινό. Μετά από την απόλυση του Εσπερινού αποκομίζεται, λέει, πάλι το τίμιο ξύλων του Σταυρού, το λειτουργικό του Αγίου Σάβα, έντος τιμοφυλακίου δια του ιερέως και τον λοιπόν ως δεδήλωτη. Στρέφει δηλαδή το στιγοφυλάκιο. Δηλαδή είτε με αγιασμό είτε χωρίς αγιασμό. Αυτή η πράξη του με αγιασμό παραπέμπει πάλι εκεί στην εμβάπτιση των τιμίων ξύλων που είδαμε το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, χωρίς να έχει πολλές λεπτομέρειες, απλώς υπονοούσε τον αγιασμό για να πάει καλά ο μήνας, να αγιαστούν τα έργα των ανθρώπων και να ευλογηθεί, θα λέγαμε, ο τόπος μας. Αγιασμός λοιπόν και προσκύνηση του τιμίου ξύλου, του τιμίου σταυρού, αυτή την ωραία περίοδο του Αυγούστου, που είναι ο μήνας, όπως είπα, και της Παναγίας και του Σταυρού. Πάει μέχρι την ύψωση του Σταυρού και μας προετοιμάζει η Εκκλησία από τώρα.
1: Ακροατής ρωτάει αν η ανακομιδή του Αγίου Στεφάνου, του Λειψάνου του, στις 2 Αυγούστου έχει σχέση με την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Ωραία.
0: Εξωτερικά έτσι είναι, αλλά δεν νομίζω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Ναι. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής της λειτουργικής, Παναγιώτης Καλτσής, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την εκπομπή «Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε!

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η Ιεράρχη Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το Ρέθυμνο και άλλες περιοχές της χώρας, με ιδιαίτερη αναφορά στα ανθρώπινα θύματα. Σε ανακοινοθέντη σημειώνει ότι συμμετέχει με βαθιά οδύνη και θλίψη στο πόνο των πληγέντων και προσεύχεται για την ανάπαυση των 5 θυμάτων της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στη Μζάθα έφτασε η φωτιά στη Δυτική Αττική. Αναφορές για ζημιές σε σπίτια και εκενώσεις. 6 υπερδεξαμενόπλια που φέρουν σημαία Σαουδικής Αραβίας έκαναν αναστροφή στο κόλπο του Άντεν τις τελευταίες ημέρες και κατευθύνονται προς Νότια Αφρική έπειτα από τις απειλές του κινήματος Χούθη της Ιεμένης, που είπαν ότι θα στοχοθετούν σαουδαραβικά πλοία, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία. Ο Λάκης Χαλκιάς, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική με ερμηνείες σε υψηλού επίπεδου μελοποιημένη ποίηση, όπως και στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι. Τονίζει μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε δήλωσή της, πληροφορούμενη την απώλεια του Λάκη Χαλκιά. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

Η χάρη της. Ο πατέρας βρήκε τον καθρέφτη για το πρόσωπο του ιού του στην ομορφιά της Παρθένου. Άνοιξε τα τλάζη του ουρανού να μας δείξει την και χαριτωμένη, και η χάρη της θάμπωσε τον ήλιο. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών του η θυγατέρα του βασιλέως.

Εχμαλωσία φωτός. Ο ιερέας που εσταύρωσε τον άρτο δίχτυ άπλωσε τα λόγια στο ποτήρι και τελειώθη το μυστήριο σε θαύμα ηχθής εχμάλωτος ασπέρι ο Θεός. Διαμελίζει με τη λόγχη τον γιώτα χι θήτα ύψιλον. Μερίδες άτμητες που ακέριο τον κρατάνε και με λαβίδα πιάνει άνθρακες πυρός τους πεινασμένους όλους, ήλιο να χορτάσει. Κλεισμένος της καρδιάς το στρίδι Μαργαρίτης, θάλασσα ερυθρά το αίμα καταβγάζει και φθάνει ως την διαφάνεια της αρκός στα πρόσωπα που λάμπουν παραδείσιο φως.

Ποιμένας του αρνίου. Ως εσφαγμένο ποιμένο αρνίον, τον καλό ποιμένα μέσα μου βαθιά, αφού τον άρτον έφαγα με ίνον. Σε άγρια έρημο βαδίζουμε συνά, η άμμος καίει και δεν βλέπω πουθενά μια όαση απ' άκρης άκρη στην καρδιά μου. Με τη λαχτάρα τον σηκώνω αγκαλιά και, κακό μην πάθει, για να τον δροσίσω, τους ταλάζω μέσα στο στόμα δάκρυά μου.

Μόχθος, έβαλες το σταυρό σου μοχλό, της καρδιάς να σηκώσεις την πέτρα.

Στο κατόφλι είσαι η θύρα χωρίς κλειδί. Αν θέλεις άνοιξέ μου να μπω στον κήπο. Αν μου ταρνηθείς θα γύρω το κεφάλι στο μαρμαρένιο της κατόφλι και θα ονειρεύομαι εκεί μια αιωνιότητα, την ιστορία του καλού ληστή.

ο λαθρεπιβάτης. Λαθρεπιβάτης, ταξιδεύω με το κόσμος. Δεν φοβάμαι τρικυμία και ναυάγιο. Τρέμω στο λιμάνι τον εκτελονισμό.

Η Φιλίτσα σταύρωσε τα δάχτυλά της και τα φίλησε. «Σ' αγαπώ πολύ, Χριστέ μου», του ψιθύρισε, και ο άγγελος ευθύς κοντά του την οδήγησε. Η Φιλίτσα 2 χρονών απεδίμησε.

εγκατάλειψη. Το σώμα μου από την πείνα σβήνει αργοπεθαίνει. Απ' τις πληγές μου το αίμα του τραυματία τρέχει. Κι οι μαθητές μου έγιναν Λεβίτες και ιερείς.

επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διάβασε για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στην Θεοτόκο.
3: Την γίνεται την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίουσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου, χόρτα στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσή και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσε ελληνίνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής, συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και ξυστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψάλω το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί γι' αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εν πάση καιρής, υμνήστε, φωνές εσείες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διοκόσμων.

Καταξίωσον Κύριε εν διεσπεράτα αυτή αναμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Την ας ουρανούς και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειτα επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι δούλοι πέκλαιναν τα σκεφαλά του. Δε αυτόν υπέταξαν αφιένα, που την εξ ανθρώπων αναμενώντε βοήθεια, αλλά το σώον περιμένοντε έλεο και την συνεπεκδεχόμενη σωτηρία. Του διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμησεών πονηρών.

τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί

0: Μην απολύεις των δουλών σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ήτιμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσες αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθεσαι εις κρίση με το του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενωπιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εμποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήρτησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκέν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεησόμενο ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόμενο. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εντοκλίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκεί συσέμει η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώ να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι επί το θυσίαστηριόν σου μόσχος.

Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης

καρτουεύσευο ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού,

ενισχύσεως των πυροπλήκτων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής.

Σώσον ο Θεός του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτερμής. Υψωσόν κέρας.

του Τιμίου και ενδόξου προφήτου, προθρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξως Ιωμάρτυρων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και

0: Αμήν. Στερέωσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη πόλη και τη ενωρία ταύτη και το γενιπαντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς,
0: την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός,

Του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου του Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας

0: Η Παναγία μας σκέπη και βοηθός όλων μας, ιδιαιτέρως δε των αδελφών μας που ταλαιπωρούνται από τη μανία της πυρκαγιάς. Καλό βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στη Θεοτόκο.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας.

0: Η θέση της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο. Μία εκπομπή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία, εμείς αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, συζητάμε για το ρόλο και την θέση της γυναίκας στον μη χριστιανικό κόσμο. Σήμερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ομηρική κοινωνία. Μέσα από τα έπι του ομήρου λοιπόν θα μιλήσουμε για την θέση και το ρόλο της γυναίκας. Είναι κοντά μας η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας και θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας. Κυρία Δανιήλ, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στην εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Δανιήλ.
1: Τιμή μου και χαρά μου.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η θέση, ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στην ομηρική κοινωνία, έτσι όπως μας την παρουσιάζει ο Όμηρος μέσα από τα έργα του.
1: Τα έπι. Ναι, τα έπι. Λοιπόν, ο Όμηρος βέβαια μας παρουσιάζει τα δύο έπι, τα οποία έχουν αναφορά ιστορική, ας πούμε εντός εισαγωγικών, 400 χρόνια πριν. Δεν μιλάει λοιπόν τα έπι, δεν τα γράφει ο Όμηρος, δεν ήταν εκεί παρόν ανταποκριτής στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια. Άρα 400 χρόνια μετά, από ό,τι μέσα από την παράδοση έχει διασωθεί, συνθέτει τα έπι του. Άρα εκείνα που συνθέτει και η κοινωνική ιεραρχία όπως τη δημιουργεί, είναι η κοινωνική ιεραρχία που παρακολουθεί στη δική του την εποχή, 8ο αιώνα, τότε που έζησε.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκες λοιπόν, επειδή αυτό είναι το θέμα μας. Στον Όμηρο έχουμε τις θεές, τις ημίθεες, τις βασίλισσες και τις θεραπενίδες. Έχουμε δηλαδή όλη την ιεραρχία από την κορυφή απάνω, από τους θεούς, μέχρι κάτω κάτω τις θεραπενίδες που είναι οι σκλάβες που προέρχονται από κατακτήσεις κτλ. Έχουμε λοιπόν τώρα την αρχή, ας αρχίσουμε από την Ιλιάδα που είναι το αρχαιότερο έπος, το πρώτο έπος. Η Ιλιάδα της, η αρχή της Ιλιάδας είναι η θυσία της Ιφηγένειας στην Αυλίδα. Εκεί βρίσκεται, έχουμε τα θεμέλια της Τροϊκής Εκστρατείας.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάστηκε το αίμα της Ιφηγένειας για να φυσήξουν οι άνεμοι, όπως θυμόμαστε από το μύθο, να ξεκινήσουν τα πλοία γιατί δεν φυσούσε. Και κάθε μεγάλο έργο, σαν να μας λέει, χρειάζεται το αίμα ενός αθώου. Το έπος της Ιλιάδας αρχίζει με την μήνυν, αν θυμόμαστε καλά, του Αχιλλέα. Μήνυν, άιδε, πλεάζει ο Αχιλλέος. Θεά ψάλε την οργή του Αχιλλέα, του γιου του Πηλέα. Οργίστηκε, θύμωσε εναντίον του Αγαμέμνονα και δεν συμμετέχει στον πόλεμο. Και πάνε άσχημα τα πράγματα για τους Έλληνες στην Τρία. Με μια οργή λοιπόν ξεκινάει, αλλά και με μια επίκληση σε ένα θηλυκό πρόσωπο.
0: Σε μια θεά, έτσι. Μια επίκληση σε μια θεά.
1: Ναι, η θεά. Και το άλλο πάλι που είναι για την Οδύσσια. Άνδρα μιένε πεμούσα πολύτροπον ως μάλα πολλά κτλ. Δηλαδή θεά μούσα ψάλε μου τα παθήματα του άνδρα του πολύτροπου, του πολυμήθα.
0: Εδώ αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη θεά ο Όμηρος.
1: Για τους αρχαίους έχουμε πρώτα είναι η μνημοσύνη, η μητέρα όλων των μουσών, γιατί εκείνη βοηθάει στη μνήμη, από εκεί είναι και το όνομά της. Επομένως έχουμε κάθε είδος καλλιτεχνικής δημιουργίας να έχει τη δικιά του θεά, τη δικιά του μούσα. Έτσι έχουμε Καλυψό, Ουρανία κτλ. Λοιπόν, δύο θηλυκά πλάσματα βρίσκονται στην αρχή των δύο κορυφαίων επών, διότι ο Όμηρος είναι ο πρώτος στον κόσμο που κατέγραψε. Και από τα ψίχουλα του Ομήρου, έλεγε ο Αισχύλος, τρώμε όλοι. Δηλαδή από εκείνο που πήραμε από το μεγάλο τραπέζι, τα σπουδαία τα είπε εκείνος, και εκείνα τα άλλα που λέμε εμείς είναι τα ψίχουλα από το τραπέζι του. Με δύο λοιπόν θηλυκά πλάσματα αρχίζουν, 24 ραψοδίες για το ένα έπος και 24 ραψοδίες για το άλλο έπος. Ο Τροϊκός πόλεμος αρχίζει από τον Όλυμπο, αν θυμόσαστε, όταν οι θεοί γιορτάζουν το γάμο του Πηλέα με τη Φέτιδα. Οι Έρης, επειδή είναι κακιά, άσχημοι, κακότροποι κτλ., δεν είναι καλεσμένοι, και επειδή δεν είναι καλεσμένοι, προσπαθεί να χαλάσει το γλέντι των άλλων που είναι καλεσμένοι. Πετάει λοιπόν ένα χρυσό μήλο μέσα στη μέση στην δεξίωση και λέει απάνω να δοθεί στην Καλίστη, δηλαδή στην πιο όμορφη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι αρχίσανε όλες οι θεές να θεωρούν τον εαυτό τους εκείνες ότι είναι οι πιο όμορφες. Επειδή έτσι ακονόντουσα λοιπόν αυτές,
0: προκάλεσε μια έρηδα λοιπόν. Προκάλεσε μια έρηδα, έτσι.
1: Ναι, προκάλεσε, ναι, η Έρης είναι αυτή. Προκάλεσε φασαρία, αναταραχή, καυγά, είναι η θεά του καυγά. Ο Δίας λοιπόν διορίζει τον Πάρη Κρητή και λέει, διάλεξε εσύ ποια είναι πιο όμορφη. Ανάμεσα στις τρεις πιο όμορφες έχουμε την Ήρα, την Αθηνά και την Αφροδίτη. Η κάθε μία, προσέξτε τώρα τι γίνεται, πράγμα που γίνεται και σήμερα. Η κάθε μία βάζει μέσον. Η Ήρα, αν μου το δώσεις εμένα, εγώ θα σου δώσω σωματική δύναμη. Η Αθηνά, αν μου το δώσεις εμένα, εγώ θα σου δώσω σοφία. Και η Αφροδίτη, αν μου το δώσεις εμένα, εγώ θα σου δώσω την ωραία Ελένη. Εκείνος διάλεξε την ωραία Ελένη. Την πήρε, την πήγε στην Τρία, θύμωσαν οι Αχαιοί και ξεκινάει η εκστρατεία, από εκεί και η Ιλιάδα. Οι θεοί λοιπόν στον Όλυμπο βλέπουμε ότι είναι και αυτοί πόλεμο χαρίς, όπως είναι και οι άνθρωποι κάτω στη γη. Αυτοί οι πολεμοχαρίστεοι, και αφού από αυτούς ξεκίνησε όλος ο καυγάς, τάσσονται άλλοι υπέρ και άλλοι κατά, ανάλογα με το στρατόπεδο, υπέρ των Ελλήνων, κατά των Ελλήνων. Η Ήρα τάσσεται με το μέρος των Αχαιών. Η Αθηνά επίσης με το μέρος των Αχαιών, και μάλιστα βοηθάει τον Οδυσσέα πάντα και στα δύο έπι, διότι τον έχει σαν προστατευόμενό της. Και μάλιστα τον έχει έτσι προτιμημένο στα αισθήματά της, διότι ήταν έξυπνος. Ήταν ο μόνος από τους ανθρώπους που είχε γνωρίσματα για θνητό στο μέγιστο βαθμό όπως αυτή. Σαν να λέγαμε ότι ο Οδυσσέας είναι το αντίγραφό της σε ανθρώπινο είδος. Εξυπνάδα, διπλωματία, προσαρμοστικότητα, δεξιοτεχνία στο λόγο. Είδαμε πολλές φορές να παίρνει το λόγο στην Ιλιάδα μέσα για να ισιώσει τα πράγματα. Η Λευκοθέα επίσης βοηθάει τον Οδυσσέα. Η Αφροδίτη όμως, επειδή είδαμε ότι ο Πάρης της έδωσε εκείνης το μήλο, βοηθάει τους Τρώες. Και να μην ξεχνάμε ότι η Αφροδίτη είναι η μητέρα του Ενία. Ο Ενίας είναι το πρωτοπαλίκαρο των Τρώων. Αυτός που έγινε και αργότερα, είναι ο μόνος που σώθηκε από την καταστροφή της Τρίας και πήγε στη Ρώμη και ίδρυσε τη Νέα Τρία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα.
0: Μας είπατε αρκετά
1: πράγματα.
0: Ναι, ήθελα έτσι να πω ότι μας αναφέρεται έτσι με τις θεές ουσιαστικά και τον ρόλο τους έτσι,
1: ναι,
0: κατά την αρχαιότητα και συγκεκριμένα στα επί του Ομήρου. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε μια κοινωνική ιεραρχία που έχουμε στον Όμηρο, που ουσιαστικά είναι η κοινωνική ιεραρχία του 8ου και 1ου αιώνα, έτσι δεν είναι?
1: Του κόσμου του Ομήρου που ζει ο Όμηρος, γιατί υπάρχει Όλυμπος με 12 θεούς για να ανέβηκε εκεί ο Όμηρος και να είδε? Πρώτον δεν ανέβηκε και δεύτερον δεν είδε. Αυτά είναι μυθικά πλάσματα, της φαντασίας πλάσματα. Τα περί της εκστρατείας την Τρία είναι αληθινά ιστορικά γεγονότα. Ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας που λέει και ο Κάλβος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι αληθινά όλα αυτά που σκαρφίζεται ο Όμηρος. Όμως η ιεραρχία της κοινωνίας έτσι όπως οργανώνεται και σε θεϊκό επίπεδο και σε ανθρώπινο επίπεδο είναι ότι πίστευαν οι άνθρωποι της εποχής του. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται καταγραφή τους. Έχουμε δηλαδή πριν από τον Όμηρο μη καταγεγραμμένες προφορικές πληροφορίες, τις οποίες εκείνος συστηματοποιεί από τον Όμηρο και ύστερα. Γι' αυτό θεωρείται και πατέρας του είδους. Στους αιώνες.
0: Οπότε οι θεές έτσι είναι...
1: Πώς
0: μπορούμε να, τι μπορούμε να πούμε.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες και ο Όμηρος που το έστησε το παραμύθι ή τα έπι του, έδωσε σε κάθε έναν θεό μία από τις ιδιότητες που έχουν οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι οι θεές έχουν και εκείνες το ρόλο τους. Η Ήρα είναι η σύζυγος, η Εστία είναι η προστάτης του σπιτιού, η Αφροδίτη είναι η της ομορφιάς, η... ποια άλλη, η Άρτεμις είναι του κυνηγίου.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, κάθε θεά έχει και μία ιδιότητα, όπως την χριστιανική εποχή έχουμε κάθε Άγιο προστάτη σε κάτι. Ο Άγιος Νικόλαος για τους θαλασσινούς, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ο Άγιος Τηλιανός προστατεύει τα παιδιά, ας πούμε. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν και οι αρχαίοι έχουν για κάθε ιδιότητα ανθρώπινη έναν θεό, μία θεά εδώ επειδή μας ενδιαφέρουν οι γυναίκες, που αντιπροσωπεύει κάτι, μία έννοια.
0: Mm-hmm.
1: Ο Άρης είναι θεός του πολέμου. Δεν υπάρχει θεός Άρης. Υπάρχει η έννοια πόλεμος.
0: Mm-hmm.
1: Την έννοια πόλεμο και ανδρεία μαζί και τα λοιπά την βάζω με μία μορφή ανθρώπου. Με μία μορφή ανθρώπου που είναι θεός βέβαια, ανθρώπινη, γιατί πάλι δεν ξέρω πώς είναι οι θεοί, αφού δεν υπάρχουν τέτοιοι θεοί και αφού δεν τους είδα ποτέ. Άρα ναι, τους δίνω το σχήμα που εγώ φαντάζομαι από, με αφορμή και πάντα και πρότυπο το ότι βλέπω γύρω μου, τη φύση. Η φύση είναι το πρώτο παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, μέχρι
0: εδώ. Μάλιστα, βεβαίως. Βεβαίως, σας ακούω με πολύ προσοχή, κυρία Δάνη. Να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν, θεές ή βασίλισσες, όλες, ανεξαρτήτως θέσης στην κοινωνική ιεραρχία, είναι πρωτίστως ωραίες, είναι αγέραστες και να λάβουμε υπόψη μας ότι σύμφωνα με το μύθο, η Ήρα, η Αφροδίτη και η Αθηνά συναγωνίστηκαν επί ίσης όρης. Καμία δεν ήταν ομορφότερη όταν. Και γι' αυτό τσακώθηκαν. Γιατί αν ήταν εμφανές ποια είναι ομορφότερη, δεν θα είχε πρόβλημα η πιο όμορφη να πάρει το μήλο και οι άλλες να πούνε εντάξει, είναι πιο όμορφη η Αφροδίτη, ας το πάρει αυτή. Είναι όλες εξίσου όμορφες. Άρα σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι δεν είναι όλοι εξίσου όμορφοι και δεν είναι αγέραστοι και δεν είναι αθάνατοι. Για εκείνους είναι αθάνατοι οι θεοί, είναι αθάνατοι.
0: Mm-hmm.
1: Η Έρης λοιπόν ήτανε που είναι η κακιά και είναι η μόνη κακιά μάλλον, ήταν κόρη της νύχτας, θεά της ζήλιας, της διχόνοιας, του τσακωμού και του καυγά. Κατά άλλους ήτανε αδελφή του Άρη επειδή είναι ο θεός του πολέμου. Παριστάνεται συνήθως να κουτσένει ή να καμπουριάζει, εκτός όταν σπέρνει ζυζάνια, οπότε τότε από τη χαρά της ομορφαίνει και παίρνει καλό παρουσιαστικό. Αυτά λέει ο Όμηρος στην Ιλιάδα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ισίωδος όμως που γράφει το έργο «Έργα και ημέρε» λέει ότι όταν είναι καλή μας παροτρύνει να είμαστε εργατικοί και όταν είναι κακή φέρνει συμφορές. Αφού λοιπόν αυτή έριξε το μήλο και άρχισε ο καυγάς ανάμεσα στις θέες ποια θα το πάρει, ο Δίας έβαλε τότε τον Κρητή, τον Πάρη. Δεύτερο όνομα του Πάρη είναι το Αλέξανδρος. Καμιά φορά εκπλήσονται οι άνθρωποι όταν το ακούνε. Και οι θεές έκαναν την προσφορά τους, όπως θα κάναμε και σήμερα. Δώστε σε μένα και θα σου δώσω αυτό. Είπαμε η Ήρα, επαναλαμβάνω, του υποσχέθηκε σωματική δύναμη, η Αθηνά Σοφία και η Αφροδίτη την ωραία Ελένη. Και έτσι έγιναν τα πράγματα. Οι γυναίκες λοιπόν που συναντάμε στα ομηρικά έπι έχουν όλες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσαμε, και τούτο είναι πολύ σημαντικό, να στήσουμε ένα πορτρέτο. Να πούμε η ωραία Ελένη που έχουμε την, το πρότυπο της ομορφιάς και αδελφή της Αφροδίτης λένε κτλ. Κτλ. Τι είναι, γιατί είναι ωραία, δηλαδή τι έχει, ωραία μάτια, ωραία φρύδια, ωραία μύτη, στόμα, μαλλιά, τι. Τίποτα δεν ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τα επίθετα τέτοια που δεν μπορούν να μας δώσουν χαρακτηριστικά για να φτιάξουμε ένα πορτρέτο. Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη που είναι η γυναίκα του Οδυσσέα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς περιγράφεται? Περίφρον και εχέφρον. Είναι η φρόνιμη κόρη του Ικάριου. Δηλαδή είναι η συνετή γυναίκα, η πιστή Πινελόπη. Το όνομα Πινελόπη έχει συνυφανθεί από εκείνα τα χρόνια με τη συζυγική πίστη. Λέμε αυτή είναι μία Πινελόπη, εννοώντας ότι είναι πιστή και υπομονετική. Mm-hmm. Περιμένει τον Οδυσσέα 20 χρόνια να γυρίσει. Προσέχω πως το επίθετο που συνοδεύει τη γυναίκα είναι ηθικής κατηγορίας. Ενώ είναι αυσικά η μικρή η όμορφη κόρη του βασιλιά των Φεάκων, του Αλκίνοου και της Αρίτης, προβάλλεται για την ομορφιά της. Είναι ένα όμορφο κορίτσι που μοιάζει χαριτωμένο, που μοιάζει με την Άρτεμη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τώρα γίνεται αυτή η διαφοροποίηση? Θα έλεγα πως η κόρη δεν έχει περιθώρια άλλης συμπεριφοράς ημιμόνων της αναμενόμενης για την εποχή της. Δηλαδή να είναι καλή και υπάκουη.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Δεν μπορώ να εννοήσω ότι υπάρχει μία κόρη η οποία δεν υπακούει τον μπαμπά της, τον πατέρα της, και μπορεί να διαφοροποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και για πολλούς αιώνες ισχύει αυτό, για να μην πω ότι ίσχυε και μέχρι τα χρόνια τα δικά μου όταν ήμουν μικρή, και ισχύει ακόμα και σήμερα σε πολλές οικογένειες ή mm-hmm. και σε πολλές κοινωνίες που είναι έξω από τις δικές μας, τις γνωστές, τις δυτικές. Επομένως, η μεν Πινελόπη έχει χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικό της το εχέφρον και περίφρον, τη συνεπής, mm-hmm. γιατί και για εκείνη, για την παντρεμένη γυναίκα δηλαδή, δεν επιτρέπεται να έχει άλλη συμπεριφορά εκτός από αυτήν. Αν έχει άλλη συμπεριφορά, τότε είναι κατακριτέα. Άλλη συμπεριφορά επέδειξε η Κλητεμνίστρα όταν γύρισε ο Αγαμέμνονας, mm-hmm. και όταν γύρισε ο Αγαμέμνονας έκανε ό,τι έκανε, τον σκότωσε και τα λοιπά, και μετά τη σκότωσε και εκείνη ο γιος της. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να μην είναι αυτό που απαιτεί ο ηθικός κανόνας. Άρα με βάση τη βασίλισσα, ο Όμηρος μου έχει δώσει ποιος είναι ο ηθικός κανόνας για τη γυναίκα της κοινωνίας της εποχής του.
0: Για τις βασίλισσες, μιλάμε για τις γυναίκες αυτού του στάτους, έτσι.
1: Ναι, mm-hmm. αλλά και αυτές είναι το δείγμα. Κλιμακωτά πάει από θεές σε βασίλισσες και από βασίλισσες σε κοινές τιμητές, παρακάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν η Πινελόπη είναι πιστή, δικαιούται να μην είναι πιστή η Ευρύκλεια, ας πούμε, που είναι η υπηρέτρια, η θεραπενίδα. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο. Πώς θα μπορούσε να μην είναι πιστή είτε στο σύζυγό της είτε στο αφεντικό της, θα της έπαιρνε το κεφάλι αμέσως αν δεν ήτανε. Και θα το δούμε παρακάτω πώς τρέχει το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επίθετο για την Πινελόπη ή για κάποιες θεές έχουμε λευκόλενος, δηλαδή έχει λευκή ολένη, τα λευκά χέρια από το κόκαλο από το λαγκώνα και κάτω, λέγεται ολένη, και χρησιμοποιείται το λευκόλενος, ασπροχέρα, mm-hmm. κρυσταλοβραχίωνη, χιονοβραχιονάτη. Είναι επίθετα που θα τα χρησιμοποιούσε στη μετάφρασή του, τα παίρνουμε στη μετάφραση βέβαια, ή του Καζαντζάκη, του Βάρναλη, επίσης ταιριάζουν αυτά. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό? Θα το εξηγήσουμε με βάση τον κοινωνικό κανόνα. Σαν να λέμε η θέση της γυναίκας είναι μία και δεν σηκώνει άλλα σχόλια, η παντρεμένη είναι πιστή, οφείλει να είναι, η ανήπαντρη μπορεί να είναι όμορφη και υπάκουη, τίποτε άλλο δεν της επιτρέπει ο κοινωνικός ή ο οικογενειακός κανόνας. Άντε και ότι έχει όμορφα χέρια, άντε και ότι έχει ξανθά μαλλιά. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Να τονίσουμε επίσης ότι τα ονόματα, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, τα ονόματα προδίδουν και την ιδιότητα του ανθρώπου. Η Πινελόπη, για παράδειγμα, που την αναφέραμε, ετυμολογείται το όνομά της από το ποινείο, πλέκει και ηθένη. Θυμόμαστε από το Μυθωτικάνη. Για να καθυστερήσει τους μνηστήρες και να μην δώσει απάντηση ποιον από αυτούς πρέπει να παντρευτεί, γιατί στην ουσία είναι θέμα εξουσίας. Δεν είναι θέμα έρωτος οι μνηστήρες της Πινελόπης. Μνηστήρες της εξουσίας είναι. Mm-hmm. Δεν είναι μνηστήρες της Πινελόπης. Mm-hmm. Λείπει ο βασιλιάς, άρα εμείς πρέπει να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας. Η Πινελόπη, για να καθυστερήσει περιμένοντας το βασιλιά, υφαίνει ένα πέπλο όλη μέρα και λέει: όταν τελειώσει το υφαντώ. Αλλά τη νύχτα το ξυλώνει και το ξαναϊφαίνει. Από αυτό λοιπόν η Πινελόπη ετυμολογεί, mm-hmm. της Πινελόπης το όνομα ετυμολογείται από το ποινείο.
0: Και φαίνεται και αυτό, φαίνεται και η πίστη της ότι είναι συνετή και ότι είναι γενικότερα υπομονετική, βλέπουμε, και έχει και μία αντοχή.
1: Να περιμένει έτσι. Και να υφίσταται και τις πιέσεις από όλους γύρω της. Mm-hmm. Γιατί όλοι λένε πάρε απόφαση. Το κράτος είναι ακυβέρνητο εφόσον λείπει ο βασιλιάς. Κυβερνάει αυτή όμως. Έχουμε μια κρυφομητριαρχία εδώ.
0: Κυρία Δανίλη, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή, μια μικρή μουσική ανάπαυλα στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε με την βοήθειά σας.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας. Μαζί της συζητάμε για τη θέση της γυναίκας κατά την ομηρική εποχή, στην ομηρική κοινωνία ουσιαστικά. Μέσα και από τα έπι του ομήρου νομίζω ότι λαμβάνουμε πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία, κυρία Δανιήλ. Έχουμε ήδη αναφερθεί σε ορισμένα από αυτά με τη βοήθειά σας. Μας λέγατε προηγουμένως ότι έπαιζε σημαντικό ρόλο ακόμη και το όνομα. Από εκεί μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα.
1: Ναι. Mm-hmm. Ας πούμε, είπαμε για την Πινελόπη. Η Αφροδίτη είναι η θεά που αναδύθηκε από τον αφρό της θάλασσας. Mm-hmm. Δηλαδή το όνομά της προδίδει την καταγωγή της. Η Ναυσικά, που την αναφέραμε επίσης, προέρχεται από το νησί που είχε ναυσιπλοεία. Η Άρτεμις, κατά μία πληροφορία, ένα μύθο, προέρχεται από την Άρκτο. Είναι εξέλιξη της Αρκούδας. Γι' αυτό μας το λέει και ο Σικελιανός σε ένα πολύ ωραίο ποίημα που έχει. Επομένως, τα ονόματα είναι ενδεικτικά. Mm-hmm. Όπως, ας πούμε, στο δημοτικό τραγούδι, για να το φέρω στα πιο σύγχρονα, η Αρετούσα, η Αρετή, είναι εκείνη που είναι και ενάρετη. Δεν μπορεί καμία κοπέλα με το όνομα Αρετούσα να είναι κακή. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν να λέμε το όνομα, όμεν, νόμεν, λέγανε οι Λατίνοι, το όνομα είναι ιονός, προδίδει εκείνον που το έχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απόλυτο αυτό, αλλά τέλος πάντων για τη λογοτεχνία είναι. Η Καλυψό τώρα ήτανε υπότνια δία θεάων, δηλαδή η τρισέμορφη θεά, η λατρευτή θεά, η Καλυψό η Νεράιδα, η πανέμνοστη θεά, η νύμφη η Θέαινα, η ξωθιά η Νεράιδα, αλλά και η δολόεσα, δηλαδή γεμάτη δόλους, mm-hmm. η Μαριόλα, επίθετο που ταιριάζει στο Βάρναλι πιο πολύ, και η δολοτεχνήτρα, αυτή που έκανε δόλους, έφτιαχνε δόλους, έκανε, μηχανευότανε πράγματα κακά. Αυτή λοιπόν κρατάει τον Οδυσσέα στο νησί της πολύ καιρό. Εκείνος θέλει να φύγει και εκείνη κάνει μία, να εδώ η δολοτεχνήτρα, μία πλάγια, ας πούμε, επισκόπηση του πράγματος. Γιατί θέλει να φύγει, θες να πας γιατί η Πινελόπη είναι πιο όμορφη από μένα? Mm-hmm. Όχι, λέει εκείνος, δεν είναι ποτέ μια κοινή θνητή, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια θεά. Η Πινελόπη που δεν της λείπει τίποτα είναι θνητή, ενώ εσύ θεά μου είσαι όμορφη και αγέραστη. Mm-hmm. Θέλω να πάω στην πατρίδα μου, στο σπίτι μου, στο γέροντα πατέρα μου και στο γιο μου. Mm-hmm. Και αψέφυγε να πει αν τον ενδιαφέρει ή όχι η Πινελόπη με οποιοδήποτε τρόπο. Η Κύρκη τώρα, που είναι η άλλη σε χειρότερη εκδοχή από την Καλυψό, αυτές είναι κατώτερες θεές. Mm-hmm. Την χαρακτηρίζει δόλος πολυμηχανής, δηλαδή είναι γεμάτη πονηριές και καμώματα, και αυτές και οι δύο θέλουν να κρατήσουν στο νησί. Όμως, ενώ είναι θεές και ενώ έχουν δύναμη πάνω στον Οδυσσέα και στους συντρόφους του, μόλις τους τραβήξει το αυτή ο Δίας, mm-hmm. τελείωσε. Δεν έχουν άλλο λόγο, και έτσι βλέπω και την κοινωνική ιεραρχία. Κατώτερη θεά υπακούει στον ανώτερό της, ό,τι πει ο ανώτερος θεός. Mm-hmm. Θυμόσαστε ότι έχουμε ένα ποίημα του Καβάφη που μιλάει για την Ιθάκη και λέει τους λευτριγόνες και τους κύκλοπες, τον θυμωμένο Ποσειδώνα δεν θα τους συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου. Αυτά είναι τα τέρατα, η σκύλα, η χάριβδη, όλα αυτά που συνάντησε ο Οδυσσέας στο δρόμο του, mm-hmm. είναι τέρατα. Αυτά τα τέρατα έχουν τη δύναμή τους. Άμα όμως οι θεοί παρέμβουν, αυτά όλα εξαφανίζονται. Θα φύγει λοιπόν ο Οδυσσέας και από την Κύρκη, ενώ αυτή θέλει να τον κρατήσει, αλλά οι γυναίκες του ομήρου εν τέλει δεν έχουν δύναμη να επιβάλλουν καμία άποψη. Κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά μόλις μιλήσουν οι θεοί, αυτές συμμαζεύονται. Άρα, για να το μεταφέρουμε στα κοινωνικά επίπεδα της καθημερινής ζωής, το αφεντικό μες στο σπίτι, η πατριαρχία δεν έχουμε, είναι ο πατέρας. Η γυναίκα, η σύζυγος υπακούει, mm-hmm. τα παιδιά υπακούουν, τα εγγόνια υπακούουν, οι υπηρέτες υπακούουν, κλιμακωτά ο ένας τον άλλον, έχει μία εξουσία την οποία επιβάλλει. Εμείς λόγω χάρη λέμε, ήταν θέλημα Θεού. Mm-hmm. Στον ομηρικό κόσμο ήταν θέλημα του Δία ή του Ποσειδώνα ή της θεάς Τάδε. Mm-hmm. Ή γεννηθείτε το θέλημά σου, λέμε. Εννοώντας ότι αφού το θέλει ο Θεός, έτσι ας γίνει. Γεννηθείτε το θέλημά του Δία, και έφυγε ο Οδυσσέας από τις θεές, πρώτα από τη μία και έπειτα από την άλλη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ξανά πίσω στις γυναίκες και το ερώτημα, έχουν οι γυναίκες δύναμη πάνω στους άντρες? Καμία δύναμη απολύτως. Οι μόνες που
0: νομίζω
1: ήταν
0: αυτό το καταλάβαμε προηγουμένως, το καταλάβαμε προηγουμένως αυτό, κυρία Δανίλη, όπως μας το είπατε και όσον αφορά και την ιεραρχία γενικότερα, την κοινωνική. Είπατε ότι
1: ναι.
0: Η γυναίκα υπακούει στον άνδρα και είναι πολύ χαρακτηριστικό και το, και το παράδειγμα νομίζω της Πινελόπης, όχι μόνο βέβαια της Πινελόπης, ναι, και των θεών στις οποίες αναφερθήκατε. Και φαίνεται αυτό νομίζω, είναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό εκείνη την εποχή, ναι, 8ο-9ο αιώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Να θυμίσω πάλι ότι στον ίδιο, στην ίδια εποχή, αν και είναι από την τραγωδία, ο Αγαμέμνονας όταν θέλει να φύγει από την αυλίδα και τα φυσάει ο αέρας, έχει αποφασίσει, γιατί το ζήτησε η Άρτεμις, να θυσιάσει την Ιφηγένεια. Mm-hmm. Και την καλεί την κλητεμνήστρα να φέρει το κορίτσι στην αυλίδα με ένα ψεύτικο επιχείρημα ότι δήθεν θα την παντρέψει με τον Αχιλλέα. Όταν φτάνει εκεί και μαθαίνει ότι δεν θα γίνει έτσι το πράγμα, η μεν η κλητεμνήστρα επιχειρηματολογεί εναντίον του, δηλαδή για το ότι έκανε η Ελένη ό,τι έκανε και για τους στρατιώτες σου και για τη φιλοδοξία σου, θα σκοτώσουμε το παιδί μας. Αλλά ούτε η κλητεμνήστρα με αυτή την επιχειρηματολογία, ούτε τα κλάματα και η ηκεσία της Ιφηγένειας τον λυγίζουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας βασιλιάς, άναξ, το άναξ στην τραγωδία έχει μεγαλύτερη σημασία από το βασιλιάς. Ο άναξ είναι σαν να λέμε βασιλεύς των βασιλέων, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που μας είναι γνωστή και από τη δική μας τη χριστιανική ζωή. Είναι αρχιστράτηγος όλων των βασιλιάδων και επομένως το δημόσιο καλό προηγείται και όχι το προσωπικό. Είναι ντροπή να μη θυσιάσει, αφού ο Θεός το απαιτεί, η θεά το απαιτεί, την κόρη, επειδή είναι κόρη του, και ο στρατός να κάθεται εκεί και να μην μπορεί να ξεκινήσει να πάει να κάνει το χρέος του.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το προσωπικό συμφέρον πηγαίνει δεύτερο. Το δημόσιο συμφέρον πηγαίνει μπροστά.
0: Κυρία Δανίλη, θα κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή, ελάχιστον δευτερολέπτων όμως τώρα. Έχουμε ήδη πει αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια, μιλώντας για τη θέση ακριβώς της γυναίκας στην ομήρικη κοινωνία μέσα από τον Όμηρο. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, όπως είπαμε, ελάχιστον δευτερολέπτων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μιλάμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία, για την θέση της γυναίκας, παύλα μητέρας, στην ομηρική κοινωνία μέσα από τα έπι του Ομήρου, λοιπόν, από την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Είναι κοντά μας η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας. Να συνεχίσουμε και ίσως να δούμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία να αναφερθούμε, γιατί μας ρωτά και μία ακροάτρια από την Κομωτινή για την καθημερινότητα των γυναικών, κυρία Δανιήλ.
1: Ναι.
0: Να έρθουμε και εκεί.
1: Τώρα, υπάρχουν διάφορα βιβλία που λέμε η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα, αλλά μιλάμε για τους, για ιστορικούς και κοινωνικούς χρόνους και δεν μιλάμε για το μύθο. Mm-hmm. Μέσα στο μύθο, δηλαδή μέσα στα έπι του Ομήρου, έχουμε μόνο ό,τι λέει ο Όμηρος. Άρα η καθημερινότητα θα φανεί μέσα από το πώς ζει στο όμορφο παλάτι η Πινελόπη με τις θεραπενίδες της. Τι κάνουν αυτές? Mm-hmm. Εκεί είναι η καθημερινή ζωή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο είδους καθημερινή ζωή που θα μπορούσαμε να ελέγξουμε μέσα στον Όμηρο. Mm-hmm. Καταλάβατε. Τα άλλα θα μπορούσαμε να τα ελέγξουμε μέσα στην κωμωδία κυρίως, mm-hmm, του Αριστοφάνη, όπου χοντροκομμένα μας δίνεται η διαφοροποίηση της γυναικείας συμπεριφοράς όταν θέλουν να πάρουν μέρος στα πολιτικά, στις γιορτές που οι άντρες έχουν το προβάδισμα κτλ. Mm-hmm. Και μας λέει διάφορα για αυτές ο Αριστοφάνης. Mm-hmm. Η Πινελόπη, λοιπόν, που, για την οποία συζητούσαμε και είναι το καλύτερο παράδειγμα, επειδή είναι και βασίλισσα, είναι και χωρίς τον άντρα στο σπίτι που εκείνος δίνει τις εντολές, άρα αυτή πρέπει να αναλάβει τα ηνία. Παρόλα αυτά, όταν ο γιος της λέει πήγαινε μέσα, οι γυναίκες δεν πρέπει να βγαίνουν σε δημόσιο χώρο, και δημόσιο χώρο εννοεί το σαλόνι του σπιτιού που είναι οι μνηστήρες, mm-hmm, και τρώνε και πίνουν, αν θυμάστε. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η Πινελόπη ντροπιασμένη σηκώνεται και φεύγει, που σημαίνει απόντος του συζύγου είναι ο γιος της που κάνει κουμάντο, και ας είναι μικρό παιδί, νεαρός δηλαδή, όχι παιδί.

0: η σύζυγος να επιμείνει να κάνεις αυτό αύριο και να πεις ότι αποφάσισες εσύ, όχι εγώ. Και επομένως την άλλη μέρα η γυναίκα έβγαινε στην αγορά και έλεγε ο σύζυγος αποφάσισε αυτό. Αυτό είναι κάτι που προέρχεται, έχει τη ρίζα του στον αρχαίο κόσμο και φτάνει στο σημερινό. Τώρα να σας πω πώς και θα παρεξενευτεί κανείς. Λέμε ότι ποιος τον έγραψε τον επιτάφιο του Περικλή, ο Θουκυδίδης. Ποιος βρισκόταν πίσω από τον Περικλή και συζητούσε συνεχώς, η Ασπασία. Ότι τούτο το κάνει η Ασπασία, ότι το άλλο το κάνει η Ασπασία. Τι έκανε η Ξανθίπη στο Σοκράτη. Άρα έχουμε γυναίκες, αλλά είναι στον ιστορικό χρόνο αυτές, δεν είναι στο μυθικό. Έχουμε γυναίκες οι οποίες έχουν ισχυρή προσωπικότητα και μάλιστα και οι εταίρες, όχι με την έννοια την τρέχουσα, αλλά την άλλη, τη σοφής γυναίκας, συμμετείχαν στις φιλοσοφικές συζητήσεις. Τώρα, από τους μνηστήρες...
1: Να επιστρέψουμε έτσι στην ομηρική κοινωνία, να επιστρέψουμε στον Όμηρο. Για
0: ναι,
1: πείτε μας λίγο.
0: Κοινωνία, ναι. Από τους μνηστήρες της Πινελόπης, ο Αντίνοος, το όνομά του δυνατό, Αντίνοος, έχει αντίθετο νου, φέρνει όρο αντιρρήσεις. Είναι αρχηγός των μνηστήρων. Έχει καταλάβει το παιχνίδι της Πινελόπης, που με την καθυστέρηση, τη ρεταρντάτη, όπως τη λέμε στη λογοτεχνία, δεν επιλέγει έναν σύζυγο για να τελειώνει το θέμα και το επισημαίνει στον τηλέμαχο. Η μητέρα σου, του λέει, έχει, αν η μητέρα σου είχε πάρει κάποιον από εμάς, θα είχαν τελειώσει όλα. Αλλά αυτή είναι πονηρή, επιδέξια και πανούργα γυναίκα. Δίνει ελπίδες σε όλους, δεν αφήνει κανέναν, γιατί αν δώσει σε έναν θα εξωσηκωθούν οι άλλοι, ενώ δεν σκοπεύει να πάρει κανέναν. Περιμένει τον Οδυσσέα και ας φοβάται πως έχει πεθάνει. Έτσι ο ποιητής μας δίνει μια αμφίθυμη κατάσταση για την περίπτωση της Πινελόπης. Η Πινελόπη λοιπόν πράγματι κάνει αυτό που λέει ο Αντίνοος και ο Αντίνοος το κατάλαβε. Η Πινελόπη ως σύζυγος, απόντος του σύζυγου, με το να μην επιλέγει σύζυγο από τους μνηστήρες, είναι σαν να κρατάει σε κρεμότητα ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Αυτό το θέτει εδώ ο Όμηρος. Πότε εξεγείρονται, κύριε Σπυρόπουλε, οι άρχοντες και θέλουν εξουσία? Όταν εκπίπτει σιγά σιγά η βασιλεία. Και το έχουμε και στα νεότερα χρόνια στην Ευρώπη. Όταν έχουμε επαναστάσεις κτλ. Γιατί έγινε η επανάσταση στη Γαλλία ή στη Ρωσία αργότερα, σχεδόν τον προηγούμενο αιώνα? Γιατί έχουμε διεκδίκηση της μερίδας, της κοινωνικής, του συμφέροντος, της πίτας που λέμε αλλιώς, από τον λαό που δεν την είχε. Άρα και αυτοί οι μνηστήρες είναι οι πολιτικοί αντίπαλοι, ας υποθέσουμε, του Οδυσσέα. Εδώ ο Όμηρος μας δίνει ακριβώς την κοινωνική ιεραρχία, πώς εξελίσσεται ο κόσμος και πολιτικά. Η Πινελόπη λοιπόν εκ των πραγμάτων κυβερνάει το σπίτι, δηλαδή το βασίλειο, δηλαδή την Ιθάκη, όπως η Κλειδεμνήστρα κάνει το ίδιο στις Μυκήνες, και εκείνη έχει πάρει άλλον άντρα στο σπίτι και κυβερνάει μαζί του το βασίλειό της. Γιατί ο άντρας της λείπει, αυτή είναι η Αρίτη τώρα, η μητέρα της Ναυσικάς που αναφέραμε πριν, είναι η μυστικοσύμβουλος του συζύγου της, δηλαδή από πίσω κρυφά κάνει αυτό που είπαμε λίγο πριν, κάνε έτσι, κάνε έτσι, κάνε έτσι. Από αυτήν θα περάσει ο Οδυσσέας πρώτα και αν αυτή τον εγκρίνει, τότε θα τον αφήσει να πάει να συναντήσει τον σύζυγό της. Από τις γυναίκες της Τρίας, το πιο συγκινητικό παράδειγμα μας το παρέχει η Ανδρομάχη, όταν για τελευταία φορά βλέπει τον Έκτορα πάνω στα τείχη και τον παρακαλεί να μην βγει στη μάχη για να μην την αφήσει η χείρα και το παιδί ορφανό, γιατί είναι καταδικασμένη και αυτή και αυτό αν πεθάνει εκείνος. Και λέει, επιλέξει, από μετάφραση βέβαια, η ορμή σου το θάνατο άμυρε θα σου φέρει. Το μωρό σου δε συμπονάς, την άμυρη εμένα που χείρα γοργά θα μείνω, όλοι γοργά ορμώντας πάνω σου θα σε σκοτώσουν. Αν στερηθώ εσένα, να ανοίξει η γη και να χωθώ καλύτερα για μένα. Δεν θα έχω άλλη ζεστασιά, αν τώρα εσύ πεθάνεις, μα βάσανα, και δε μου ζουν πατέρας και μητέρα. Για μένα είσαι Έκτορα και μάνα και πατέρας και αδελφός και δυνατός της κλίνης συντροφός μου. Έλα τώρα σπλαχνίσου μας και μείνε εδώ στον πύργο. Το γιο μην κάνεις ορφανό και χείρα τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Όλους την οικογένειά της τους έχει σκοτώσει ο Αχιλλέας.
1: Έχουμε
0: πατέρα,
1: παραδείγματα,
0: μάνα,
1: ναι, έχουμε παραδείγματα, κυρία Δανιήλ, γυναίκας μητέρας, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας ουσιαστικά ως μητέρας. Μέσα από τα ομηρικά έπι, τι μπορούμε να πούμε δηλαδή πάνω σε αυτό?
0: Έχουμε την

0: Μαγδά, η οποία έχει γιο τον Αχιλλέα. Της έχουν υποσχεθεί οι θεοί ότι θα είναι αθάνατος. Τον έχουν βουτήξει σε εκείνο τον κουβά με το αθάνατο νερό. Αλλά η φτέρνα από όπου τον κρατούσε όταν βουτούσε είναι το τροτότητο σημείο και εκεί θα πληγωθεί. Είναι εκείνη η οποία όταν δει ότι ο γιος της πεθαίνει θα ουρλιάζει σαν κοινή θνητή γυναίκα μάνα αιώνια παντοτινή ότι οι θεοί την εγέλασαν. Mm-hmm. Έχει φτιάξει και ένα ωραίο ποίημα γι' αυτό ο Καβάφης. Τώρα έχει σημασία να δούμε τι είπε εκείνη και τι είπε εκείνος. Αν σκοτωθεί ο Έκτορας, η μοίρα της γυναίκας, προσέχουμε τώρα ποια είναι, θα πουληθεί σκλάβα, όποιος την πάρει. Και ο άλλος που την παίρνει σκλάβα μπορεί να την πουλήσει σε άλλον και ο άλλος σε άλλον και το παιδί θα ορφανέψει και δεν θα είναι παιδί βασιλόπουλο, μπορεί να θα είναι και εκείνο να κερνάει, λέει, κρασί εκείνος που πίνουν στα τραπέζια. Mm-hmm. Ο Έκτορας αντεπιχειρηματολόγησε πολιτικά, ενώ εκείνη μίλαγε συναισθηματικά, μίλαγε για το σπίτι της. Ενώ ο Έκτορας είπε ότι εάν εγώ δεν πάω στη μάχη, εκείνο που είναι να συμβεί θα συμβεί και εσύ πάλι την ίδια μοίρα θα είσαι. Mm-hmm. Άρα θα πάει στη μάχη. Και όπως πήγε στη μάχη και σκοτώθηκε. Αυτή λοιπόν η ορθολογιστική σκέψη βρίσκεται πολύ μακριά. Θα την συναντήσουμε ξανά στον ποιητή αρχίλοχο τον 6ο αιώνα, νομίζω τον 7ο αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος λέει η ζωή μετράει και όχι οι αξίες και οι τιμές στο θάνατο. Mm-hmm. Όμως και αυτός πήγε και σκοτώθηκε στον πόλεμο αργότερα. Τα λόγια του Έκτορα είναι «Άμυρη, μην πικραίνεσαι μες στην ψυχή σου τόσο. Κανείς πέρα από τη μοίρα μου στον Άδη δεν με στέλνει». Πιστεύει λοιπόν στη μοίρα του. Μα λέω πως τη μοίρα του κανείς μας δεν ξεφεύγει, ούτε καλός ούτε κακός, σαν γεννηθεί στον κόσμο. Άρα όποιος γεννηθεί στον κόσμο θα υποκύψει στη μοίρα του και αν η μοίρα μου είναι τώρα να κατεβώ στη μάχη και να πεθάνω, θα πεθάνω. Είτε μείνω σήμερα στο κάστρο, είτε όχι, εγώ θα πεθάνω κάποια στιγμή έτσι όπως το λέει η μοίρα μου. Σκοτώθηκε. Η Ιλιάδα κλείνει με τις τρεις γυναίκες που μυρολογούν το άψυχο σώμα του Έκτορα. Την Ανδρομάχη που είναι η σύζυγος, την Εκάβη που είναι η μάνα και την Ελένη που είναι η αιτία του κακού. Μετά την άλωση της Τρίας, όταν έγινε η μοιρασιά, οι γυναίκες όπως και τα άλλα λάφυρα μοιράζονται στους νικητές. Η Ανδρομάχη κληρώθηκε στον Νεοπτόλεμο, τον γιο του νεκρού πια Αχιλλέα. Την πήρε μαζί του στη Φθία και έκανε μαζί της ένα γιο. Όταν πέθανε ο Νεοπτόλεμος, την πήρε ο Έλενος στην Ήπειρο. Εκεί έκτισαν μια νέα Τρία και μετά εκεί συνάντησε και τον Ενία όταν ερχόταν από την Τρία που είχε καεί, πηγαίνοντας για την Ιταλία. Όταν πέθανε ο Έλενος, κατέληξε στη Μυσία. Εκεί ο Πέργαμος έδωσε στην πόλη το όνομά του και ο Παυσανίας γράφει ότι υπήρχε και μνημείο της Ανδρομάχης μέχρι την εποχή του. Να βάλουμε τώρα ότι ο Παυσανίας ζει το 2ο αιώνα μετά Χριστόν και ότι ο μύθος έχει πάνω σε μια ιστορία του μύθου έχει στηθεί και ένα πραγματικό μνημείο. Δηλαδή αυτό που η Ανδρομάχη είπε και ο Όμηρος δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μνημείο μετά από τόσα χρόνια, 600 χρόνια μετά από αυτόν. Mm-hmm. 600 μόνο, τον 8ο ή 9ο αιώνα, 1100. Ο Όμηρος αυτό είχε προβλέψει, αυτό που έπαθε η Ανδρομάχη. Περνάει από τα χέρια του ενός στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον για να καταλήξει. Mm-hmm. Μια γυναίκα εκεί που κατέληξε.
1: Επειδή μιλάμε για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρα στην ομηρική κοινωνία, ναι, με βάση τα έπι του Ομήρου, κυρία Δανίλη, έχουμε μιλήσει για θέες, έχουμε μιλήσει για βασίλισσες. Για τις απλές γυναίκες δεν έχουμε μιλήσει, ίσως.
0: Θα πω δύο-τρία λόγια για αυτές, γιατί μόνο
1: έχουμε μόνο χρόνο ακόμη και θα άξιζε έτσι να πούμε ορισμένα πράγματα. Έχουμε περίπου άλλα 14 λεπτά.
0: Α, έχουμε, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να πούμε οπωσδήποτε, γιατί η σημαντικότερη μάνα της Ιλιάδας είναι η Εκάβη. Mm-hmm. Έχει χάσει 50 γιους στον πόλεμο. Αιτία είναι ο ένας από τους γιους της, ο Πάρης. Έχει χάσει κόρες. Έχουν θυσιαστεί και θα καεί και το σπίτι της το ίδιο. Και η ίδια θα πουληθεί, η ίδια γριά γυναίκα θα πουληθεί σκλάβα. Η Εκάβη λοιπόν με τους 50 γιους και τον εγγονό της μένει μόνη και έρημη. Ο εγγονός της είναι ο γιος του Έκτορα, ο οποίος κατά πέτηση των Ελλήνων, των Αχαιών, γκρεμίστηκε από τα τείχη. και τον θρηνεί. Αν ακούσουμε το θρήνο της Εκάβης, είναι συγκλονιστικότατος από την τραγωδία του Ευρυπίδη βέβαια. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει λοιπόν. Ο κόσμος γκρεμίζεται όταν η γυναίκα, μια μάνα, χάσει τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Πάει να πει ότι ξεκληρίζεται όλος ο τόπος. Γιατί τώρα σκοτώνουν τον αστιάνακτα, για να μην υπάρχει διεκδικητής και εκδικητής στους νικητές αργότερα. Mm-hmm. Να μην τον βρουν μπροστά τους, στο μέλλον δηλαδή, τον αστιάνακτα. Αυτό συμβαίνει αργότερα και στην Αναγέννηση και αν θυμάστε και στο θέατρο του Σέξπιρ, όταν η Χήρα κινδυνεύει και τα παιδιά της από την μανία του αντιπάλου, θρηνεί γιατί φοβάται ότι δεν είναι μόνο ο άντρας της που τον χάνει, αλλά είναι η ζωή της και η ζωή των παιδιών της που κινδυνεύει, ακριβώς για τους ίδιους λόγους που κινδύνευε και στην ομηρική εποχή. Mm-hmm. Στο Μάκβεθ λόγου χάρη συμβαίνει αυτό. Να θυμίσω τη μάνα το τραγούδι του νεκρού αδελφού που έχει χάσει τους 9 γιους και τη μια της κόρη την πεντάμορφη την έχουν δώσει μακριά στα ξένα και έχει παντρευτεί και αυτή είναι μόνη σαν καλαμιά στον κάμπο. Και στον επιτάφιο του Ρίτσου η μάνα λέει και απόμεινα ξερό κλαδί. Η μάνα λοιπόν που χάνει το παιδί της είναι σαν το ξερό κλαδί, όχι σαν το χλωρό που θα ανθίσει πάλι, σαν το ξερό κλαδί. Mm-hmm. Να συνυπολογίσουμε ότι ζούμε στη χριστιανική Ευρώπη που η χριστιανική διδασκαλία έχει δώσει θέση στη γυναίκα. Όμως η αγριότητα δεν αλλάζει και το θέμα, mm-hmm. το θέμα είναι πάντα η εξουσία και η δύναμη. Το βλέπουμε δηλαδή και στα χριστιανικά χρόνια με την ίδια αγριότητα να επαναλαμβάνεται όπως και στα ομηρικά. Mm-hmm. Όταν ο Οδυσσέας κατέβηκε στον Άδη για να συναντήσει την Αντίκλια, εκείνη του είχε πει πως πέθανε όχι από γυρατιά αλλά από την έλλειψη του γιού της. Η Αντίκλια είναι η μάνα του. Ο γιος είναι το στήριγμα του σπιτιού. Ωστόσο η αποχώρηση του Οδυσσέα από το παλάτι έδωσε την ευκαιρία στους φετεριστές για να γίνει ό,τι γίνει. Οι μνηστήρες είναι μνηστήρες όπως είπαμε της εξουσίας, δηλαδή της Ιθάκης, όχι της Πινελόπης, και όταν ο Οδυσσέας έφυγε για την Τρία έγιναν πίσω κοσμογονικές αλλαγές. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε στις κατώτερες γυναίκες που βρίσκονται μέσα στο παλάτι.
1: Κοινωνικά, έτσι, με βάση την κοινωνική ιεραρχία της εποχής εκείνης.
0: Ναι, αυτές που είναι οι υπηρέτριες, οι θεραπενίδες που λέμε με την επίσημη ορολογία, αυτές που λένε υπηρετικό προσωπικό. Mm-hmm. Αυτές, από αυτές, κάποιες έμειναν πιστές στην Πινελόπη, στον Τηλέμαχο, στο παλάτι. Στον Οδυσσέα που ελπίζουν ότι θα ξανάρθει. Κάποιες όμως δεν έμειναν και κάνανε κόμμα με τους μνηστήρες. Όταν ο Οδυσσέας γυρίζει από την Τρία και μαθαίνει τι κάνανε αυτές, τις κρέμασε στο σκηνί. Πώς απλώνουμε στις παραλίες, στα νησιά, τα χταπόδια στο σκηνί για να στεγνώξουνε. Mm-hmm. Έτσι τις κρέμασε. Σαν τσίχλες, λέει ο Όμηρος, τις κρέμασε. Τις τιμώρησε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που γράφτηκε πρόσφατα, κάνα δύο χρόνια είναι, του Χρήστου Δάλκου, που μιλάει για τη Μελανθό. Η Μελανθό ήταν μία από αυτές. Mm-hmm. Παίρνει αφορμή από τον Όμηρο και φτιάχνει μία νουβέλα. Τώρα, μία άλλη κοινή, συνηθισμένη γυναίκα, καθημερινή, είναι η Ευρύκλεια. Ήταν η τροφός του Οδυσσέα, η παραμάνα του. Mm-hmm. Την είχε αγοράσει ο Λαέρτης για 20 βόδια. Αυτή ήταν η τιμή. Πολύ καλή τιμή για την εποχή. Αλλά και η γυναίκα, ο άνθρωπος κρίνεται δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση σαν ρες, δηλαδή σαν πράγμα. Πόσο κάνει αυτή, mm-hmm. τόσο.
1: Οπότε υπάρχει, αυτό έχει να κάνει με την καταγωγή, με την κοινωνική θέση, ας πούμε, της γυναίκας τότε.
0: Τώρα,
1: σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι. Ναι, μπορεί να είναι βασίλισσα. Μπορεί να είναι από τη χώρα που κατέλαβε μία απλή κοινή θνητή. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το πόσες δουλειές μπορεί να κάνει. Πόσο νέα είναι, αν αντέχει, αν η ιδιοσυγκρασία της είναι καλή για οποιοδήποτε ρόλο τη χρειαστούμε στο παλάτι. Mm-hmm. Η Ευρύκλεια λοιπόν την είχε αγοράσει ο Λαέρτης, ο πατέρας του Οδυσσέα, για 20 βόδια. Πολύ καλή τιμή για την εποχή. Λοιπόν, ρες κι αυτή. Πράγμα με ανταλλακτική αξία. Mm-hmm. Αργότερα, να θυμίσουμε το δουλεμπόριο, που και ακόμα δυστυχώς με άλλους τρόπους συνεχίζεται. Πώς οι Ευρωπαίοι εμπορεύονταν τους Αφρικανούς.
1: Ναι.
0: Η Ευρύκλεια λοιπόν έζησε πλάι στον Οδυσσέα, τον μεγάλωσε σαν γιο της, έμεινε πιστή στην Πινελόπη και όταν αυτός επέστρεψε ήταν αυτή που τον αναγνώρισε από ένα σημάδι που είχε στο γόνατο και του υπέδειξε ποιες ήταν εκείνες οι θεραπενίδες που απίστησαν. Mm-hmm. Ο Στράβων γράφει ότι υπήρχε άγαλμα της Ευρύκλειας στην Έφεσο.
1: Μάλιστα.
0: Η Ευρύκλεια λοιπόν ανήκει στις καλές γυναίκες. Mm-hmm. Στην Ιλιάδα τώρα έχουμε το φαινόμενο με την Χρυσίδα και τη Βρυσίδα. Και αυτές είναι κανονικές κοπέλες. Η Χρυσίδα ήταν η πανέμορφη κόρη του Χρήστου, ιερέα του Απόλλωνα, την οποία πήρε ως λάφυρο ο Αγαμέμνονας και ο Αχιλλέας πήρε ως λάφυρο τη Βρυσίδα. Όταν ήρθε ο πατέρας της μιας και τη ζήταγε πίσω, τότε ο Αγαμέμνονας δεν την έδινε. Ο Αχιλλέας του είπε: όχι, πρέπει να τη δώσεις, αφού τη ζητάει ο ιερέας ο πατέρας της. Και του λέει εκείνος: εντάξει, θα τη δώσω και θα πάρω τη δικιά σου. Mm-hmm. Γιατί έχει αρχίσει η μήνης ανάμεσα στον έναν και στον άλλον. Εκείνο το μήνη, άιδε, θεά, πηλιάδε ο Αχιλλίος ουλωμένην, την καταστροφική. Η μυρή Αχαιής άλγε έφυγε, που χίλια κακά έφερε στους Αχαιούς. Πολλάς διφθήμους ψυχάς άιδη πρωία ψενηρών και πολλές αθάνατες ψυχές ηρών έστειλε στον Άδη.
1: Mm-hmm. Κυρία Δανίλη, θα σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε όμως για τη συνομιλία που είχαμε, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ήταν κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η διδάκτορ φιλολογίας κυρία Ανθούλα Δανιήλ και σήμερα μιλήσαμε με τη βοήθειά της για την θέση της γυναίκας παύλα μητέρα στην ομηρική κοινωνία. Είπαμε πολλά πράγματα μέσα από τα έπι του Ομήρου στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου τα σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Ο γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείροντε τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου, Μάξιμος, εκδόσεις Αρμός.

Δεν είχε περάσει χρόνος πολύς από τη σπουδαία ημέρα της ανόδου του Ηρακλείου στο θρόνο, όταν αντιπρόσωποι του ήρθαν και κάλεσαν στο ανάκτορο τον Μάξιμο με επισημότητα και το καθιερωμένο τυπικό. Δύο υπήστης φρουράς και ένας έμπιστος του Ηράκλειου από αυτούς που είχαν έρθει μαζί του από την Καρχιδόνα χτύπησαν το βαρύ ρόπτρο του σπιτιού του. Άνοιξε ο ίδιος ο Μάξιμος. Υποκλήθηκαν και διάβασαν με ύφος στομφώδες, όπως άρμοζε στην περίσταση, την επιθυμία του αυτοκράτορα να τον διορίσει πρώτο υπογραφέα. Προς τα βασίλεια τούτων του τότε κρατούντος, Ηράκλειος διούτος ειν, ευνία τη πάση μετακαλεσάμενου και υπογραφέα πρώτων των βασιλικών υπομνημάτων καταστησαμένου. Ο Μάξιμος στεκόταν αμήχανος μπροστά τους, ακούγοντας το κείμενο, και όταν η ανάγνωση της βασιλικής εντολής τελείωσε, του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Έπρεπε να παρουσιαστεί στον Ηράκλειο και αποδεχόμενος το οφίτσιο να τον ευχαριστήσει θερμά για την τιμή που του είχε κάνει. Ένιωθε άσχημα. Η προσφορά που του γινόταν ήταν μεγάλη, αλλά αυτός ήταν ένας στοχαστής και πιθανότατα αύριο να γινόταν ένας μοναχός. Δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του μέσα σε αυτό το περίεργο χώρο των ανακτόρων, όπου στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε ένα περιραίον πνεύμα τυχοδιοκτισμού και ίντριγκας. Το στόμα του ήταν στεγνό και έψαχνε με αληθινή αγωνία να βρει τις κατάλληλες φράσεις για να εκφράσει ακριβώς την επιθυμία και τις σκέψεις του, ώστε να μην θεωρηθούν προσβλητικές προς τον αυτοκράτορα, τον οποίο πραγματικά σεβόταν. Ο άνθρωπος του Ηράκλειου κατάλαβε την ταραχή του, αλλά την απέδωσε στη συγκίνηση και τη χαρά από την οποία ήταν φυσικό να διακατέχεται. Δεν θα περνούσε ποτέ από τη σκέψη του ότι αυτό που ένιωθε ο Μάξιμος ήταν μια απλή δυσφορία εξαιτίας της εσωτερικής του άρνησης να δεχτεί αυτή την τόσο ατέριαστη για την προσωπικότητά του θέση. Τα άλογα των φρουρών αδειμονούσαν και στριφογύριζαν, βγάζοντας αέρα υγρό από τα ρουθούνια τους. Ο Μάξιμος κατάλαβε πως έπρεπε να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Είναι μεγάλη τιμή αλήθεια αυτή που ο κρατεός και ένδοξος Ηράκλειος περιποιεί στην αναξιότητά μου, αλλά θα έρθω σε λίγο μονάχος μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τον βαθύτατο σεβασμό στη μεγαλειότητά του, είπε με φωνή χαμηλή. Οι τρεις άνδρες υποκλήθηκαν και, ξενισμένοι από τη συγκρατημένη συμπεριφορά του Μάξιμου, ανέβηκαν στα άλογά τους και έφυγαν. Ο Μάξιμος πήρε ανάσα βαθιά. Μπήκε μέσα και έκλεισε πίσω του τη βαριά πόρτα. Κάθισε σε μια καρέκλα και προσπάθησε να τακτοποιηθεί εσωτερικά και να βρει τα λόγια που θα εξέφραζαν ακριβώς την επιθυμία του όταν θα την εξέθετε στον αυτοκράτορα. Οι φράσεις που άρμοζαν στο γεγονός σχηματίστηκαν αμέσως στο μυαλό του. Αυτό που τον δυσκόλεψε ήταν ο εντοπισμός της πραγματικής του βούλησης. Ήταν σίγουρος πως δεν ήθελε να δουλέψει μέσα στο χώρο του Ηράκλειου και γι' αυτόν. Οι άνθρωποι έλεγαν πολλά για το διεφθαρμένο περιβάλλον του αυτοκράτορα. Μήπως όμως έπρεπε να το κάνει? Μήπως η διαφθορά του χώρου οφειλόταν στο γεγονός ότι οι καθαροί και οι αδιάφθοροι αρνούνταν, όπως τώρα αυτός είχε πρόθεση να δηλώσει, να συνεργαστούν, να βοηθήσουν τον ηγέτη αυτής της μεγάλης χώρας στο δύσκολο έργο του? Μήπως η εύρυθμη λειτουργία του ρωμαϊκού κράτους έπρεπε να βαρύνει περισσότερο στο ζυγό του χρέους από τη δική του προσωπική και άρα μηδαμινή θέληση? Και αν ο Θεός του έδειχνε αυτόν το δύσκολο δρόμο, αν έπρεπε να αγνοήσει

Καθαρά, έπλυνε το πρόσωπό του και βγήκε από το σπίτι με σκοπό να πάει στον Ηράκλειο και να του πει ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη μεγάλη θέση, γιατί οι στόχοι του είναι άλλοι. Γιατί αυτός, ο Μάξιμος, θέλει να αποτραβηχτεί από τον κόσμο. Δεν τον εκφράζει ο κόσμος. «Θα υπηρετήσω τον Θεό, σεβάσμιε αυτοκράτορα». Αυτή η φράση συνόψιζε την αιτία των δισταγμών του και εν τέλει της οριστικής του άρνησης.

Έφτασε στο παλάτι γρήγορα. Στην πραγματικότητα δεν κατάλαβε πότε έφτασε. Με βήματα σταθερά και το εντός του αναστατωμένο, όντας σε επίπεδα ενός χρόνου ξεχωριστού, χωρίς συμπαντική αλληλουχία, περπάτησε σε δρόμους οικείους που είχε περπατήσει ξανά και ξανά στο παρελθόν. Δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του. Τα μόβ του ουρανού, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι ήχοι που δημιουργούσε η κίνησή τους, δεν τον άγγιξαν. Δεν αφέθηκε χώρος μέσα του ούτε για αντικείμενα που σε άλλες συνθήκες θα του έφερναν λογισμούς πόνου ή λογισμούς κριτικής, όπως η παρουσία των μαρμάρινων θεοτήτων, τις οποίες οι αυτοκράτορες είχαν ξυλώσει από ιδρολατρικούς ναούς μικρότερων σε έγκλη πόλεων για να στολίσουν τους δρόμους και τις πλατείες γύρω από το παλάτι. Ο Μάξιμος θαύμαζε το κάλος των μορφών, αλλά δεν μπόρεσε ούτε μια στιγμή να βγάλει από μέσα του την οδυνηρή μνήμη για την εξόντωση χιλιάδων χριστιανών μαρτύρων στα υποδρόμια και στα μπουντρούμια της αυτοκρατορίας, για τις αθροί πίστη σε αυτές τις ανίσχυρες και ανύπαρκτες θεότητες. Σταμάτησε στην πύλη, είπε το όνομά του. Δεν χρειάστηκε να πει τίποτα άλλο εκτός από την επιθυμία του να ειδεί τον αυτοκράτορα. Τον συνόδευε ένας φρουρός στο χώρο που εκείνη την ώρα βρισκόταν ο Ηράκλειος με τους επιτελείς του. Ανήγγυλαν την άφηξή του και του ζήτησαν να περιμένει. Περίμενε λίγο σε ένα χώρο μεγάλο, σχεδόν άδειο, στον οποίο, αν και φωτιζόταν από το φως της ημέρας, έκαιγαν δαυλοί στερεωμένοι στους τοίχους. Ο φρουρός του μίλησε με σεβασμό. Του είπε να καθίσει και του έδειξε ένα σκαλιστό ξύλινο κάθισμα που πάνω του είχε ριγμένο ένα μαλακό γελιστερό πανί με κρόσια χρυσά και φούντες στις γωνίες. Τα πρώτα κτίρια του ιερού Ανακτόρου κατασκευάστηκαν από το μεγάλο Κωνσταντίνο, όταν ονειρευόταν εκεί, στο Βόσπορο, να χτίσει μια καινούργια Ρώμη, ίσως γιατί αισθανόταν πως η παλιά είχε ανεπανόρθωτα διαφθαρεί, τόσο που να νοθεύει οποιαδήποτε καθαρή σκέψη και πράξη.

είναι προτιμότερο να ξαναφτιάξεις τον κόσμο από το να σαπίζεις εντός του, παλεύοντας να τον αλλάξεις. Αυτός ο υλικός κόσμος ντύνεται τα νοήματα που ο άνθρωπος του δίνει. Μια κραυγή πόνου, ο μεταλλικός ήχος των σπαθιών, η ψήθυρη της νυχτερινής προδοσίας, τίποτα δεν χάνεται. Υπάρχει, απομένει και σφραγίζει την καθημερινή μας γαλήνη, τις απλές έννοιες και τη ζωή μας. Πάνω σε αυτή την ύλη ζωγραφίζουμε την ιστορία μας. Ο εαυτός μας γράφεται πάνω στην πέτρα. Καθρεφτίζεται αενάως πάνω στις γυάλινες επιφάνειες του ήρεμου νερού. Ο Ιουστινιανός, μέγας κι αυτός, όταν κυβέρνησε ελαίο Θεού τη μεγαλύτερη δύναμη του τότε γνωστού κόσμου, έδωσε έγκλη και μεγαλοπρέπεια στο χώρο που ζούσε αυτός και η αυτοκράτηρα, χτίζοντας καινούργιες πτέρυγες στο Βυζαντινό παλάτι. Ο Μάξιμος κάθισε και το βλέμμα του πλανήθηκε στις ζωγραφιές με τις οποίες ήταν διακοσμημένοι οι τείχοι που τον περιέβαλαν. Ένδοξες σκηνές από την ιστορία της αυτοκρατορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν την εποχή του Ιουστινιανού. Στην οροφή, ένας παντοκράτορας Χριστός στέφει τον αυτοκράτορα. Αισθάνεται την οσμή των δαυλών να τον ενοχλεί. Το λάδι που καίγεται ταγγίζει τον αέρα. Ο Ηράκλειος ήρθε ο ίδιος να τον υποδεχτεί και ήρθε σχεδόν αμέσως. Ο Μάξιμος σηκώθηκε, υποκλήθηκε ελαφρά, με το δεξί χέρι κάτω από το στήθος. Ο Ηράκλειος τον πήρε μαζί του και βγήκαν από το χώρο που βρισκόταν μέχρι την ώρα εκείνη. Πέρασαν από διαδρόμους που φωτίζονταν μόνο από το φως των δαυλών, ενώ άνδρες της προσωπικής του φρουράς ακολουθούσαν από κάποια απόσταση οπλισμένοι με κοντά ρωμαϊκά σπαθιά. Ο Μάξιμος αισθανόταν μικρός και ταπεινός δίπλα στον αυτοκράτορα και ο Ηράκλειος ένιωθε την ελλειπή του μόρφωση να τον μικραίνει στα μάτια του αριστοκράτη διανοούμενου που είχε δίπλα του. Ο Ηράκλειος ήταν ένας δυνατός στρατιώτης. Ο συνονόματος πατέρας του τον είχε διδάξει πως οι διαφορές λύνονται μόνο με τα σπαθιά και πολύ λιγότερο με το διάλογο. Τώρα όμως έπρεπε να συζητήσει με αυτόν τον τόσο, όπως έλεγαν αυτοί που τον γνώριζαν, διαβασμένο άντρα. Ο Φωκάς είχε αφήσει το κράτος σε άθλια κατάσταση. Τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Τα πάντα έπρεπε να αναδιαρθρωθούν. Χρειάζονταν άνθρωποι ικανοί για να μπει ξανά σε κίνηση ο τεράστιος κρατικός μηχανισμός. Ο πρόσφατα ενθρονισμένος πατριάρχης Σέργιος, Σύρος στην καταγωγή, συμβούλευε το νέο και σχετικά άπειρο Ηράκλειο να καλέσει κοντά του ανθρώπους άξιους και καθαρούς, προκειμένου να αναλάβουν θέσεις σημαίνουσες, ακολουθώντας περίπου το δόγμα του ένδοξου Ιουστινιανού. Το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση. Οι προθέσεις όλων ήταν αναμφίβολα καλές. Αυτό σαν γεγονός ικανοποιούσε τις ανησυχίες όσων αγαπούσαν το θρόνο και την αυτοκρατορία. Υπήρχε μια αγωνία σχετικά με το μέλλον, βασισμένη σε εμπειρίες του παρελθόντος, η οποία κατευναζόταν θεωρητικά. Όμως η πραγματικότητα μπορούσε να φανερώσει τη ματαιοδοξία των λέξεων που είχαν στο βάθος τους κάτι να ορίσουν. Το μέλλον τολμούσε να θέσει τους δικούς του όρους και να διαφυλάξει καλά κρυμμένα τα βία επιφαινόμενά του. Ο Πατριάρχης είχε ακούσει πολλά για τον Μάξιμο. Είχε τους ανθρώπους του που τον πληροφορούσαν για τα πάντα.
είχε εντυπωσιαστεί όπως και άλλοι από την προσωπικότητά του. Ο κόσμος ήταν μικρός στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 7ου αιώνα, αλλά και η προσωπικότητα του Πατριάρχη Σέργιου ήταν επιβλητική. Χωρίς λοξοδρομήσεις, όδευαν και οι δύο σταθερά προς το σημείο που τους είχε ορίσει, θα μπορούσα να πω το πεπρωμένο ή η μοίρα. Αλλά δεν κατανοώ τους όρους αυτούς. Ας πούμε, η απόλυτη προσωπική τους ελευθερία.

Ο Ηράκλειος τον οδήγησε σε ένα χώρο ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως χώρος εργασίας. Φωτιζόταν καλά από το φως της ημέρας που ανεμπόδιστα έμπαινε από ένα αίθριο, ενώ κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ένα μεγάλο τραπέζι με καθίσματα γύρω του. Μερικοί επιτελείς του συζητούσαν χαμηλόφωνα όταν ο Μάξιμος μπήκε συνοδευόμενος από την υψηλή του παρουσία. Ίσως εκείνος τους έκανε κάποιο νεύμα ή ήταν όλοι τους ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι στο να αντιλαμβάνονται τις διαθέσεις του άρχοντά τους. Πάντως, αφού χαμογέλασαν στο Μάξιμο, υποκλήθηκαν στον αυτοκράτορα και αποχώρησαν διακριτικά. Επάνω στη μακρόστενη επιφάνεια του τραπεζιού, οι λιτάρια πολλά, τα περισσότερα τυλιγμένα. Μερικά χάρτες κυρίως, απλωμένα. Και εδώ η τύχη ήταν ιστορημένη με ενοπογραφίες. Ο Μάξιμος δεν μπόρεσε να καταγράψει στη μνήμη του εκείνη την πρώτη ημέρα τίποτα ουσιαστικό από εκείνες τις εικόνες. Το μυαλό του ήταν δοσμένο στη συζήτηση που θα είχε με τον Ηράκλειο. Τις ημέρες που ακολούθησαν θα είχε όλο το χρόνο που χρειαζόταν να γνωρίσει τους χώρους και τα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα, τις εξεζητημένες συμπεριφορές τους, την κατακαιρματισμένη τους ψυχή, τις παρεκκλήσεις τους από το αληθινό, την απουσία τους από το πνευματικό και από το ένστικτο της αθανασίας. Ο Ηράκλειος κάθισε στην κεφαλή του μεγάλου τραπεζιού σε κάθισμα υπερυψωμένο, πλατή και σκαλισμένο. Πάνω του είχε και αυτό ρηγμένο βαρύτιμο πορφυρό πανί από μετάξι. Ο Μάξιμος ένιωσε ότι η πολυτέλεια των αυτοκρατορικών χώρων τον ενοχλούσε. Θα προτιμούσε περισσότερη λιτότητα. Το περίτεχνο και το ψημίθιο τον ζάλιζαν. Κάθισε σε ένα κάθισμα κοντά στον αυτοκράτορα όταν αυτός έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι του. Ο Ηράκλειος μίλησε χωρίς περιστροφές. «Σε χρειάζομαι, κύριε Μάξιμε. Θέλω ανθρώπους κοντά μου άξιους και σεβαστούς, γιατί η αυτοκρατορία περνάει δύσκολους καιρούς. Οι εχθροί της πληθαίνουν μέρα με την ημέρα. Έχουμε τους Πέρσες και τους Άραβες. Όπως σου είπα, θέλω ανθρώπους να τους εμπιστεύομαι. Θέλω, και ο λαός θέλει, να ξαναδώσουμε στη χώρα το μεγαλείο που είχε όταν την κυβερνούσε ο ένδοξος Ιουστινιανός». Έκανε μια μικρή παύση και ύστερα συνέχισε. «Εσένα έμαθα πως κανείς δεν μπορεί να σε νικήσει στη διάλεξη και έχεις ευφυΐα και οξυμένο νου. Πως σπούδασες ρητορική και φιλοσοφία και ποίηση». Ο Μάξιμος τον άκουγε με σκυμμένο το κεφάλι. Ένιωθε άβολα που τον επενούσε ο αυτοκράτορας. Ήθελε να έβρισκε τη δύναμη να του πει απλώς πως εκείνος δεν ήθελε τη θέση που του πρότεινε, γιατί δεν του ταιριάζουν αυτές οι σπουδαίες θέσεις. Δεν του ταιριάζει τίποτε από το περιβάλλον του παλατιού. Δεν είπε τίποτα όμως. Και ο Ηράκλειος συνέχισε. «Θα πάρεις τη θέση του πρωτοασυκρίτη, του πρώτου γραμματέα μου. Θα γράφεις τα βασιλικά υπομνήματα και θα συντάσεις όπως εσύ ξέρεις τα επίσημα έγγραφα του κράτους, διότι άλλος δεν υπάρχει, όπως μου είπαν όμοιός σου, να σχεδιάσει το λόγο ή να δώσει βουλή σε κάθε αναγκαία υπόθεση». Ο αυτοκράτορας δεν ρωτούσε. Δεν έδινε στο Μάξιμο την ευκαιρία να αρνηθεί. Πιεσμένος και στεναχωρημένος εκείνος προσπάθησε να του εξηγήσει. Είχε σχεδιάσει μέσα του τα επιχειρήματά του. Η ώρα όμως ήταν δύσκολη και η σκέψη του μπροστά στο ισχυρό θέλημα του Ηράκλειου έχανε τον ιρμό της. Στράφηκε μέσα του και ζήτησε βοήθεια από τον Θεό. Ο αυτοκράτορας περίμενε. Ήθελε την τυπική του συγκατάθεση. Ο Μάξιμος, με το κεφάλι χαμηλωμένο, είπε με σταθερή φωνή: «Σεβαστέ άρχοντα,
αναγνωρίζω την τιμή που κάνει σε μένα τον ανάξιο, αλλά δεν μπορώ να τη δεχτώ, γιατί εγώ θέλω να υπηρετήσω τον Θεό, θέλω να γίνω αναχωρητής». Ο Ηράκλειος είχε αντιληφθεί ότι ο Μάξιμος θα πρόβαλε κάποιες αντιρρήσεις. Είχε σχηματίσει την άποψη πως οι πολύ διαβασμένοι άνθρωποι της εποχής του είναι ιδιόρυθμοι και δεν ξαφνιάστηκε. Ίσως και να ανακουφίστηκε λίγο, γιατί περίμενε ότι το επιχείρημα της άρνησης του Μάξιμου θα ήταν περισσότερο κατά την κρίση του σοβαρό. Χαμογελώντας, σηκώθηκε από τη θέση του και τον πλησίασε. Συγχρόνως σηκώθηκε και ο Μάξιμος. «Καλόγερος θέλεις να γίνεις? Είσαι νέος ακόμα. Έχεις χρόνια μπροστά σου να κλειστείς. Τώρα να έρθεις εδώ που σε χρειαζόμαστε, εγώ και το κράτος. Ο τόπος έχει γεμίσει από δάφτους. Γυρνούν ρακένδυτοι και διακονεύουν για ένα λάχανο ή ένα χάλκινο νόμισμα. Εσύ είσαι διαφορετικός. Δεν θα φύγεις. Εδώ θα καθίσεις, κοντά μου». Του άπλωσε το χέρι. Ο Μάξιμος άπλωσε και εκείνος το δικό του. Ο χαιρετισμός ήταν εγκάρδιος. Η συμφωνία είχε κλειστεί.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στην Ψάθα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Την ίδια στιγμή κτηνοτροφική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες στα Μέγαρα. Νεκρό σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε νεαρός τουρίστας από τη Χιλή 20 ετών. Ο 46χρονος Ρούνε Κίνταλ είναι ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του κατά την τρομακτική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα το μεσημέρι της Κυριακής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο με 18 παραβιάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Άνης στο Βοτανικό Αττικής. Ο καιρός γενικά έθριος, 35 βαθμοί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σε μια νέα σειρά εκπομπών που αρχίζουμε από σήμερα με τον ίδιο τίτλο «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως», θα προσεγγίσουμε στοιχεία της λατρείας μας όπως αυτά διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν από τον μυστικό δείπνο μέχρι σήμερα. Η επίγνωση αυτής της διαδρομής δεν έχει να κάνει τόσο με μια ιστορική σπουδή για τη λατρεία της Εκκλησίας και την εξέλιξή της, όσο με μια απόπειρα θεογνωσίας. Να μάθουμε πώς και ενδεχομένως γιατί το Άγιο Πνεύμα ως διαρκώς παρόν ενέπνεε και εξακολουθεί να εμπνέει τη διαμόρφωση των μορφών και του περιεχομένου της ζωής της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες, εκατομμύρια πιστοί λατρεύουν το Θεό στη δική μας παράδοση, χωρίς να γνωρίζουν την ιστορία της λατρείας, και κάποιες άλλες χιλιάδες πιστοί λατρεύουν το Θεό γνωρίζοντας την ιστορία της λατρείας. Υπάρχει διαφορά? Θα έλεγα όχι καταρχήν. Πολλές φορές αυτή η φαινομενική άγνοια των ανθρώπων που πάνε και παραδίδονται στην εκκλησιαστική πράξη οδηγεί στην αγιότητα. Πολλές φορές όμως η γνώση για ανθρώπους που έχουν και έναν διανοητικό οπλισμό τους βοηθάει να πλησιάσουν την αγιότητα. Θέλω να πω ότι δεν είναι η γνώση αυτής της ιστορίας που θα μας οδηγήσει στην άλλη γνώση. Εγώ προσφέρω τώρα αυτόν τον δρόμο, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι αυτός είναι ένας δρόμος απαραίτητος. Και έχει σημασία, νομίζω, να ξέρουμε τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε μια εκκλησία, να ξέρουμε τι κάνει ο άλλος όταν πηγαίνει σε μια εκκλησία, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Τα λέω αυτά γιατί, έχοντας ήδη χρησιμοποιήσει τις λέξεις εξέλιξη, διαδρομή, διαμόρφωση, μπορεί να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι αποψηλώνω το θεόπνευστο έργο των πατέρων της Εκκλησίας. Κάθε άλλο. Παράδοση και ανανέωση είναι δυναμικές που τροφοδοτούν τον εκκλησιαστικό μας βίο όταν πηγάζουν από το Άγιο Πνεύμα. Η σημερινή εκπομπή θα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Δεν θα εξετάσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε ποιες ήταν οι μορφές λατρείας του κόσμου στα χρόνια του Χριστού. Κυρίως με ενδιαφέρει η λατρεία της Ιουδαϊκής θρησκείας, γιατί πάρα πολλά στοιχεία της λατρείας μας προέρχονται από την παράδοση του Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχουν και από τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις στοιχεία που μας ενδιαφέρει να τα δούμε. Γι' αυτό θα αναφερθώ και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, συντομότερα από ό,τι την Ιουδαϊκή. Κατά τη διάρκεια των εκπομπών θα επανέρχομαι σε αυτά τα στοιχεία για να κάνουμε και μια συγκριτική διερεύνηση τι παίρνει ο χριστιανισμός και τι μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, το οποίο όμως δεν είναι και απαραίτητο. Μιλάω για κάποιες παλιές αρχαίες μνήμες που επηρέασαν και επηρεάζουν τις μορφές και το περιεχόμενο της χριστιανικής λατρείας. Και εννοώ ότι υφέρπει μέσα στη χριστιανική λατρεία ένας παγανισμός, πολύ γήινος μάλιστα παγανισμός, που ερμηνεύεται εν μέρη μέσω της ψυχολογίας και από τον οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί εύκολα ο άνθρωπος. Αν τέτοια παγανιστικά στοιχεία υποκαθιστούν και αλλοιώνουν την προσκύνηση του Θεού, είναι επικίνδυνα. Εάν δεν την υποκαθιστούν, είναι ακίνδυνα
για να μην πω παρηγορητικά, της αδυναμίας του ανθρώπου. Ο χαρακτήρας λοιπόν αυτών των εκπομπών που αρχίζουν σήμερα είναι μια επιχείρηση να διαβούμε δια των ιστορικών εξελίξεων των λατρευτικών πράξεων, όχι για να γνωρίσουμε με σχολαστικό τρόπο την εξέλιξη και διαμόρφωση της λατρείας, αλλά για να ψηλαφίσουμε τη μαρτυρία της εν Χριστώ σωτηρίας. Θα εξεταστούν οι πηγές και οι απαρχές της λατρείας, δηλαδή οι προϋπάρχουσες στους Ιουδαίους και στους εθνικούς πράξεις λατρείας, συγκρινόμενες με τους άξονες αναφοράς της Εκκλησίας. Κυρίως όμως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της λατρείας για να κατανοήσουμε μία εμπειρία εσχατολογική που έρχεται από το μέλλον, για να δούμε και την ειδοποιώ διαφορά διακρίσεως ανάμεσα στην ιστορία και στο μέλλον, ανάμεσα στο έσχατο και στο εθάδε. Πώς διαλέγονται αυτά τα δύο;

Παραθέτω ένα καταρχήν διάγραμμα 5 σημείων που παραπέμπει στο ζητούμενο, και το ζητούμενο είναι να ξέρουμε τι κάνουμε για να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Οι 5 αυτές μεγάλες διαιρέσεις που έχω σε αυτό το γενικό διάγραμμα τοποθετήσει είναι: πρώτον, οι απαρχές της λατρείας στους αποστολικούς χρόνους. Πώς διαμορφώνεται η λατρεία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Δεύτερον, η εξέλιξη που παρουσιάζεται κατά τους 3 πρώτους αιώνες, που είναι αιώνες έντονου διαλόγου των χριστιανών με την ιστορία, και οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Οι εξελίξεις οφείλονται εν πολλής στις αιρέσεις. Όπως το δόγμα διατυπώνεται εξαιτίας των αιρέσεων, έτσι και η λατρεία εξαιρίσεται με αφορμή της αιρέσης. Τρίτον, η λατρεία από τον 4ο αιώνα και εξής. Ουσιαστικά έχουμε 3 μεγάλους σταθμούς αυτή την περίοδο μέχρι σήμερα. Πρώτος σταθμός είναι ο 4ος-5ος αιώνας, που παγιώνεται το λεγόμενο δόγμα γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Δεύτερος σταθμός είναι η οικονομαχία, που επηρεάζει πάρα πολύ τη λατρεία, αφού μετά την οικονομαχία εισάγεται το μοναστικό τυπικό, μια που οι μοναχοί ήταν αυτοί που έδωσαν τον αγώνα και διαφύλαξαν την πίστη. Ο λαός δηλαδή εμπιστεύεται τώρα περισσότερο τους μοναχούς και αυτοί εισάγουν πρακτικές του μοναχισμού μέσα στις ενορίες, μέσα στο σώμα των πιστών. Επίσης, τρίτον, η εφεύρεση της τυπογραφίας. Με την εφεύρεση της τυπογραφίας το 16ο αιώνα, 1500 τόσο, και με το τύπωμα των λειτουργικών βιβλίων και των τυπικών, χάνεται η λεγόμενη ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Παρουσιάζεται μία ομοιομορφία, και αυτή η ομοιομορφία επικάθεται πάνω στην εκκλησιαστική παράδοση. Τόσο πολύ επικάθεται, ώστε σήμερα να είναι ανυποψίαστοι ακόμα και θεολόγοι ότι τη λατρεία την διαμορφώνει ο κάθε επίσκοπος. Υπάρχει σήμερα η αντίληψη ότι τα λειτουργικά βιβλία είναι απαράβατα γράμματα που δεν πρέπει να τα κουνήσουμε καθόλου. Επίσης, προχωρώντας στις εκπομπές αυτές, θα αναφερθούμε ιδιαιτέρως στην εξέλιξη που υπάρχει σε αυτό που ονομάζουμε τυπικό και τελετουργικό. Αφού η λατρεία μας δεν είναι μόνο λόγος, αλλά είναι και πράξη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, να καταλάβουμε τι είναι αυτή η πράξη που διαμορφώνεται σιγά σιγά ή εξελίσσεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας. Και τελευταίο, θα περιγράψουμε τις ποικιλίες της λατρείας στην Εκκλησία, στις διάφορες ορθόδοξες χριστιανικές παραδόσεις. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά, αν υπάρχει, ανάμεσα στις ελληνόφωνες ορθόδοξες εκκλησίες και στις σλαβόφωνες. Μετά από όλα αυτά τα εισαγωγικά και τα ιστορικά, θα περάσουμε να εξετάσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας, τις διάφορες ακολουθίες της. Ας δούμε τώρα στο εισαγωγικό μάθημα τις εξωχριστιανικές λατρείες στα χρόνια του Χριστού και ιδιαίτερα την Ιουδαϊκή λατρεία. Η Ιουδαϊκή λατρεία γεννιέται ουσιαστικά στο Σινά. Υπήρχε ασφαλώς μια ευσέβεια των ανθρώπων, όπως μαρτυρείται ήδη από τον Αβραάμ. Στον Αβραάμ τοποθετούμε την πρώτη σχέση Θεού-ανθρώπου, ως ιστορία εννοώ, αλλά κυρίως στο Σινά διαμορφώνεται αυτό που ονομάζουμε λατρεία του Ισραήλ. Στο δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στην Έξοδο, αλλά κυρίως στο Δευτερονόμιο, περιγράφεται ο τρόπος της λατρείας. Καθορίζονται οι τάξεις των ιερέων, καθορίζονται οι γιορτές, καθορίζεται λοιπόν η λατρεία. Και εκεί υπάρχει εξέλιξη, και στην Ιουδαϊκή θρησκεία υπάρχει εξέλιξη, αλλά η βάση είναι ό,τι διαμορφώθηκε στην έρημο του Σινά. Είναι μια συνεχής προσπάθεια των ηγετών, των μεγάλων θρησκευτικών ηγετών του Ισραήλ,
να καταστήσουν συνεχώς επίκαιρη τη σχέση Θεού και ανθρώπου, να είναι συνεχώς επίκαιρη αυτή η σχέση, μερικές φορές μέχρι ακρότητας. Η λατρεία είναι ένα είδος μνήμης ενός χαμένου παραδείσου. Κάτι υπήρχε και χάθηκε. Με τη λατρεία προσπαθούν να το επαναφέρουν στη μνήμη τους από το παρελθόν. Με τους προφήτες αργότερα θα υποψιαστούν ότι μια αλήθεια είναι κρυμμένη στο μέλλον και θα αρχίσουν να στρέφουν την προσοχή προς το μέλλον, κάτι που έρχεται. Διαμορφώνεται δηλαδή αυτή η τάση, αλλά δεν εγκαθίσταται στον Ισραήλ. Ακόμα και ο μεσιανισμός του Ισραήλ, η αναμονή του Σωτήρα, δεν έχει να κάνει τόσο με το μέλλον, έχει να κάνει με το παρελθόν. Αναφέρεται σε αποκατάσταση παρελθοντικής ιστορίας. Είναι λοιπόν μία μνήμη παραδείσου. Γι' αυτό και συνέχεια στη θρησκεία του Ισραήλ ψηλαφούνται τα απαρχής, αυτά που από την αρχή αποκαλύφθηκαν. Και όλες οι αποκαλύψεις που γίνονται μέσα στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης είναι υπόμνηση αυτού που υπήρχε. Επίσης όμως, και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, η θρησκεία του Ισραήλ έχει και ένα θεραπευτικό χαρακτήρα. Είναι μία οδός θεραπευτική, μία οδός που αποβλέπει στην αποκατάσταση μιας καταφύσιν πραγματικότητας που έχει

Η έννοια της οδού είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη θρησκεία του Ισραήλ. Ονομάζεται στα εβραϊκά «Ντερές Γιά», κατά λέξη «Οδός Κυρίου». Όλη η προσπάθεια της θρησκείας του Ισραήλ είναι τα μέλη του λαού να βαδίζουν επί της οδού Κυρίου. Να την βρούνε, να την βαδίσουν, να βρουν τους κανόνες με τους οποίους θα την βαδίσουν και να εφαρμόζουν συνεχώς τους κανόνες αυτής της οδηπορίας. Σας είναι γνωστός ο στίχος από τον 127 ψαλμό «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού». Σε έναν άλλο ψαλμό θα διατυπωθεί λίγο διαφορετικά η ίδια αρχή «Πάσε εωδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια». Υπάρχει λοιπόν η οδός, αλλά η οδός αυτή για να την βαδίσει ο πιστός Ισραηλίτης χρειάζεται εφόδια. Τα εφόδια είναι τα εξής ένα. Ο νόμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θρησκεία του Ισραήλ ο νόμος, η λεγόμενη Τωρά. Ο νόμος διαμορφώνεται από τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα που εμφανίστηκε στην ιστορία τους και τους οργάνωσε ως λαό, από τον Μωυσή. Γύρω στο 1700-1500 π.Χ. στην έρημο του Σινά γίνεται αυτή η θεοφάνεια, αυτή η αποκάλυψη. Εμπνέεται αυτός ο μεγάλος άνδρας στον νόμο του Θεού και τον διαμορφώνει. Ο νόμος του Θεού δεν είναι οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι η απαρχή, το θεμέλιο. Ο νόμος είναι μια άπειρη σειρά διατάξεων που διαμορφώνεται επί 3 αιώνες μέχρι να φτάσουμε στο ναό του Σολομώντα, τον 10ο περίπου αιώνα π.Χ. και που διατυπώνεται στα ιερά του βιβλία, μέχρι λεπτομερίας. Η σημασία και ο ρόλος των διατάξεων είναι ασφαλώς παιδαγωγία. Είναι παιδαγωγικός, πρέπει να παιδευθεί αυτός ο λαός. Έχει και το στοιχείο της υποδείξεως της οδού. Είναι και ένας οδοδείκτης της πορείας του ανθρώπου για τη σχέση του με τον Θεό. Βάση αυτής της σχέσεως με τον Θεό είναι η υποταγή στο νόμο για την επιβράβευση ή, αν θέλετε, η υποταγή στο νόμο για να μην τιμωρηθεί ο άνθρωπος αν δεν ακούσει τον Θεό. Και ήδη από την πρώτη ιστορία φαίνεται ότι ο Θεός επευλογεί την πορεία του λαού εάν ο λαός τηρεί τον νόμο, ενώ έρει αυτή την ευλογία του αν αθετήσει την ευσέβειά του στον Θεό. Για να μπορέσουν να λατρέψουν το Θεό τους οι Ισραηλίτες έχουν ανάγκη από έναν τόπο. Ο τόπος τους στην αρχή, μιλάω πάντα για τη Διαθήκη του Σινά, στις απαρχές δηλαδή της λατρείας τους, είναι μια σκηνή. Γύρω από τη σκηνή, σε ένα τετράγωνο, ο λαός αυτός οργανώνεται. Στρατοπεδεύουν και γύρω από τη σκηνή οργανώνουν την κοινωνική τους ζωή. Εάν μετακινηθούν, θα μαζευτεί αυτή η σκηνή, σε νέα στρατοπέδευση θα ξαναστήσουν τη σκηνή και γύρω από τη σκηνή θα οργανωθούν και πάλι. Η σκηνή του μαρτυρίου, όπως λέγεται, από τη λέξη μαρτυρώ, δηλαδή κάνω γνωστό κάτι, είναι αυτή που μαρτυρεί την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό. Η σκηνή του μαρτυρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μερικά αντικείμενα που πιστοποιούν με ψηλαφυτό τρόπο, με ορατό εννοώ τρόπο, με κτιστό λοιπόν τρόπο, την παρουσία του Θεού. Τα αντικείμενα αυτά είναι οι πλάκες του Μωυσή που έχουν γραμμένες στις 10 εντολές, ένα κλαδί το οποίο ήταν ξερό και άνθησε στα χέρια του Ααρών, υποδεικνύοντας τον πρώτο ιερέα των Εβραίων, και ένα σταμνί μέσα στο οποίο υπάρχουν υπολείμματα από τους καρπούς που έπεφταν από τον ουρανό για να θρέψουν το λαό στην έρημο, το περίφημο μάνα. Υπάρχει όμως κυρίως ένα αόρατο στοιχείο της σκηνής του μαρτυρίου και αυτό είναι η παρουσία του Γιαχβέ, του Θεού. Ο Θεός είναι παρόν, όπως βεβαιώνουν πολλές διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης.

0: Φτάνει λοιπόν αυτός ο λαός κάποτε σε μια πατρίδα που αποφασίζει να την κάνει μόνιμη πατρίδα του, ή για να είμαστε ακριβέστεροι, που αποφασίζει να την αποδεχτεί ως μόνιμη πατρίδα κατά τις εξαγγελίες, τις αρχαίες εξαγγελίες του Θεού. Η παράδοσή τους βεβαιώνει ότι η γη αυτή είναι η γη από την οποία προέρχονται οι πρόγονοί τους. Ο Αβραάμ έχει συναντήσει το Θεό σε αυτή τη γη. Οι απόγονοί του έφυγαν από αυτή τη γη, πήγαν στην Αίγυπτο. Κάποια στιγμή από την Αίγυπτο ξεκινάνε να επιστρέψουν σε αυτή τη γη του πατέρα τους, του Αβραάμ. Είναι η γη Χαναάν, αργότερα γνωστή ως Παλαιστίνη, σήμερα και ως Ισραήλ. Και εγκαθίστανται σε έναν τόπο που τον ονομάζουν πόλη της ειρήνης. Στα εβραϊκά, Γέρου σημαίνει πόλη, Σαλάιν σημαίνει ειρήνη. Οι δύο λέξεις μαζί, Γέρου Σαλάιμ, πόλη της ειρήνης, η γνωστή μας Ιερουσαλήμ. Σε αυτόν τον τόπο, κατά μία αρχαία δική τους παράδοση, υπάρχει ένας βράχος πάνω σε έναν λόφο, τον λόφο Μορία, όπου διαδραματίστηκε η θυσία του Αβραάμ. Πάνω λοιπόν σε αυτό το βράχο, αφού έχουν εγκατασταθεί στη γη αυτή, αποφασίζουν να χτίσουν έναν μόνιμο ναό. Είναι μία δραματική, πρέπει να πούμε, εξέλιξη για την ιστορία τους, γιατί αυτό δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις και από το λαό και από προφήτες. Άλλοι προφήτες συμφώνησαν με την οικοδόμηση του ναού, άλλοι διαφώνησαν. Τέλος πάντων, ο βασιλιάς τους, ο Σολομών, αυτή η μεγάλη μορφή, αποφασίζει να χτίσει μόνιμο ναό και να σταματήσει να υπάρχει αυτή η μετακινούμενη σκηνή, και χτίζει τον λεγόμενο πρώτο ναό, όπως τον ονομάζουμε, τον ναό του Σολομώντα, γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. Ο ναός αυτός καταστράφηκε ύστερα από 4 αιώνες περίπου, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Παλαιστίνη. Πήραν όλο το λαό από τον τόπο αυτό, στον οποίο ήταν εγκατεστημένος, και τον πήγαν στην Περσία και τον ανέπτυξαν σε ένα μέρος ανάμεσα στους δύο ποταμούς, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Εκεί, στον τόπο της Εχμαλωσίας, όπου δεν υπήρχε ούτε σκηνή του μαρτυρίου ούτε ναός, διαμορφώνονται στοιχεία λατρείας τα οποία αργότερα θα περάσουν σε αυτό που ονομάζουμε συναγωγή. Οι συναγωγές, στο πληθυντικό. Όταν γίνεται η απελευθέρωση, περίπου 70 χρόνια μετά, και γυρνάνε πίσω, τότε δύο μεγάλες πάλι μορφές του λαού, ο Έσδρας και ο Νεεμίας, μεγάλοι ηγέτες, στείνουν πάνω στα θεμέλια του πρώτου ναού έναν νέο ναό, τον δεύτερο ναό, όπως συνήθως τον ονομάζουμε. Όχι μόνο στείνουν το δεύτερο ναό, που έχει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία που δεν τα είχε ο πρώτος ναός, αλλά διαμορφώνουν και ένα καινούριο τυπικό λατρείας. Αυτό έχει σημασία και θα αναφερθώ πολλές φορές σε αυτό το τυπικό όταν θα μπούμε στη χριστιανική λατρεία. Αρχές του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, ένας άλλος ηγέτης των Ιουδαίων, αλλά ηγέτης κατ' εντολήν, γιατί τον πρώτο αιώνα είναι ρωμαιοκρατούμενοι οι Εβραίοι, ο βασιλιάς Ηρώδης, αποφασίζει να χτίσει τρίτο ναό πάνω στον δεύτερο, πολυτελέστατο, που είναι ο ναός ο οποίος υπάρχει στα χρόνια του Χριστού. Όταν στα Ευαγγέλια δηλαδή ακούμε ότι ο Χριστός είναι στο ναό ή οι Απόστολοι πάνε να προσευχηθούν στο ναό, εννοούμε τον ναό του Ηρώδη, ο οποίος ναός του Ηρώδη καταστρέφεται το 70 μετά Χριστόν, όταν τα ρωμαϊκά στρατεύματα καταπνίγουν μία από τις πολλές ιουδαϊκές επαναστάσεις, καταστρέφοντας συθέμελα την πόλη και καταστρέφοντας συθέμελα και το ναό. Έκτοτε ναός δεν υπάρχει. Η λαχτάρα κάθε Ιουδαίου, η ευχή, αυτό που λέμε καλημέρα σας, τι κάνετε, το καλημέρα λοιπόν κάθε Ιουδαίου είναι να ξαναχτιστεί αυτός ο ναός. Αυτή είναι η λαχτάρα τους ανά τους αιώνες.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για το ναό του Σολομώντα. Ας δούμε τώρα, ή για το ναό γενικότερα, το ναό του Ισραήλ. Ας δούμε τώρα πώς είναι κατασκευασμένος αυτός ο ναός, γιατί ενδιαφέρει να έχουμε υπόψη μας ποια στοιχεία του επηρέασαν τη μορφή του χριστιανικού ναού. Υπάρχει ένα τετράγωνο οικοδόμημα, μία σκηνή δηλαδή που δεν είναι από πανί αλλά από πέτρες, επιτηδευμένα χτισμένο ασφαλώς, που έχει δύο χωρίσματα. Το ένα χώρισμα ονομάζεται Άγια, το άλλο ονομάζεται Άγια των Αγίων. Το πρώτο χώρισμα παραπέμπει στο κτιστόν, το δεύτερο χώρισμα παραπέμπει στο άκτιστον, στον τόπο του Θεού. Το χώρισμα δεν χωρίζεται από τοίχο, αλλά χωρίζεται από μια κουρτίνα. Το παραπέτασμα, όπως το λέμε. Και το παραπέτασμα αυτό είναι κιανούν, δεν θα το έλεγα μπλε, και εντυμένο με κόκκινα στολίδια. Είναι το περίφημο παραπέτασμα που σκίστηκε από πάνω έως κάτω κατά τη Σταύρωση, όπως ακούμε στα Ευαγγέλια, έροντας τη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Υπάρχουν λοιπόν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια προσφέρεται θυσία, αλλά η θυσία που προσφέρεται στα Άγια είναι ανέμακτη. Είναι λιβάνι, η επτάφωτος λιχνία, δηλαδή καταναλώνεται λάδι για να καίει φλόγα, και υπάρχει και μία προσφορά άρτων, ένας για κάθε φυλή, δηλαδή 12 άρτη, που εναλλάσσονται, ανανεώνονται δηλαδή. Έξω από το ναό υπάρχει μία αυλή μεγάλη, λέγεται έσω αυλή, εσωτερική αυλή. Μπροστά από το ναό, στην αυλή αυτή, υπάρχει το θυσιαστήριο. Εκεί γίνονται θυσίες. Η λατρεία είναι λατρεία αίματος. Θυσιάζονται ζώα. Ο Ιώσυπος μας παραδίδει μία πληροφορία ότι στα χρόνια του, δηλαδή πρώτος αιώνας μετά Χριστόν, σε μια γιορτή του Πάσχα θυσιάστηκαν μερικές δεκάδες χιλιάδες ζώα. Ανοίγω μια παρένθεση στο σημείο αυτό, έτσι για να αλαφρύνουμε λίγο την εκπομπή. Τι γινόταν με αυτά τα ζώα, τα χιλιάδες ζώα? Έτρωγε λίγο ο κόσμος, αλλά τους ενδιέφερε το αίμα, να ραντίσουν με αίμα το θυσιαστήριο, να φάνε, πόσο να φάνε. Τα υπόλοιπα, τα εντόστια, τα δέρματα, όλα αυτά. Υπήρχε ένας τόπος έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων, μια χαράδρα, όπου εκεί έριχναν όλα αυτά και υπήρχε συνεχής φωτιά. Ας πούμε, μια χωματερή της εποχής εκείνης. Αυτή η χαράδρα λεγόταν χαράδρα του Ενόμ. Ενόμ είναι όνομα. Γκέ είναι χαράδρα. Γκέ Ενόμ, η χαράδρα του Ενόμ ή η κοιλάδα του Ενόμ. Αν εξελινήσουμε τις δύο αυτές λέξεις, η Γκέ Ενόμ γίνεται Γέενα. Και επειδή υπήρχε φωτιά συνεχώς, γίνεται Γέενα του Πυρός. Η Γέενα του Πυρός λοιπόν των Ευαγγελίων δεν είναι ένας μεταθανάτιος τόπος στον οποίο θα πάνε οι κακοί και θα βασανίζονται, αλλά είναι μία εικόνα. Όταν εκφέρει τη λέξη αυτή ο Χριστός, οι άλλοι ξέρουν τι τους λέει. Είστε για τη χωματερή οι αμαρτωροί. Κλείνει εδώ η παρένθεση. Σε αυτή την αυλή λοιπόν, την έσω αυλή, μόνο οι Ιουδαίοι είχαν δικαίωμα να είναι παρόντες. Γι' αυτό και έχουμε μάλιστα δύο μεγάλες επαναστάσεις με φοβερά επεισόδια, όταν κάποτε Ρωμαίοι στρατηγοί αποφασίζουν να μπουν μέσα για να επιβάλλουν την τάξη. Έξω από την αυλή αυτή υπάρχει μία μεγαλύτερη αυλή, μιλάω πάντα για την εποχή του Ηρώδη, που είναι η δημόσια αγορά των Εβραίων, της πόλης των Ιεροσολύμων. Σε αυτή την αυλή παρίστανται και μη Ιουδαίοι. Στην έξω αυλή, σε αυτήν γίνεται και η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό. Σε αυτή την αυλή γύρω-γύρω υπάρχουν στοές, σχολεία, παρθεναγωγία, ορφανοτροφία, αίθουσες διδασκαλίας, δηλαδή εκεί διαμορφώνεται όλη η ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης και όσων θα έρθουν σε αυτή την πόλη από άλλα μέρη. Είπαμε ότι κατά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία δημιουργήθηκαν οι τόποι προσευχής μακριά από το ναό που έμειναν γνωστοί ως συναγωγοί. Ιδιαίτερα κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, λόγω της διασποράς πολλών Ιουδαίων σε περιοχές της τότε οικουμένης, πολλαπλασιάζονται οι συναγωγές ως τόποι λατρείας. Και βέβαια, όταν το 70 μετά Χριστόν καταστρέφεται ο ναός, γενικεύεται η παρουσία τους. Εκεί μαζεύονται πλέον για να συγκροτηθούν ως κοινότητα, να κοινωνήσουν ως κοινότητα μεταξύ τους, να δοξολογήσουν το Θεό τους, να ευχαριστήσουν το Θεό τους, αλλά και να διδαχθούν την πίστη τους. Συνάζονται, εξού και συναγωγή. Η συναγωγή πολλές φορές είναι υπαίθρια. Είναι συνήθως παραλίμνη η τόπη, η παραθαλάσση, η παραποτάμι, γιατί λόγω των πολλών καθαρμών που προβλέπει η λατρεία τους χρειάζεται νερό. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Απόστολος Παύλος γύρω στο 50 μετά Χριστόν φτάνει στους Φιλίππους και κατά την πάγια τακτική του θέλει πρώτα να μιλήσει στους Εβραίους και όταν τον εκδιώξουν να στραφεί στους εθνικούς, συναντάει τους συμπατριώτες του σε μία ακροποταμιά, γιατί εκεί είναι ο τόπος της λατρείας τους. Όλοι λοιπόν οι Εβραίοι που είναι διασκορπισμένοι εκτός Ιεροσολύμων δίνουν μεγάλη σημασία στη συναγωγή. Όμως εμείς μαθαίνουμε από τα Ευαγγέλια τουλάχιστον και από τον και από τους ιστορικούς της εποχής ότι και στα Ιεροσόλυμα υπήρχαν συναγωγές. Επομένως, η συναγωγή έχει πάρει εκτός από τόπος λατρείας και έναν άλλο χαρακτήρα, γίνεται τόπος σχολείου. Οι Ραβίνοι, που η τάξη τους αναπτύσσεται πολύ μετά τον 3ο π.Χ. αιώνα και γίνονται διδάσκαλοι, έχουν ως τόπο συνάξεως τη συναγωγή. Έτσι η συναγωγή είναι απαραίτητο να είναι πάλι ένα οικοδόμημα το οποίο έχει και επικοδομήματα γύρω του ως αίθουσες διδασκαλίας. Η διαφορά της συναγωγής από το ναό είναι ότι η καθαυτό λατρεία γινόταν στον ένα και μοναδικό ναό, ενώ στη συναγωγή γινόταν η προσευχή και η διδασκαλία. Θυμόσαστε ασφαλώς το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια ως εναρκτήρια πράξη του Χριστού, ως ραβίνου, ως διδασκάλου. Πηγαίνει στη συναγωγή της Ναζαρέτ, της πατρίδας του, μπαίνει μέσα. Ασφαλώς θα είχε πάει πολλές φορές. Αυτή τη φορά όμως του δίνουν το ηλιτάριο να διαβάσει το ανάγνωσμα της ημέρας. Γιατί αυτή τη φορά του το δίνουν? Γιατί φέρει τα διάσημα του Ραβίνου, δηλαδή έχει τη λωρίδα του Ραβίνου, την φοράει και μπαίνει ως Ραβίνος. Και αυτές οι επικλείς στα Ευαγγέλια Ραβί είναι γιατί είναι Ραβίνος ο Χριστός. Παρουσιάζεται με τη μορφή του Ραβίνου. Είχε σπουδάσει και φέρει τον τίτλο του Ραβίνου. Ο Παύλος επίσης ήταν Ραβίνος. Ο Ιωάννης επίσης ήταν Ραβίνος. Στο επεισόδιο που ανέφερα, ο Ιησούς διαβάζει την περίφημη προφητεία του Ισαΐα, την οποία εξηγεί χριστολογικά. Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξε τεϊόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ.

Θα επιμείνω λίγο στο θέμα της συναγωγής. Γύρω στα μέσα του 1ου αιώνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συναγωγή είναι ένα τυπικό οικοδόμημα με δύο σειρές κοιώνων, αυτό που θα λέγαμε μια ρωμαϊκή βασιλική, στραμμένο πάντοτε προς τα Ιεροσόλυμα. Εκεί μαζεύονταν κυρίως το Σάββατο, αλλά υπήρχαν και άλλες δύο ημέρες, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Τι περιείχε αυτή η συνάντηση? Προσευχές, ανάγνωση από την Τωρά, τον νόμο δηλαδή, και τους προφήτες, διδασκαλία με βάση το ανάγνωσμα, κάποιος έπρεπε να αναπτύξει το ανάγνωσμα που ακούστηκε, και ευλογίες, πολλές ευλογίες. Η ακολουθία άρχισε πάντοτε με μια συγκεκριμένη προσευχή που από την παράδοση του νόμου στο Σινά και μέχρι σήμερα είναι η κεντρική τους προσευχή. Ας πούμε σαν το δικό μας το Πάτερ Ημών. Λέγεται Σεμά, γιατί αρχίζει με τη φράση Σεμά Ισραήλ. Σεμά σημαίνει ακούω, δηλαδή άκουε Ισραήλ. Και είναι διατυπωμένη στο ίδιο το Δευτερονόμιο. Την έχει διατυπώσει την έχουμε διατυπωμένη στη μετάφραση των 70 και θα ήθελα να τη διαβάσω αυτή το απόσπασμα. Σεμά Ισραήλ, άκουε δηλαδή Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι και αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και έστε τα ρήματα ταύτα όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον εν τη καρδία σου και εν τη ψυχή σου. Και προβιβάσεις αυτά του Υιού σου και λαλήσεις εν αυτής καθήμενος, εν οίκο και πορευόμενος εν οδό και κοιταζόμενος και διανυστάμενος, δηλαδή και όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς. Και αφάψεις αυτά εις σημείον επί της χειρός σου, θα τα γράψεις σε ένα σημείο στο χέρι σου και έστε ασάλευτον προοφθαλμό σου, ώστε συνεχώς να το έχεις μπροστά σου, και γράψετε αυτά επί τας φλοιάς των οικειών ημών, στις πόρτες των σπιτιών σας και των πυλών ημών και στις θύρες των πόλεών σας. Γιατί να τα γράψετε, ώστε να είναι φανερό ότι το σπίτι αυτό είναι το σπίτι, είναι σπίτι που σέβεται το Θεό και η πόλη αυτή είναι πόλη που σέβεται το Θεό. Έχει γίνει θρηλυκός αυτός ο ύμνος για τους Εβραίους μέχρι σήμερα, σε μεγάλες στιγμές της ζωής τους, στιγμές που εμείς συνηθίζουμε να λέμε δόξα το Θεό, σε μεγάλες χαρές, σε μεγάλες τραγωδίες, ένας Εβραίος θα βγάλει τη φράση «Σεμά Ισραήλ». Η ακολουθία λοιπόν άρχιζε με τη Σεμά. Ακολουθούσε η δέηση από ένα μέλος της κοινότητας, ο οποίος σιγά σιγά θα πάρει και αξιώματα μέσα στους αιώνες. Ακουγόταν από το λαό συνέχεια ένα αμήν, που σήμαινε συμμετοχή του λαού. Και τελείωνε αυτή η συνάντηση με τις 18 ευλογίες, στα εβραϊκά «Σεμονέχ εσδέ», που παραλλάσσουν με τα δικά μας ειρηνικά σε κάθε ακολουθία. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν, τέτοιο περιεχόμενο έχουν αυτές οι 18 ευλογίες. Υπήρχε λοιπόν κάθε Σάββατο αυτή η συνάντηση στις συναγωγές. Στο ναό κάθε μέρα, όσο υπήρχε ο ναός, ιδιαίτερα το Σάββατο και ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα στις μεγάλες εορτές. Έχω σημειώσει 4 μεγάλες εορτές του Ισραήλ, για να αναφερθώ και στο τελετουργικό αυτών των εορτών και όλης της ακολουθίας. Αν κάνω αυτή την επιλογή, γιατί δεν κάνω, καταλαβαίνετε ότι δεν κάνω ιστορία της λατρείας του Ισραήλ, αν κάνω μια επιλογή και τα παρουσιάζω, είναι γιατί αυτά όλα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς θεμελιώθηκε η λατρεία της Χριστιανικής Εκκλησίας, ποια στοιχεία κράτησε από τον Ισραήλ, ποια στοιχεία προσέθεσε, ποια στοιχεία εμπνεύθηκε και πώς εξελίχθηκε.

Η ημερήσια τηλετουργική παράδοση είναι περίπου η εξής. Κάθε μέρα μέσα σε αυτή τη διδασκαλία που ξεκινάει από το Σινά θα προσευχηθούν δύο φορές. Αργότερα, στον 3ο αιώνα περίπου, οι ζηλωτές θα προσθέσουν και τρίτη ώρα προσευχής. Υπήρχε λοιπόν η πρωινή προσευχή, γύρω στις 9 το πρωί, υπήρχε η βραδινή, γύρω στις 3 το μεσημέρι και αργότερα και τη νύχτα. Τις προσευχές αυτές θα τις παρακολουθήσουμε στο ναό, όπου γινόταν θυσία ενός αμνού, το λεγόμενο ολοκαύτωμα, και το θυμίαμα. Συνοδεύονταν αυτές οι τελετές από ψαλμούς που έψαλαν ειδικοί που είχαν χρηματιστεί για αυτό το σκοπό και που προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες. Μετά το πρωινό ταμίτ, όπως το ονόμαζαν, την πρωινή θυσία, άρχιζαν οι ιδιωτικές προσφορές. Το πρωί την έκανε ο ιερέας της εβδομάδας ή της ημέρας εκείνης. Και μετά άρχιζαν οι ιδιωτικές προσφορές. Κάθε οικογένεια ερχόταν να θυσιάσει είτε εξυλαστήριες θυσίες, είτε ευχαριστήριες θυσίες, είτε ειρηνικές θυσίες, είτε καθαρτήριες θυσίες.

Όλοι ξέρουμε το Πάσχα. Στα εβραϊκά Πεσάχ. Το Πάσχα τους ήταν μια μεγάλη γιορτή. Γιορταζόταν κάθε χρόνο στις 14 του σεληνιακού μήνα Νισάν. Ο σεληνιακός μήνας Νισάν έπεφτε κοντά στη νεαρινή ησημερία, γύρω δηλαδή στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Εάν μάλιστα συνέπιπτε αυτή η 14η του Νισάν να είναι ημέρα Σάββατο, το Σάββατο αυτό λεγόταν Μεγάλο, Μέγα Σάββατο. Θυμάστε από τα Ευαγγέλια που μας λέει «Ειν δε μεγάλη η ημέρα του Σαββάτου», τη χρονιά που σταυρώθηκε ο Χριστός. Και εννοεί ότι εκείνο το Σάββατο ήταν και το Ισραηλινό Πάσχα. Η άλλη γιορτή τους ήταν η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Μια μεγάλη γιορτή, πολύ μεγάλη μέχρι σήμερα, είναι ο Εξυλασμός. Και μια τέταρτη γιορτή, επίσης μεγάλη, είναι η λεγόμενη Σκηνοπηγία. Και οι τέσσερις ιδρύθηκαν κατά την Αποκάλυψη στο Σινά. Παραμένουν μέχρι σήμερα. Στους αιώνες διαμορφώθηκαν και αξιολογικά και κατά περιεχόμενο διαφορετικά. Το Πάσχα τους παρέμεινε η ανάμνηση και παραμένει η ανάμνηση της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας. Η λέξη Πεσάχ στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα, διάβαση, και είναι ευχαριστήρια γιορτή. Δεν είναι τόσο μεγάλη γιορτή βέβαια το Πάσχα, αλλά μεγάλη είναι η περίοδος της εορτής, γιατί κρατάει μία εβδομάδα. Είναι το Πάσχα και ακολουθεί και η εβδομάδα των Αζήμων. Επί μία εβδομάδα γιορτάζουν το Πάσχα. Κάθε οικογένεια ή πολλές οικογένειες μαζεύονται για να θυμιάσουν, για να θυσιάσουν έναν αμνό. Η Πεντηκοστή τώρα είναι μία προσυναϊτική εορτή, πριν δηλαδή από την Αποκάλυψη του Σινά, και σχεδόν παγκόσμια γιορτή. Είναι η προσφορά των πρώτων καρπών του καλοκαιριού. Μετά την Άνοιξη θα έρθουν οι πρώτοι καρποί. Πολλοί γιορτοί, λαοί θυσιάζουν στους θεούς τους, στη θεότητά τους, προσφέροντας τους πρώτους καρπούς. Ωστόσο στους Ιουδαίους πήρε και άλλη σημασία. Τη σημασία της παραδόσεως του νόμου. Ότι δηλαδή δεν γιορτάζουμε μόνο την ευχαριστία, αλλά γιορτάζουμε και την παράδοση του νόμου. Τρίτη μεγάλη γιορτή στον Ιουδαϊσμό είναι ο Εξυλασμός. Είναι η γιορτή όπου θυμούνται και καταθέτουν τις αμαρτίες τους. Πολλές φορές με διάφορους τρόπους και με βάρβαρους μερικές φορές τρόπους βασανίζονται. Θέλουν να εξηλαιωθούν από τον Θεό. Καταθέτουν πάντως τις αμαρτίες τους και παρακαλούν το έλεος του Θεού. Και αναφέρω και μια τέταρτη μεγάλη γιορτή τους, τη Σκηνοπηγία, που γίνεται μετά την Πανσέλινο της φθινοπορεινής ησημερίας και είναι μια ανάμνηση της ιστορίας του λαού στην έρημο, όπου ζούσαν σε σκηνές. Είδαμε λοιπόν το Πάσχα είναι ανάμνηση της εξόδου του λαού από την Αίγυπτο, γίνεται θυσία αμνού και συλλογή του αίματός του, ενώ ψάλλεται το λεγόμενο χαλέλ, δηλαδή πέντε ψαλμοί. Ο αμνός έπρεπε να καταναλωθεί κατά το πασχάλιο δείπνο πριν φέξει η μέρα και κατά τη διάρκεια αυτού του δείπνου διηγούνταν ιστορίες από την έξοδο, την περιπέτεια του λαού τους στην έρημο. Ο Εξυλασμός, τον οποίο ανέφερα, ήταν εορτή με νηστεία και προσευχή, είχε και ένα ιστορικό περιεχόμενο, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της εορτής θυμόνταν και διηγούνταν την πώληση του Ιωσήφ από τους αδελφούς του. Η πώληση αυτή θεωρείται η κυριότερη αμαρτία του Ισραήλ. Είναι η πώληση ενός αδελφού. Επίσης θυμόνταν και τη δεύτερη παράδοση των πλακών του νόμου. Θυμόσαστε τη διήγηση ότι ο Μωυσής πήρε τις πλάκες του νόμου, κατέβηκε και βρήκε το λαό να λατρεύει ένα μοσχάρι, ένα χρυσό μοσχάρι. Αγαναχτισμένος έσπασε τις πλάκες
και ξανά ανέβηκε πάλι στο βουνό να τις πάρει πάλι. Αυτή η δεύτερη παράδοση του νόμου θυμίζει αμαρτία λαού. Ενδιαφέρον είναι να επισημάνουμε στο σημείο αυτό τις αιρέσεις που παρουσιάζονται μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, οι οποίες διαμορφώνουν και αυτές τα δικά τους λατρευτικά τυπικά, και θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην περίπτωση της αίρεσης των Εσσαίων. Οι Εσσαίοι εμφανίζονται ιστορικά κατά την επανάσταση των Μακαβαίων επί Αντιγόνου, ενός από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω στο 150 π.Χ. Η επανάσταση των Μακαβαίων είναι μια επανάσταση ζηλωτών. Ας πω τη λέξη εθνικιστών, αλλά όχι με την τρέχουσα σημερινή σημασία. Ανθρώπων δηλαδή που θέλουν την πατρίδα τους να είναι ελεύθερη, όχι για να έχουν δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά για να λατρεύεται ελεύθερα ο Θεός. Θέλουν να λατρεύουν τον Θεό τους. Είναι καθαρά θρησκευτικό το περιεχόμενο της επανάστασης των Μακαβαίων. Τότε περίπου εμφανίζεται και η ομάδα των Εσσαίων. Υπάρχουν απόψεις σήμερα που υποστηρίζουν ότι είναι μια παλαιότερη τάση που υπήρχε ζηλωτών, αλλά ποτέ δεν είχαν οργανωθεί. Πάντως, στην εποχή του Χριστού είναι μια οργανωμένη κοινότητα στα ανατολικά της Νεκρής Θάλασσας. Δεν ξέρουμε αν είναι ακρεφνώς μοναστική κοινότητα, αν και σε αυτή μετέχουν μόνο άντρες, ή αν υπάρχουν και γυναίκες. Τις πληροφορίες για τους Εσσαίους τις έχουμε από τους ιστορικούς της εποχής εκείνης, τον Ιώσιπο, επίσης τον φιλόσοφο Φίλωνα, από τον ιστορικό Πλίνιο. Κυρίως όμως η έρευνα γύρω από τους Εσσαίους κορυφώθηκε όταν το 1948 έγινε η μεγάλη ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμράν, όπως ονομάζονται. Κουμράν είναι μια περιοχή κοντά στην Νεκρά Θάλασσα. Το 70 μετά Χριστόν, όταν ο στρατηγός Τίτος κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα, κατέστρεψε και την κοινότητα των Εσσαίων. Τα ρήμαξε όλα. Οι Εσσαίοι διαφύλαξαν τις βιβλιοθήκες τους μέσα σε σπηλιές και το 1948 έγινε η ανακάλυψη αυτών των χειρογράφων μέσα στις σπηλιές στην έρημο. Από τα χειρόγραφα αυτά έχουμε μάθει πάρα πολλά για τη λατρεία τους. Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί θα επανέλθω ποια σχέση έχουν όλα αυτά με τη λατρεία της Εκκλησίας. Αυτά για σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όμως και εδώ δεν γίνεται να αρχίσω χωρίς πρόλογο, δηλαδή χωρίς φιλολογικό πρόλογο. Φτού να πάρει και να σηκώσει, γέλασε ο Ιβάν. Συγγραφέας να σου πετύχει, μα την αλήθεια. Βλέπεις, η δράση γίνεται στον 16ο αιώνα. Και τότε, αυτό το ξέρεις δα και από το σχολείο. Τότε, ίσα ίσα το είχαν συνήθειο στις ποιητικές τους συνθέσεις να κατεβάζουν τις επουράνιες δυνάμεις στη γη. Άσε πια τον Ντάντε. Στη Γαλλία, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι καλόγεροι στα μοναστήρια δίνανε ολάκερες θεατρικές παραστάσεις, όπου εμφανίζανε επί σκηνής τη Μαντόνα, τους αγγέλους, τους αγίους, το Χριστό και τον ίδιο το Θεό. Τότε όλα αυτά γίνονταν με μεγάλη απλοϊκότητα. Ο Βίκτορ Ουγκό περιγράφει στην «Παναγία των Παρισίων» μία παράσταση που δόθηκε στη Δημαρχία του Παρισιού στα χρόνια του Λουδοβίκου για να τιμηθεί η γέννηση του Δελφίνου. Η παράσταση ήταν ηθοπλαστική και δόθηκε δωρεάν για το λαό. Είχε τίτλο «Η ορθή κρίσης της υπεραγίας και χαριτωμένης Παρθένου Μαρίας», όπου και παρουσιάζεται η ίδια και εκφέρει την ορθή κρίση της. Και σε μας τη Μόσχα γίνονταν πότε-πότε στα πριν από το Μεγάλο Πέτρο χρόνια παρόμοιες παραστάσεις με θέματα από την Παλαιά Διαθήκη. Μα εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις κυκλοφορούσαν τότε σε όλο τον κόσμο πολλά διηγήματα και στίχοι όπου εμφανίζονται οι Άγιοι, οι Άγγελοι και αν υπήρχε ανάγκη και όλες οι ουράνιες στρατιές. Στα μοναστήρια μας μεταφράζανε, αντιγράφανε, συνθέτανε ακόμα κάτι τέτοια ποίηματα. Και όλα αυτά από τον καιρό των Τατάρων ακόμα. Υπάρχει λόγου χάρη ένα μοναστηριακό ποίημα παρμένο από τα ελληνικά φυσικά με τίτλο «Η επίσκεψη της Θεοτόκου εις την κόλαση», με εικόνες και τόλμη αντάξια του Ντάντε. Η Θεομήτωρ επισκέπτεται την κόλαση. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ της κάνει τον οδηγό και την περιάγει εις τα βασανιστήρια. Βλέπει τους αμαρτωλούς και τα μαρτύριά τους. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχει και μια πολύ αξιοσημείωτη κατηγορία που βρίσκεται στη φλεγόμενη λίμνη. Όσοι από αυτούς βυθίζονται τόσο πολύ στη λίμνη που δεν μπορούν να κολυμπήσουν και να βγουν, εκείνους τους ξεχνάει πια και ο Θεός. Τούτη η έκφραση έχει εξαιρετικό βάθος και δύναμη. Και να που η Θεομήτωρ συντριμμένη πέφτει στα γόνατα κλαίγοντας μπροστά στο θρόνο του Θεού και ζητάει χάρη για όλους όσους είδε στην κόλαση, για όλους χωρίς καμία διάκριση. Η συνομιλία της με το Θεό έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οικετεύει, επιμένει και όταν ο Θεός της δείχνει τα πόδια και τα χέρια του γιού της, όπου διακρίνονται ακόμα τα σημάδια από τα καρφιά, και τη ρωτάει πώς μπορεί να συγχωρέσει τους βασανιστές του, εκείνη διατάζει όλους τους Αγίους, όλους τους μάρτυρες, όλους τους αγγέλους και όλους τους αρχαγγέλους να πέσουν στα γόνατα και να παρακαλέσουν μαζί της για να συγχωρεθούν όλοι χωρίς εξαίρεση. Τέλος πετυχαίνει από το Θεό και σταματάνε τα βασανιστήρια. Κάθε χρόνο από τη Μεγάλη Παρασκευή ως την Αγία Τριάδα και οι αμαρτωλοί ευχαριστούν αμέσως από την κόλαση τον Κύριο και του φωνάζουν «Δίκαιωση, Κύριε, ότι ούτω εδίκασας». Λοιπόν, και το δικό μου ποίημα
θα ήταν κάτι παρόμοιο αν γράφονταν εκείνον τον καιρό. Εγώ παρουσιάζω στη σκηνή εκείνον. Είναι αλήθεια πως δεν βγάζει ούτε λέξη σε όλο το ποίημα. Μονάχα παρουσιάζεται και φεύγει. Έχουν περάσει πια 15 αιώνες από τότε που έδωσε την υπόσχεση να έλθει εν τη βασιλεία του. 15 αιώνες από τότε που ο προφήτης του έγραψε «Αληθώς θα επιστρέψω ταχαίως». Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος, όπως είπε και ο ίδιος όταν βρίσκονταν ακόμα επί της γης. Μα η ανθρωπότητα τον περιμένει με την αλωτινή του πίστη και την αλωτινή του συγκίνηση. Ω, με πιο μεγάλη ακόμα πίστη, γιατί έχουν περάσει 15 αιώνες από τότε που πάψανε πια να έρχονται από τον ουρανό οι υποθήκες για τον άνθρωπο. Πίστευε ό,τι σου πει η καρδιά σου. Ουράνιες υποθήκες δεν υπάρχουν. Έμεινε λοιπόν μονάχα η πίστη στη φωνή της καρδιάς εκείνη την εποχή. Είναι αλήθεια βέβαια, τότε γίνονταν πολλά θαύματα. Υπήρχαν άγιοι που γιατρεύανε αρρώστους με τρόπο θαυμαστό. Από τις βιογραφίες μερικών δικαίων μαθαίνουμε πως τους επισκέπτονταν η ίδια η βασίλισσα των ουρανών. Όμως ο διάβολος δεν κοιμάται και η ανθρωπότητα αρχίζει να αμφιβάλλει πια για αυτά τα θαύματα. Εκείνον ακριβώς τον καιρό παρουσιάστηκε στο Βορρά, στη Γερμανία, μία καινούρια και φοβερή αίρεση. Ένα τεράστιο άστρο. Και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς, δηλαδή ως η Εκκλησία, επί τα σπηγάς των υδάτων και ταύτα επικράνθησαν. Αυτές οι αιρέσεις άρχισαν να αρνιούνται με βλάσφημο τρόπο τα θαύματα. Μα όσοι μείνανε πιστοί πιστεύουν ακόμα πιο φλογερά. Τα δάκρυα της ανθρωπότητας εξακολουθούν όπως και πρώτα να φτάνουν ως αυτόν. Οι άνθρωποι τον περιμένουν, τον αγαπούν, ελπίζουν σε αυτόν, διψούν να μαρτυρήσουν και να πεθάνουν για χάρη του, όπως και πριν. Αιώνες τώρα παρακαλούσε η ανθρωπότητα με πίστη φλογερή. «Κύριε, Κύριε, επίφανε ημίν». Τόσους αιώνες απευθύνονταν προς αυτόν, που εκείνος μέσα στην άμετρη ευσπλαχνία του αποφάσισε να κατέλθει και να επισκεφτεί τους προσευχόμενους. Είχε κατέβει και είχε επισκεφτεί ως τα τώρα μερικούς δικαίους, μάρτυρες και αγίους που βρίσκονταν ακόμα στη γη. Αυτό το διαβάζουμε και στους βίους τους. Στον τόπο μας ο Τιούτσεφ, που πίστευε βαθιά στην αλήθεια των λόγων του, λέει πως «γυρτός απ' του σταυρού το βάρος και με δούλου μορφή περπατώντας, σε διάβηκε παντού πατρίδα, την ευλογία του σκορπώντας». Το πως έτσι ακριβώς είχε γίνει αυτό θα στο πω αργότερα. Μανά που θέλησε να παρουσιαστεί έστω και για μια στιγμή στο λαό, στο λαό που υπόφερε, που βασανίζονταν, που ήταν βρωμερός και αμαρτωλός, μα που τον αγαπούσε με μια παιδιάστικη αγάπη. Τοποθετώ τη δράση στην Ισπανία, στη Σεβίλη, στην πιο τρομερή εποχή της Ιερής Εξέτασης, όταν προς δόξαν του Θεού ανάβανε κάθε μέρα πυρές σε όλη τη χώρα και πάνω σε μεγαλόπρεπες πυρές καίγαν κακούς αιρετικούς. Ω, αυτό βέβαια δεν ήταν εκείνη η κάθοδος με την οποία θα εμφανιστεί
σύμφωνα με την υπόσχεσή του στη συντέλεια των αιώνων, εν όλη του τη ουράνια δόξα, και που θα είναι αναπάντεχη, ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών. Όχι, θέλησε να επισκεφτεί έστω και για μια στιγμή τα τέκνα του, και μάλιστα εκεί, ίσα ίσα, όπου άρχισαν να τριζοβολάνε οι πυρές των αιρετικών. Είχε τη μεγαλοψυχία να εμφανιστεί και πάλι στους ανθρώπους με την ίδια εκείνη ανθρώπινη μορφή που βάδισε 3 ολόκληρα χρόνια πάνω στη γη πριν από 15 αιώνες. Κατεβαίνει στους ηλιόλουστους δρόμους της πολιτείας του Νότου, όπου την προηγούμενη ίσα ίσα μέρα, πάνω σε μία μεγαλόπρεπη πυρά μπροστά στο βασιλιά, στην αυλή, στους υπότες, στους καρδινάλιους και στις ωραιότατες κυρίες των τιμών, μπροστά στον πολυάριθμο πληθυσμό όλης της Σεβίλης, ο καρδινάλιος, ο μέγας ιεροεξεταστής, είχε κάψει κάπου 100 αιρετικούς μονομιάς, προς μεγαλύτερην δόξαν του Θεού. Παρουσιάστηκε αθόρυβα, χωρίς καμίαν επίδειξη. Μα να που όλοι, αυτό είναι παράξενο, τον αναγνωρίζουν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα από τα καλύτερα κομμάτια του ποίηματος. Να εξηγηθεί δηλαδή για ποιον ακριβώς το λόγο τον αναγνώριζαν. Ο λαός ηρέει προς αυτόν ακατανίκητα, τον περιτριγυρίζει, μαζεύεται κοντά του, τον ακολουθεί. Αυτός περνάει σιωπηλός ανάμεσά τους, με ένα σιωπηλό χαμόγελο απέραντη συμπόνιας. Ο ήλιος της αγάπης καίει στην καρδιά του, τα μάτια του ακτινοβολούν το φως, τη σοφία και τη δύναμη που συγκλονίζουν τις καρδιές των ανθρώπων, ξυπνώντας μέσα τους την αγάπη.

εκείνος απλώνει τα χέρια, τους ευλογεί και φτάνει να τον αγγίξουν ή μονάχα τα ενδύματά του για να θεραπευτούν. Τότε μέσα από το πλήθος αναφωνεί ένας γέρος που ήταν τυφλός από τα παιδικά του χρόνια. «Κύριε, θεράπευσόν με. Κύριε, θεράπευσόν με. Ίνα, σε είδω και εγώ». Και τότε λες και πέφτει το πέπλο που είχε μπροστά στα μάτια του και ο τυφλός αναβλέπει. Ο λαός κλαίει και φυλάει το χώμα όπου εκείνος βαδίζει. Τα παιδιά ρίχνουν μπροστά του λουλούδια, ψάλουν και τον υμνούν. «Οσανά, οσανά, είναι αυτός, είναι αυτός ο ίδιος», λένε και ξαναλένε όλοι. «Πρέπει να είναι αυτός, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν». Σταματάει μπροστά στα προπήλαια της Μητρόπολης της Σεβίλης, τη στιγμή που φέρνουν στο ναό με κλάματα και μυρολόγια ένα μικρό άσπρο φέρετρο, όπου αναπάβεται ανάμεσα στα λουλούδια ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι 7 χρονών, το μοναχοπέδι ενός άρχοντα. «Αυτός θα αναστήσει το παιδάκι σου», φωνάζουν όλοι στη μητέρα που κλαίει. Ο ιερέας που βγήκε να προϋπαντήσει το φέρετρο κοιτάει αμήχανος και συνοφριωμένος. «Μανά, να που ακούγονται οι θρήνοι της μητέρας του πεθαμένου παιδιού». Πέφτει στα πόδια του. «Αν είσαι εκείνος, ανάστησε το παιδί μου», αναφωνεί με κλάματα, σηκώνοντας προς αυτόν τα χέρια της. Η νεκρική πομπή σταματάει. Κατεβάζουν το μικρό φέρετρο κάτω στα προπήλαια, δίπλα στα πόδια του. Εκείνος κοιτάζει με συμπόνια και τα χείλη του προφέρουν σιγά για μια ακόμα φορά. Το κοράσιον έγειρε και ευθέως ανέστη το κοράσιον. Το κοριτσάκι ανασηκώνεται μέσα στο φέρετρο, κάθεται και κοιτάει γύρω του χαμογελώντας. Τα μάτια της κοιτάνε απορριμμένα γύρω γύρω. Στα χέρια της κρατάει ένα μπουκέτο άσπρα τριαντάφυλλα που του είχαν βάλει μαζί του στο φέρετρο. Ο λαός αναταράζεται, φωνές αναφιλητά. Και να που εκείνη ίσα ίσα τη στιγμή περνάει από την πλατεία μπροστά από τη Μητρόπολη ο ίδιος ο καρδινάλιος, ο μέγας ιεροεξεταστής. Είναι ένας γέρος κάπου 90 χρονών, ψηλός και στιτός, με στεγνωμένο πρόσωπο, με βαθουλωμένα μάτια που μέσα τους λάμπει ακόμα κάποια φλόγα. Ω, δε φοράει τώρα τα υπέροχα αμφιά του όπως εχθές. Εχθές φάνταζε τόσο μεγαλόπρεπος μπροστά στο λαό, όταν έκαιγε τους εχθρούς της ρωμαϊκής πίστεως. Όχι, τούτη τη στιγμή φοράει μονάχα το παλιό, χοντροκομμένο, καλογερίστικο ράσο. Πίσω του, στην καθορισμένη απόσταση, τον ακολουθούν οι σκυθροποί βοηθοί του, οι δούλοι του και η ιερή φρουρά του. Σταματάει μπροστά στο πλήθος και παρακολουθεί από μακριά. Τα είδε όλα. Είδε που βάλανε το φέρετρο μπροστά στα πόδια εκείνου. Είδε που αναστήθηκε η μικρή και το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Σμίγει τα πυκνά άσπρα του φρύδια και τα μάτια του λάμπουν με μια δυσίωνη αστραπή. Κάνει ένα νόημα και διατάζει τους φρουρούς να τον συλλάβουν. Και να, η δύναμή του είναι τόσο μεγάλη και ο λαός είναι τόσο συνηθισμένος να τον υπακούει, που το πλήθος υποταγμένο και τρεμάμενο ανοίγει αμέσως μπροστά στους φρουρούς.
Και εκείνοι, μέσα στην απόλυτη σιωπή που έγινε ξαφνικά, σηκώνουνε τα χέρια. Το συλλαμβάνουν και τον παίρνουν μαζί τους. Και το πλήθος σκύβει παρευθύ στο κεφάλι του, σαν ένας άνθρωπος, και υποκλίνεται ως τη γη μπροστά στον ιερό εξεταστή. Αυτός ευλογεί σιωπηλός το λαό και συνεχίζει το δρόμο του. Η φρουρά αφήνει τον εχμάλωτο σε μια στενόχωρη, σκοτεινή φυλακή, στο παλιό κτίριο του ιεροδικαστηρίου, και τον κλείνουν μέσα. Περνάει η μέρα. Έρχεται η σκοτεινή, ζεστή, άπνοη νύχτα της Σεβίλης. Ο αγέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι ανοίγει ξαφνικά η σιδερένια πόρτα της φυλακής και μπαίνει μέσα αργά ο ίδιος ο γερό ιεροεξεταστής, με μια αναμένη δάδα στο χέρι. Είναι μονάχος του. Η πόρτα κλείνει αμέσως πίσω του. Σταματάει κοντά στην πόρτα και για πολύ, για ένα-δυο λεπτά, τον κοιτάει προσεκτικά στο πρόσωπο. Τέλος τον πλησιάζει αργά-αργά, στηρίζει τη δάδα στο τραπέζι και λέει: «Εσύ είσαι. Εσύ». Μα μην παίρνοντας καμία απάντηση, προσθέτει γρήγορα: «Μην απαντάς, σώπαινε». «Μα και τι θα μπορούσες να πεις? Ξέρω πολύ καλά τι θα πεις. Μα ούτε και έχεις το δικαίωμα να προσθέσεις τίποτα σε εκείνα που είχες πει. Γιατί ήρθες λοιπόν να μας ενοχλήσεις? Γιατί? Για να μας ενοχλήσεις ήρθες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το ξέρεις και μοναχός σου. Μα ξέρεις τάχα τι θα γίνει αύριο? Δεν ξέρω ποιος είσαι και ούτε θέλω να ξέρω. Αν είσαι εσύ ή αν είσαι ομοίωμά του μονάχα, μα αύριο θα σε καταδικάσω και θα σε κάψω πάνω στην πυρά σαν τον χειρότερο αιρετικό. Και εκείνος ο ίδιος ο λαός που φιλούσε σήμερα τα πόδια σου, αύριο κιόλας, με ένα μου μονάχα νεύμα, θα τρέξει και θα συνδαυλίσει την πυρά σου. Το ξέρεις τάχα αυτό?» «Ναι, ίσως και να το ξέρεις», πρόσθεσε σκεφτικός, κοιτάζοντας ακατάπαυστα διαπεραστικά τον εχμάλωτό του. «Δεν καταλαβαίνω και πολύ καλά, Ιβάν, τι σημαίνουν όλα αυτά», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα, που άκουγε όλη την ώρα σιωπηλός. «Είναι μονάχα μια αχαλήνωτη φαντασία ή κανένα λάθος του γέρου?» «Πάρ' το κι έτσι», γέλασε ο Ιβάν. «Αφού σε παραχάιδεψε πια τόσο πολύ ο σύγχρονος ρεαλισμός που δεν μπορείς να υποφέρεις τίποτα φανταστικό, ας είναι και έτσι, όπως το θέλεις, ρεαλιστικό, η αλήθεια», ξαναγέλασε πάλι. Ο γέρος έζησε 90 χρόνια πια. Είχε λοιπόν όλον τον καιρό η έμονη του ιδέα να καταντήσει τρέλα, και ο εχμάλωτος μπορεί να του έκανε κατάπληξη με το παρουσιαστικό του. Μπορεί στο κάτω-κάτω να ήταν απλά και μόνο ένα παραλήρημα, μια τελευταία φαντασίωση του γέρου που είχε εξαφθεί κιόλας από τις χθεσινές πυρές των 100 αιρετικών. «Μα μήπως τάχα για μας τους δύο υπάρχει καμιά διαφορά, αν είναι πραγματικότητα ή αχαλήνωτη φαντασία? Το σπουδαίο είναι που ο γέρος πρέπει να εκφραστεί, πως ύστερα από 90 χρόνια λέει επιτέλους φωναχτά εκείνο που σκεφτόταν σε όλη του τη ζωή. Και ο εχμάλωτος σωπαίνει, τον κοιτάει έτσι και δεν βγάζει λέξη? Μα είναι απαραίτητο κιόλας να γίνει έτσι», ξαναγέλασε ο Ιβάν. «Ο ίδιος ο γέρος του λέει πως ούτε καν έχει το δικαίωμα να προσθέσει τίποτα σε εκείνα που είναι κιόλας υπομένα. Αν θέλεις να ξέρεις, αυτό ίσα ίσα είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό
του ρωμαϊκού καθολικισμού, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Όλα σαν να του λένε τα μεταβίβασε στον Πάπα, και όλα που πάνε να πει πως τώρα τα έχει ο Πάπας, και τα καλά και τα κακά, και εσύ καλά θα κάνεις να μην έρθεις καθόλου προς το παρόν τουλάχιστον, να μην έρθεις, να μην μας ενοχλήσεις. Κάτι τέτοια όχι μονάχα τα λένε, μα και τα γράφουν οι Ιησουίτες, τουλάχιστον. Αυτό το διάβασα ο ίδιος στα βιβλία των θεολόγων τους. Έχεις τάχα το δικαίωμα να μας γνωστοποιήσεις έστω ένα από αυτά τα μυστικά του κόσμου από τον οποίο ήρθες? Τον ρωτάει ο γέρος μου και του απαντάει μοναχός του. Όχι, δεν έχεις, για να μην προσθέσεις σε εκείνα που έχουν πια υποθεί και για να μην αφαιρέσεις από τους ανθρώπους την ελευθερία που τόσο την υπερασπίστηκες όταν ήσουν στη γη. Ό,τι καινούριο πεις τώρα θα είναι πλήγμα για την ελευθερία της πίστης των ανθρώπων, γιατί θα φανεί σαν θαύμα, ενώ η ελευθερία της πίστης τους σου ήταν ό,τι πολυτιμότερο, και τότε ακόμα, εδώ και 1500 χρόνια. Μήπως δεν είχες πει συχνά κι εσύ ο ίδιος τότε «Θέλω να σας κάνω ελεύθερους»? Μανά, που τώρα είδες αυτούς τους ελεύθερους ανθρώπους, προσθέτει ξαφνικά ο γέρος με ένα βαθιστόχαστο χαμόγελο. Ναι, αυτή η δουλειά μας κόστισε πολύ, συνέχισε, κοιτάζοντάς τον αυστηρά. Μα την αποτελειώσαμε επιτέλους εν ονόματί σου. 15 αιώνες βασανιστήκαμε με αυτήν την ελευθερία. Μα τώρα τελειώσαμε με αυτήν, και τελειώσαμε για καλά. Δεν πιστεύεις πως τελειώσαμε για τα καλά? Με κοιτάς με πραότητα και δεν μου κάνεις ούτε την τιμή να αγανακτήσεις μαζί μου. Γιατί? Μάθε όμως πως τώρα ίσα ίσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι βέβαιοι περισσότερο από κάθε άλλη φορά για την ελευθερία τους. Και όμως αυτοί οι ίδιοι μας φέρανε την ελευθερία τους και την κατέθεσαν ταπεινότατα στα πόδια μας. Και αυτό το πετύχαμε εμείς. Μα εσύ αυτό ήθελες τάχα? Μια τέτοια ελευθερία θέλησες? Πάλι δεν καταλαβαίνω, διέκοψε ο Αλιώσα. Ηρωνεύεται? Κοροϊδεύει? Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα πενεύεται πως αυτός και οι όμοιοι του κατανίκησαν την ελευθερία και πως αυτό το έκαναν για την ευτυχία των ανθρώπων. Γιατί μονάχα τώρα, εννοεί βέβαια την Ιερά Εξέταση, στάθηκε δυνατό να σκεφτεί κανείς για πρώτη φορά για την ευτυχία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε επαναστάτης. Μα μπορούν τάχα οι επαναστάτες να είναι ευτυχισμένοι? Σε προειδοποιούσαν, του λέει. Οι προειδοποιήσεις και οι συμβουλές δεν σου έλειψαν. Μα εσύ δεν άκουσες τις προειδοποιήσεις. Απαρνήθηκες το μοναδικό τρόπο που θα μπορούσε να φέρει την ευτυχία στους ανθρώπους. Μα ευτυχώς φεύγοντας παράδωσες σε μας τη δουλειά. Μας υποσχέθηκες, μας έδωσες το λόγο σου, μας έδωσες το δικαίωμα του λύην και δεσμήν, και φυσικά δεν μπορείς ούτε να το σκεφτείς να μας το πάρεις πίσω. Γιατί ήρθες λοιπόν να μας ενοχλήσεις? Και τι σημαίνει αυτό? Οι προειδοποιήσεις και οι συμβουλές δεν σου έλειψαν, σωστά? Ρώτησε ο Αλιώσα.

Αυτό, ίσα ίσα, είναι το κυριότερο που έχει να πει ο γέρος. Το φοβερό και σοφό πνεύμα. Το πνεύμα της αυτοκαταστροφής και της ανυπαρξίας, συνεχίζει. Ο γέρος, το μεγάλο πνεύμα μίλησε μαζί σου στην έρημο και τα βιβλία μας λένε πως τάχα σε έβαλε σε πειρασμό. Είναι σωστό αυτό? Και μήπως θα μπορούσε τάχα να υποθεί τίποτα πιο σωστό από εκείνα που σου ανήγγειλε εκείνο το πνεύμα με τα τρία του ερωτήματα που εσύ απέκρουσες και που τα βιβλία το λένε πειρασμό? Και όμως, αν έγινε ποτέ στη γη ένα πραγματικά εκθαμβωτικό θαύμα, τούτο το θαύμα έγινε ίσα ίσα εκείνη την ημέρα των τριών πειρασμών. Το θαύμα έγινε μόνο και μόνο γιατί τέθηκαν εκείνα τα τρία ερωτήματα. Αν μπορούσαμε να φανταστούμε, έτσι για δοκιμή μονάχα και για παράδειγμα, πως τα τρία εκείνα ερωτήματα του τρομερού πνεύματος χάθηκαν χωρίς να μείνει ούτε ίχνος τους στα βιβλία και πως θα έπρεπε να αποκαταστήσουμε, να τα σκεφτούμε και να τα εφεύρουμε εκ νέου για να τα καταγράψουμε πάλι στα βιβλία, και αν γι' αυτόν τον σκοπό μαζεύαμε όλους τους σοφούς της γης, τους κυβερνήτες, τους αρχιερείς, τους επιστήμονες, τους φιλοσόφους, τους ποιητές, προτείνοντάς τους να σκεφτούν και να εφεύρουν τρία ερωτήματα, τέτοια όμως που όχι μονάχα να ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα εκείνου του περιστατικού, μα να εκφράζουν κιόλας μέσα σε τρεις λέξεις, σε τρεις μονάχα ανθρώπινες φράσεις, όλη τη μελούμενη ιστορία του κόσμου και της ανθρωπότητας. Νομίζεις τάχα πως όλη η σοφία της γης μαζεμένη θα μπορούσε να επινοήσει κάτι παρόμοιο σε δύναμη και βάθος με εκείνα τα τρία ερωτήματα που σου τεθήκανε από το κρατεό και σοφό πνεύμα στην έρημο? Και μόνο από αυτά τα ερωτήματα, μόνο από το θαύμα που στεθήκανε, μπορείς να καταλάβεις πως δεν έχεις να κάνεις με ένα πρόσκαιρο ανθρώπινο μυαλό, μα με νου αιώνιο και απόλυτο. Γιατί σε αυτά τα τρία ερωτήματα συνοψίζεται κατά έναν τρόπο και προφητεύεται όλη η μελούμενη ιστορία της ανθρωπότητας και δίνονται οι τρεις μορφές, όπου θα συναντηθούν όλες οι άλυτες αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης σε όλη τη γη. Τότε αυτό δεν ήταν ακόμα τόσο φανερό, γιατί το μέλλον ήταν άγνωστο. Μα τώρα, όταν πια έχουν περάσει 15 αιώνες, βλέπουμε πως όλα έχουν τόσο καλά μαντευτεί και προφητευτεί σε εκείνα τα τρία ερωτήματα και τόσο πολύ δικαιώθηκαν που δεν μπορείς ούτε να τους προσθέσεις ούτε να τους αφαιρέσεις τίποτα. Δες τώρα και μόνος σου, ποιος είχε δίκιο, εσύ ή εκείνος που σε ρωτούσε τότε? Θυμήσου το πρώτο ερώτημα, αν και δεν στο λέω κατά λέξη, μα το νόημα ήταν τούτο. Θέλεις να πας στον κόσμο και πηγαίνεις με αδιανά τα χέρια, με κάποια υπόσχεση ελευθερίας που οι άνθρωποι με την ηλιθιότητά τους και με την έμφυτή τους διαφορά δεν μπορούν ούτε καν να την κατανοήσουν, που τη φοβούνται και την σκιάζονται, γιατί τίποτα και ποτέ δεν υπήρξε για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία πιο αφόρητο από την ελευθερία. Εσύ βλέπεις αυτές τις πέτρες μέσα σε

Ξέρεις, Τάχα, πως εν ονόματι αυτού του ιδίου, του γήινου άρτου, θα ξεσηκωθεί εναντίον σου το πνεύμα της γης. Θα σε πολεμήσει και θα σε νικήσει και όλοι θα το ακολουθήσουν αυτό φωνάζοντας. Ποιος μοιάζει με αυτό το θηρίο που μας έδωσε τη φωτιά του ουρανού? Το ξέρεις πως θα περάσουν αιώνες και αιώνες και η ανθρωπότητα θα διακηρύξει με το στόμα της σοφίας και της επιστήμης της πως έγκλημα δεν υπάρχει και πως συνεπώς δεν υπάρχει και αμαρτία και πως υπάρχουν μονάχα πεινασμένοι. Χόρτασέ τους, χόρτασέ τους και τότε μονάχα να τους ζητάς αρετή. Μόνο τότε. Να, τι θα γράψουν στη σημαία που θα σηκώσουν εναντίον σου και που με αυτήν θα γκρεμίσουν το ναό σου. Στη θέση του ναού σου θα υψωθεί ένα νέο οικοδόμημα, ένας καινούριος φοβερός πύργος της Βαβέλ, και μόλο που κι αυτός δεν θα τελειώσει όπως και ο προηγούμενος, όμως παρόλα αυτά θα μπορούσες να τον αποφύγεις αυτόν το νέο πύργο και να συντομέψεις κατά χίλια χρόνια τα βάσανα των ανθρώπων, γιατί σε μας θα έρθουν πάλι αφού καταβασανιστούν με τον πύργο τους. Θα έρθουν να μας βρουν κάτω από τη γη, στις κατακόμβες, γιατί τότε θα μας διώκουν και θα μας βασανίζουν πάλι. Θα μας βρουν και θα μας εκλιπαρίσουν. Δώσε μας να φάμε, γιατί εκείνοι που μας υποσχέθηκαν τη φωτιά του ουρανού δεν μας τη δώσανε. Και τότε πια εμείς θα αποτελειώσουμε το χτίσιμο του πύργου τους. Γιατί θα τον αποτελειώσει μονάχα εκείνος που θα τους χορτάσει. Και θα τους χορτάσουμε μονάχα εμείς, εν ονόματι σου, και ψευδόμενοι πως είναι εν ονόματι σου. Ω, ποτέ τους δεν θα χορτάσουν χωρίς εμάς. Καμία επιστήμη δεν θα τους δώσει ψωμί όσο θα μένουν ελεύθεροι. Μα στο τέλος θα έρθουν να καταθέσουν την ελευθερία τους στα πόδια μας και θα μας πούν: «Κάντε μας σκλάβους, μα χορτάστε μας». Θα καταλάβουν επιτέλους μονάχοι τους πως η ελευθερία και το γήινο ψωμί ούτε κατά διάνοια δεν είναι δυνατόν να επαρκέσουν για όλους, γιατί ποτέ, ποτέ τους δεν θα το καταφέρουν να το μοιράσουν μεταξύ τους. Θα πιστούν ακόμα πως ποτέ δεν θα γίνουν ελεύθεροι, γιατί είναι αδύναμοι, διεφθαρμένοι, μηδαμινοί και επαναστάτες. Εσύ τους υποσχέθηκες τον άρτον των επουράνιων, μα σου το ξαναλέω. Μπορεί τάχα να συγκριθεί με τον επίγειο στα μάτια αυτής της ανθρώπινης ράτσας, της ανίσχυρης, της πάντα χυδαίας και διεφθαρμένης. Κι αν εν ονόματι του επουράνιου άρτου θα σε ακολουθήσουν οι χιλιάδες και μυριάδες, τι θα απογίνουν τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα που είναι ανίκανα να προτιμήσουν τον επουράνιο άρτο από τον επίγειο? Ή μήπως τάχα αγαπάς μονάχα τις δεκάδες χιλιάδες, τους μεγάλους και ισχυρούς, ενώ τα εκατομμύρια, οι αδύναμοι, οι πολυάριθμοι σαν την άμμο της θάλασσας που σε αγαπούν ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμέψουν μονάχα σαν υλικό για τους μεγάλους και τους ισχυρούς? Όχι, εμείς αγαπάμε και τους αδύναμους. Είναι διεφθαρμένοι και επαναστάτες, μα τελικά αυτοί ίσα ίσα είναι που θα γίνουν υπάκοοι. Θα μας θαυμάζουν και θα μας θεωρούν θεούς τους, γιατί μπήκαμε επικεφαλής τους και δεχτήκαμε το βάρος της ελευθερίας τους, που εκείνοι τη φοβήθηκαν και κυριαρχούμε πάνω τους. Τόσο ανυπόφορο θα τους είναι στο τέλος να είναι ελεύθεροι.

Εμείς όμως θα πούμε πως υπακούμε σε σένα και πως εξουσιάζουμε εν ονόματί σου. Θα τους εξαπατήσουμε και πάλι, γιατί δεν θα σε αφήσουμε πια να πλησιάσεις κοντά μας. Σε αυτήν ακριβώς την απάτη θα συνίσταται η οδύνη μας, γιατί θα είμαστε αναγκασμένοι να ψευδόμαστε. Να τι σημαίνει εκείνο το πρώτο ερώτημα της ερήμου, και να τι απέκρουσες εν ονόματι της ελευθερίας που την έβαλες υπεράνω όλων. Και όμως σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται το μεγάλο μυστικό του κόσμου τούτου. Αν αποδεχόσουν τους σάρτους, θα απαντούσες στη συμπαντική και προαιώνια ανθρώπινη λαχτάρα, τόσο του ατόμου όσο και του συνόλου δηλαδή. Ποιον θα προσκυνήσω? Δεν υπάρχει πιο ακατάπαυστη και πιο βασανιστική φροντίδα για τον άνθρωπο όταν μένει ελεύθερος, παρά πως να βρει όσο γίνεται γρηγορότερα κάποιον να προσκυνάει. Μα ο άνθρωπος θέλει να προσκυνήσει κάτι που είναι αναμφισβήτητο, τόσο αναμφισβήτητο που όλοι οι άνθρωποι να συμφωνήσουν μονομιάς πως πρέπει να τον προσκυνήσουν. Γιατί εκείνο που βασανίζει αυτά τα αξιολείπητα πλάσματα δεν είναι μονάχα να βρουν κάτι που εγώ ή ένας άλλος να μπορεί να τα προσκυνήσει, μα να βρουν κάτι που να το πιστεύουν όλοι και όλοι να το προσκυνάνε, και απαραίτητα αυτό να το κάνουν όλοι μαζί. Αυτή ίσα ίσα η ανάγκη της γενικής λατρείας είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο του κάθε ανθρώπου χωριστά και όλης της ανθρωπότητας από την αρχή του κόσμου. Γι' αυτήν τη γενική λατρεία εξολοθρεύουν ο ένας τον άλλον με το σπαθί. Δημιουργούσαν θεούς και φώναζαν ο ένας τον άλλον: «Παρατήστε τους θεούς σας και ελάτε να προσκυνήσετε τους δικούς μας, αλλιώς σας περιμένει ο θάνατος, και εσάς και τους θεούς σας, και αυτό θα γίνεται ως το τέλος του κόσμου, ακόμα και όταν εξαφανιστούν από τον κόσμο οι θεοί, και τότε ακόμα θα γονατίσουν μπροστά σε είδωλα». Το ήξερες? Δεν μπορούσες να μην το ήξερες? Αυτό το βασικό μυστικό της ανθρώπινης φύσης. Μα αρνήθηκες τη μοναδική αλάνθαστη σημαία που σου προτάθηκε για να εξαναγκάσεις όλους να σε προσκυνήσουν ασυζητητή, τη σημαία του επίγειου άρτου, και την αρνήθηκες εν ονόματι της ελευθερίας και του επουράνιου άρτου. Κοίτα λοιπόν τι έκανες ακόμα, και όλα αυτά πάλι εν ονόματι της ελευθερίας. Σου λέω πως η πιο βασανιστική φροντίδα για τον άνθρωπο είναι τούτη. Ζητάει να βρει όσο μπορεί γρηγορότερα κάποιον που να μπορεί να του παραδώσει εκείνο το δώρο της ελευθερίας που με αυτό γεννιέται ο δύστυχος. Μα κύριος της ελευθερίας των ανθρώπων γίνεται μονάχα εκείνος που μπορεί να καθησυχάσει τη συνείδησή τους. Με το ψωμί σου δινόταν μια ακαταμάχητη σημαία. Θα έδινες ψωμί και ο άνθρωπος θα σε προσκυνούσε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο αδιαφιλονίκητο από το ψωμί. Μα αν εκείνη την ίδια στιγμή κατακτούσε κανένας τη συνείδησή του εκτός από σένα, ω, τότε θα έφτανε στο σημείο και να πετάξει ακόμα το ψωμί σου και θα ακολουθούσε εκείνον που γοήτευσε τη συνείδησή του. Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί το μυστικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι τούτο. Δεν θέλει μονάχα να ζει, μα και να ξέρει γιατί ζει. Αν δεν έχει μία στέρεη γνώση του σκοπού για τον οποίο ζει, ο άνθρωπος θα αρνηθεί να ζήσει και θα προτιμήσει την αυτοκαταστροφή, έστω κι αν όλα γύρω του
είναι ψωμιά. Αυτό είναι σωστό. Μα τι βγήκε από αυτό? Αντί να κυριέψεις την ελευθερία των ανθρώπων, εσύ τους την έκανες ακόμα μεγαλύτερη. Ή μήπως ξέχασες πως ο άνθρωπος προτιμάει την ησυχία, ακόμα και το θάνατο, παρά την ελεύθερη εκλογή εν γνώση του καλού και του κακού? Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό για τον άνθρωπο από την ελευθερία της συνείδησής του. Μα δεν υπάρχει και τίποτα πιο βασανιστικό. Και να που, αντί να βάλεις σταθερές βάσεις για τον ησυχασμό της ανθρώπινης συνείδησης, μια για πάντα, τους πρόσφερες ό,τι πιο ασυνήθιστο, ενδεχόμενο και αόριστο. Όλα εκείνα που ήταν ανώτερα από τις δυνάμεις των ανθρώπων. Φέρθηκες λοιπόν σαν να μην τους αγαπούσες καθόλου. Και ποιος το έκανε αυτό? Εκείνος που ήρθε να θυσιάσει τη ζωή του για χάρη τους. Αντί να κυριέψεις την ανθρώπινη ελευθερία, εσύ την πολλαπλασίασες και βάρινες την ψυχή τους για τον αιώνα τον άπαντα με τα βάσανα τούτης της ελευθερίας. Θέλησες την ελεύθερη αγάπη του ανθρώπου. Θέλησες να σε ακολουθήσει ελεύθερα, αντί να υπακούει στον παλιό αυστηρό νόμο. Ο άνθρωπος έπρεπε με ελεύθερη καρδιά να αποφασίζει από εδώ και μπρος ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, έχοντας μοναδικό του οδηγό τη μορφή σου. Μα είναι δυνατόν λοιπόν να μη σκέφτηκες πως τελικά θα απαρνηθεί ακόμα και τη μορφή σου και την αλήθεια σου, συντετριμένος κάτω από το τρομερό βάρος, την ελευθερία της εκλογής? Θα φωνάξουν στο τέλος πως η αλήθεια δεν βρίσκεται σε σένα, γιατί θα ήταν αδύνατον να τους αφήσει κανείς σε μεγαλύτερη σύγχυση και αγωνία από όσο τους άφησες εσύ, αφήνοντάς τους τόσες φροντίδες και τόσα άλυτα προβλήματα. Ώστε λοιπόν εσύ ο ίδιος έβαλες τις βάσεις για την καταστροφή της βασιλείας σου, και μην κατηγορείς γι' αυτό κανέναν άλλον.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας, ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

«Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή».

Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει αυτός. Η πανάχραντη μητέρα του, η οποία τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος, παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού.

Πολύ πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχραντη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας, την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σε ερωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίο τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε γι' αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.

Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίω τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθενειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Γι' αυτό, αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του.

Αν συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή. Και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση, γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια. Γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς. Και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό. Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του, και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις, και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους, όπως και για την ψυχή του.

Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς. Και όποιος αγαπά τους εχθρούς, εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος, ως προϊστάμενος, αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδίκου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρεθεί βαθιά ειρήνη στην ψυχή και το νου του. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη.

Πώς να λησμονήσουμε τον Κύριο εφόσον αυτός είναι μέσα μας? Και οι Απόστολοι εκήρυταν στους λαούς: «Μορφωθείτε ο Χριστός εν ημίν». Όσοι ο Σεραφείμ του Σαρόφ ήταν 27 ετών όταν είδε τον Κύριο και τον αγάπησε τόσο η ψυχή του, ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος άλλαξε ολόκληρος. Μετά όμως, καταλαβαίνοντας ότι δεν είχε πια εκείνη τη χάρη, βγήκε στην έρημο και καθόταν επί 3 έτη σε μια πέτρα προσευχόμενος: «Ο Θεός, ήλεος, γενούμι το αμαρτωλό». Οι άνθρωποι εκτιμούν υπερβολικά τις γήινες επιστήμες ή τη γνωριμία με κάποιον επίγειο βασιλιά και χαίρονται όταν κάνουν παρέα μαζί του. Αλλά αληθινά μεγάλο είναι μόνο το να γνωρίζουμε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και το θέλημά του. Όποιος στηρεί όλες τις εντολές, η καρδιά του θα αισθάνεται πάντα τη χάρη, έστω και λίγο. Η χάρη όμως αφαιρείται εξαιτίας της ματαιοδοξίας, ακόμη και εξαιτίας ενός μόνον υπερήφανου λογισμού. Μπορεί να νηστεύει κανείς πολύ, να προσεύχεται πολύ, να κάνει πολλά καλά, αν όμως υπερηφανεύεται γι' αυτά, θα γίνει όμοιος με κύμβαλο που αλαλάζει, αλλά μέσα είναι αδιανό. Η κενοδοξία ερημώνει από τη χάρη την ψυχή και χρειάζεται πολύ πείρα και μεγάλος αγώνας για να νικήσεις αυτό το πάθος. Για να έχει τη χάρη πρέπει να είναι εγκρατή σε όλα ο άνθρωπος, στις κινήσεις, στην ομιλία, στην όραση, στους λογισμούς, στην τροφή. Για κάθε είδους εγκράτεια βοηθάει η μελέτη του Λόγου του Θεού, όπως λέγει η Γραφή: «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, αλλά επιρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Πόσο μεγάλο έλεος! Ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε κοντά σε Αυτόν και στον Πατέρα, και η ψυχή μας αισθάνεται πως ο Κύριος είναι κοντά μας. Αλλά τι έχουμε κάνει, Κύριε, για Σένα? Είσαι τι σε ευχαριστήσαμε, ώστε να θέλεις να είσαι μέσα μας και εμείς κοντά Σου? Εμείς σε σταυρώσαμε με τις αμαρτίες μας και Εσύ θέλεις να είμαστε μαζί Σου? Ο πόσο μεγάλο έλεος έδειξε σε μένα! Σε μένα που μου αξίζει ο Άδης και τα βασανά του, Εσύ δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν προσεύχεσαι, έχει σοφά υποθεί από έναν ορθόδοξο συγγραφέα στη Φιλανδία, εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει η προσευχή σου. Το να πετύχεις τη σιωπή είναι το πιο δύσκολο, το πιο αποφασιστικό από όλα τα πράγματα στην τέχνη της προσευχής. Η σιωπή δεν είναι απλώς αρνητική. Μια παύση δηλαδή ανάμεσα στις λέξεις, μια χρονική διακοπή του λόγου. Αλλά όταν την καταλάβουμε σωστά, είναι πολύ θετική. Είναι μια στάση προσεκτικής εγρήγορσης, επαγρύπνησης και πάνω απ' όλα προσοχής να ακούσουμε. Ο ησυχαστής, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει πετύχει την ησυχία, την εσωτερική ηρεμία ή σιωπή, είναι ο κατεξοχήν προετοιμασμένος να ακούει. Ακούει τη φωνή της προσευχής μέσα στη δική του καρδιά και καταλαβαίνει ότι αυτή η φωνή δεν είναι η δικιά του, αλλά κάποιου άλλου που μιλάει μέσα του. Η σχέση ανάμεσα στην προσευχή και στη σιωπή θα γίνει πιο κατανοητή αν εξετάσουμε 4 σύντομους ορισμούς. Ο πρώτος είναι από το συνοπτικό λεξικό της Οξφόρδης, που περιγράφει την προσευχή ως ιερή αίτηση προς το Θεό, τύπο που εφαρμόζουμε για να προσευχόμαστε. Η προσευχή θεωρείται εδώ σαν κάτι που εκφράζεται με λέξεις και πιο συγκεκριμένα σαν μια πράξη αίτησης προς το Θεό να μας παραχωρήσει ορισμένα ωφέλη. Ακόμα λοιπόν βρισκόμαστε στο επίπεδο της εξωτερικής μάλλον παρά της εσωτερικής προσευχής. Λίγοι ανάμεσά μας μπορούν να μείνουν ικανοποιημένοι από ένα τέτοιον ορισμό. Ο δεύτερος μας ορισμός, που προέρχεται από ένα Ρώσο στάρετς του περασμένου αιώνα, είναι πολύ λιγότερο εξωτερικός. Στην προσευχή, λέγει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Ερημίτης, το πρωταρχικό είναι να σταθείς μπροστά στο Θεό με το νου στην καρδιά και να συνεχίζεις να στέκεσαι μπροστά Του ακατάπαυστα, μέρα και νύχτα, μέχρι το τέλος της ζωής σου.

Η προσευχή σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό δεν σημαίνει απλώς να κάνουμε ορισμένες ιερές αιτήσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση οποιονδήποτε λέξεων. Δεν είναι τόσο μια στιγμιαία ενέργεια όσο μια συνεχής κατάσταση. Να προσεύχεσαι σημαίνει να στέκεσαι μπροστά στο Θεό, να έρχεσαι σε άμεση και προσωπική σχέση με Αυτόν. Είναι να γνωρίζεις σε κάθε επίπεδο της ύπαρξής σου, από το ενστικτόδες μέχρι το υπερσυνείδητο, ότι υπάρχεις μέσα στο Θεό και Αυτός είναι εντός σου. Για να επιβεβαιώσουμε και να βαθύνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να θέτουμε συνεχώς αιτήματα ή να χρησιμοποιούμε λέξεις. Όσο πιο καλά γνωρίζουμε και αγαπάμε ένας τον άλλον, τόσο πιο λίγο έχουμε ανάγκη από λόγια για να συνεννοούμαστε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Στους δύο πρώτους ορισμούς δίνεται έμφαση κυρίως σε αυτό που κάνει ο άνθρωπος παρά σε αυτό που κάνει ο Θεός. Αλλά στην προσωπική σχέση της προσευχής, εκείνος που παίρνει την πρωτοβουλία και του οποίου η ενέργεια είναι θεμελιακή, είναι ο ουράνιος σύντροφος και όχι ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται καθαρά στον τρίτο μας ορισμό, παραμένω από τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη. Σε ένα σύνθετο χωρίο όπου το ένα επίπεδο ακολουθεί το άλλο, καθώς ο συγγραφέας προσπαθεί να περιγράψει την αληθινή ουσία της εσωτερικής προσευχής, τελειώνει ξαφνικά με απροσδόκητη απλότητα. «Γιατί μακριλογούμε», λέει. «Προσευχή είναι ο Θεός που κατεργάζεται όλα τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους. Προσευχή είναι ο Θεός, όχι δηλαδή κάτι που εγώ αρχίζω, αλλά κάτι στο οποίο συμμετέχω πρώτιστα. Δεν είναι κάτι που εγώ κάνω, αλλά κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μου. Κατά τη ρήση του Αποστόλου Παύλου, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».

Ο δρόμος της νοεράς προσευχής δηλώνεται με ακρίβεια στους λόγους του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με το Μεσσία. Εκείνον μεν διαυξάνειν, εμέ δε ελατούσθε. Με αυτή την έννοια, να προσευχόμαστε σημαίνει να σιωπούμε. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει ο Θεός. Αληθινή εσωτερική προσευχή σημαίνει να σταματάμε να μιλάμε και να φουγκραζόμαστε στην καρδιά μας τη χωρίς λόγια φωνή του Θεού. Σημαίνει να πάψουμε να ενεργούμε από μόνοι μας και να εισερχόμαστε στο χώρο της δράσης του Θεού. Στην αρχή της Βυζαντινής Θείας Λειτουργίας, όταν έχουν τελειώσει τα προκαταρτικά και όλα είναι πια έτοιμα για να αρχίσει η Θεία Ευχαριστία, ο διάκονος πλησιάζει τον ιερέα και λέγει «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Καιρός για να δράσει ο Κύριος. Αυτή ακριβώς είναι η στάση του πιστού, όχι μόνο στην ευχαριστιακή λειτουργία, αλλά και σε κάθε προσευχή, δημόσια ή ιδιωτική. Ο τέταρτος ορισμός μας, παρμένος πάλι από τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη,

Για τη συντριπτική πλειοψηφία, το βάπτισμα είναι κάτι που το πήραν στην ηπιακή ηλικία και για το οποίο δεν έχουν συνειδητή ανάμνηση. Αν ο Χριστός του βαπτίσματος είναι ο ενικών παράκλητος, δεν πάβουν ούτε στιγμή να ενεργούν εντός μας οι περισσότεροι από μας. Αν εξαιρέσει κανείς σπάνιες περιπτώσεις, είμαστε κυριολεκτικά ανίδεοι από αυτήν την εσωτερική παρουσία και ενέργεια. Η αληθινή προσευχή λοιπόν σημαίνει την ανακάλυψη και τη φανέρωση της χάριτος του βαπτίσματος. Να προσευχόμαστε σημαίνει να περνάμε από το σημείο εκείνο όπου η χάρη είναι παρούσα στις καρδιές μας, μυστικά και ασυνείδητα, στην κατάσταση όπου έχουμε πλήρη εσωτερική αντίληψη και συνειδητή επίγνωση, όπου δηλαδή δοκιμάζουμε και αισθανόμαστε πια την ενέργεια του Πνεύματος κατευθείαν και άμεσα. Με τα λόγια του Αγίου Καλίστου και Αγίου Ιγνατίου Ξανθόπουλου, ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να επιστρέψουμε στην τέλεια χάρη του Αγίου και Ζώπιου Πνεύματος που μας δόθηκε από την αρχή μέσα στο βάπτισμα. Μέσα στην αρχή μου είναι και το τέλος μου. Ο σκοπός της προσευχής μπορεί να συνοψιστεί με τη φράση «Γίνε ό,τι είσαι». Γίνε συνειδητά και ενεργά αυτό που ήδη είσαι εν δυνάμει και μυστικά, επειδή έχεις πλαστεί σύμφωνα με την ιερή εικόνα και έχεις ξαναγεννηθεί με το βάπτισμα. Γίνε ό,τι είσαι. Ακριβέστερα, ξαναγύρισε στον εαυτό σου. Ανακάλυψε αυτόν που είναι ήδη δικό σου. Άκουσε αυτόν που δεν πάβει ποτέ να μιλάει μέσα σου. Κάνε κτήμα σου αυτόν που ακόμα και τώρα σε έχει για δικό του. Τούτο είναι το μήνυμα του Θεού σε όποιον θέλει να προσευχηθεί. Δεν θα με αναζητούσες αν δεν με είχες ήδη βρει. Αλλά πώς θα ξεκινήσουμε? Πώς να μάθουμε να σιωπούμε για να αρχίζουμε να ακούμε? Αντί απλά να μιλάμε στο Θεό, πώς μπορούμε να πετύχουμε μια προσευχή στην οποία ο Θεός μιλάει σε μας? Πώς μπορούμε να περάσουμε από την προσευχή των λόγων στην προσευχή της σιωπής, από την εντατική στην αυτοενεργούμενη προσευχή, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Επισκόπου Θεοφάνη, από τη δική μου προσευχή στην προσευχή του Χριστού εντός μου? Ένας τρόπος να αρχίσουμε αυτό το ταξίδι προς τα μέσα μας είναι η επίκληση.

σε κάποιο νέο μοναχό που ξεκίνησε με πολύ ζήλο για πνευματικούς αγώνες. Συνέβαινε αυτός ο πειρασμός. Μόλις άρχιζε να κάνει προσευχή, τον έπιανε ρίγος, δυνατός πονοκέφαλος και πυρετός. «Είμαι άρρωστος και δεν αποκλείεται να πεθάνω», έλεγε στον εαυτό του. «Ας βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να τελειώσω την προσευχή μου, για να είμαι έτοιμος όταν με καλέσει ο Κύριός μου». Με αυτές τις σκέψεις βίαζε τον εαυτό του και τελείωνε την καθημερινή ακολουθία του. Ύστερα όμως από την προσευχή του περνούσαν όλα. Αισθανόταν περίφημα. Αρρώστανε πάλι σαν πλησίαζε η ώρα της προσευχής. Έφερνε κι αυτός με μια στη σκέψη του το θάνατο. Βίαζε τον εαυτό του και δεν παραμελούσε τα καθηκοντά του. Και ο Θεός, βλέποντας τη μεγάλη του υπομονή, τον απάλλαξε γρήγορα από το βασανιστικό αυτό πειρασμό.

«Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του. «Ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς κόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Άλλοτε πάλι έλεγε: «Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα ατονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο».

Ο δειλός άνθρωπος διδάσκει ο σοφός Ισαάκ ο Σύρος. Πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες. Από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραίτητος η υπερηφάνεια. Την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη. Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς έβαλε όρο στον εαυτό του 40 μέρες να μην πηγεί νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη, αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και τάφινε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερημίτης. «Για να εξασκηθώ στην υπομονή», απάντησε ο γενναίος αθλητής.

Ο Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκρυφο και αφανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και κατανόητο. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε γι' αυτό, αλλά λίγα να δούμε, επειδή το Θεό δεν είναι δυνατό να τον περιγράψουμε, ούτε να δούμε πόσος είναι, γιατί δεν χωρά στο νου του ανθρώπου. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους με ακατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά όσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε το δωμάτιό μου. Ο παππούλης προσευχόταν πολύ και ήθελε και τα δικά του πνευματικά παιδιά να κάνουν το ίδιο. Ιδιαίτερα σε μένα ήθελε με κάθε τρόπο να με πείσει να το κάνω. Γι' αυτό συνεχώς μου μιλούσε για τη δύναμη της προσευχής. «Προσευχή, παιδί μου», ανάργυρε έλεγε. «Σημαίνει συνομιλία με το Θεό, που είναι ο πλάστης. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι εκείνος που έπλασε τον ίδιο τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Είναι εκείνος που έφτιαξε αυτά που βλέπουμε, αλλά και εκείνα που δεν βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια μας. Τέλος, είναι εκείνος που δεν αρνιέται ποτέ να συνομιλεί μαζί μας, αρκεί να του το ζητήσουμε εμείς. Όποτε θέλουμε και όσες φορές θέλουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να μας πει όχι. Αντίθετα, είναι πάντα πρόθυμος να μας ακούσει με προσοχή και με μεγάλη αγάπη, όπως κάνει κάθε καλός πατέρας όταν το ζητήσει το παιδί του».

Αλήθεια, αναλογίστηκες ποτέ, παιδί μου, να συνομιλήσεις έστω και μία φορά με κάποιον από τους σημερινούς άρχοντες της πατρίδας μας και να έγινε η επιθυμία σου? Αν όχι, σου συνιστώ να το τολμήσεις. Θα διαπιστώσεις ότι η επιθυμία σου θα παραμείνει απλώς επιθυμία. Ουδέποτε θα δεχθούν να μιλήσουν μαζί σου. Το πολύ πολύ να σε παραπέμψουν σε κανένα παρακατιανό για να σε ξεφορτωθούν. Αντίθετα, ο Κύριός μας, που είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, δεν πρόκειται ποτέ να σε παραπέμψει σε κανέναν και δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθεί να συνομιλήσει μαζί σου δια της προσευχής. Και πρόσθεσε, τα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω και γιατί σου τα λέω? Ασφαλώς ναι, παππούλη μου, το απάντησα. Κι όμως εμένα κάτι μου λέει πως δεν θέλεις να τα καταλάβεις. Γιατί εάν τα καταλαβαίνεις, θα έκανες πιο πολύ προσευχή. Μα προσεύχεστε εσείς για μένα, πρόσθεσα. Και όταν τρώγω εγώ, χορταίνεις εσύ, με ρώτησε. Οπότε με αφόπλησε τελείως.

Άκουσε, Ανάργυρη, μου λέει. Θα σου κάνω μια πρόταση, αλλά θέλω εξ αρχής να μου υποσχεθείς ότι θα τη δεχθείς και θα την τηρήσεις. Σας το υπόσχομαι, παππούλη. Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου πείτε. Τότε σου προτείνω να προσευχόμεθα την ίδια ώρα ακριβώς και οι δυο μαζί. Και ο ένας θα προσεύχεται για τον άλλον. Συμφωνήσαμε και υποσχεθήκαμε. Καθορίσαμε μάλιστα και την ώρα της προσευχής. Ήταν η δεκάτη βραδινή. Ο παππούλης, όμως, μου εξήγησε. Πίστευε πάρα πολύ σε αυτό το είδος της προσευχής. Τα αποτελέσματα, μου έλεγε, της κοινής προσευχής είναι καταπληκτικά. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Θέλω όμως, ακριβώς στις 10, να είσαι πιστός στο ραντεβού μας. Να μην παραλείψεις ούτε μία φορά να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Και εγώ θα κάνω το ίδιο. Προχωρώντας με τον παππούλη, φτάσαμε στην αφετηρία των λεωφορείων του πολυγόνου. Αυτή τη φορά δεν με άφησε να τον ακολουθήσω μέχρι το σπίτι του, όπως συνήθως έκανα. «Όχι», μου λέει, «δεν θα έρθεις μαζί μου. Θα πας σπίτι σου. Προλίγου υποσχεθήκαμε κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε αμέσως, από απόψε. Το γοργόν και χάριν έχει». Υπάκουσα. Ο παππούλης επιβιβάστηκε στο λεωφορείο και εγώ περίμενα την αναχώρησή του. Μόλις ξεκίνησε το λεωφορείο, θυμάμαι καλά, μου χτύπησε το τζάμι και μου είπε «στις 10 ακριβώς». Νομίζω πως αυτή τη στιγμή βλέπω τη μορφή του και ακούω τη φωνή του. Το πρόσωπό του έλαμπε και έμοιαζε με αγγελικό. Ήταν βέβαια και κατά 30 χρόνια νεότερος, στην πιο δημιουργική ηλικία.

Περίμενα στην αφετηρία μέχρι τη στιγμή που το λεωφορείο χάθηκε μέσα στο χάος της απέραντης Αθήνας, κουβαλώντας μαζί του και έναν άγνωστο μέχρι τότε Άγιο της Εκκλησίας, του Δεσπότου Χριστού. Και αμέσως μετά έφυγα τροχάδιν για το σπίτι μου, προκειμένου να είμαι απόλυτα συνεπής στο ραντεβού της προσευχής. Πράγματι, στις 10 κλείστηκα στο δωμάτιό μου και άρχισα να προσεύχομαι. Όμως, από το πρώτο κιόλας λεπτό, άρχισαν να διαπερνούν το σώμα μου έντονα ρεύματα που άρχιζαν από τα κάτω άκρα και έφθαναν μέχρι την κεφαλή μου και τα νάπαλιν. Ενώ ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε όλο το δωμάτιό μου και μου έδινε την εντύπωση ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες, οι οποίες όμως δεν με έκαιγαν. Στην αρχή τρόμαξα πολύ και λίγο έλειψε να καταληφθώ από πανικό. Αμέσως όμως συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα φαινόμενα απέρεαν από τη δύναμη της προσευχής του παππούλη, και όχι μόνο ηρέμησα, αλλά καταλήφθηκα από μια πρωτοφανή αγαλίαση που μου έδινε την εντύπωση ότι δεν πατούσα καθόλου στη γη. Όλα αυτά συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος της προσευχής. Την άλλη μέρα η πρώτη μου δουλειά ήταν να επικοινωνήσω με τον παππούλη. Ήμουν αποφασισμένος να μην του πω τίποτε. Ήθελα πρώτα να μιλήσει ο παππούλης. Έτσι και έγινε. Μόλις ζήτησα την ευχή του, ο παππούλης με ιδιαίτερη ικανοποίηση και 38 γέλια μου είπε: «Τρόμαξες, ε? Και λίγο έλειψε να το βάλεις στα πόδια?» Όμως εγώ σε έβλεπα μέσα σε έντονο φως που πλημμύριζε όλο το δωμάτιό σου, και εσύ περιχαρείς ανέβαινες, ανέβαινες, σαν να ήθελες να φτάσεις στο θρόνο του Κυρίου. Βλέπεις τι δύναμη έχει αυτού του είδους η προσευχή. Συνέχισε και θα με θυμηθείς. Πράγματι, τον θυμάμαι. Και θα τον θυμάμαι όχι μόνο σε αυτή, αλλά και στην άλλη ζωή. Γιατί τα φαινόμενα αυτά, προϊόντος του χρόνου, έγιναν τόσο έντονα, ώστε να μην μπορώ να τα περιγράψω. Μακάρι να προσεύχεται και τώρα μαζί μου. Δεν θα ήθελα τίποτε άλλο. Γέννητο. Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από το βιβλίο του Ανάργυρου Καλιάτσου «Ο πατήρ Πορφύριος, ο διορατικός, ο προορατικός, ο ιαματικός».

άνθρωπος της σημερινής εποχής, με την ευρύτατη χρήση των μέσων επικοινωνίας και την υπεραφθονία των πληροφοριών, συνηθίζει όλο και περισσότερο σε μια οριζόντια, επίπεδη θεώρηση της ζωής. Ελάχιστα ασχολείται με τα ουσιώδη του βίου. Γι' αυτό το σύγχρονο άνθρωπο τον διακρίνει ένα μεταφυσικό και μια έλλειψη χριστιανικής ελπίδας, με συνέπεια τη συνεχή αναζήτηση υποκατάστατων της αληθινής ζωής. Η Εκκλησία του Χριστού, ιδιαίτερα σήμερα, τονίζει και προβάλλει το θεμέλιο της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό, διότι η σχέση και η κοινωνία αυτή είναι πράγματι η μόνη που ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να βλέπει ορθά τα βασικά ερωτήματα για τον κόσμο, του δίνει μόνιμη χαρά και σταθερή ελπίδα για αθάνατη, αιώνια ζωή. Το μέσο της επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό είναι η προσευχή. Αυτή ανεβάζει το νου μας προς την τριαδική θεότητα. Αυτή αποτελεί το πνευματικό οξυγόνο του ανθρώπου. Με την προσευχή ευχαριστούμε, δοξολογούμε, παρακαλούμε και οικετεύουμε το Δημιουργό μας. Έτσι ο άνθρωπος μετέχει του Θεού και η καθημερινή μας ζωή εξαγιάζεται. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να βοηθούμε με την προσευχή, για να καταφέρουμε επιτέλους να βιώσουμε και να αποκτήσουμε την όντως ζωή. Από το προσευχητάριο της Αποστολικής Διακονίας.

Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Ο ευκολότερος τρόπος να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Αν λάβει υπόψη του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λεκέ από τα ρούχα του, γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάριν, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς τον Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό του. Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Η κοσμική τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώνουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια.

Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές, διότι δεν ξέρουν. Η αδικία είναι η μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Όταν ο κόσμος δεν μετανοεί, τι βροχή να ρίξει ο Θεός? Όλα είναι απλά για το Θεό. Αν ταπεινάζει του με το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντα, τι περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο, και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό? Η εργασία που γίνεται γρήγορα, με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Αν μια είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Να μην κάνει δουλειά κανείς χωρίς να εμπιστεύεται το Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο με το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ταπεινή ψυχή. Κι αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε, διδαγμένη από την πείρα, θα λέει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου. Αλλιώς είναι αδύνατον να διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίνει δωρεάν ο Κύριος από ευσπλαχνία. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης».

όταν αυξηθεί η χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Τότε από τον πόθο της αρετής καταφρονεί το θάνατο και βρίσκει πολλούς λόγους στην ψυχή του για να υποφέρει τις θλίψεις. Και όσα θεωρούνται βλαβερά για το σώμα και επέρχονται ξαφνικά στην ανθρώπινη φύση για να την κάνουν να υποφέρει, δεν τα λογαριάζει καθόλου, συγκρινοντάς τα με τα ελπιζόμενα αγαθά. Άλλωστε δεν είναι δυνατό να γνωρίσει την αλήθεια χωρίς τους πειρασμούς που παραχωρεί ο Θεός. Και αυτό το ξέρει καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος στερηθεί πολύ τη χάρη του Θεού, τότε όλα τα λυπηρά που αναφέραμε βρίσκονται μπροστά του και νομίζει ότι οι ανθρώπινες γνώσεις του με τις οποίες εξετάζει τα πράγματα είναι ανώτερες από την πίστη στο Θεό και ότι η εμπιστοσύνη στο Θεό σε τίποτε δεν βοηθάει και ότι η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο είναι ανύπαρκτη. Σε όλα αυτά είναι μέσα οι πονηροί δαίμονες που τον ενεδρεύουν και του ρίχνουν τα βέλη τους χωρίς να το καταλαβαίνει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν κατευθυνόμαστε εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι, ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτόν το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος μπορεί να συντμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει: «Ο ανόητη και βραδίστη καρδία του συνιένε και πιστεύειν». Πώς πρέπει να ζήσουμε για να αποφύγουμε την πλάνη? Όταν στην οδυνηρή κατάσταση όλου του είναι μας, πνεύματος, νου, καρδιάς και σώματος, πάσχουμε για να μην αμαρτήσουμε. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Μόνο ο Θεός στην κρίση του μπορεί να θεωρήσει τα παθήματά μας ως μετοχή στην γένωση του μονογενούσιου του. Η οδός μας είναι να ταπεινωνόμαστε, να προχωρούμε διαρκώς προς τα κάτω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας υψώσει και μπορεί να μας δοξάσει. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Όποιος πιστεύει πραγματικά στο Θεό και στην πρόνοιά Του, αυτός σκορπίζει στους φτωχούς τα χρήματά Του, ελπίζοντας ότι θα πάρει μισθών εκατονταπλασίωνα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αυτό έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά, και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον, και διαμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπώ».

και ήχουν άπαντα κοινά, και τα κτήματα και τα συμπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν της χρίαν είχε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Άλλο πράγμα είναι να φλιαρείς για τα λάθη του άλλου κατά λαλιά, κι άλλο να τον χαρακτηρίζεις αρνητικά από αυτά τα λάθη, κατάκριση. Κι άλλο να τον εκμηδενίζεις, εξουδένωση. Κατά λαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιου ότι ο τάδε είπε ψέματα, ή είχε ένα ξέσπασμα θυμού, ή ότι είχε μια επιπόλαιη ερωτική σχέση ή κάτι τέτοιο. Ήδη καταλάλησες εναντίον του. Μίλησες δηλαδή εναντίον του. Διηγήθηκες με εμπάθεια το σφάλμα του. Κατάκριση είναι να πεις «Ο τάδε είναι ψεύτης και οξύθυμος. Κάνει επιπόλαιες ερωτικές σχέσεις». Να λοιπόν που κατέκρινες την ίδια την ψυχή του άλλου και έβγαλε συμπέρασμα για ολόκληρη τη ζωή του ότι είναι τέτοια. Και κατέκρινες και τον άλλον ότι είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. Και είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς πως οργίστηκε κάποιος, και άλλο να πει πως είναι ο χαρακτήρας του οξύθυμος, και να βγάλει, όπως είπα, συμπέρασμα για όλη τη ζωή του. Και είναι τόσο βαρύτερο από κάθε άλλο σφάλμα να κατακρίνεις, ώστε ο ίδιος ο Χριστός είπε «Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις να βγάλεις το αγκάθι από το μάτι του αδελφού σου». Αβάς Δωρόθεος.

Δηλαδή αφήνετε τα πάντα στον Κύριο. Δεν κρατάτε μέσα σας τίποτε. Τίποτε, τίποτε, δεν υπάρχω. Δεν το ήξερα. Ακούς και ύστερα κλείνεις το ταμείο και δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί τα άφησες στα πόδια του Χριστού. Πώς το έχετε κατορθώσει αυτό? Δεν το κατόρθωσα εγώ. Είναι κάτι τι σαν ένα δώρο του Θεού. Το καταλαβαίνω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουδέποτε σταμάτησα στο πρόβλημα, ακόμα και του εαυτού μου. Άμα φύγει ο άνθρωπος, δεν έχω σκέψη. Χαίρομαι ένα λουλούδι, βλέπω τον ουρανό, κάτι τέτοιο, και γίνομαι ξανά ο Θεός κι εγώ πάνω στη γη. Καταλάβατε? Ο Θεός όταν μας έπλασε είπε: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμειός σου. Του είναι σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Όταν έρθει ο πλησίον μου και γίνω εγώ ο πλησίον του και τα πούμε ένα χεράκι, λέω του Κυρίου μου: ορίστε, τώρα έφυγε αυτός χαρούμενος και είμαι και εγώ χαρούμενη. Γερόντισσα Γαβριλία.

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς την βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνήντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σ' αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνίσθη μόνο ο Κύριος και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τελεία ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Ας περιφρονήσουμε την καινοδοξία. Γι' αυτό βέβαια λέγεται και καινή, επειδή είναι στερημένη εντελώς περιεχομένου και δεν έχει τίποτε σταθερό και βέβαιο, ούτε μόνιμο, αλλά είναι μόνο απάτη των ματιών και εξαφανίζεται πριν ακόμη εμφανιστεί. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πιστός φίλος είναι σαν μία σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί, είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης. Και όταν κακοπαθεί, είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Μία από τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και αειφόρου διατήρησης των αλλιευτικών πόρων αποτελεί και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Ο στόχος της δημιουργίας των προστατευόμενων περιοχών δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία σημαντικά οικολογικών οικοτόπων ή και ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αλλά επεκτείνεται στην προστασία αλλιευτικών πεδίων που αποτελούν καταφύγιο και τόπο ανάπτυξης νεαρών ψαριών, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και κατά συνέπεια στην αύξηση των αλλιευμάτων. Οι τεχνητοί ύφαλοι θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Διευθυντή Αλλιευτικής Έρευνας του ΕΦΙΑΓΕ, τον κύριο Αργύρη Καλιανιώτη. Χαίρετε, κύριε Καλιανιώτη.
1: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, κύριε Καλιανιώτη, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μιλήσετε για τους τεχνητούς ύφαλους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι εδώ στην Ελλάδα, όπως και αρκετά πράγματα, άρχισαν να τα εφαρμόσουμε. Στην ουσία αυτή είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα το 1997 με την ανάθεση του πρώτου έργου από το Υπουργείο Γεωργίας τότε με μια κοινοπραξία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και του ΙΝΑΛΕ.
0: Τόσο πρόσφατη είναι
1: η ναι, είναι πολύ πρόσφατη η δουλειά και γι' αυτό εξάλλου και δεν έχουμε και μεγάλο αριθμό τεχνητών υφάλων. Ο πρώτος που είχε προκηρυχθεί τότε ήταν ένας ύφαλος πιλωτικός, όπως τον έλεγε το σχέδιο, στα παράλια της Θράκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης, που είναι κοντά στο Πορτολάγος.
0: Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, κύριε Καλιανιώτη,
1: γιατί
0: στο να κατασκευάσουμε?
1: Γιατί χρήμα, φαντάζομαι, και δεν θεωρούνταν τότε προτεραιότητα ότι έπρεπε να ξοδεύουμε χρήματα για τέτοιου είδους ιστορίες.
0: Χρήμα και τεχνογνωσία.
1: Ακριβώς. Τεχνογνωσία αποκτήθηκε, κοιτάξτε, η τεχνογνωσία λίγο πολύ ήταν αρκετά έτσι διαδεδομένη, γιατί οι Ιταλοί κυρίως από τη δεκαετία του 70, αλλά και οι Ισπανοί αργότερα, οι οποίοι ξεπέρασαν τους Ιταλούς, είχαν κάνει πάρα πολλά σχέδια. Στην Ισπανία νομίζω ότι είναι εκατοντάδες και μάλιστα έχουν και έναν ειδικό φορέα ο οποίος διαχειρίζεται μόνο αυτές τις περιοχές.
0: Πρωτοπόροι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί.
1: Οι Ιταλοί πρωτοπόροι στην δημιουργία των τεχνικών στοιχείων που αποτελούν, ας πούμε, τους τεχνητούς υφάλους. Οι Ισπανοί βέβαια μετά βάλαν φαντασία και μεράκι και κάναν και διαφορετικά πράγματα, τα οποία είχαν βέβαια και πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Και έχουμε εξάπλωσή τους σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
1: Και όχι μόνο, και του κόσμου θα έλεγα.
0: Του κόσμου.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν περιοχές. Κάθε περιοχή βέβαια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολλούς συγκεντρωμένους υφάλους. Υπάρχουν άλλες περιοχές, όπως και εδώ στην Ελλάδα, που οι λίγοι ύφαλοι που υπάρχουν, τεχνητοί ύφαλοι, είναι διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία της χώρας. Και υπάρχουν βέβαια και περιοχές όπου παραδοσιακά τους φτιάχνανε και όπου και σήμερα ακόμα εξακολουθούν, ας πούμε, να τους χρησιμοποιούν για να μαζέψουν ψάρια, όπως είναι η Πολυνησία, ο Νότιος Ειρηνικός γενικά.
0: Θα μπορούσατε να μας τους περιγράψετε, κύριε Καλιανιώτη, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές μας για τι πράγμα μιλάμε, τι είναι η τεχνητή ύφαλη?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτούς τους πρωτόγονους, αλλά όχι και λιγότερο χρήσιμους υφάλους.
0: Τους συναντάμε από τον Μεσαίωνα, είπατε?
1: Ναι, στην ουσία τους πρώτους υφάλους τους είδαν οι πρώτοι εξερευνητές στο Νότιο Ειρηνικό. Φαντάζομαι ότι είναι μια χρήση πολύ παλιότερη, απλώς τότε έτυχε και περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τους Ευρωπαίους και πέρασαν στην ιστορία, να το πω έτσι. Λοιπόν, οι κάτοικοι της Πολυνησίας χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν, μάλλον από ό,τι πιστεύουμε, σωρούς από πέτρες ή από ξύλα, μπαμπού, που εκεί πέρα ήταν και κάτι το οποίο το βρίσκαν εύκολο, τα οποία τα συσσόρευαν έτσι σαν μια μορφή πυραμίδας μέσα στις λιμνοθάλασσες, στις παράκτες λιμνοθάλασσες αυτών των περιοχών, και στη συνέχεια τις ψαρεύαν είτε με καμάκι με δίτες είτε με δίχτυα. Η αρχή βέβαια είναι η ίδια σαν αυτή που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Δεν άλλαξε και τίποτα εκτός από τα υλικά. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε ανά τον κόσμο μια εξάπλωση κυρίως στη τροπική ζώνη. Θα ήθελα να αναφέρω την κούβα όπου ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν σωροί από κλαδιά για να εκθρέψω ένα στακό. Δηλαδή τι κάνανε, έχουν ένα υδρόβιο φυτό εκεί πέρα το οποίο είναι, έχει σε σκληρό ξύλο. Κόβουν, κάνουν δέματα από κλαδιά, τα ποντίζουν σε ένα βάθος 4-5 μέτρων και εκεί πέρα πηγαίνουν τα μικρά αστακουδάκια προκειμένου να μεγαλώσουν. Έτσι είναι μια ελεγχόμενη καλλιέργεια, δεν είναι καν καλλιέργεια με την έννοια ότι δεν τα ταΐζουν τα ζώα, αλλά
0: απλά
1: μεγαλώνουν με
0: προστατεύονται εκεί, κύριε Καλλιανιώτη, έτσι, στα πρώτα τους βήματα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το μυστικό και αυτό είναι και ό,τι θέλουμε να κάνουμε γενικά με τους θνητούς υφάλους. Να αυξήσουμε την πιθανότητα διάσωσης στις μικρές ηλικίες όλων των υδρόφυλων οργανισμών.
0: Για όλα αυτά που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, από τους διάφορους κινδύνους, από τα μεγαλύτερα ψάρια.
1: Ναι. Από τα φυσικά φαινόμενα, από τον κυματισμό και το καθεξής.
0: Και τα φυσικά φαινόμενα που αναφέραμε με τις λιμνοθάλασσες εκεί, με το παγετό που κινδυνεύουν τα ψάρια και όχι μόνο.
1: Είναι μία μέθοδος η οποία δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια στην Πολυνησία, όπου είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά και όπου χρησιμοποιούνται και μέχρι σήμερα με ανάλογο τρόπο, είναι αποκλειστικά για ψάρεμα, δεν έχουν την έννοια δηλαδή των υφάλων που προφυλάσσουν την ιχθυοπανίδα. Απλώς τους χρησιμοποιούν για να μαζέψουν ψάρια, τίποτα άλλο. Έτσι. Βέβαια όσοι καταδύονται θα έχουν δει στην θάλασσα ότι αρκετά είδη ψαριών μαζεύονται εκεί που υπάρχουν πέτρες, ακόμα και ανθρώπινα κατασκευάσματα όπως ναυάγια πλοίων ή αυτοκίνητα τα οποία έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα αντικείμενα γενικά μαζεύουν ψάρια. Είναι η ίδια αρχή, είτε είναι από ξύλο δηλαδή, είτε είναι από μέταλλο, είτε είναι από τσιμέντο όπως το κάνουμε σήμερα εμείς. Η αρχή είναι η ίδια. Μαζεύουν ψάρια γιατί τα ψάρια νιώθουν πιο σίγουρα σε αυτές τις δομές.
0: Είναι ο χώρος προστασίας τους, θα λέγαμε.
1: Ακριβώς, ναι. Κάτι παρόμοιο. Βέβαια, για να προχωρήσουμε λίγο, μετά την Πολυνησία και πριν την Ευρώπη, γιατί είπαμε ότι η Ευρώπη τους ανακάλυψε τη δεκαετία του 70, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στην δεκαετία του 70, υπάρχει ένας πολύ γνωστός Ιταλός, ο Μπομπάτσε, ο οποίος είναι συνταξιούχος σήμερα και ο οποίος σχεδόν ξόδευσε μια ζωή με το να προσπαθεί να βρει νέους τρόπους για να κατασκευάσει τεχνητούς υφάλους. Έκανε αρκετούς βέβαια στην Ιταλία, καμιά 70, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, μετά μπήκαν στο παιχνίδι οι Ισπανοί, όπου μπλέχτηκαν μηχανικοί, όχι μόνο βιολόγοι, μηχανικοί, επιστήμονες που ξέραν καλύτερα τα υλικά και την αντοχή τους μέσα στο θαλασσινό νερό, με αποτέλεσμα σήμερα στην Ισπανία να έχουμε μια μεγάλη γκάμα τεχνητών υφάλων με πολύ διαφορετικές μορφές και φυσικά με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα βέβαια, πριν μάλλον από την Ευρώπη, τους χρησιμοποίησαν πάρα πολύ οι Αμερικανοί, αλλά με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η Αμερικανική κοινωνία μάλλον χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα βιομηχανικών υλικών σε αχρηστία. Είτε είναι παλιά αεροπλάνα, είτε είναι παλιά βαγόνια, είτε είναι παλιά λεωφορεία, πλυντήρια παλιά. Υπάρχουν τεράστιες μάντρες με τέτοια υλικά, εκτάσεις ολόκληρες, και που για μας είναι αφάνταστο τώρα να έχουμε, ας πούμε, 500 αεροπλάνα σε ένα τέτοιο πάρκινγκ. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Αλλά οι Αμερικανοί σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά σε δεύτερη χρήση. Και βέβαια έχουν εκχωρήσει. Δίνουν δηλαδή τα states, τα κρατήδια, δίνουν άδειες σε συγκεκριμένες περιοχές, τις ξέρουν τις περιοχές αυτές, και οποιοσδήποτε ιδιώτης που μπορεί να πληρώσει για αυτή την άδεια πάει και παίρνει μια άδεια με σκοπό να ποντίσει, το περιγράφει, κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας και προτείνει την πόντιση συγκεκριμένων υλικών. Έτσι, ας πούμε, κυρίως στην τροπική ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως στη Φλόριντα, στα παράκτητα της Φλόριντας, έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους υφάλους, κατασκευασμένους με διαφορετικά βιομηχανικά υλικά, όπως είπαμε, σε δεύτερη χρήση. Έχουμε δηλαδή υφάλους πλυντηρίων, υφάλους βαγονιών, πλοίων, βουλιαγμένων πλοίων κ.ο.κ. Βέβαια, οι Αμερικάνοι, επειδή είναι και πολύ πιο οργανωμένοι, έχουν βάλει πολύ αυστηρές προδιαγραφές για την πόντιση αυτών των υλικών. Δηλαδή, για να ποντιστεί, ας πούμε, ένα πλοίο, υπάρχει ένας πίνακας με υλικά που πρέπει να αφαιρεθούν και τα οποία, αν δεν αφαιρεθούν, φυσικά δεν δίνεται η άδεια για να ποντιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα βέβαια εδώ...
0: Όλοι αυτοί οι ύφαλοι,
1: ναι,
0: αποσκοπούν...
1: Στο να μαζέψουν ψάρια.
0: Στο να μαζέψουν ψάρια,
1: ναι,
0: αλλά και στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Καλιανιώτη.
1: Εμείς, οι Αμερικάνοι βέβαια δεν ξέρω αν το σκέφτονται έτσι το θέμα, γιατί σε αυτές τις περιοχές εξασκούν την ερασιτεχνική αλεία, αυτά με καλάμι, με δίτες κλπ. Είναι μάλλον περισσότερο για ψυχαγωγία και λιγότερο για προστασία, αλλά από τη στιγμή που μπήκε βέβαια η Ευρώπη μέσα, μπήκε και μια έτσι οικολογική συνιστόσα η οποία προτρέπει στην ουσία στην κατασκευή τέτοιων δομών σε περιοχές που φιλοξενούν μικρά ψαράκια κυρίως, με σκοπό να τα προφυλάξει είτε από την αλία είτε από τα φυσικά φαινόμενα και ούτω καθεξής.
0: Είπατε ότι συναντάμε την μέθοδο αυτή από τον Μεσαίωνα,
1: ναι,
0: στον Ειρηνικό ωκεανό. Κατά την αρχαιότητα...
1: Κατά την αρχαιότητα όχι, δεν υπάρχει καμιά τέτοια...
0: Δεν έχουμε καταγραφεί
1: όχι,
0: για
1: όχι, δεν έχει καταγραφεί τίποτα
0: ύπαρξη.
1: Παραμείο. Όχι, γι' αυτό ενδεχόμενο να υπήρχε, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρατήρηση η οποία συνδυάζεται με έναν λαό ο οποίος ζει στη θάλασσα, ο οποίος βουτάει δηλαδή. Δεν έχω τέτοια στοιχεία για τους αρχαίους Έλληνες κατά πόσο ήταν καλή θαλασσινή, καλή ναυτική, αλλά αν περνούσαν πολύ καιρό στη θάλασσα όπως οι Πολυνήσιοι ακόμα και σήμερα, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Οι Πολυνήσιοι δεν έχουν πολλά τρόφιμα, να το πω έτσι, ας πούμε, στα μικρά νησιά που ζουν. Οπότε εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τη θάλασσα και τα ψάρια. Και γι' αυτό και το λόγο φαντάζομαι ότι ανέπτυξαν αυτού είδους την τεχνολογία.
0: Οι τεχνητοί ύφαλοι κατασκευάζονται, κύριε Καλιανιώτη, σε προστατευόμενες περιοχές, σε περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα αποθεμάτων.
1: Ναι, να σας πω. Σας είπα καταρχήν ότι στην Ιταλία, την δεκαετία του 70, που δεν γνωρίζαμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα για το θαλάσσιο οικοσύστημα, γιατί αυτή η επιστήμη ξαφνικά γιγαντώθηκε τη δεκαετία του 80 και του 90, και επομένως στην εποχή του Μπομπάτσε, ας πούμε, ήταν λίγο άγνωστα τα πράγματα, πώς θα συμπεριφέρονται αυτού του είδους οι δομές σε διάφορα βάθη. Γιατί το τι ψάρια θα μαζέψει βέβαια ο ύφαλος έχει να κάνει με το βάθος πόντισης. Ένα μικρό βάθος μαζεύει άλλα ψάρια, ένα μεσαίο βάθος άλλα ψάρια, μια βαθιά ζώνη μπορεί να με μαζέψει και τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως ο Μπομπάτσε όταν έκανε αυτά τα πειράματα, γιατί πειράματα ήταν στην αρχή, πόντισε μια σειρά από υφάλους σε διαφορετικά βάθη και ανακάλυψε εκεί πέρα αυτά που ξέρουμε και εμείς σήμερα, ότι ένα βάθος, το καλύτερο βάθος είναι γύρω στα 20 με 25 μέτρα, όχι παρακάτω. Θέλει μια περιοχή η οποία να έχει και λιβάδια Ποσειδονίας και άμμο και λάσπη, και τώρα τελευταία υποστηρίζουμε ότι πρέπει να έχει και μερικούς φυσικούς υφάλους. Στην ουσία δηλαδή σήμερα τι κάνουμε, πάμε και βρίσκουμε ανάλογες περιοχές όπου φυσικά θέλουμε να δημιουργήσουμε προστατευόμενες περιοχές, γιατί το έχουμε συνδυάσει πλέον, οι τεχνητοί ύφαλοι συνδυάζονται με την προστασία, και προσπαθούμε να βρούμε έναν βιότοπο συνήθως στα όρια ενός κόλπου.
0: Καλά κάνουμε και το τονίζουμε αυτό, κύριε Καλιανιώτη,
1: ναι,
0: ότι χρειάζεται προστατευόμενη περιοχή για,
1: ναι,
0: να κατασκευαστεί.
1: Αλλιώς είναι πεταμένα λεφτά, σας το λέω εγώ. Αλλιώς δεν αξίζει ο κόπος. Δηλαδή, αν δεν συνδυάσουμε τον ύφαλο με μια μορφή προστασίας, με μια μορφή διαχείρισης, δεν αξίζει ο κόπος να κάνουμε τίποτα. Αν το αφήσουμε στο έλεος του Θεού, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Και στην περιοχή που κατασκευάζεται ο ύφαλος, απαγορεύεται κάθε μορφή αλλιευτική δραστηριότητα?
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Καταρχήν, να πούμε λίγο πώς είναι οι ύφαλοι, πώς είναι διαμορφωμένοι οι ύφαλοι. Οι ύφαλοι είναι διαμορφωμένοι όπως ένα φυσικό πάρκο, όπως ένα θαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή έχει έναν πυρήνα όπου η προστασία είναι απόλυτη και όπου ποντίζονται αυτά τα στοιχεία, τα μπλόκια όπως τα λέμε, για να δημιουργήσουν το περίπλοκο περιβάλλον που θέλουμε, το οποίο θα προστατεύσει και θα προσελκύσει τα ψάρια, και γύρω γύρω έχει μια περιοχή, περιμετρικά δηλαδή από τον πυρήνα, όπου δεν υπάρχουν κατά ανάγκη μπλόκια. Μπορεί να υπάρχουν φυσικοί ύφαλοι, αυτή είναι η τάση μας τώρα τελευταία. Μπορεί ενδεχόμενα να υπάρχουν και να έχουν πέσει και βράχοι με σκοπό την περαιτέρω προστασία του πυρήνα, αλλά η αλία απαγορεύεται, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, σε αυτόν τον πυρήνα, όπου είναι τα μπλόκια. Στην περίμετρο όμως, που μπορεί να έχει και μια έκταση μέχρι 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυτή είναι η έκταση που συνήθως επιδιώκουμε, εκεί πέρα πλέον εφαρμόζουμε διαχειριστικά μέτρα. Δηλαδή λέμε τι άνοιγμα ματιού θα έχουμε στο δίχτυ, ούτως ώστε να μην ψαρεύονται τα μικρά ψάρια, τι μέγεθος αγκιστριού θα έχουμε στα παραγάδια, ούτως ώστε να μην ψαρεύονται τα μικρά ψάρια, και έτσι και οι ψαράδες που ξέρουν ακριβώς τα όρια του υφάλου, γιατί σημαίνονται και ηλεκτρονικά πλέον, ξέρουν αν θα πάνε μέσα, με τι εργαλεία θα πρέπει να ψαρέψουν. Και γι' αυτό φυσικά πρέπει να ελέγχονται κιόλας.

0: Κύριε Καλιανιώτη.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Η κατασκευή ενός ύφαλου χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μία επίπονη διαδικασία.
1: Ναι, να σας πω. Καταρχήν, όταν προκυρήθηκε το πρώτο έργο, γιατί μιλάμε για διαγωνισμούς, προκυρήθηκαν διαγωνισμοί από το τότε Υπουργείο Γεωργίας, 1997 όπως σας είπα, και στη συνέχεια με αυτό το κονσόρτσιο που είχαμε με το πρώην Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, αρχίσαμε να δουλεύουμε σε αυτό το νύφαλο στο φανάρι Ραδόπης. Την πρώτη φορά που κάναμε αυτό το εγχείρημα, δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιες μελέτες πρέπει να γίνουν προκειμένου να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας ο ύφαλος. Εν τούτης, είχαμε μία τύχη, να το πω έτσι, γιατί πέσαμε σε μία περιοχή η οποία ήταν ιδανική για αυτού του είδους το εγχείρημα. Στο φανάρι Ροδόπης, όπως σας είπα, ψάχνουμε καταρχήν να βρούμε μία ζώνη μεταξύ 20 και 25 μέτρων. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Γιατί καταρχήν έχουμε δει ότι τα ψάρια που ψάχνουμε κυρίως είναι παράκτια ψάρια, είναι τα γνωστότερα, τα πιο δημοφιλή ψάρια, να το πω έτσι, ζουν σε αυτή τη ζώνη. Και επιπλέον όμως υπάρχει και ένα άλλο κριτήριο, γιατί σε αυτή τη ζώνη ένας δίτης που θα κατατηθεί, γιατί όλη η δουλειά της παρακολούθησης και του ελέγχου της περιοχής γίνεται με δίτες, προκειμένου να μην καταστρέψουμε τον ύφαλο, να μην τον ψαρέψουμε, να αποφύγουμε να πέσουν περίεργα εργαλεία, μη εξαιρεμένων των δυναμητών, εν πάση περιπτώσει, σε ορισμένες ζώνες. Λοιπόν, όλη η δουλειά γίνεται με δίτες.
0: Για οπότε, πόσα μέτρα μιλάμε, κύριε Καλιανιώτη,
1: για 20
0: βουτούνι,
1: με 25 μέτρα.
0: 20 με 25 μέτρα.
1: 20 με 25 μέτρα βάθος. Είναι η ιδανική ζώνη όπου ένας δίτης με κανονικές ικανότητες μπορεί να δουλέψει περίπου για 30 λεπτά. Έτσι, είναι σημαντικό κριτήριο, γιατί χωρίς τη βοήθεια των δυτών, βέβαια, αν ήταν σε βαθύτερα νερά, θα έπρεπε να γίνεται μόνο με κάμερες, με τηλεκατευθυνόμενες ή με καλωδιωμένες κάμερες, ή ακόμα αν ήταν και ακόμα παρακάτω, ενδεχόμενα θα ήθελαν πιο μεγάλα μέσα, τα οποία δεν συνάδουν έτσι με το ύφος και με το μέγεθος κάθε έργο. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι...
0: Και απαιτούνται όγκοι τσιμέντου για την κατασκευή.
1: Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τα υλικά, γιατί έχει έτσι μεγάλη σημασία. Παρέλειψα να σας αναφέρω εκεί στην ιστορική έτσι διαδρομή τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες έχουν δύο χαρακτηριστικά. Καταρχήν, να τους αρέσουν πολύ τα θαλασσινά. Όχι απαραίτητα τα ψάρια, τα θαλασσινά. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Όχι μόνο για το σούσι, αλλά και για άλλα παρασκευάσματα της ιαπωνικής κουζίνας. Οι Ιάπωνες όμως είναι και πολύ πολύ μπροστά στην τεχνολογία. Οπότε συνδυάζουν σε αυτές τις δύο ικανότητες την ανάγκη τους για θαλάσσια τρόφιμα, για θαλασσινά τρόφιμα και την τεχνολογία τους. Οι Ιάπωνες έχουν προχωρήσει πάρα πάρα πολύ και ενώ η Ευρώπη έχει μείνει στο τσιμέντο ακόμη, κατακάνει δηλαδή τους κυβόληθους με τσιμέντο, οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν ατσάλι ή και τσιμέντο ή και άλλα υλικά, πλαστικά, ειδικά πλαστικά, με σκοπό να κατασκευάσουν τον καλύτερο δυνατό ύφαλο ανάλογα με το ποιο είδος θέλουν να προστατεύσουν ή με το ποιο είδος θέλουν να αλλιεύσουν. Πριν από δύο χρόνια, το 2009, έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Επιστημόνων που ασχολούνται με τους τεχνικούς υφάλους στην Νότια Βραζιλία, γιατί και η Βραζιλία είναι μια χώρα η οποία θέλει να προωθήσει πάρα πολύ αυτού του είδους τεχνολογία. Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία φυσικά ήταν των Ιαπώνων και εκεί για μια ακόμα φορά θαυμάσαμε το τι γίνεται. Οι άνθρωποι ξοδεύουν λεφτά γιατί έχουν έσοδα από αυτά, βγάζουν δηλαδή πολλά θαλασσινά και το οποίο τα διοχετεύουν στην αγορά, έχουν μοιράσει όλη την ακτή, τις κατάλληλες περιοχές, στις παράκτιες κοινότητες και οι οποίες μπορούν ας πούμε στην ουσία να δίνουν άδειες σε εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν υφάλους. Βέβαια μιλάμε για υφάλους τέρατα τεχνολογίας, μιλάμε για υποβρύχες εξέδρες όπου για να μειώσουν το εργατικό κόστος βάζουν καλάθια με στρίδια, μύδια και ούτω καθεξής, τα κατεβάζουν κάτω στο βάθος, στο κατάλληλο βάθος και συνέχεια αυτή η εξέδρα ανεβαίνει κάθε φορά που οι εργάτες πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες. Βέβαια αυτά είναι επιστημονική φαντασία για μας, αλλά θέλω να σας αναφέρω τη σημασία που έχουν οι τεχνικοί ύφαλοι για χώρες οι οποίες τα εκτιμούν και οι οποίες τα χρειάζονται προφανώς. Και βέβαια έχουν κάνει και ολόκληρους πύργους σε βαθύτερα νερά, έχουν ξεφύγει από αυτή την παράκτεια ζώνη, αυτό που τηρούμε εμείς μέχρι σήμερα, γιατί πλέον εκεί οι εργασίες γίνονται με ρομπότ και, ή όπως σας είπα, μειώνουν το βάθος ανεβάζοντας τις εξέδρες προς τα πάνω με μηχανικό υδραυλικό τρόπο, και προκειμένου να γίνει εφικτή, ας πούμε, η διεξαγωγή αυτών των εργασιών. Οι Ιάπωνες, όπως σας είπα, τον τελευταίο ύφαλο τον κάνανε στα 350 μέτρα βάθος.
0: 350 μέτρα βάθος,
1: όπου δεν υπάρχει βέβαια πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης, είναι πολύ κάτω του ορίου που έχουν οι δίτες μας.
0: Και ο έλεγχος πώς γίνεται?
1: Ο έλεγχος γίνεται με ασύρματα οχήματα.
0: Με κάμερες υποβρύχιες.
1: Ακριβώς, και με ρομπότ, αλλά σε αυτά τα βαθιά νερά όμως, τουλάχιστον αυτό τον ύφαλο που έδειξαν στη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου, το έκαναν προκειμένου να προφυλάξουν μία περιοχή όπου αναπαράγεται, όπου γεννάει δηλαδή, ένα καβούρι που για αυτούς είναι πολύτιμο στην αγορά. Κάναν λοιπόν τον ύφαλο σε εκείνη την περιοχή μετά από πολύ προσεκτική μελέτη, γιατί αρκεί να σας πω ότι την παρουσίαση την κάνανε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, ένας ωκεανογράφος, ένας μηχανικός και ένας βιολόγος, που ο καθένας είπε τα δικά του. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια περίπλοκη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει όπως πρέπει για να μην δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, και με σκοπό μόνο και μόνο και για να οριοθετήσουν αυτό το πεδίο αναπαραγωγής αυτού του καβουριού, που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο καβούρι, αλλά και προκειμένου να προφυλάξουν τα καβούρια από την παράνομη αλία. Τις μάνες δηλαδή των καβουριών, που σειραίουν εκεί πέρα μια φορά το χρόνο για να γεννήσουν, και προφανώς θα έχουν και αυτοί φαινόμενα παράνομης ελαφρέας αλίας.
0: Θεωρείται είδος πολυτελείας το καβούρι?
1: Ναι, και σε αυτούς, κοιτάξτε, οι Ιάπωνες είναι μια, στην Ιαπωνία είναι μια αγορά η οποία τα θαλασσινά εκτιμώνται πάρα πολύ, και η καλή ποιότητα, όχι ποσότητα, η καλή ποιότητα πληρώνεται αρκετά ακριβά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως διαθέτουν και τεχνικές γνώσεις.
1: Ναι, βεβαίως. Και δεν ντρέπονται να τις χρησιμοποιήσουν, το αστείο. Έτσι, σας είπα ότι όλη η παράκτη έκταση έχει παραχωρηθεί στις παράκτες κοινότητες, και αυτό είναι έτσι το κοινωνικό πρόσωπο της τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή οι παράκτες κοινότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους τεχνολογία, δίνουν τις άδειες οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έρχονται και κατασκευάζουν αυτούς τους υφάλους. Προφανώς δίνουν ένα ενίκιο ή προσφέρουν ένα μέρος από τα προϊόντα στην κοινότητα, η οποία τα εμπορεύεται για τα μέλη της. Και επιπλέον όμως έχουν και ένα ινστιτούτο σε κάθε μια ευρύτερη περιοχή, όχι σε κάθε κοινότητα, προκειμένου να παρακολουθούν ειδικά τους τεχνητούς υφάλους. Από βιολογική, υδρογραφική, αλλά και από στατική άποψη.
0: Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, κύριε Καλιανιώτη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί...
1: Ναι, αυτό λέγαμε και μετά το διακόψαμε. Λοιπόν,
0: ένα σωστό
1: βιότοπος. Δεν ξέραμε φυσικά ούτε εμείς ούτε οι υπηρεσίες τι θα ζητάνε. Από την αρχή όμως του διαγωνισμού και με βάση τα όσα ίσχυαν στην Ιταλία τότε, ο ύφαλος έχει τρία στάδια. Το πρώτο είναι το στάδιο των μελετών ορίμανσης, όπου πρέπει να βρούμε την περιοχή, πρέπει να δούμε αν αξίζει ο κόπος δηλαδή να γίνει ο ύφαλος, τι αποτελέσματα περιμένουμε θεωρητικά, να περιγράψουμε τον πυθμένα, να δούμε αν θα αντέξει τα τσιμέντα που εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε εμείς και ούτω καθεξής. Αυτές οι μελέτες στην χειρότερη περίπτωση κρατάνε ένα χρόνο, γιατί πρέπει να καλύψουν όλη τη σεζόν. Πρέπει να δούμε δηλαδή την περιοχή το χειμώνα, το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες ορίμανσης και κατατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λέγεται σήμερα, στη συνέχεια παίρνουν μία σειρά από άδειες από διάφορους συναρμόδιους φορείς. Εφόσον δηλαδή οι μελετητές πούν ότι αυτή την περιοχή προτείνω εγώ για αυτό το συγκεκριμένο ύφαλο σε συγκεκριμένη περιοχή, στον κόλπο Κυπαρισίας όπου κάναμε μια μελέτη πρόσφατα, ας πούμε, ή στον κόλπο της Καβάλας όπου έγινε μια μελέτη.
0: Θα φτιάξετε και στην Κυπαρισία κάποιον τεχνητό ύφαλο?
1: Ναι, είναι από τις τελευταίες μελέτες που ολοκληρώσαμε και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν το φάκελο για να υποβάλουν την αίτηση για χρηματοδότηση κατασκευής στο αρμόδιο Υπουργείο.
0: Και τι είναι αυτό που σας κάνει να φτιάξετε στις περιοχές αυτές, όπως την Κυπαρισία που αναφέρατε?
1: Καταρχήν βρίσκουμε περιοχές που να έχουν αλευτικό ενδιαφέρον. Έτσι, δεν πάμε σε μια περιοχή.
0: Είναι πλούσιες σε ψάρι ο Κυπαρισιακός κόλπος, για παράδειγμα?
1: Ναι, προσπαθούμε να βρούμε περιοχές που να μην έχει πολλούς φυσικούς υφάλους. Έτσι, και στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες ζώνες με φυσικούς υφάλους. Ένας τεχνητός ύφαλος σε ένα μέρος που έχει πολλούς φυσικούς υφάλους δεν θα προσέφερε τίποτα.
0: Δεν είναι σοβαρός λόγος όμως είναι και η μείωση των αλιευμάτων.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, όλοι οι κόλποι της Ελλάδος σήμερα, συμπεριλαμβανομένο και του κόλπου Κυπαρισίας, έχουν ανάγκη από τέτοιες περιοχές. Οι κόλποι συνήθως δημιουργήθηκαν, αυτοί με τις αμμώδεις ακτές, δημιουργήθηκαν επειδή υπάρχει κάποιο ποτάμι κοντά ή έχουμε φερτά υλικά. Είναι κυρίως αμμώδεις εκτάσεις, ομοιογενείς και συνήθως όχι με μεγάλα βάθη. Λοιπόν, αυτές οι περιοχές είναι ιδανικές για να κατασκευάσει κάποιος έναν ύφαλο.
0: Να ακούσουμε την Όνα και παρενεχόμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Καλιανιώτη, είπατε για τις μελέτες τις οποίες κάνετε στον Κυπαρισιακό κόλπο, συγκεκριμένα στην Κυπαρισία
1: και όχι μόνο
0: και σε κάποια άλλη περιοχή την οποία αναφέρατε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκινήσαμε καταρχήν από τη Ροδόπη, από το Φανάρι Ροδόπης, όπου έγινε το πρώτο πιλωτικό σχέδιο και το οποίο είπαμε ότι χρειάστηκε ένα χρόνο για τις μελέτες ορίμανσης. Ένα χρόνο περίπου χρειάζεται η κατασκευή. Και αυτό γιατί ο εργολάβος καταρχήν αυτά τα μπλόκια, τα οποία δεν είναι συγκεκριμένα, αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή. Γίνονται ή πιο βαριά, ανάλογα με τον κυματισμό, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ανάλογα με τα ψάρια που θέλουμε να τραβήξουμε. Λοιπόν, αυτά τα μπλόκια κατασκευάζονται με τσιμέντο, μέσα σε καλούπια, με μπετόν αρμέ, χωρίς άλλες προσμίξεις, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε κάθε χημική ρήπανση σε αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό εξάλλου και έχουν αποκλειστεί τα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν παλιά και θεωρούνταν ένα υλικό κατάλληλο για το φόλιασμα ψαριών. Αλλά τα λάστιχα, το ξέρετε, ότι έχουν αμύαντο μέσα, έχουν άλλες προσμίξεις.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο και έχει απαγορευτεί, κυρίως στην Ευρώπη έχει απαγορευτεί. Τώρα άλλες χώρες εκτός Ευρώπης εξακολουθούν να τα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Βέβαια, συχνά τα βρίσκουν στη στεριά, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων.
0: Και τα αυτοκίνητα κάποιες φορές τα συναντάμε και μέσα στη θάλασσα.
1: Οι Αμερικανοί εξακολουθούν, αλλά αφού αφαιρέσουν, όπως είπαμε, όλα τα επικίνδυνα υλικά. Λοιπόν, μετά ο εργολάβος, επομένως, επειδή τα κάνει έξω στη στεριά, θα πρέπει να βρει κάποια ήσυχη, περίοδο με ήσυχη θάλασσα, γιατί όταν τα τοποθετεί αυτά, τα τοποθετεί με γερανό και με τη βοήθεια δυτών. Είναι σαν να κεντάει στην ουσία μέσα στο νερό. Πρέπει να τα βάλει ακριβώς στη θέση τους. Και για να γίνει αυτό, η πλατφόρμα πρέπει να είναι τελείως επίπεδη, να μην έχουμε κυματισμό και συνήθως τα ποντίζουν ή τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Οπότε ο εργολάβος συνήθως θέλει ένα χρόνο και πάμε στο δεύτερο χρόνο. Μετά όμως από την κατασκευή έπεται η τρίτη φάση, η οποία περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση. Δηλαδή, πάλι με προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καλούνται οι επιστημονικοί φορείς να κάνουν προτάσεις για το πώς θα παρακολουθήσουν αυτόν τον ύφαλο για μία τριετία, προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα. Έτσι. Τώρα, στη διάρκεια αυτής της τριετίας, στον πυρήνα, όπως είπαμε, απαγορεύεται κάθε είδους δραστηριότητα. Δεν το πειράζει άνθρωπος. Μετά στη συνέχεια, όταν τελειώσει η τριετία και στο τέλος της τριετίας, όπως αναφέρεται και στο συμβόλαιο, πρέπει ο φορέας, ο επιστημονικός φορέας, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενδεχόμενα δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με κρατικές αρχές οι οποίοι έχουν λόγο σε αυτά τα θέματα, με την υπηρεσία εναλλήλων αρχαιοτήτων, έτσι, γιατί και αυτή έχει το λόγο της σε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να κάνουν ένα διαχειριστικό σχέδιο, δηλαδή μετά το τέλος της τριετούς μελέτης θα πρέπει να γίνει ένα διαχειριστικό σχέδιο όπου θα περιγραφεί η χρήση της περιοχής. Τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται, πότε απαγορεύεται. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται, δηλαδή το διαχειριστικό σχέδιο γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της τριετούς επιστημονικής παρακολούθησης. Οπότε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Και εφόσον η Ελλάδα συνεχίσει να τα κρατάει αυτά, γιατί μέχρι τώρα το θεωρούσε αδιαπραγμάτευτο αυτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά οι Ιταλοί βέβαια έχουν αρχίσει και οι Ισπανοί έχουν αρχίσει να μικραίνουν αυτούς τους χρόνους, ειδικά την περίοδο της παρακολούθησης, γιατί λένε ότι ξέρουμε πλέον, δεν χρειαζόμαστε αυτή την τριετία. Εμείς εδώ εξακολουθούμε, επομένως το σχέδιο κρατάει 6 χρόνια συνολικά.
0: Οι τεχνητοί ύφαλοι που ήταν να κατασκευαστούν στις ακτές της Πιερίας,
1: ναι,
0: κύριε Καλιανιώτη.
1: Έχουν προκηρυχθεί.
0: Και
1: ίδιο.
0: Δεν έχει ξεκινήσει το έργο όμως ακόμη.
1: Όχι, δεν πρέπει να έχει λήξει ακόμα ο διαγωνισμός, γιατί επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, είναι συνήθως διεθνείς διαγωνισμοί. Λοιπόν, ο οποίος χρειάζεται 60 μέρες φυσικά για να από την προκήρυξη μέχρι το τέλος πρέπει να ανοίξουν οι προσφορές.
0: Είναι όμως αρκετός ο καιρός που έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν περάσει 2 μήνες. Ενδεχόμενα να λύγει τέλος αυτού του μήνα, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω αρχές Μαΐου είχε προκηρυχθεί.
0: Συνεχίζονται οι χρηματοδοτήσεις για τέτοιου είδους
1: έργα. Υπάρχουν ακόμα κονδύλια, γιατί αυτά τα κονδύλια είναι εντεταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Λίας, έναν ειδικό κωδικό, ο οποίος έχει σχέση με την προστασία της θαλάσσιας πανίδας. Και υπάρχουν ακόμα χρήματα, σύμφωνα με αυτά που ξέρω εγώ τουλάχιστον, για μερικούς υφάλους ακόμα. Αλλά φυσικά δεν είναι, το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο. Ξοδεύεις όσο υποβάλλουν προτάσεις οι ενδιαφερόμενες περιοχές έτοιμες για χρηματοδότηση.
0: Έχετε να αντιμετωπίσετε κάποιες φορές, κύριε Καλιανιώτη, και κάποιους ψαράδες και κάποιους πολίτες με τις ενστάσεις που μπορεί να κάνουν.
1: Και όχι μόνο από πολίτες. Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρουν, δεν με πειράζουν μάλλον οι ενστάσεις των ψαράδων, γιατί είναι επόμενο όταν πάμε να κλείσουμε μια περιοχή που για αυτούς θεωρείται η αυλή τους, ας πούμε, και άμα δεν τους εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται, είναι επόμενο να έχουν ενστάσεις. Συνήθως όμως αυτές οι ενστάσεις έρχονται όταν αρχίζουμε και εξηγούμε τι πρόκειται να κάνουμε. Γιατί οι ψαράδες, ας πούμε, σε αυτό το.
0: Είναι για καλό τους.
1: Είναι για καλό τους. Πρέπει όμως να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Οι ψαράδες βάλλονται πανταχώθεν. Από οικολόγους, από επιστήμονες, από κρατικούς φορείς, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι θεωρούμε ότι εκ των προτέρων ότι κάνουν κακό. Εντάξει. Δεν κάνουν κακό οι ψαράδες, όλοι οι ψαράδες, εφόσον ψαρεύουν όπως πρέπει να ψαρεύουν και με τους όρους που πρέπει να ψαρεύουν, δεν νομίζω ότι κάνουν κακό. Δυστυχώς, η αλεία είναι μια δραστηριότητα η οποία αφαιρεί πόρους από το σύστημα. Αν δεν αφαιρέσουμε ψάρια από το σύστημα, δεν υπάρχει αλεία. Αν θέλουμε να μην υπάρχει αλεία, θα πρέπει να σταματήσουμε τελείως κάθε δραστηριότητα. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε αυτό, γιατί τα ψάρια είναι πολύτιμη ακόμα. Και δισεύρεται σιγά σιγά πηγή πρωτεΐνης και για τον ελληνικό λαό, ο οποίος ανέκαθεν έτρωγε ψάρια. Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και αυτή την αλιεύσιμη βιομάζα να αυξήσουμε, αλλά και παράλληλα όμως να προστατεύσουμε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες των ψαριών. Και η τεχνητή ύφαλη πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ένα καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σε ποιες περιοχές της χώρας μας πιστεύετε, κύριε Καλιανιώτη, ότι πρέπει επειγόντως να κατασκευαστούν τεχνητοί ύφαλοι?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα αλλάζουν με τον καιρό, δεν είναι στάσιμα όπως όλα εξάλλου, και στο πεδίο των τεχνητών υφάλων. Δηλαδή παλιότερα τους κάναμε λίγο τυχαία, γιατί δεν είχαμε κριτήρια αρκετά αυστηρά. Και βέβαια και οι διεθνείς βιβλιογραφίες σε αυτό το θέμα δεν ήταν και τόσο καλά τεκμηριωμένοι. Σιγά σιγά όμως, όσο αυξάνονται οι μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως για αυτό το φαινόμενο, για αυτή την ευαισθησία, την τάση του ψαριού να πάει σε αυτά τα μπλόκια εκεί πέρα και να μείνει εκεί, να παραμείνει, λοιπόν, τόσο πιο καλές είναι οι προτάσεις που υποβάλλουμε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ψάχνουμε να βρούμε περιοχές αμουδερές, με ομαλή κλίση, γυμνές που να μην έχουν φυσικούς υφάλους. Σας είπα ότι αποφεύγουμε αυτές τις περιοχές. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε μια πρόταση από το Γαλαξίδι, ας πούμε, για να μιλήσω, για να παρουσιάσω εκεί πέρα ένα σχέδιο.
0: Που είναι και μια κλειστή περιοχή, ένας κλειστός κόλπος.
1: Πήγα, αλλά όταν μελέτησα, ας πούμε, τη βαθυμετρία και την χαρτογράφηση, το χάρτη του βυθού, είδα ότι έχει πάρα πολλούς φυσικούς υφάλους. Έκανα μια ωραία παρουσίαση, παρουσία του εκεί Μητροπολίτη, αλλά δεν προχώρησε το σχέδιο, γιατί τουλάχιστον εγώ είμαι αρνητικός. Δηλαδή δεν πάμε να βάλουμε μπλόκια οπουδήποτε.
0: Πρέπει να
1: υπάρχει μια φιλοσοφία σε αυτό το θέμα.
0: Όπου υπάρχουν φυσικοί ύφαλοι,
1: ναι,
0: δεν επεμβαίνετε,
1: δεν
0: προβαίνετε σε οποιαδήποτε κίνηση.
1: Λοιπόν, άλλο ήθελα να σας πω. Στην αρχή όταν ξεκίνησαμε το 97, ήταν αδύνατον, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν παραχωρούσε θαλάσσια έκταση. Θεωρούνταν ότι είναι ένα εθνικό αγαθό και επομένως δεν μπορούσε να παραχωρηθεί για οποιονδήποτε χρήση, επίσημα δηλαδή. Ξεκινώντας από τον ύφαλο στο Φανάρι και πηγαίνοντας αργότερα στους άλλους υφάλους, μέσω προεδρικών διαταγμάτων, αρχίσαμε να κινητοποιούμε μια διαδικασία όπου προβλέπονταν πλέον η παραχώρηση μιας συγκεκριμένης έκτασης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ύφαλος. Σήμερα, μέσω της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου, αυτή η παραχώρηση μπορεί να γίνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Επομένως, οι διαδικασίες έγιναν λίγο πιο γρήγορες, να το πω έτσι. Δεν χρειάζονται, γιατί παλιά για να πάρουμε την έκταση έπρεπε. Ποιος δεν μπλεκόταν μέσα, όποιον μπορείτε να φανταστείτε.
0: Πολύ γραφειοκρατία.
1: Πάρα πολύ γραφειοκρατία. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Λοιπόν, με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχουν γίνει 4 τεχνητοί ύφαλοι μέχρι τώρα και είναι αυτός του φαναρίου, όπως σας είπα, είναι πιλωτικός. Ένας ύφαλος στην Κάλυμνο, ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου, μεταξύ Κο και Καλύμνου, στο στενό, στη λεκάνη της Καλύμνου, όπως λέγεται, ο οποίος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, πόσο μπορούμε να ξέρουμε. Ένας στην Ιερισσό, εδώ κοντά στην Καβάλα, στον κόλπο της Ιερισσού. Και ένας στην έξω, λίγο πιο έξω από την Πρέβεζα. Αυτοί είναι οι ύφαλοι που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τώρα. Έχουν προκηρυχθεί οι δύο στην Πιερία, γιατί η Πιερία αυτοχρηματοδότησε τις μελέτες ορίμανσης, την ομαρχία, η πρώην ομαρχία δηλαδή, προβλέποντας ότι μπορεί να εξασφαλίσει τους σπόρους.
0: Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η περιοχή του θερμαϊκού κόλπου είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη.
1: Βέβαια, είναι επιβαρημένη, αλλά για αυτό το λόγο, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τις περιοχές. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε τις περιοχές, γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν πάρα πολλά φερτά υλικά, υπάρχουν κανάλια ναυσιπλοείως, όπου φυσικά δεν μπορούμε να επέμβουμε, υπάρχουν πάρα πολλές υδατοκαλλιέργειες, κυρίως στον δυτικό και βόρειο θερμαϊκό, όπου φυσικά δεν μπορούμε να βάλουμε υφάλους. Τέλος πάντων, έπρεπε να βρούμε ζώνες, τις βρήκαμε βέβαια, η μία είναι στην Αλική και η άλλη είναι στο Λιτόχωρο. Αλλά αυτές οι δράσεις, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, έχουν προκηρυχθεί σε ό,τι αφορά την κατασκευή τους. Φαντάζομαι αργότερα θα προκηρυχθεί και η επιστημονική παρακολούθηση.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές?
1: Έχουμε κάνει τώρα, ποιες άλλες μελέτες έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει μία μελέτη εδώ στον κόλπο Καβάλας, μία μελέτη στον Μαλιακό, μία μελέτη στους Λειψούς, που επίσης είναι στο νησάκι των Λειψών, νότια της Πάτμου, που επίσης είναι πολύ σημαντική περιοχή. Νομίζω ότι θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα εφόσον γίνει. Και βέβαια η τελευταία μελέτη που κάναμε ήταν στον κόλπο Κυπαρισίας. Είναι στο νότιο κόλπο της Κυπαρισίας. Και τώρα πρόσφατα είχαμε μια πρόταση για να κάνουμε κάτι και στον βόρειο κυπαρισαϊκό κόλπο. Όπου βέβαια οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές με αυτές του νότιου. Αλλά σας είπα, ποτέ δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσουμε δηλαδή να ψάχνουμε, αν η περιοχή είναι ιδανική ή όχι.
0: Ο πρώτος ύφαλος στην Ελλάδα σε ποια περιοχή κατασκευάστηκε?
1: Στο Φανάρι Ροδόπης.
0: Τα αποτελέσματα τι έδειξαν?
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν υπεύθυνος για το Φανάρι Ροδόπης μέχρι το 2004. Ξεκινήσαμε το 97, σας είπα ότι τότε καρτούσαν λίγο παραπάνω οι διαδικασίες. Τελειώσαμε σε 7 χρόνια στην ουσία. Μετά στη συνέχεια, με ένα διαχειριστικό σχέδιο, δόθηκαν μερικοί όροι. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο περίεργοι σαν λαός, γιατί όταν καταλάβουμε ότι γίνεται κάπου, θα τρέξουμε κι εμείς. Και αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα του υφάλου, του τεχνητού υφάλου, εάν δεν υπάρξει το διαχειριστικό σχέδιο ή αν δεν τηρείται το διαχειριστικό σχέδιο. Δηλαδή, για να παραμείνει ο ύφαλος και να δίνει τα αποτελέσματα που πρέπει, πρέπει και να εφαρμοστεί το διαχειριστικό σχέδιο, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικός έλεγχος. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι ψαρεύει. Η κοντινή κοινότητα στα πρότυπα της Ιαπωνίας, ας πούμε, που θα έχει κάποιο όφελος από αυτό, θα πρέπει να παίρνει κάτι από τους ψαράδες. Πράγμα που δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αλλά χωρίς όμως αυτό το τελικό στάδιο, το διαχειριστικό σχέδιο δηλαδή, και την εφαρμογή του, την τήρησή του, πάλι θα το πω ότι είναι πεταμένα λεφτά.

0: Κύριε Καζανιώτη, ποιος είναι ο αριθμός των ψαριών σύμφωνα με την εκτίμηση, τη δικιά σας?
1: Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
0: Ναι, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στους ύφαλους που έχουμε στη χώρα μας. Για παράδειγμα, στο φανάρι Ροδόπης που είχατε την επίβλεψη μέχρι το 2004, του αριθμού των ψαριών, του πληθυσμού των ψαριών.
1: Κοιτάξτε,
0: που συγκεντρώνονται σε αυτούς, αν έχουμε κάποια φαινόμενα ψαριών να πεθαίνουν.
1: Ναι,
0: αν υπάρχει θνησιμότητα, πώς να το αλλιώς να το...
1: Να σας πω τι συμβαίνει. Λοιπόν, σας είπα ότι παρά τις εμπεριστατωμένες μελέτες ορίμανσης, τα αποτελέσματα βέβαια δεν είναι παντού τα ίδια. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καλύτερα αποτελέσματα και υπάρχουν άλλες περιοχές όπου τα αποτελέσματα είναι πιο φτωχά. Λοιπόν, σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου και με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, ο πιο πετυχημένος ύφαλος είναι αυτός Καλύμνου. Ο ύφαλος Καλύμνου βέβαια είναι διπλός σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή έχουν επενδυθεί τα διπλά λεφτά και η περιοχή υποδιαχείριση είναι διπλή, έχει δύο ζώνες με μπλόκια, με τεχνικά μπλόκια. Εκεί πέρα έχουμε δει μερικές εποχές που τα ψάρια φτάνουν, ας πούμε, να είναι 30 με 40 στο κυβικό, ανακυβικό, έτσι όπως τα εκτιμούν οι δίτες, γιατί είπα ότι αυτές οι δουλειές γίνονται με δίτες. Ένας συνήθις αριθμός είναι γύρω στα 25, 20 με 25, ενός άλλος υφάλους, όπως είναι στην Ιερισσό, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον, είναι 8 με 10 το κυβικό. Εξαρτάται από το είδος. Για μας τα καλύτερα είδη που μπορούμε να βρούμε σε ένα τεχνητό ύφαλο είναι φυσικά η σαργή και η ροφή. Αυτά είναι τα οι κορυφές, να το πω έτσι. Έτσι, γιατί είναι και οι δυο θηρευτές και επομένως και η σχέση τους με τον ύφαλο είναι σχέση θήρευσης. Πηγαίνουν εκεί ο μένς αργός γιατί βρίσκει διάφορα σκουλίκια, όστρακα μικρά, κολλημένα πάνω στα βράχια για να θραφεί. Ο δε ροφός φυσικά είναι θηρευτής και πάει εκεί για να φάει ψάρια. Λοιπόν, επομένως εδώ έχουμε και μια άλλη συνιστόσα, ότι στην αρχή όταν ρίχνουμε τον ύφαλο είναι ένα γυμνό τσιμέντο. Είναι όπως ένας τσιμεντένιος τείχος. Βέβαια η θάλασσα, η οποία κουβαλάει μέσα της ένα σωρό οργανισμούς, σε σπόρους αν το θέλετε, σε αυγά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ανάλογα με την κατηγορία κάθε οργανισμού. Λοιπόν, η θάλασσα δεν έχει κενό μέσα της.
0: Συσσωρεύονται όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί πάνω στον ύφαλο.
1: Θα κολλήσουν σε αυτή την γυμνή επιφάνεια, στο τσιμέντο, το οποίο έτσι πρέπει να είναι και λίγο ανώμαλο, δεν είναι απολύτως επίπεδο, για ευνόητους λόγους, για να κολλούν καλύτερα αυτοί οι οργανισμοί.
0: Λοιπόν, υπάρχουν και στην πορεία και κάποιες διαβρώσεις από την θάλασσα.
1: Αυτό προσπαθούμε να το αποφύγουμε, γιατί και η τεχνολογία του τσιμέντου έχει ανανεωθεί, έχει εξελιχθεί, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή που θα ρίξουμε το τσιμέντο μέσα, και μέχρι τα 3 έτη που θα τελειώσει η επιστημονική παρακολούθηση, εκείνο που έχει σημασία είναι να καταγράψουμε όλες τις φάσεις απικισμού αυτής της επιφάνειας. Έτσι, ξεκινάμε δηλαδή με σκουλίκια, θαλασσινά σκουλίκια, έρχονται μετά διάφορα ζωάκια που μπορεί να είναι ασκίδια, όπως είναι οι φούσκες που τρώμε, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα αν οι ακροατές τα ξέρουν αυτά. Αν είναι πάντως λάτρεις του θαλασσινού φαγητού, σίγουρα τα ξέρουν. Μετά έρχονται διάφορα μικρά κοράλια, έρχονται φύκια, έρχονται μετά χοινοί, έρχονται μετά, ξακολουθούν τα ψάρια, τα μικρά στην αρχή. Σας είπα ότι μόλις ολοκληρωθεί η δομή αυτής της βιοκοινωνίας, γιατί μιλάμε στην ουσία για μια ολόκληρη βιοκοινωνία, τότε έρχονται οι θηρευτές, περαστικοί, που είναι τα μαγιάτικα, ή μόνιμοι, όπως είναι η ροφή και η σαργή, οι οποίοι εγκαθίστανται σε αυτές τις δομές και εκεί πλέον

0: καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε κλίμακα, στο climax, όπως λέγεται στην αγγλική ορολογία, στην κλίμακα του βιοτόπου. Έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο εξέλιξής του. Σκοπός μας είναι να το κρατήσουμε αυτό, γιατί άμα καταστραφεί μία από τις συνιστώσεις αυτού του οικοσυστήματος, αυτής της τροφικής αλυσίδας, τα φαινόμενα μετά γίνονται λίγο απρόβλεπτα. Δεν ξέρουμε στην ουσία ακόμα ποιο είναι το αποτέλεσμα αν εξαφανίσουμε τους αρβούς και αφήσουμε το ροφό. Δεν έχουν μελετηθεί αυτά τα πράγματα. Μόνο σε μερικές χώρες έχουν μελετηθεί σε φυσικούς υφάλους. Αλλά επειδή εδώ έχουμε ένα καλύτερα δομημένο περιβάλλον, γιατί έχει πάρα πολλά καταφύγια που ένας φυσικός υφάλος δεν τα έχει, μπορεί να κρατήσει περισσότερα ψαρία και επομένως και οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών είναι διαφορετικές. Λοιπόν, τα ψάρια αυτά.
1: Αυτό που σας είπα για τη θνησιμότητα.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, αυτά τα μπλόκια που κάνουμε, εκτός από τις βεράντες που δημιουργούμε, τα υπόστεγα να το πω έτσι, γιατί τα μπλόκια φανταστείτε ότι μπαίνουν αναπεντάδες, τέσσερα κάτω και ένα από πάνω. Έτσι δημιουργείται δηλαδή ένα πέρασμα υπόγειο κάτω από το κορυφαίο στοιχείο, αλλά τα μπλόκια αυτά όμως έχουν και διάφορα τρύπες οι οποίες δημιουργούν καταφύγια διαφόρου διαμετρήματος. Μικρές τρύπες για τα μικρά ψάρια και για τους μικρούς αστακούς ή τα μικρά καβούρια. Μεγαλύτερες τρύπες για όταν μεγαλώσει το ζώο. Τρύπες που είναι στη βάση τους για τις αστακογαρίδες. Τρύπες που είναι ψηλά για άλλου είδους ζώα. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη από πίσω που πρέπει να ξέρει φυσικά τη βιολογία των οργανισμών, να ξέρει πώς θέλουν να φωλιάζουν οι οργανισμοί. Δεν πάμε να αλλάξουμε τίποτα. Απλώς αντιγράφουμε για μια ακόμα φορά τη φύση. Και επομένως κάθε φορά που έχουμε, φτάνουμε σε αυτή την κλίμακα, στο ανώτερο σημείο της πολυπλοκότητας μιας βιοκοινωνίας, τότε καταλαβαίνουμε ότι το εγχείρημα πέτυχε. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτή την τριετία, που παρακολουθούμε επιστημονικά την δομή του τεχνητού υφάλου, να βρούμε αυτά τα αποτελέσματα, να τα πιστοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και πολλά από αυτά βέβαια δημοσιεύονται και σε επιστημονικά περιοδικά. Σας είπα προηγουμένως ότι ήμασταν στο Παγκόσμιο Συνέδριο, αλλά και σε ελληνικά. Στο τελευταίο συνέδριο των ιχθυολόγων στον Πειραιά, είχαμε μια εισήγηση ακριβώς για τους τεχνητούς υφάλους στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να την κάνουμε γνωστή αυτή την τεχνολογία, όχι, επαναλαμβάνω, χωρίς αντιδράσεις. Η αντίδραση είναι μέρος της δουλειάς μας. Τη δεχόμαστε την καλόπιστη κριτική, δεν δεχόμαστε την κακόπιστη κριτική ή την κριτική χωρίς τεκμήρια.
1: Πού πιστεύουν ότι γίνεται το κακό, αυτοί που έχουν μια αντίθετη άποψη?
0: Να σας πω. Υπάρχουν καταρχήν μερικοί που πιστεύουν ότι ένας οικότοπος πρέπει να μείνει ως έχει. Σας είπα από την αρχή ότι δουλεύουμε σε περιοχές που είναι κυρίως γυμνές. Είναι αμμώδεις εκτάσεις, ομοιογενείς περιοχές, όπου αν δεν υπάρχει ούτε μια πετρούλα, τίποτα δεν σταματάει. Θα έρθει το βράδυ, το ψάρι δηλαδή, για να μείνει σε ένα τόπο, θέλει ένα καταφύγιο, θέλει να νιώθει ότι είναι ασφαλές. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει μια πετρούλα, αυτή η απέραντη αμμώδης έκταση, όπως είναι ο κόλπος Καβάλας, ας πούμε, που μέχρι τα 38-40 μέτρα δεν έχει τίποτα, μετά έχει μερικούς υφάλους, αλλά και πάλι λίγους, σε αυτή την έκταση δεν κρατάει καθόλου ψάρια. Λοιπόν, με αυτό τη δομή που κάνουμε, δημιουργούμε έξτρα περίπλοκο περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι αφαιρούμε τίποτα από τη φυσικότητα μια συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε. Ένας αντίλογος. Γιατί, ας πούμε, όταν έχουμε ένα λιβάδι Ποσειδονίας, αυτές τις πράσινες κορδέλες που είναι πολύτιμες, φαντάζομαι ότι και άλλοι συνομιλητές σας το έχουν τονίσει αυτό το πράγμα, το θέμα της Ποσειδονίας. Λοιπόν, η Ποσειδονία είναι ένα από τα φοβερότερα φυσικά περιβάλλοντα. Είναι ένα φύκος που έχει μια πράσινη κορδέλα που μπορεί να φτάσει και τα 70-80 εκατοστά, εφόσον δεν την κουρεύουν διάφορα αλλιευτικά εργαλεία. Λοιπόν, εκεί πέρα σε αυτό το δάσος φυλώματος μπαίνουν πάρα πολλά ψάρια.
1: Θαλάσσιου πρασίνου.
0: Είναι το κυριότερο, είναι το κατεξοχήν θαλάσσιο λιβάδι στις ακτές της Μεσογείου και όχι μόνο. Έτσι, και είναι ένας από τους τόπους που πρέπει να προστατεύονται κατά προτεραιότητα. Σε περιοχές που έχουμε μεγάλα λιβάδια Ποσειδονίας, έχουμε τους χώρους Natura 2000, φύση 2000. Έτσι, έχουν προστατευτεί αυτές οι περιοχές. Τις αποφεύγουμε αυτές οι περιοχές. Εν τούτης, εάν πάμε και βρούμε ένα κενό, μεγάλο κενό, μέσα σε ένα λιβάδι και βάλουμε έναν ύφαλο, λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η τροφική αλυσίδα μεγαλώνει. Γίνεται πιο περίπλοκη με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτοί οι μερικοί που μελετούν τις Ποσειδονίες δεν θέλουν αυτή την παρέμβαση. Τη θεωρούν καταστροφική. Εγώ, κατά την άποψή μου, παρόλο που προσπαθώ να το αποφύγω, εν τούτης κατά καιρούς έχω προτείνει υφάλους σε κενά σημεία, μιλάω για κενά τετραγωνικών χιλιόμετρων, όχι μέτρων, έτσι, σε εκείνες τις περιοχές νομίζω ότι, σας έδωσα ένα παράδειγμα τώρα, γίνεται και επιστημονικός διάλογος και επιστημονική αντιπαράθεση, αλλά μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι γίνεται αντιπαράθεση και χωρίς επιχειρήματα.
1: Συνολικά πόσους τεχνητούς ύφαλους έχουμε στη χώρα μας?
0: Έχουμε 4 και άλλοι 2 που κατασκευάζονται 6 και φαντάζομαι ότι θα χρηματοδοτηθούν άλλοι 2 ή 3.
1: Είναι μικρός ο αριθμός, κύριε Καλανιώτη,
0: είναι
1: για
0: μικρός.
1: Μια χώρα περιτριγυρισμένη από θάλασσα,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: από...
0: Είναι, δεν είναι μόνο περιτριγυρισμένη από θάλασσα, είναι περιτριγυρισμένη και από φυσικούς υφάλους. Και... Έχει πάρα πολλούς βραχότοπους.
1: Άρα δεν τους χρειαζόμαστε.
0: Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος εάν κάθε κόλπος, αμουδερός κόλπος, είχε από έναν ή 2 υφάλους. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Θα είχαμε το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε και συγχρόνως θα είχαμε και περιοχές υποδιαχείριση όπου θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε ή να προτείνουμε διαχειριστικά μέτρα που θα βοηθήσουν και τους αλλείς αλλά και τη θαλάσσια ζωή.
1: Άρα οι τεχνητοί ύφαλοι, κύριε Καλανιώτη, προσφέρουν το σκληρό υπόστρωμα στο βυθό για τη δημιουργία νέας απικίας θαλάσσιων οργανισμών.
0: Εκεί που δεν υπάρχει.
1: Στην αρχή προσελκύουν σκουλίκια, όπως μας είπατε και εσείς,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: διάφορα
0: ασπόνδυλους οργανισμούς και στη συνέχεια τα σπονδυλωτά. Τα ψάρια δηλαδή.
1: Και όλα αυτά κολλούν πάνω στις επιφάνειες, ναι, των κυβόληθων,
0: ναι,
1: και σε μια επόμενη φάση.
0: Σε μια επόμενη φάση αυτή η κοινωνία εξελίσσεται. Όπως γίνεται σε οποιοδήποτε πέτρα θα ρίξετε μέσα στη θάλασσα και την αφήσετε για μερικά χρόνια, έτσι και στο τεχνητό ύφαλο, αυτή η κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται. Γίνεται πιο περίπλοκη, αλλάζουν τα ζώα, δηλαδή τα σκουλίκια που ήρθαν πρώτα και δημιουργούν ενδεχόμενα ένα κατάλληλο υπόστρωμα για να κουλήσουν οι επόμενοι οργανισμοί, εξαφανίζονται, θάβονται δηλαδή. Αλλά αυτή η κοινωνία είναι υπό εξέλιξη μέχρι που να φτάσουμε, σας είπα, στο ανώτερο σημείο πολυπλοκότητας που συνήθως έχει να κάνει και με την παρουσία των θηρευτών.
1: Προσομοιάζουν σε φυσικό καταφύγιο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ώστε
0: με επιφάνειες όμως, τις οποίες δημιουργούμε εμείς, δεν είναι φυσικές.
1: Να δέχονται έναν μεγάλο αριθμό ψαριών, να βρίσκουν ένα καταφύγιο.
0: Και γαρίδες, είπαμε, ένα από τα πιο πολύτιμα, έτσι, από τους πιο πολύτιμους κατοίκους των υφάλων είναι οι γαρίδες, οι αστακοί. Έτσι και η ροφή φυσικά.
1: Και η αστακή λόγω του ότι χρειάζονται μεγάλο,
0: ναι,
1: βάθος η αστακή.
0: Ακριβώς. Χρειάζονται και το κατάλληλο καταφύγιο. Γι' αυτό είναι για τους αστακούς πρέπει να έχουμε και μεγάλες τρύπες και μεγάλα καταφύγια δηλαδή, αλλά και μικρά καταφύγια. Ούτως ώστε κάθε ηλικία να βρίσκει το κατάλληλο χώρο.
1: Οι τεχνητοί ύφαλοι βοηθούν τους αστακούς να παράγονται πιο,
0: ναι,
1: εύκολα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το κατεξοχήν είδος των τεχνικών υφάλων.
1: Ο μεγαλύτερος εχθρός των αστακών, αλήθεια.
0: Ο μεγαλύτερος αυτός είναι ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος, πέραν από τον άνθρωπο όμως.
0: Θα σας θυμίσω όμως την αστακομακαρανάδα, την πόδα της αστακομακαρανάδας, η οποία αφάνισε τους αστακούς αλλά την Ελλάδα.
1: Όχι, εκτός από τον άνθρωπο, αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Είναι πολύ εχθροί, συμπεριλαμβανομένο και του χταποδιού και διάφορων ψαριών που μπορούν και να τους τσιμπάνε. Πώς τη λένε.
1: Α, και το χταπόδι, ε.
0: Ναι, ναι, η σμέρνα. Ξέρετε, η σμέρνα έχει τεράστια δόντια. Ζήμε στον ύφαλο.
1: Με τα πτερήγια τη.
0: Έτσι, έτσι. Υπάρχουν αρκετοί αστακοί. Μην ξεχνάμε ότι το κρέας είναι νόστιμο όχι μόνο για μας, αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα.
1: Κύριε Καλανιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα όσα μας είπατε για τους τεχνητούς ύφαλους που υπάρχουν, ή υφάλους που υπάρχουν στην χώρα μας. Και να ευχηθούμε κάθε καλό και κάθε καλή δύναμη να έχετε στο έργο σας.
0: Υπάρχουν και άλλοι πίσω από μένα, δεν είμαι μοναδικός. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει μαζί μου.
1: Υπάρχουν
0: βέβαια και άλλες ομάδες
1: είναι
0: την Ελλάδα.
1: Είστε διευθυντής του Ινστιτούτου.
0: Αλλά σας είπα ότι είμαστε όλοι σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο όπου τα νέα τρέχουν πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα, όπου βάζουμε και εμείς τα δικά μας νέα, δεχόμαστε απόψεις και έτσι προχωράμε όλοι μαζί με τις δικές μας δυνατότητες, βέβαια με τις ελληνικές δυνατότητες και φυσικά με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες.
1: Πόσοι είσαστε αλήθεια?
0: Στην ομάδα δικιά μου γύρω στα 7 άτομα.
1: 7 άτομα.
0: Όχι πάρα πολλά. Αλλά συνεργάζομαι όμως και με εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, όπου δεν μπορώ να καλύψω εγώ τις ανάγκες της ομάδας, καλό εξωτερικούς συνεργάτες. Και ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί.
1: Και από ό,τι μας είπατε, η χώρα μας έχει το προνόμιο να έχει πολλούς φυσικούς υφάλους.
0: Φυσικά. Φυσικά. Δεν πρέπει να τους πειράξουμε, πρέπει να τους διαχειριστούμε, αλλά δεν χρειάζονται παρεμβάσεις προς Θεού.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλανιώτη.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210